0: Σχεδιάζονται σήμερα οι κοινωνικές πολιτικές στην πόλη και κυρίως πόσο φτάνουν τελικά στον πολίτη. Να σας πω ότι ο κύριος Ελευθέριος Κιαδάς είναι ο νέος αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων μετά την παραίτηση του κυρίου Χάρη Τεντόμα, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε βέβαια και από την παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη, Αθήνα Ψηλά. Να σας πω ότι παραιτήθηκε από Δημοτική Σύμβουλος η κυρία Διάνα Βουτυράκου της παράταξης Ανοιχτή Πόλη και στη θέση της ορκίστηκε η κυρία Άννα Φιλίνη. Βέβαια η κυρία Βουτυράκου σε ένα άρθρο γνώμης το οποίο φιλοξενείται σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών αναφέρει και το λόγο της παραίτησής της. Παραιτήθηκα από Δημοτική Σύμβουλος επειδή η εγκυμοσύνη δεν είναι ασθένεια. Η κυρία Βουτυράκου λέει ότι αναζήτησε αν υπάρχουν προβλέψεις για τη συμμετοχή της συνεδριάς του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης και της λοχίας, αναμένοντας να βρει ένα σαφές θεσμικό πλαίσιο. Υπάρχει ένα θεσμικό κενό για τη συμμετοχή της, δηλαδή για να μπορεί να συμμετέχει στη συνεδριάση του Δημοτικού Συμβουλίου θα έπρεπε να είχε προσκομίσει ιατρική βεβαίωση, να αιτηθεί δικαιολογημένες απουσίες για λόγους υγείας για όσο διάστημα απαιτείται και η ίδια λέει πως το ελληνικό κράτος δεν αναγνωρίζει την εγκυμοσύνη ως μια ιδιαίτερη κατάσταση που χρήζει θεσμικής μέρημνας και προστασίας και υπογραμμίζει πως η εγκυμοσύνη δεν είναι ασθένεια, δεν είναι πρόβλημα υγείας που πρέπει να δικαιολογηθεί. Και επειδή έχουμε τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος τώρα αυτές τις μέρες συζητιέται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, η κυρία Βουτυράκου καταθέτει και κάποιες προτάσεις, όπως για παράδειγμα προσωρινή αναπλήρωση εκλεγμένων αιρετών, εξουσιοδοτημένη ψήφο, θεσμική αναγνώριση της εγκυμοσύνης εκτός πλαισίου ασθένειας και εξ αποστάσεως φυσικά συμμετοχή και ψηφοφορία. Όλα αυτά το 2026. Να ξεκινήσουμε όμως και να ξεκινήσουμε όπως πάντα με τον καλό συνάδελφο, διαπιστευμένο στο Υπουργείο Εσωτερικών και στον Δήμο Αθηναίων, τον Γιώργο Μανουσακάκη. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ναταλία.
0: Για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας θα μιλήσουμε, σωστά?
1: Είναι φρέσκα τα νέα. Νομίζω ότι ήταν φυσικό επακόλουθο από την πίεση που ασκείται αυτή την εποχή στην περιφέρεια Αττικής προκειμένου να ξεκινήσει κάποιες διαδικασίες με κοινωνικό πρόσημο, καθώς υπάρχει θέμα με τον κόσμο ο οποίος κατοικεί στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Η περιφέρεια πιέζεται πλέον από την τυπική ανάπλαση, καθώς το γήπεδο έχει ξεκινήσει και παίρνει σάρκα και οστά. Και γι' αυτό το λόγο, αφού αυτή τη στιγμή που προχωράει η διπλή ανάπλαση, πρέπει να ξεκινήσουν και τα έργα και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, αλλά και στα προσφυγικά. Mm-hmm. Το κονδύλι έχει βγει, είναι στα 13 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να γίνει η ανακαίνιση και βασικά να υπάρξει και στατική επάρκεια, γιατί μιλάμε για κτίρια του 1930, τα οποία έχουν ζήσει όλη την σύγχρονη ιστορία της Αθήνας, αλλά και της Ελλάδας. Mm-hmm. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν σήμερα με μια ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι πλέον έχει ανοίξει μια πλατφόρμα όπου από την ερχόμενη Δευτέρα 22 του μηνός μέχρι και τις 19 Ιουλίου όσοι ζουν, όσοι κατοικούν στα προσφυγικά πρέπει να το δηλώσουν με στην πλατφόρμα αυτή. Παράλληλα τους προτρέπει να κάνουν κάποιες παρατηρήσεις, να καταθέσουν κάποιες ιδέες, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία κατεδάφιση και στόχος της περιφέρειας είναι να βρεθεί χρυσή τομή, ο κόσμος αυτός να μπορέσει κάπου να φιλοξενηθεί, να μεταστεγαστεί, ενώ επισημαίνει ότι τα κτίρια της τα προσφυγικά πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, να αξιοποιηθούν για την κοινωνική κατοικία.
0: Άρα να καταλάβουμε, η περιφέρεια ανοίγει μία διαδικτυακή πλατφόρμα την οποία όσοι διαμένουν τώρα στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας θα μπορούν να μπαίνουν και τι να κάνουν,
1: να
0: δηλώνονται.
1: Καταρχήν να δηλωθούν, γιατί κανείς δεν ξέρει, υπάρχουν κάποια νούμερα, άλλοι λένε 170, άλλοι λένε 200, τέλος πάντων υπάρχουν κάποια νούμερα σε ό,τι αφορά τον κόσμο ο οποίος κατοικεί στα διαμερίσματα της, τα,
0: μπαίνουν,
1: των προσφυγικών.
0: Δηλώνονται και στη συνέχεια καταθέτουν και προτάσεις για το σχεδιασμό.
1: Προτάσεις, παρατηρήσεις, προκειμένου να μην προστιχών έτσι βρεθεί μια χρυσή τομή μέσα από τις προτάσεις αυτές και τις παρατηρήσεις για το μέλλον των προσφυγικών. Η Περιφέρεια Αττικής δηλώνει ότι είναι ανοιχτή στην κουβέντα, στο διάλογο, και γι' αυτό το λόγο είναι και πάνω από 20 μέρες ανοιχτές, θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα, επιθυμίζω από 22 Ιουνίου ως και 19 Ιουλίου, προκειμένου εκεί να γίνει ο διάλογος, να ξεκινήσει η κουβέντα. Να θυμίσουμε ότι πριν μια εβδομάδα περίπου ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Χάρης Δούκας, είχε κάνει λόγο για αναγκαιότητα της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την τύχη των προσφυγικών. Είχε ψηφιστεί ψήφισμα το οποίο προτρέπει το διάλογο όλων των εμπλεκόμενων φορέων, όχι μόνο βέβαια της Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει την κυριότητα των κτηρίων, γιατί είναι μεν η περιφέρεια έχει την κυριότητα, αλλά ο Δήμος έχει τον περιβάλλοντα χώρο. Και η χρηματοδότηση βέβαια δεν είναι από την περιφέρεια, προέρχεται από άλλα κονδύλια, αλλά το ζητούμενο είναι ότι πρέπει να ξεκινήσει ο διάλογος, γιατί μένει κόσμος εκεί, πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή προκειμένου ο κόσμος αυτός να μην μείνει στον δρόμο.
0: Σωστά.
1: Και αυτό είναι το σκεπτικό, να μην μείνει στον δρόμο, έτσι να βρεθεί τρόπος ώστε αυτοί οι άνθρωποι κάπου να φιλοξενηθούν, προκειμένου ίσως κάποιοι από αυτούς να συνεχίσουν να πάνε να ξαναμείνουν στα προσφυγικά.
0: Και να παραμείνει και ο κοινωνικός χαρακτήρας που έχει.
1: Αυτό είναι ξεκάθαρο πλέον, αφού και η Περιφέρεια Αττικής κάνει λόγο για κοινωνικό χαρακτήρα των κτηρίων. Είναι σίγουρο ότι εκεί θα φιλοξενηθεί κόσμος.
0: Γιώργο, παράλληλα θέτει σε λειτουργία και άλλη μία πλατφόρμα, να πούμε, διαλόγου για φορείς, συλλογικότητες και...
1: Ναι. Είναι, ουσιαστικά είναι δύο πλατφόρμες. Στη μία δηλώνονται και στην άλλη καταθέτουν τις προτάσεις τους, παρατηρήσεις τους. Βέβαια, στις πλατφόρμες αυτές μπορεί να καταθέσει οποιοδήποτε θεωρεί σκόπιμο ότι έχει μια καλή ιδέα, ότι έχει μια παρατήρηση να κάνει, ότι θέλει να καταθέσει τη σκέψη του σχετικά με την τύχη των προσφυγικών, ώστε αυτά πλέον να...
0: Αυτά θα τα συλλέξει η Περιφέρεια.
1: Θα τα αποκωδικοποιήσει, θα δει τι μπορεί να είναι χρήσιμο για το μέλλον. Εξάλλου και η ίδια θέλει να αξιοποιήσει με κοινωνικό πρόσωπο τις κατοικίες αυτές. Οπωσδήποτε 70 κατοικίες θα αξιοποιηθούν για τους συγγενείς των ασθενών του νοσοκομείου του Αγίου Σάβα. Άρα υπάρχει αρκετό απόθεμα, αν δεν με απαντάει μνήμη μου, γύρω στα 170-160 διαμερίσματα, ώστε αυτά να μπορεί να πάει να μείνει κόσμος ο οποίος αντιμετωπίζει σήμερα τα προβλήματα που όλοι πολύ γνωρίζουμε σχετικά με τη στέγη.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.

0: Διακόπτουμε το τραγουδάκι αυτό, το πολύ όμορφο, για να καλωσορίσω τον κύριο Πέτρο Κωνσταντίνο, Δημοτικό Σύμβουλο με την Παράταξη Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα. Καλησπέρα κύριε Κωνσταντίνου, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, κύριε Καταρτζή.
0: Επιστρέφετε στο Δημοτικό Συμβούλιο μέσα από μια διαδικασία εναλλαγής. Ποιο είναι το στίγμα που θέλετε να δώσετε σε αυτή τη νέα θητεία σας?
1: Κοιτάξτε, συνεχίζουμε να είμαστε η παράταξη που συμπλούεται με τις πολιτικές της κυβέρνησης, την πολιτική των περικοπών, την πολιτική του πολέμου, την πολιτική της επίθεσης στα δημοκρατικά δικαιώματα και τις ελευθερίες και βέβαια την πολιτική που διαλύει τους δήμους και τους ιδιωτικοποιεί. Αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτά και μεγάλα τα μέτωπα. Η κυβέρνηση με τον καινούριο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης πάει να αλλάξει ακόμα και τον τρόπο που γίνονται οι εκλογές. Με στόχο να αποκλείσει τη ριζοσπαστική αντικαπιταλιστική αριστερά. Το προσπάθησαν και την προηγούμενη φορά με το 3%. Αυτή τη φορά βάζουν εμπόδια δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
0: Είναι το παράβολο, στο παράβολο
1: ναι,
0: αναφέρεστε.
1: Ναι, ναι. Mm-hmm. Αλλά για μας το βασικό είναι ότι όλες αυτές οι ρυθμίσεις είναι ρυθμίσεις που πάνε να φέρουν τη διάλυση και την ιδιωτικοποίηση των Δήμων. Όλη η εικόνα πάει να δώσει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση ότι θα μονιμοποιήσει ένα κόσμο στους Δήμους. Το πραγματικό είναι ότι θα μείνουν πολλές χιλιάδες απ' έξω. Έγινε ένας μεγάλος αγώνας για να μονιμοποιηθούν. Αυτός ο αγώνας θα έπρεπε να έχει συνεχιστεί μέχρι να αναγκάσει την κυβέρνηση να μονιμοποιήσει όλους τους εργαζόμενους τους Δήμους και όχι μέσα από μια συμφωνία με σταδιακή μονιμοποίηση κάποιων μερίδων με προϋπόθεση όμως ότι θα πεταχτούν άμεσα άνθρωποι. Άρα για μας είναι ένα μεγάλο μέτωπο το να έχουμε υπηρεσίες για τον φτωχό κόσμο της Αθήνας και αυτό σημαίνει η στελέχωσή τους. Mm-hmm. Δεν περιοριζόμαστε σε αυτά. Η άλλη μεγάλη μάχη είναι η μάχη που έχουν ανοίξει τα προσφυγικά.
0: Ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτό. Πώς αξιολογείτε την πρωτοβουλία της περιφέρειας για την ψηφιακή καταγραφή, αυτό που ξεκινά την Δευτέρα? Πιστεύετε ότι μπορεί να αποτυπώσει τις πραγματικές ανάγκες ή πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρχουν κενά σε αυτή τη διαδικασία?
1: Εννοείται για τα θέματα της κατοικίας και της αιγής.
0: Εννοώ ότι η περιφέρεια σε μια ανακοίνωσή της σήμερα αναφέρει ότι ανοίγει μια ψηφιακή πλατφόρμα στην οποία θα μπαίνουν από τις 22 Ιουνίου έως και τις 19 Ιουλίου οι όσοι διαμένουν στα προσφυγικά να δηλώνονται. Επίσης, σε μια δεύτερη πλατφόρμα θα μπορούν όσοι θέλουν, οι ίδιοι οι διαμένοντες, οι συλλογικότητες, οι φορείς, να καταθέτουν ηλεκτρονικά προτάσεις, απόψεις και παρατηρήσεις.
1: Για να είμαι ειλικρινής, δεν την έχω δει, ωστόσο μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό. Κοιτάξτε, τα προσφυγικά δεν θέλουν πολύπλοκες διαδικασίες. Είναι μια κατοικημένη περιοχή. Υπάρχουν άνθρωποι με όνομα και επίθετο. Δεν χρειάζεται πλατφόρμα. Θα μπορούσε να πάει ένα συνεργείο της περιφέρειας του Δήμου της Αθήνας και να κάνει την οποιαδήποτε καταγραφή. Το ερώτημα είναι με ποιο στόχο. Όταν αυτός ο χώρος είναι εγκαταλελειμμένος εδώ και 20 χρόνια με επίμονες προσπάθειες για την κατεδάφιση, με τις πιο παράνομες μεθόδους, αλλά κρατήθηκε λειτουργικός και ζωντανός από αυτόν τον κόσμο, αυτό το οποίο θα έπρεπε να δώσει η πολιτεία, η κυβέρνηση, η περιφέρεια και ο Δήμος είναι την αναγνώριση σε αυτόν τον κόσμο. Είναι μια οντότητα, είναι ένα νέο χωριό μέσα στην πόλη. Mm-hmm. Και θα έπρεπε πραγματικά να κάτσουν να ακούσουν αυτά τα οποία λένε. Τα στήκια τα έχουν συντηρήσει. Οι άνθρωποι μένουν εκεί, χρειάζονται οι πλατφόρμες, δεν χρειάζονται. Και για να μην κοροϊδευόμαστε, μιλάμε για προγράμματα κοινωνικής κατοικίας που χρειάζεται να καλύψουν κάθε φτωχό, κάθε άστεγο, κάθε πρόσφυγα, τον καθέναν ο οποίος έχει ανάγκη και μην αφούμε ότι δεν υπάρχουν λεφτά και δεν υπάρχουν χώροι. Η Αθήνα είναι γεμάτη από άδειες κατοικίες που κάποιοι ανήκουν στο δημόσιο, το στενό ή το ευρύτερο. Πάρα πολλές κατοικίες δεν χρησιμοποιούνται. Ένα πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας θα έπρεπε να εντάξει όλες αυτές τις κατοικίες και να καλύψει κάθε ανάγκη. Διότι η λογική ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν διαθέσιμα και θα πρέπει να γίνουν κάποια προγράμματα, τα έχουν κάνει η κυβέρνηση εδώ και 2-3 χρόνια. Τάχα μου για να ανέβει η προσφορά κατοικίας, είναι σκέτη κοροϊδία. Αυτά τα προγράμματα έχουν ανεβάσει ακόμα περισσότερο τις τιμές, ακόμα περισσότερο τα νίκια, άρα δεν είναι λύση. Για μας η λύση είναι προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Άρα εσείς πιστεύετε ότι δεν θα διασφαλιστεί ο δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας των προσφυγικών μέσα από αυτή την, μέσα από αυτό το εγχείρημα?
1: Κοιτάξτε, το πιο λογικό είναι να καθόταν η περιφέρεια, ο Δήμος, με τα προσφυγικά σε ένα τραπέζι και να τελείωνε αυτή η υπόθεση.
0: Ας πούμε ότι θεωρεί να, ότι μέσα από, το,
1: κοιτάξτε,
0: μέσα ναι, από αλλά... την πλατφόρμα αυτή είναι, ναι. γίνεται μια δημόσια διαβούλευση, ότι μπορεί να το βλέπει έτσι η περιφέρεια.
1: Μπορεί να το βλέπει όπως θέλει. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι ότι έχει δρομολογήσει σε εισαγωγικά μια σύμβαση, γιατί είναι ένα περίεργο κατασκεύασμα, μια σύμβαση που διακηρύσει ότι η ΔΥΠΑ συμμετέχει ενώ δεν συμμετέχει, έχει αποσυρθεί, που δηλώνει ότι έχει μελέτες περιβαλλοντικές, αλλά είναι για άλλα project, δεν είναι και το συγκεκριμένο, και επιμένει να διακηρύσει ότι θα εφαρμοστεί μια σύμβαση, ένα μνημόνιο, το οποίο έχει μέσα την έξωση των ανθρώπων που κατοικούν στα προσφυγικά. Άρα το έχει αποσύρει ο κ. Χαρδαλιάς αυτό. Πρέπει να απαντήσει πάρα πολύ καθαρά. Mm-hmm. Η απόσυρση αυτού της μεθόδευσης θα ήταν μια ειλικρινή τοποθέτηση ότι ανοίγει διάλογος. Άλλο είναι φιλοσικής που μοιάζει, για να είμαι ειλικρινής.
0: Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντίνου, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα.
1: Ναι. Ένα τελευταίο...
0: Πείτε μου πριν περάσουμε σήμερα... σε τίτλους ειδήσεων. Πείτε μου.
1: Ναι. Σήμερα είναι τα συλλαλητήρια για τα 3 χρόνια από την Πύλο. Είμαστε mm-hmm. μόνοι σε 7 η ώρα. Εδώ το οποίο ζητάμε είναι να γίνει δίκη στον αυτοδικείο, να πάνε φυλακή οι δολοφόνοι, όπως χρειάζεται να πάνε και οι δολοφόνοι των τεπών.
0: 7 λοιπόν. Η ώρα στην Ομόνια, είπατε.
1: Στην Ομόνια, ναι. Uh-huh.
0: Πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Για χαρά.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είναι η εκπομπή Νάη Αθήνα. Στο μικρόφωνο είναι Ναταλία Κανταρτζή. Το ρολόι του Αθήνα 984 δείχνει 4 και 37 παρά 38 λεπτά. Να σας πω ότι πριν από λίγη ώρα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, με ένα νέο βίντεο που ανάρτησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημερώνει για την πρόοδο των εργασιών στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Η θετική είδηση είναι ότι χθες βγήκε και η οικοδομική άδεια, άρα σε λίγο και το εργοτάξιο του Ερασιτέχνη θα μοιάζει με το εργοτάξιο του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού και συνεχίζουμε, δηλώνει χαρακτηριστικά. Να σας πω επίσης άλλη μια πληροφορία που βλέπω, ότι στην Αθήνα βρίσκεται ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με την μπασκετική ομάδα του Παναθηναϊκού, για να δούμε πώς θα κυλήσουν όλα αυτά. Καλησπέριζω την κυρία Πόπη Γιαννοπούλου, είναι πρόεδρος του Δημοτικού Βρεφοκομείου του Δήμου Αθηναίων. Καλησπέρα κυρία Γιαννοπούλου.
1: Καλησπέρα σας κυρία Καταργή, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Καιρό είχαμε να σας ακούσουμε, πριν από ένα χρόνο συζητούσαμε για τα θέματα.
1: Είναι η εποχή μας.
0: Ήταν αρμοδιοτήτων σας. Κυρία Γιαννοπούλου, τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ δείχνουν μια έντονη υπογεννητικότητα. Αυτό αποτυπώνεται και στο Δήμο Αθηναίων, δηλαδή βλέπετε μείωση στις αιτήσεις για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς ή η ζήτηση παραμένει υψηλή?
1: Όχι. Έχει γίνει. Πέρυσι είχαμε 3.263 αιτήσεις. Είχαν γίνει 3.263. Mm-hmm. Φέτος έχουμε 3.046.
0: Άρα λιγότερες.
1: Είναι λιγότερες 217 εγγραφές. Mm. Αποτυπώνεται αυτό, αλλά θα μπορούσε να έχει αποτοπιθεί και περισσότερο, αλλά ακόμα δεν έχουμε ολοκληρώσει και τη διαδικασία.
0: Δεν έχει αυτές κλείσει η πλατφόρμα για
1: την... Η πλατφόρμα έχει κλείσει. Mm-hmm. 20 περίπου Ιουλίου θα... Όχι περίπου, στις 20 Ιουλίου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της εισαγωγής των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή κάνουμε αξιολόγηση. Εξετάζουμε δηλαδή τα δικαιολογητικά και προφολογούμε τα όρια με βάση την οριοδότηση στους παιδικούς σταθμούς.
0: Αν υπάρχει αυτή η μεταβολή στη ζήτηση, επηρεάζει τον σχεδιασμό του Δημοτικού Βρεφοκομείου?
1: Τι εννοείται?
0: Θέλω να πω, υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ των αναγκών των οικογενειών?
1: Όχι,
0: και στις διαθέσιμες θέσεις.
1: Υπάρχουν παιδιά που σε άλλους σταθμούς μπαίνουν μέσα και δεν έχουμε επιλαχόντα, αλλά υπάρχουν και ζήτηση σε άλλους σταθμούς που είναι επιλαχόντα. Δεν είναι δηλαδή οι περιοχές το ίδιο σε, σε όλα τα σημεία.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν παιδικοί και παιδικοί. Να σας πω ότι γενικότερα τα γεμίζουν οι σταθμοί. Στο δεύτερο έχουμε πάρα πολλούς σταθμούς. Βέβαια, κλείσαμε την Πρωταγόρα φέτος.
0: Ναι, ναι.
1: Αν θέλετε να σας πω δύο λόγια γι' αυτό.
0: Ήθελα. Ήταν μια αναγκαστική απόφαση.
1: Ήταν μια αναγκαστική απόφαση και έχει ξεκινήσει πριν αναλάβει τη διοίκηση ο Χάρης Δούκας το 23. Είχε σταλθεί εξώδικο από τους ιδιοκτήτες του κτηρίου ότι θα πουληθεί και ότι το θέλανε για να το χρησιμοποιήσουν για δικές τους ανάγκες. Έπρεπε να απαντηθεί σε 15 μέρες, δεν απαντήθηκε ποτέ, οπότε το 24 που αναλάβουμε εμείς έγινε η αίτηση στο δικαστήριο για να τη διαδικασία να αποχωρήσουμε από το σταθμό.
0: Αυτό προκάλεσε αναστάτωση σε δεκάδες οικογένειες.
1: Ήταν αρκετές. Ο σταθμός είχε χωρητικότητα 55 νήπια και βρέφη. Βέβαια, εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε το εξής. Παρόλο ότι βγήκε το 25 η απόφαση και έπρεπε να είναι εκτελεστή αμέσως, μετά από κουβέντες πάρα πολλές μαζί τους, γιατί είχαν ξεκινήσει οι αιτήσεις, τότε ήταν ανοιχτή η πλατφόρμα και για την Πρωταγόρα, κάναμε μια ιδιωτική συμφωνία με τους ιδιοκτήτες, τους πληρώσαμε κανονικά τα ενίκια τους που πληρώσαμε και μείναμε μέχρι, η συμφωνία είναι ότι μέχρι πρέπει να παραδοθεί το κτίριο 31 Οκτώβου του 26. Mm-hmm. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Καταλαβαίνετε ότι όταν είναι μια δικαστική απόφαση, έχουμε κι εμείς τις... Έχουμε ένα πρόβλημα, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν εκτελούμε την απόφαση.
0: Κυρία Γιαννοπούλου...
1: Τα παιδιά βέβαια της Πρωταγόρας, θέλω να πω. Mm-hmm. Τα 55 παιδάκια που είχαμε είτε βρέφη είτε νηπία, μένανε 10 βρέφη και 20 νηπία. Τα οποία θα μεταφερθούν σε δύο άλλους σταθμούς που είναι η Παγκρατίου και η Νικοστένος. Έχουμε μεγάλη δυνατότητα εισαγωγής παιδιά. Δεν θα μείνει κανένα παιδί από αυτά έξω. Ούτε τα μόρια τους θα χάσουν τα παιδάκια που ήταν στην Πρωταγόρα. Ό,τι μόρια θα παίρνουν εκεί, θα πάρουν και εκεί και αν είναι και αδέρφια, το ίδιο θα ισχύσει και στους άλλους σταθμούς.
0: Mm-hmm. Άρα έχει βρεθεί λύση για αυτά τα 30
1: παιδιά. Αυτή τη στιγμή, ναι, mm-hmm. έχουμε βρεθεί. Και θέλω να σας πω και το άλλο.
0: Διευκολύνει τους γονείς αυτή η λύση.
1: Δεν διευκολύνει. Αλλά είναι λύση ανάγκης. Θα θέλω να ξέρετε ότι τον Γενάρη που αναλάβαμε το 24, έδωσε εντολή στους υπολείους του νοσοκομείου, στην περίπτωση του νοσοκομείου, να κάνουμε μια διαδικασία εξέβρισης, επειδή το ξέρετε το θέμα, χώρου για παιδικό σταθμό. Βρέθηκαν δύο παιδιά, οι οποία είχαν τις προϋποθέσεις, παιδική σταθμή ήταν, η μία κυρία δεν το νίκιαζε στο δημόσιο, η άλλη δεν το πουλούσε και ήθελε ένα 200 περίπου σε χρήμα για να πάρουμε το σταθμό. Αυτά δεν υπήρχαν για να πάρθει αυτό το συγκεκριμένο. Προσπαθούμε να δούμε τώρα, ίσως μπορέσουμε να πάρουμε τώρα κάποιες διαδικασίες, έχουμε ξεκινήσει κάποιες διαδικασίες, θα δούμε μπορεί του χρόνου να έχουμε άλλο ένα σταθμό στην περιοχή του Δευτέρου.
0: Υπάρχει περίπτωση να δούμε αντίστοιχες περιπτώσεις του Πρωταγόρα στο μέλλον?
1: Βεβαίως. Είναι ο παιδικός σταθμός των εξαρχείων.
0: Πώς?
1: Ο οποίος στα εξέρια δεν υπάρχει κτίριο. Τα κτίρια, ό,τι κτίρια έχουν δώσει, μας έχουν προτείνει και οι γονείς, δεν μπορούν να γίνουν. Γιατί με βάση το προεδρικό διάταγμα του 2017 θέλουμε διάφορα πράγματα. Οπότε δεν μπορεί. Θα δούμε όμως τώρα, γιατί υπάρχει ο νόμος που βγήκε, ο 5301, ο τελευταίος νόμος, που δίνει τη δυνατότητα, εάν μπορέσουμε και κάνουμε την αύξηση του ενοικίου στους ενοικιαζόμενους παιδικούς σταθμούς και φτιάξουμε κάποια πράγματα στο μερικά μας έξοδα πάλι, να κάνουμε μια τριετή συμφωνία και αν φτιάξουμε και κάποια πράγματα, μήπως θα πάμε μετά σε ενοικιασμό. Αλλά ο παιδικός σταθμός της Θεμιστοκλέους δεν έχει αυλή. Πάρα το μικρή, δεν καλύπτει τα δεδομένα. Ίσως μπορέσουμε να το κρατήσουμε για 2 χρόνια ακόμα, ωστόσο βρούμε άλλη λύση. Mm-hmm. Δεν το ξέρω αυτό. Είναι μια υποθετική πρόταση που σας λέω αυτή τη στιγμή. Mm-hmm.
0: Τώρα, τι γίνεται με τις... Πέρσι μιλούσαμε και για ελλείψεις προσωπικού. Ο νέος κώδικας που συζητείται αυτή την περίοδο προβλέπει κάποιες μονιμοποιήσεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Πιστεύετε ότι...
1: Μας εξαιρεί όμως, μας εξαιρεί από τον νόμο βολίδι, που δεν χρειάζεται να πάμε για να τρέχουμε έφεση. Όμως, όλα καλά, όλα ωραία, να μονιμοποιήσουμε τον κόσμο μας και το θέλουμε και το έχουμε και που είναι κρίμα να είναι τόσα χρόνια με συμβάσεις σε δεκάμινες ή με το ΕΣΠΑ. Όμως, δεν δίνει λεφτά. Ο κορδονάς δεν γεννίζει. Εμείς αυτά τα λεφτά που παίρνουμε και έχουμε το ΕΣΠΑ της Βεθονιπιακός μας ή οτιδήποτε άλλο της τραπεζοκόμης, ό,τι έχουμε πάρει με ΕΣΠΑ, παίρνουμε τα βάουσερ που μας τα δίνει η ΕΑΤΑ. Αν του χρόνου σταματήσει το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, που δεν είναι μόνο για το Δήμο της Αθήνας, είναι γενικότερα για όλους τους Δήμους αυτό, υπάρχει θέμα. Με ποια ιδία έσοδα θα καλύψουμε τις ανάγκες και την ιστοδοσία, όταν η κυβέρνηση δεν ανεβάζει το ποσοστό χρηματοδότησης? Είναι καλά να τα λέμε αυτά, για να ξέρει και ο κόσμος ότι δεν είναι εύκολο και για μας. Δεν θέλω να πάρουμε σε κόσμο. Και βέβαια, προχθές πήγα στο δικαστήριο και είχαν κάνει 8 κορίτσια, οι οποίες τα είχαμε πάρει 15 μεγάλα μέτρα, και ήθελε ο πρόεδρος του δικαστήριου να πάει πρόεδρος να τους πει αν τους χρειάζουν. Και δεν τους χρειάζουν, είναι ασφάλεια των παιδιών μας.
0: Σωστά.
1: Η παιδαγωγή είναι η ασφάλεια των παιδιών μας. Πώς θα λειτουργήσουμε τους παιδιούς χωρίς παιδαγωγούς? Αυτό θέλω να πω. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε όλο το φάσμα πώς έρχεται. Δεν είναι απλό. Είναι τεράστιο. Μακάρι να δώσουν χρήματα, μακάρι να βάλουν όλο τον κόσμο και να είναι όλοι τα τμήματα πλήρες. Δεν είναι να πειράξει τον κόσμο ενδιάμεσα, αν κάποιος αρρωστήσει ή οτιδήποτε άλλο. Άρα
0: χρειαζόμαστε τα κονδύλια προκειμένου να πούμε ότι έχουμε μόνιμο βέβαια προσωπικό.
1: Βέβαια.
0: Τώρα, μια άλλη ερώτηση είναι,
1: ναι,
0: όταν προκύπτουν ανατροπές, για παράδειγμα όπως το σταθμό της Πρωταγόρα που προαναφέραμε, ναι, ή των Εξαρχείων, πώς αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη των γονιών απέναντι
1: στις
0: δημοτικές δομές?
1: Ξεκινάει μια ενημέρωση στους γονείς, καταρχήν από το προσωπικό του, την προϊσταμένη του παιδικού σταθμού και τη διευθύντρια των παιδικών σταθμών, να τους ενημερώσει ότι γίνεται αυτή η διαδικασία. Ή θα πρέπει να κλείσει λόγο ότι δεν καλύπτει τις προδιαγραφές του Προεδρικού Διατάγματος. Να ξέρετε ότι ο σταθμός της Πρωταγόρα ήταν ένα τριώροφο κτίριο, δεν είχε αυλή, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσε να προσαρμοστεί και να παραμείνει εκεί. Βέβαια, στο χώρο που ήταν πάρα πολλά χρόνια και εξυπηρετούσε πάρα πολύ κόσμο. Το κατανοούμε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Προσπαθούμε και βλέπουμε, καλύπτουμε τις ανάγκες μας διαφορετικά.
0: Και ένα τελευταίο για να κλείσουμε, κυρία Γιαννοπούλου, επειδή αναφερθήκαμε και στις αρχές αυτής της εκπομπής, στην αρχή της, στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπου συζητείται η προοπτική κοινωνικής εκπομπής στην αρχή της, στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπου συζητείται η προοπτική κοινωνικής

0: και ο κόσμος να κάνει. Mm-hmm. Λοιπόν, το ένα θέμα ήταν αυτό. Το δεύτερο ήταν να παρουσιάσει αναλυτικά το αντικείμενο και το εύρος της κρίσης, το χρονοδιάγραμμα και τις επιπτώσεις της παρέμβασης η περιφέρεια. Να καλέσει θεσμικά τα συνεργεία, τη συνεργασία με το Δήμο της Αθήνας, τους κατοίκους της περιοχής, τους εκπροσώπους των διανελώντων επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς. Γιατί καθώς γνωρίζουμε τα προσφυγικά, έχουν μια ιστορία. Δεν είναι ότι τα γκρεμίζουμε και τα ξαναφτιάχνουμε. Έχουν μια ιστορία στην πόλη της Αθήνας. Και θέλουμε να εξασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια ως προς τις μελέτες, τις προβλεπόμενες χρήσεις, το εκπτωσιακό καθεστώς και όλα αυτά, ούτως ώστε να μην γίνονται διαδικασίες καταστολής όπως οι εξώσεις πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης του σχεδιασμού και να ληφθεί απαραίτητη έρευνα προστασίας για τους σημερινούς κατοίκους και τα κτίρια. Αυτή είναι κάποια κομμάτια που σας επισημαίνω από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θεωρούμε ότι από τη στιγμή που σήμερα η Περιφέρεια βγάζει την πλατφόρμα ούτως ώστε να ξεκινήσει μια διαδικασία συζήτησης με τους κατοίκους και με εμάς, σε μια τέτοια διαδικασία ο Δήμος Αθηναίος είναι έτοιμος να συμβάλλει θεσμικά και ουσιαστικά και απαιτεί το σεβασμό του ρόλου του και των δικαιωμάτων του.
1: Κύριε Αγιανόπουλου, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλά, χάρηκα πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
0: Καλό καλοκαίρι.

Λοιπόν, αύριο είναι Παγκόσμια ημέρα προσφύγων και ο Αθήνα 984 θα συναντήσει προσφυγικές κοινότητες της πόλης στο Refugee Week Greece 2026, ένα ανοιχτό στούντιο στον Πολυχώρο Μύρτιλο, στο πάρκο Καπάπς. Η υπατιαρμοστία καλεί τους νέους ανθρώπους φέτος να σταθούν στο πλευρό των προσφύγων και να υπερασπιστούν το άσυλο, με το μήνυμα της φετινής εκστρατείας να είναι μέχρι κάθε άνθρωπος να είναι ασφαλής.

0: συνάδελφος Μιχάλης Λιγάκης είναι μαζί μας. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αναταλία. Ακριβώς όπως θα πες είναι. Αύριο είναι η Παγκόσμια Μέρα Προσφύγων. Το 1984, όπως πάντα σε αυτές τα μεγάλα γεγονότα, βγαίνει στον δρόμο με το γνωστό του βανάκι. Γι' αυτό, αύριο στο ξεχωριστό πολύχωρο Μύτιλο, που είναι μέσα στο πάρκο Καπάτσου Αμπελόκηπους, θα στηθεί, όπως θα είναι και η μεγάλη γιορτή της οργάνωσης, ο 1984 θα ανοίξει τα μικρόφωνά του για να έχουν φωνή όλοι. Και τι εννοούμε. Αύριο το απόγευμα, από τις 6 το απόγευμα ως τις 8, οι καλοί μας συνάδελφοι, η Λεωνάρδο Φανίδου και ο Γιώργος Ταπεζιώτης, θα παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα γεμάτο αφηγήσεις, δράσεις, αλληλεγγύης και μηνύματα συμπερίληψης. Στο μικρόφωνο του 1984 θα βρεθούν εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, διεθνών οργανισμών της κοινωνίας, των πολιτών, καθώς και των νέων των κοινοτήτων. Να σου πω, μεταξύ μας θα είναι η Ντίνα Τζιόρα, η πρέσβυνση δίτρια του φεστιβάλ Refik Week Greece, του οργανισμού Where Community, η Αγγελική Κωνσταντοπούλου, υπεύθυνη του Διοικητικού Συμβολίου Νέων του Φεστιβάλ, αλλά και η Διονυσία Λαμπύρη και η Αφροδίτη Κωνσταντοπούλου, του Κέντρου Συντονισμού του Δήμου Αθηνών για θέματα μεταναστών και προσφύγων. Επίσης, η Χασνά Τουρκάν, η συντονίστρια της Ένεσης Πηγή ΑΜΚΕ, ενώ και από το Δήμο Αθηνών θα δώσει το παρόν ο ενταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Αθηνών, Θανάσης Χειμωνάς, η κυρία Βασιλική Βασιλείου, εκπρόσωπος του προγράμματος Together in Sports της Ελληνικής Ομοσπονδίας και Επιτροπής, αλλά και η πρόεδρος του Αθήνα 1984 και ενταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Προσβασιμότητας του Δήμου Αθηνών, η κυρία Έλα Ματζαβίνου. Άρα, Ναταλία, αύριο οι δρόμοι όλοι οδηγούν στο ΚΑΠΑΠΣ από τις 6 ώρα το απόγευμα.
0: Μιχάλη Λεγάκη, σε ευχαριστούμε πολύ.

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Μιλήσαμε για ζητήματα που μπορεί να φαίνονται διαφορετικά, αλλά στην ουσία τους συναντώνται στην καθημερινότητα των ανθρώπων αυτής της πόλης και στην ανάγκη για ουσιαστικές, λειτουργικές κοινωνικές πολιτικές. Ευχαριστούμε τους καλεσμένους μας και πάνω απ' όλα εσάς που ήσασταν μαζί μας. Από τη Μαρία Δασκαλάκη, τον Χρήστο Κάπο, την Πέννη Παναγοπούλου που απαντούσε στο 213-09-09-100 και την Αταλία Κανταρτζή που ήταν στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Η εκπομπή δίνει ραντεβού την προσεχή Παρασκευή την ίδια ώρα εδώ στον Αθήνα 984. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Καλλιόπη Λίβανου και αμέσως μετά Ευτύχης Γρυφάκης και ώρα Αθήνας, ο οποίος Ευτύχης θα μου παραδώσει τη σκυτάλη στις 7 για το απογευματινό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Δεν είναι αυτές οι ειδήσεις.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου. With one love.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, καλή σας και όμορφη, με ένα χαμόγελο ημέρα. Μια μέρα στην Αθήνα, παρέα Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, την ώρα που ξημερώνει, γλυκοχαράζει ελληνικό καλοκαίρι. Ο Πάνος Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου, Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Λέξεις, σκέψεις, συνετεύξεις, ειδήσεις και έννοια της συντροφιάς μέσα από το ραδιοφωνάκι, το τρανζιστοράκι στην κουζίνα, ένα κινητό τηλέφωνο, σιγά να μην ξυπνήσουμε τους υπόλοιπους στην οικογένεια και μέσω του διαδικτύου ή σε αυτοκίνητο, αν κανείς είναι πουρνό-πουρνό καθοδόν. Η μέρα μεγαλώνει και σήμερα και αύριο. Θερινόν ηλιοστάσιο, η μέρα της μουσικής αύριο, χθες, σήμερα. Κάθε μέρα που μας συντροφεύει και μας συνοδεύει η έννοια της μουσικής. Ο Ζαμπέτας και ο Τσαϊκόφσκι, η Σωτηρία Μπέλη και ο Νταλάρας, η Πίνκι Φλόιντ και η Σελίν Ντιόν, η Ντούα Λίπα και οι μελωδίες που ο καθής έχει κρατήσει στη σκέψη του. Καλημέρα σας.

Ωραίες μελωδίες, 6 και 5. Λέμε να παίξουμε μπόλικα τραγουδάκια και τις δικές σας προτιμήσεις, αν θέλετε. Η μουσική που μας συντροφεύει και μας συνοδεύει και η ειδησιογραφία πολλές φορές φεύγει, δεν σε αφήνει. Είναι η μέρα Σάββατο και ο Ιούνιος έχει κιόλας 20. Αγίου Μεθοδίου Ιερό Μάρτυρος, Αγίου Μάρτυρος Έκτορος, ευχές όσοι εορτάζουν τον ερχομό της καινούργιας μέρας. Με τους προβολείς στο Μουντιάλ και μετά πέραν των αγώνων, τι άλλο είναι στην ατζέντα, η ταλαιπωρία που περνάει η ομάδα του Ιράν. Παίζεις αγώνα, φεύγεις τρέχοντας, θα πας πολύ μακριά για να μην είσαι στο έδαφος και δεν πρέπει. Οι κινητοποίησεις και του Λευκού Οίκου, η μητέρα του Βοζίνια, ο τερματοφύλακας στο πράσινο ακροτήριο να μεταφερθεί γρήγορα στο Μουντιάλ, να πάρει βίζα και να παρακολουθεί στο γιο της που ήταν ο ήρωος στο αγώνα 0-0 πράσινο ακροτήριο με την Ισπανία. Στο προσκήνιο οι Ιάπωνες που βεβαίως με τους αγώνες όπως κάνουν πάντα και σε αγώνες τύπου και σε Ολυμπιακούς τι κάνουν, καθαρίζουν τις κερκίδες, όχι μόνο τις δικές τους αλλά και των υπολείπων φιλάθλων. Οι Νορβηγοί που τραβούν κουπί. Το Μουντιάλ με τα αποτελέσματά του, 3 η Βραζιλία στην Αϊτή, 2 Ηνωμένες Πολιτείες στην Αυστραλία και το Μαρόκο κέρδισε τη Σκωτία. Τώρα εντωμεταξύ σε εξέλιξη Τουρκία Παραγουάη 0-1. Για το Μουντιάλ, το διαβάζει κανείς, δεν το ομολογώ, δεν το γνώριζα, είναι ένα παλιό βίντεο, εξαιρετικό, μην το χάσετε, το είχαν φτιάξει πολλά χρόνια πριν οι Monty Pythons, τα έχει αναρτηθεί ξανά αυτές τις μέρες, κυκλοφορεί και στους άλλους ζουρναλίστας, είναι δημιούργημα των Monty Pythons με το δικό τους χιούμορ, είναι ο αγώνας των φιλοσόφων. Να μπείτε να το δείτε στο διαδίκτυο Διεθνής Φιλοσοφία, ο αγώνας ποδοσφαίρου των φιλοσόφων. Ένα σκέτς στο Monty Python απεικονίζει ένα ποδοσφαιρικό αγώνα στο στάδιο του Μονάχου πριν πολλά χρόνια μεταξύ φιλοσόφων που εκπροσωπούν την Ελλάδα και τη Γερμανία. Ο Χέγκελ, ο Νίτσε, ο Καντ, ο Σοκράτης, ο Αρχιμίδης, ο Πλάτων να μετέχουν σε έναν αγώνα με ρέφερι τον Κονφούκιο, τον Άγιο Αυγουστίνο και τον Θωμά Κινάτη ως επόπτες γραμμής και η μπάλα στη σέντρα και για όλο τον αγώνα η μπάλα δεν ξεκινά. Περπατούν, συζητούν, διαφωνούν με ένα πολύ ωραίο τρόπο περιγράφουν οι Monty Python τον αγώνα υποτίθεται μέχρι που ο Αρχιμίδης φωνάζει «Εύρικα» και μετά θα δείτε το τέλος στο βίντεο. Εξαιρετικό. 2-13-09-09-104 για τα μηνύματά σας την καλημέρα σας. 6-9-48-9-84-9-84 το Viber, ξέρετε, για τις δικές σας σκέψεις και λέξεις. Είδω και τα βιβλία της ημέρας ως προϊόντα πολιτισμού. Εκδόσεις Πατάκη μας δίνει η ιστορία μαθήματα ερωτηματικών, η απάντηση δυστυχώς την έχει ο καθένας. Φιλόσοφος Γάλλος, κοινωνιολόγος Εντγκάρ Μορέν, η ιστορία δεν έχει πάψει ποτέ ένα αντικείμενο αναστοχασμού και χωρίς να εξαιρούνται ιστορικά γεγονότα στα οποία είχε και ο ίδιος συνεργό συμμετοχή, είχε ζήσει τον πόλεμο, την αντίσταση από πρώτο χέρι, ένας περίεργος και οξυδερικής παρατηρητής και μοιράζεται μαθήματα ιστορίας, μας δίνει μαθήματα. Κανείς αν βλέπει και την σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα και τη διεθνή πραγματικότητα, η απάντηση είναι βεβαίως αρνητική. Η ιστορία δίνει, οι άνθρωποι ανταλαμβάνουν και στην τεχνολογική εξέλιξη που θαυμάζουμε και χειροκροτούμε, η εσωτερική λίανση σφέφα είναι μακρινό όνειρο. Αυτά από τις εκδόσεις Πατάκη. Εκδόσεις με τέχνη, ο Εδουάρδο Γκαλεάνο και σήμερα το ποδόσφαιρο στη σκιά και το φως. Εξαιρετικό, όχι μόνο αγωνιστικά, κυρίως κοινωνικά και η οπτική των πραγμάτων πίσω από τα γήπεδα και τα πολιτικά παρασκήνια. Καλημέρα σας, 6 και 10, γκράσιας, γκράσιας αλαβίδα.

Μαρία Φιαραντούρη, γκράτσια σαλαβίδα, 6 και 4, πολύ καλημέρα στον κύριο Κοντή. Ναι, το ραδιοφωνάκι είναι για τη συντροφιά, συνυφασμένη ακριβώς με αυτή τη σχέση, το ανθρώπινο μέσο, και συνοδεύει χωρίς διακόπτει τη ζωή του ακροατή. Καλημέρα σας, κύριε Κοντή, ευχαριστούμε. Καλημέρα στην κυρία Βρότσου, χαρούμενο πρωινό. Στην κυρία Στεφανάκη, να είστε καλά. Στον κύριο Νικολάου, σήμερα ανάβαση Πελοποννήσου, ράλι Τρίκαλα Κορινθίας και μετά ράλι Ακρόπολης. Αθήνα Νέα 84, μια μέρα στην Αθήνα, παρέα. Τι να αφήσεις, τι να πιάσεις και τι να πρωτοποιήσεις, είναι πραγματικά διαδικασία ολόκληρη για κάθε πολίτη, για μια εκπομπή, αλλά και κάθε συνάνθρωπο να διαλέγει τι να πρωτοποιεί. Να πεις για τον φόβο που υπάρχει τόσο για σαμποτάζ από τον Νετανιάχου στη συμφωνία με το Ιράν. Το λένε και οι αμερικανικές υπηρεσίες και το φοβούνται οι βομβαρδισμοί στο Λίβανο. Σου λέει θα βομβαρδίσω, θα απαντήσει το Ιράν, θα χτυπήσω κι εγώ, μια χαρά θα καταρρεύσουν όλα. Τα πλοία που περνούν με το σταγονόμετρο από το Ορμούζ, από τα στενά του Ορμούζ. Και ο Πρωθυπουργός να λέει όταν πέσουν οι τιμές να φτάσει και αυτό στην Αγγλία. Για να δούμε, γιατί πολλές επιφυλάξεις έχει κανείς για τις εταιρείες, το πόσο γρήγορα ανεβάζουν τις τιμές και το πόσο αργά τις κατεβάζουν τις τιμές. Είτε τα προϊόντα, είτε από την ενέργεια, είτε τα καύσιμα, είτε τα τρόφιμα, είτε το ψωμάκι στο φούρνο της γειτονιάς που δεν κατεβαίνει βεβαίως. Η δημοσιογραφία έχει και την Παλαιστινιακή Αρχή που καταδικάζει τι έγινε, κατάσχεση γης στο Πατριαρχείο το Ελληνοορθόδοξο των Ιεροσολύμων, κατάσχεσαν εξοπλισμού, ξερίσωσαν δέντρα, λένε τα τηλεγραφήματα, στην συνοικία Σιλουάν στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, μια γη που ανήκει στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο. Και στο παρελθόν εκκλησίες βεβαίως έχουν τρωθεί. Και πολύ πρόσφατα, αν θέλω να πατώμε, υπήρχε συνάντηση του Ελληνοορθόδοξου Πατριάρχη με τον Πρωθυπουργό αρχές Ιουνίου. Και να δούμε τι θα κάνει η Ελλάς. Η Ελλάς πρόθυνε να συμμετέχει σε κάποια αποστολή στα στενά του Ορμούς, αν αυτό απαιτηθεί, έλεγε ο Πρωθυπουργός. Και βεβαίως οι αναφορές για τις συζητήσεις με την Ουκρανία, τον κύριο Ζελένσκι, συμφωνία στον αμυντικό τομέα, για να υπάρχει μια τεχνογνωσία ουκρανική στην παραγωγή μη επανδρομένων οχημάτων. Υπάρχει η διαδικασία από τις ελληνικές δυνάμεις και στις Αχαρνές και στο Ξόδο Ξάνθης για τα ελληνικά ντρόνς. Και ποιος μιλάει εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Μόσχα? Να μιλήσει ο κύριος Κώστα, να μιλήσει η κυρία Ούρσουλα Φοντελάιν, η κυρία Κάγιος ο εξωτερικών, ο Μακρόν ή ο Μέρτς, ο Στράμερ, και γιατί να είναι και ο Άγγλος. Μια κολοκυθιά, αν θέλεις να μιλήσεις με τη Ρωσία, ποιος από όλους θα εκπροσωπεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλα κράτη δεν θέλουν οι αποφάσεις να δρομολογηθούν μόνο από τον Μακρόν και από τον Μέρτς, και να δούμε ποιος θα είναι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει βρεθεί σε συμπληγάδες με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η ειδησιογραφία που έχει τους προβολείς στη Μίεζα, η εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έχουμε ακούσει και στην εκπομπή και στις διαδρομές στην ιστορία για την περίφημη Μίεζα της Μακεδονίας που συνεχίζονται να έρχονται στο φως ντοκουμέντα από την ελληνική ιστορία. Και η κυρία Γεωργία Στρατούλη, αρχαιολόγος, πόσα πράγματα μας έχει ταξιδέψει κατά κύριους και μας έχει μάθει. Η ειδησιογραφία, ελληνικό καλοκαίρι, τα σινεμαδάκια. Παράδεισος και νοσταλγία, Φιλοθέη και Στέλλα, στου Παπάγου στην κάθε γειτονιά, και τα φεστιβάλ που γίνονται στα Βρυλίσια, στου Παπάγου, στην Πετρούπολη, στο Εγάλιο, στον Πειραιά, στον Κολονό. Ημέρα μουσικής αύριο με πολλές εκδηλώσεις στον Εθνικό Κήπο, μελωδίες και φεστιβάλ, ένα αντίβαρο στην γκρίζα ειδησιογραφία. Και παράλληλα ταξιδάκια στο Νοερό, άλλοι με το καραβάκι της Γραμμής, άλλοι από τη Βεραντούλα στον Κολονό, στη Δάφνη, στο Παγκράτη, στα Σιωπόλια, και ταξιδεύουν στα Λιχαδονήσια. Θέλετε να πάμε στο Αγαθονήσι, στο Παξούς με ένα ημερόπλοιο, στα Σίβοντα, στο Πορτολάγο, στους Καταράκτες της Σαμοθράκης, στους Χαϊχούιδες, στην Κο, στην παραλία της Πιερίας, στο Αιγαίο, ατενίζει στο Αιγαίο από την Κύμη ή κάτω στο Γύρο Λιμένα. Ελληνικό καλοκαίρι με πραγματικές διαδρομές ή με ταξίδια. Στη σκέψη κάστου εξημών, αν κανείς δεν μπορεί, δεν δίνεται.

0: 84. Μια μέρα στην Αθήνα, από τον Γκάζι, μια καλή μέρα στη δική σας γειτονιά. Η κοινή δισιογραφία, τα μεγάλα και τα σπουδαία, οι διεθνείς συμφωνίες, η Ουκρανιακή Μέση Ανατολή, ο Τραμπ και τα στενά του Ορμούζ, η εγχώρια πραγματικότητα, ο προεκλογικός μαραθώνιος, τα μπανάκια του λαού, το όνειρο των διακοπών, τα σχολεία που κλείνουν. Στα σχολεία θα σταματήσουμε και βεβαίως παράλληλα με τα προγράμματα και με το ορολόγιο πρόγραμμα. Και όσοι προβλέπετε να μάθουν τα παιδιά, υπάρχουν περιπτώσεις που μαθαίνουν εκ των έσω τη ζωή και την ιστορία. Ένα πρόγραμμα Ευρωπαϊκό Αρχεία Άρολσεν. Είναι η διαδικασία, η καταγραφή της μνήμης, αντικείμενα που βρέθηκαν από τους ανθρώπους οι οποίοι χάθηκαν στα χρόνια του πολέμου στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ακολουθούν μια διαδρομή 8 δεκαετίες μετά να φτάσουν σε κάποιους παραλήπτες, σε κάποιες οικογένειες από έναν χαμένο πρόγονο. Γενικά σχολεία που μετέχουν στο πρόγραμμα αυτό και θα τιμηθούν για το Υπουργείο Εξωτερικών την προσεχή εβδομάδα. 7ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας. Ο υποδιευθυντής ο κύριος Κώστας Καραμπερόπουλος. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Έτσι είναι τα πράγματα.
1: Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Ήταν κάποιοι Έλληνες των οποίων ταυτοποιήθηκαν τα αντικείμενα όσων ήταν κρατούμενοι τα γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και κυρίως στο Νόιεν Γκάμε ή στο Μπρέμεν Φάργκε που ήταν εκεί η δικιά μας η περίπτωση. Και μετά από περίπου 80-85 χρόνια έρχεται η στιγμή που κάποιος απόγονος ή κάποια απόγονος θα παραλάβει τη ζωντανή ιστορία.
0: Τα αρχεία Άρολσεν τι ακριβώς κάνουν κύριε Καραμπερόπουλε?
1: Τα αρχεία Άρολσεν καταγράφουν από τους κρατούμενους ότι υπήρχε, είχε παραδοθεί ή είχε αρπαχτεί ουσιαστικά την ώρα που τους κρατούσαν μέσα στα στρατόπεδα, παίρνουν τα προσωπικά τους αντικείμενα και στα αρχεία Άρολσεν ταυτοποιούνται τα αντικείμενα των ανθρώπων που ήταν κρατούμενοι στα στρατόπεδα της Γερμανίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Μια δύσκολη διαδικασία από μια ταυτότητα, από ένα δαχτυλίδι, μια βέρα, ένα ενθύμιο χρυσό, να μπορεί κανείς να βρει σε ποιον ανήκει και πού βρίσκονται η οικογένειά. Τα ελληνικά σχολεία, πώς εμπλέκονται σε αυτό το πρόγραμμα?
1: Τα ελληνικά σχολεία μπήκαν στο πρόγραμμα αυτό μετά από μια συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας, Στιγμάτων και Αθλητισμού με το Υπουργείο Εξωτερικών και πραγματικά θεωρώ ότι είχαν τεράστιο κέρδος και για τα ίδια τα παιδιά και για τους εκπαιδευτικούς αλλά και για τους απογόνους, διότι βρεθήκαν και σε όλους τους απογόνους θα αποδοθούν αντικείμενα.
0: Και το 7ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας, είπα αμέσως ναι, και μια ομάδα μαθητών και εκπαιδευτικών αρχίσατε να ασχολείστε με κάποια υπόθεση, κύριε Καραμπερόπουλε?
1: Ναι, ασχοληθήκαμε με κάποια υπόθεση. Βέβαια, εμείς είχαμε ξεκινήσει με κάποια άλλη υπόθεση πέρυσι, αλλά δεν είχαμε επαρκή στοιχεία. Ψάχναμε σε πολύ μεγάλο εύρος χώρου. Δηλαδή, είχαμε φτάσει μέχρι την Αίγυπτο, την Αλεξάνδρεια Αιγύπτου, είχαμε φτάσει Κωνσταντινούπολη, περιοχή Σκοπίων, πάνω στην Αλβανία. Τελικά, δόθηκαν κάποια στοιχεία περαιτέρω, αργότερα σε ένα άλλο σχολείο. Και κατάφερε να εντοπίσει περίπου σε ένα μήνα απόσταση από τα στοιχεία που παρέλαβε, κατάφερε να εντοπίσει έναν απόγονο. Και χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί δεν πήγε χαμένη όλη
0: η προσπάθειά σας.
1: Η προσπάθεια.
0: Και φέτος τι αναλάβατε?
1: Αναλάβαμε τον Γιώργο Σαγματόπουλο στις 9 Μαρτίου. Και κάποιο άλλο σχολείο υπήρχε, το οποίο είχε ξεκινήσει να κάνει κάποια έρευνα. Δεν είχε προχωρήσει η έρευνα του όμως, δυστυχώς. Στις 9 του μηνός αναλάβαμε αυτό το όνομα. Στις 10 είχαμε μια επίσκεψη προγραμματισμένη της ομάδας μας εδώ, του Stolen Memory του σχολείου, στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, όπου ψάχνοντας τα αρχεία βρήκαμε αρκετά στοιχεία για την, από την καρτέλα του Γεωργίου Σαγματόπουλου και μέσα σε δύο μέρες ουσιαστικά φτάσαμε στα πρώτα αποτελέσματα. Δηλαδή το 12 του μηνός καταρχήν, είχαμε φτάσει στο σπίτι που μεγάλωσε.
0: Καταρχήν κύριε Καραμπερόπουλε, ποιος ήταν ο Γεωργίος Σαγματόπουλος?
1: Ο Γεωργίος Σαγματόπουλος ανήκε σε μια οικογένεια που είχε έρθει από τον Πόντο. Ήταν γιος του Γρηγόρη και της Ευρώπης Σεμερτζή από την Κερασκούντα του Πόντου, οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα με την ανταλλαγή πληθυσμών το 22-23 και επειδή η δουλειά τους ήταν να φτιάχνουν σαμάρια, ήταν σαγματοποιοί δηλαδή, παίρνουν το επίθετο Σαγματόπουλος ως γιος Σαγματοποιού. Προφανώς ήταν και οι γονείς.
0: Και εκείνος πώς βρέθηκε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης?
1: Λοιπόν, αυτός γεννήθηκε το 1920. Άρα δηλαδή με την ανταλλαγή των πληθυσμών ήταν 2 ή 3 ετών. Είχε δύο αδέρφια, Αυτός εργαζόταν ως οδηγός και μηχανικός. Συλλαμβάνεται το 1943 ο μπλόκο της Νίκαιας και κρατήθηκε στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου. Στις 25 Μαΐου του 1944, περίπου 850 άλλους Έλληνες και περίπου 150 Ελληνίδες μεταφέρθηκε στη Γερμανία, στο στρατόπεδο Νοεγκάμου, όπου 6 Ιουνίου καταγράφεται η καρτέλα του ως κρατούμενος, του δίνουν τον αριθμό 32.517, αλλά τον γράφουνε Γεώργιο Σαγκινατόπουλο. Μετά διορθώθηκε το επίθετο. Επειδή όμως τον είδανε ότι είχε δηλώσει οδηγός και μηχανικός, τον μεταφέρανε λίγο αργότερα στο στρατόπεδο κράτησης και εργασίας του Μπρέμεν Φάργκε.
0: Επέζησε.
1: Αυτό δυστυχώς μάλλον δεν κατέστη δυνατό, διότι τον Απρίλιο του 1945 οι Γερμανοί αδειάζουν πολύ γρήγορα τα στρατόπεδα, διότι πλησιάζουν τα βρετανικά στρατεύματα και πολλούς τους στέλνανε πεζοί να φύγουν προς άλλες κατευθύνσεις. Το δρόμο σκοτώνανε πάρα πολλούς, άλλους τους σκοτώνανε στο στρατόπεδο, άλλους τους είχαν βάλει σε καράβια και δυστυχώς κατά λάθος τα χτυπήσανε οι σύμμαχοι και βουλιάξανε καράβια τα οποία είχαν μέσα κρατούμενους οι οποίοι είχαν απελευθερωθεί ουσιαστικά. Ξέρουμε από τις διάφορες αιτήσεις που έκανε η μητέρα του, από το 46 που τον δήλωσε αγνοούμενο, το 58 που έκανε η αίτηση ομοιρία. Έψαξε την τύχη του το Σεπτέμβριο του 61, στρατολογία Πειραιά, έγινε ερώτημα στον ελληνικό ρυθμό σταυρό και τον Νοέμβριο του ίδιου έτους και από το ληξιαρχείο Αθηνών πιστοποιείται τον Νοέμβριο του 62 ότι ο κρατούμενος Γιώργος Σαγκματόπουλος του Γρηγόρη και της Ευρώπης είχε χάσει τη ζωή του στις 23 Απριλίου του 1945 στην Γερμανία.
0: Και τι αντικείμενα είχα μείνει πίσω, κύριε Καραμπεροπούλε?
1: Από το Γιώργο Σαγκματόπουλο έχει μείνει ένα ρολόι χειρός, όχι με στρογγυλό καντράν, αλλά με ορθογώνιο.
0: Και εκείνο το αντικείμενο αναλάβατε να επιστρέψετε και χτυπήσατε την πόρτα στο σπίτι που είχε μεγαλώσει?
1: Φτάσαμε εκεί κοντά, βρέθηκε ένας γείτονας του ανιψιού του, από την αδερφή του δηλαδή, ο οποίος μας κατεύθυνε λιγάκι, οι οποίοι ήταν ντόπιοι κάτοικοι και μάλιστα γνωρίζανε πάρα πολλές λεπτομέρειες για την περιοχή.
0: Σε ποια γειτονιά?
1: Στην Δραπετσόνα, στην Αγίου Φανουρίου.
0: Και από εκεί αρχίσατε να ψάχνετε τους συγγενείς της οικογένειας?
1: Από εκεί ξεκινήσαμε να ψάχνουμε συγγενείς. Ήρθαμε σε επαφή με τα παιδιά της αδερφής του, τον Νικόλαο και τον Χαράλαμπο. Ήρθαμε σε επαφή με τα παιδιά των δύο αυτών ανιψιών, δηλαδή του Γιώργου Σαγκματόπουλου. Η Παναγιώτα έδειξε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτή την ιστορία. Μας προμήθευσε και κάποιες φωτογραφίες. Κάναμε κάποιες συναντήσεις. Συνάντησε και τα παιδιά του τμήματος εδώ στη Νέα Ιωνία, γιατί εμείς είχαμε και τον μπλόκο της Καλογρέζας εδώ κοντά στο σχολείο. Οπότε είχαμε παρόμοιες ιστορίες να διηγηθούμε.
0: Και κατακλείδι
1: θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα παραλάβει και το αντικείμενο του θείου παππού της.
0: Οι διαδρομές που κάνει ιστορία, οι πολύπλοκες διαδρομές και η συνέχεια. Μεγάλη εμπειρία για τα παιδιά του σχολείου, δεν είναι έτσι?
1: Πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, διότι βρέθηκε ο τρόπος να δούμε λιγάκι πώς ήταν η κατάσταση εκείνης της εποχής.
0: Τα παιδιά από τη Νέα Ιωνία, τα παιδιά από το Κοροπή και από τον Ημιτό που ακούσαμε χτες και από τον Εύωσμο θα μετάσχουν την προσεχή εβδομάδα, την Πέμπτη, σε ειδική εκδήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών και θα γίνει και η παράδοση των αντικειμένων στις οικογένειες, η ιστορία. Η ώρα πλησιάζει 6.30, πολύ πολύ καλημέρα σας, 2.13.09.09.104. Πάνω στις μελωδίες απαντούμε την καλημέρα σας. Ανταποδίδουμε εκ προημίου Φαρδιά Πλατιά και στο Viber 6948-984-984. Βιβλία της ημέρας, εκδόσεις Πατάκη, Εδουάδο Γκαλεάνο, εκδόσεις Μετέχνιο, Εδουάδο Γκαλεάνο, ποδόσφαιρο στη σκιά και στο φως. Και εκδόσεις Πατάκη, Εντγκάρ Μορέν, μας δίνει ιστορία μαθήματα ερωτηματικών. Βιβλία, προϊόντα πολιτισμού. Βιβλία και μελωδίες σήμερα, μουσική αύριο, χτες, σήμερα, μεθαύριο, από τον Ρούσο και την Μπάσεϊ, τους Pink Floyd και τους Τζέθρο Ταλ, στο Μυθικότσι και στο Μητσιά, στη Δαλιδά και σε Ζάρια Εβόρα, η Βέμπο και η Αρίθρα Φράγκλιν, οι μελωδίες που συντροφεύουν εκαστονεξιμών ή στην πορεία της ζωής, Μίκης Θοδωράκης και Beatles μαζί.

0: Αθήνα 984. Στους 98,3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων. 22 με 28 Ιουνίου. Τα Χανιά γίνονται και πάλι σημείο συνάντησης δημιουργών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κόσμησε σύγκρουση. Θεματικές συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εικαστικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Όλη πόλη, μια γιορτή. Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων. 22 με 28 Ιουνίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χανίων, Περιφέρεια Κρήτης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
3: Αθήνα 984.

ωραίες μελωδίες. Πολύ καλημέρα στην κυρία Αντωνάτου, στον κύριο Παπαδημητράτο, στην κυρία Δεσίλα, στον κύριο Τζίμα, σε παλιούς και νέους φίλους. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο στον κύριο Μοσχόπουλο και στην κυρία Παπαδοπούλου. Πράγματα που γίνονται γύρω μας, πολλά και ποικίλα, ανατέλει και ο ήλιος το πρωινό. Πάνω από τους μήλους της Αστροπαλιάσης, μικρές κυκλάδες, τα καΐκια να ρίχνουν. Τα δίχτυα τα μαζεύουν και να τα ξεψαρίζουν. Στα πατήσια κάποιος φούρνος απλώνει το αρωμά του, το φρέσκο ψωμάκι στη γειτονιά, κάποια κοτσίφια στον αρδιτό και τα αυτοκίνητα να τρέχουν να μαρσάρουν στην παραλία εκεί. Εκδηλώσεις και πράγματα που γίνονται γύρω μας παράλληλα με τα μεγάλα και τα σπουδαία. Παγκόσμια μέρα προσφύγων σήμερα, 1984, Refugee Week Greece 2026 και ο σταθμός της πόλης το απόγευμα 6 με 8 στο Καπάψ, μέσα στο πάρκο, στο πολυχώρο Μύρτιλο. Μια δίωρη εκπομπή, μια μεγάλη κεντρική γιορτή της διοργάνωσης, ημέρες προσφύγων, το βήμα και το μικρόφωνο σε ανθρώπους να αφηγηθούν και να πούν τη δική τους οπτική, τη δική τους ιστορία μέσα από τη συχνότητα του Αθήνα Νέα 84. Η Περιφέρεια Αττικής έχει μια πλατφόρμα ψηφιακή και καλεί όσους μένουν σήμερα στα προσφυγικά της Αλεξάνδρας να καταχωρήσουν τα στοιχεία, τις ανάγκες, τα αιτήματα και τις προτάσεις τους από τη Δευτέρα αυτό μέχρι τον Ιούλιο, 19 Ιουλίου, για να τα επεξεργαστεί και να τα προσυπολογίσει προφανώς. Τι άλλο γίνεται, φεστιβάλ SNF Νόστος 2026, Δημοσταύρος Νιάρχος, αύριο Κυριακή ένα μεγάλο πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα, βεβαίως ελεύθερη είσοδος. Στο Σινελαΐς, ο θερινός κινηματογράφος, ημέρες κινέζικου σινεμά έως τις 22 Ιουνίου. Και από 20 Ιουνίου από σήμερα, για ένα μήνα, φεστιβάλ το καλοκαίρι στην Αθήνα, σε διάφορες γειτονιές, πολλές εκδηλώσεις, σε πάρκα, δρόμους, πλατείες και φυσικά for free. Αύριο Κυριακή η προβολή στον Εθνικό Κήπο, μελωδίες από το μεσημέρι στις 12, η χοροδία του Δήμου της Αθήνας, μια διαδρομή Negro Spirituals και τα musicals, modern αναζητήσεις, pop rock και πάει λέγοντας. Η συναυλία στο καλοκαίρι σε πολλές γειτονιές και πώς βλέπει κανείς αν μια συναυλία ήταν επιτυχής, είχε κόσμο. Χτες πρέπει να είχε πάρα πολύ κόσμο εδώ στην Τεχνόπολη, διότι όλη η πλατεία της Τεχνόπολης είναι καλυμμένη με σκουπίδια. Πράγματα που γίνονται γύρω μας και η κεντρική δυσιογραφία. Ο διπλάσιος ενεργειακός πληθωρισμός στην Ελλάδα από την Ευρωζώνη και οι επιχειρήσεις που μετακυλούν τα κόστη σε ποιους βεβαίως, λέει η Τράπεζα της Ελλάδος. Η Διελκυνιστίδα, οι νομικοί σύμβουλοι δανείων λειπτών και τραπεζών, διαφωνούν στον τρόπο εφαρμογής της απόφασης του Αριού Πάου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Έτσι, μια απόφαση θα εφαρμοστεί κιόλα. Αν είναι οικονομικό το όφελος για τις τράπεζες, θέλει διαδικασία. Για τα τις οικονομίες, πολύς ο λόγος, βεβαίως και για τις αυξήσεις στην Εκκλησία και κάποιοι ιεράρχοι έχουν ήδη δωρήσει τα χρήματά τους σε κάποιο κοινοφελή σκοπό. Η δυσιογραφία έχει πολλά και ποικίλα και διαβάζει κανείς για τα ΕΛΤΑ, καμπανάκια ότι δίκησε στελέχη και διοικητικούς, βάλτε πλάτη θελοντικά μια μέρα να μοιράσετε γράμματα και λογαριασμούς. Είναι τα καθήκοντα των Courier, οι αποσυμφόρες του μεγάλου όγκου δεμάτων και αντικειμένου που έχουν συσσωρευτεί σε συγκεκριμένες περιοχές της Αττικής. Διαβάζει κανείς τον τύπο όπως την Καθημερινή. Πράγματα που γίνονται γύρω μας, είτε τα διήμερη απεργία 48 ώρες, τρίτη Τετάρτη, σωματείο εργαζομένων στο έργο ανάπτυξη του Μητροπολιτικού Πόλου του Ελληνικού Αγίου Κοσμά. Έχει ρεπορτάζ ο Δημήτρης Κωστάκος στην ιστοσελίδα μας για την κινητοποίηση και τα αιτήματα, ο κίνδυνος πρόκλησης εργατικού ατυχήματος, οι διπλοβάρδιες, η λοιπή ένσημα και εργασία χωρίς επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση, εκεί στο περίφημο Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού. Όσο για τα κοινωνικά ρεπορτάζ, η αδέσποτη σφαίρα που στέρισε πριν 9 χρόνια τη ζωή ενός μικρού παιδιού μέσα στα συναυλή του σχολείου του Μάριου, η δίκη και όλα τα παρεπόμενα που ενδεχομένως δείτε στα δελτία ειδήσεων και αυτές οι βάρβαρες συνήθειες που οι αδέσποτες πέρες αφαιρούν ζωές. Σε μια άλλη γωνιά της πατρίδας, τα Χανιά, 17 ετών, κυκλοφορούσε με όχημα, οπλισμένος, καταδίωξη αστυνομική. Θαυμάσια και σε άλλες γειτονίες της πατρίδος, εδώ στο κέντρο. Νέα Σμύρνη, ένα παιδί 13 ετών, δέχθηκε επίθεση από μαχαίρι από άλλους ανηλίκους. Διαβάζει κανείς για υπόθεση εκβίασης στο πρώτο ράφτη. Εξανάγκαζε έναν 14χρονο να τους παραδίδει χρυσά κοσμήματα από το σπίτι του, βεβαίως. Και άλλοι δύο 15χρονοι που συνελήφθησαν για ληστεία σε βάρος 17χρονου. Και ένας άλλος συνέλληνε, έδειρε τη μητέρα του στο Βόλο, γιατί δεν μπορούσε να του πληρώσει την επισκευή στο μηχανάκι. Διαβάζει κανείς. Και το κυνήγι, ένα πάρκινγκ με μια τρία στον Πειραιά.
πράγματα που δεν συζητώνται ως κοινωνικά φαινόμενα, πέρα από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις για ελκυστίδες, ποιο κόμμα είναι καλύτερο, ποιο θα τάξει κάτι της παραπάνω και ποιος έριξε βολές επί των άλλων υποψήφιων ή ανθυποψήφιων. Με τις συντάξεις 6-10 κάτω από τα 1000 ευρώ, βεβαίως λένε τα στοιχεία του Ήλιος, και μέσα στο πλαίσιο των κοινωνικών γεγονότων, οι γονείς Λιγκερίδη δίκη να μεταφερθεί από τον Κορυδαλό στο εφετείο, και μια έκκληση για μεγαλύτερη κάλυψη τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η δίκη του, για τους, το αίτιο του θανάτου του αδικοχαμένου αστυνομικού μέσα σε έναν αγώνα αθλητικό με τις επιθέσεις και την αυτική φωτοβολίδα, η ανάγκη να είναι η προβολή πιο κοντά που ζητούν οι γονείς. Σε ένα σύνθετο κόσμο, η ώρα είναι κιόλας σε 7 παρά 20. Τι να φας, τι να αφήσεις, τι να πεις, τι να πρωτοποιείς, τι να προσπεράσεις. Ξεκινάει μια ψαροπούλα.

0: και τα σπουδαία και άλλα πράγματα που γίνονται γύρω μας που έχουν τη δική του σημασία. Data center, επενδύσεις σε διάφορα σημεία του κόσμου και στην εγχώρια πραγματικότητα. Ενέργεια, νερό χρειάζεται για να λειτουργεί τα συστήματα που χειρίζονται τα δεδομένα ημών των ιδίων. Και η ψηφιακή εποχή να τρέχει με ταχύτητες που ένα μέρος της πολιτείας των συμπολιτών δυσκολεύονται να φτάσουν. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση GovGR με εκατομμύρια πολίτες να το χρησιμοποιούν πλέον, με έγγραφα δηλώσεις, ένας καινούργιος κόσμος που σιγά σιγά ξεδιπλώνεται, έστω και αν δεν είναι ορατός, έστω και αν δεν είναι απόλυτα προσβάσιμος για ένα μέρος της πολιτείας. Η οικονομία και η ψηφιακή εποχή. Μια καλημέρα. Υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, ο κύριος Δημήτρης Παστεργίου, πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Και ευχαριστούμε την παρουσία στον 9-4.
1: Είναι πάντα χαρά μου να τα λέμε σε ένα τέτοιο ραδιόφωνο, σε ένα δημοτικό ραδιόφωνο, σε ένα ραδιόφωνο που έχει γράψει τη δική του διακριτή πορεία και ιστορία στον χώρο του ραδιοφώνου.
0: 39 χρόνια και προχωρούμε, κύριε Παστεργίου.
1: Ήμουν τότε ακόμα λύκειο και ήταν τα πρώτα βήματα των ραδιοφώνων και το θυμάμαι ακόμα, έτσι, με συγκίνηση το πώς ξεκίνησε.
0: Και προχωρούμε και προσπαθούμε. GovGR, 6 χρόνια, 9 εκατομμύρια πολίτες και 312 εκατομμύρια ευρώ όφελος από την εξοικονόμηση διεργασιών.
1: Ναι, το Gov.gr νομίζω πως ξεκάθαρα πλέον έχει δείξει και έχει σηματοδοτήσει μια Ελλάδα πριν και μετά από αυτό. Είναι διαφορετική η δημόσια διοίκηση πριν το Gov. Και μάλιστα όταν γιορτάσαμε στους χώρους σας εκεί δίπλα στο Γκάζι τα 6 χρόνια του Gov, θυμάμαι έναν πολίτη στο βίντεο ο οποίος ρωτήθηκε αν θυμάται πως ήταν η ζωή του πριν το Gov.gr και είπε το θυμάμαι αλλά θέλω να το ξεχάσω. Δηλαδή αυτό ακριβώς είναι η αλλαγή, η μεγάλη αλλαγή που έφερε το Gov.gr στον τρόπο με τον οποίο συναλλασσόμαστε με το δημόσιο αλλά και στην αξιοπιστία που πρέπει και μπορεί και φέρνει καθημερινά το Gov.gr σε σχέσεις κράτους-πολίτη.
0: Με ένα πλήθος εφαρμογών που συνεχώς εισέρχονται και καινούργιες, κυρία Παστεργίου.
1: Ισχύει, γιατί τα προβλήματα εκεί έξω είναι πολλά και η τεχνολογία είναι όμορφη και χρήσιμη όταν μπορεί να δώσει και να φέρει πραγματικές λύσεις σε πραγματικά προβλήματα.
0: Λύσεις σε πραγματικά προβλήματα και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης έχετε εκδώσει έναν οδηγό προς τους πολίτες.
1: Ναι, ακριβώς. Η καινούρια ειδική γραμματεία για την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να και πρέπει να εξηγήσει τελικά τι αυτό το οποίο έρχεται. Υπάρχουν δύο αντικρουόμενες στατιστικές. Μεν μία δείχνει ότι η Ελλάδα είναι μία από τις πρώτες χώρες ευρωπαϊκά στην χρήση γενικής τεχνητής νοημοσύνης, σε εφαρμογές, ότι χρησιμοποιούμε πολύ τεχνητή νοημοσύνη, αλλά την ίδια ώρα άλλη στατιστική έρευνα δείχνει ότι οι Έλληνες φοβούνται την τεχνητή νοημοσύνη. Για να βάλουμε λοιπόν αυτή τη νέα και πολλά υποσχόμενη προφανώς τεχνολογία στη σωστή της βάση, δημιουργήσαμε στην ειδική γραμματεία ένα ψηφιακό βοηθό, υπάρχει στην σελίδα του Υπουργείου, προκειμένου να μπορεί κάποιος να δει, να μάθει και να παίξει με την τεχνητή νοημοσύνη για να καταλάβει τελικά και τι μπορεί να κάνει καλύτερα στη ζωή του η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Χρειάζεται και εκπαίδευση από τον κάθε πολίτη συνολικά. Μεμονωμένο καθίσει εξημών και Παστεργίου, η εξοικείωση με τη νέα πραγματικότητα θέλοντας και μη.
1: Ισχύει και χθες ανακοινώθηκαν οι αιτήσιοι δείκτες της ψηφιακής σύγκλησης των ευρωπαϊκών κρατών. Η Ελλάδα πλέον είναι πάρα πολύ καλά, είναι στον μέσο ευρωπαϊκό όρο και πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Να θυμίσω πως μέχρι πριν από μερικά χρόνια κοιτούσαμε τις λίστες από το τέλος προς την αρχή για να μην χάνουμε χρόνο για να βρούμε τη θέση της Ελλάδας. Ένας δείκτης όμως που συνεχίζει να μην είναι σε καλό επίπεδο είναι αυτός ακριβώς, είναι στην ουσία ο δείκτης επιμόρφωσης ή ψηφιακής εγγραμματοσύνης των Ελλήνων σε σχέση γενικώς με την τεχνολογία.
0: Θα πάρει χρόνο. Και βέβαια το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Παστεργίου, στο οποίο προείσταστε, συνεργάστηκε και συμμετέχει σε ποικίλες εφαρμογές, έστω και αν δεν είναι άμεσα συνδεμένες με τις δράσεις σας, με την έννοια ότι προσφέρει την τεχνολογική υποδομή σε ποικίλες εφαρμογές και άλλων Υπουργείων. Φερρυπίνει το πολύ πρόσφατο πόσο κάνει οι τιμές και βέβαια η καθημερινότητα. Και αυτό είναι μια πλατφόρμα που δίνει δυνατότητα σύγκρισης τιμών πρακτικά.
1: Ακριβώς. Και να ξεκινήσω από κάτι λίγο προφανές, αλλά θέλω να το πω. Να απαντήσω στην ερώτηση πόσο κάνει το πόσο κάνει. Άκουσα διάφορα fake news και νομίζω πως αυτή είναι και η επιτυχία της πλατφόρμας μέσα σε δύο πρώτες μέρες, ότι κάποιος ενόχλησε η πλατφόρμα. Άκουσα ότι έκανε 30 εκατομμύρια, άκουσα ότι έκανε 4 εκατομμύρια. Το πόσο κάνει κόστησε με μέγιστο προϋπολογισμό, γιατί πιθανώς θα χρειαστούν και κάποιες αναβαθμίσεις, 370.000 ευρώ. Αυτό για να το κρατήσουμε λίγο σε μία γωνία. Τι κάνει το πόσο κάνει, συγκρίνει τιμές από τα μεγάλα ελληνικά σούπερ μάρκετ και ο πολίτης πλέον μπορεί πριν πάει να ψωνίσει να κάνει την έρευνά του, να φτιάξει το καλάθι του και να ελέγξει τελικά τις τιμές προκειμένου να πάει σε αυτό το σούπερ μάρκετ που τον βολεύει περισσότερο. Και κάνει και κάτι άλλο πολύ χρήσιμο. Από τα προϊόντα που έχει επιλέξει ένας πολίτης,

0: Της υπάρχει το κουμπί που σημειώνεται ως «Βρες μου φθηνότερα», που μπορεί πλέον ο πολίτης να αναζητήσει προϊόντα ίδιας ποιότητας και σύνθεσης σε καλύτερες τιμές, πιθανώς από άλλη μάρκα ή ιδιωτικής ταμπέλας από το κάθε σούπερ μάρκετ. Άρα ναι, είναι ένα ακόμα εργαλείο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Προφανώς δεν μπορεί μόνη της μία εφαρμογή να λύσει το θέμα της ακρίβειας.
1: Προφανώς και για να είναι κανείς δίκαιος, βλέπει την ψηφιακή προσπάθεια και από την άλλη τιμές που είναι στα ύψη και ταξιδεύουν. Και για να είναι κανείς δίκαιος και επαστεργείο, ακόμα και να βρει μια διαφορά στις τιμές, πρέπει να τρέχει σε 2, 3, 5, 10 σούπερ μάρκετ και να χαλάει βενζίνη και χρόνο για να μπορέσει να πάρει σε χαμηλότερη τιμή στο κάτι της το κάθε προϊόν. Αλλά αυτό είναι μια άλλη πραγματικότητα που αφορά.
0: Μπορεί πιθανώς να επιλέξει 2 σούπερ μάρκετ. Δηλαδή ανάλογα με τις τιμές, και θα δείτε, η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει όλοι να μπούμε και να δούμε, να εκπαιδευτούμε, γιατί σε κάποια είδη και εμένα οι τιμές μου φαίνονται ασύλληπτες. Ασύλληπτες σε σχέση με τη διαφορά που έχει ένα σούπερ μάρκετ με ένα άλλο. Και αυτές τις μέρες δοκιμάζοντας, μιλούσα με τους ανθρώπους που υλοποίησαν την εφαρμογή, αν αυτές οι τιμές που βλέπω είναι σωστές, και ήταν τσεκαρισμένα σωστές. Υπάρχουν σε κάποια προϊόντα μεγάλες διαφορές. Και για να είμαι δίκαιος να πω ότι η πρωτοβουλία αυτή για το πόσο κάνει ανήκει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Εμείς ήρθαμε ως τεχνικός συνεργάτης και σύμβουλος να υλοποιήσουμε αυτή την τόσο σημαντική ιδέα.
1: Με ένα τεράστιο φάσμα θεμάτων που αφορούν κατά κλείδι και επαστεργείου την καθημερινότητά μας, αλλά βλέπουμε και άλλα θέματα που είναι πιο μακριά από τον πολίτη και έχουν και αυτά σύνδεση με την πραγματικότητα. Βλέπουμε τα δεδομένα μας, τα διοικητικά, ακόμα και τα δεδομένα αμήνης, τα δεδομένα των καταναλωτών να είναι σε διάφορα σύννεφα, σε διάφορα cloud, και αυτό ισχύει παγκοσμίως. Η δημιουργία των data centers, σημεία αναφοράς, που και αυτά παράλληλα θέλουν μπόλικο νερό και μπόλικη ενέργεια για να λειτουργήσουν. Είμαστε σε μια διαδικασία τέτοια μετάβαση στην Ελλάδα.
0: Δεν θα είναι όλα τα data center μπόλικο νερό. Για παράδειγμα, στο Λαύριο, που ολοκληρώνουμε αυτές τις βδομάδες, δεν θα πω μέρες, την κατασκευή του εθνικού μας υπερυπολογιστή, είναι ένα σύστημα κλειστού νερού. Δηλαδή θέλει πολύ συγκεκριμένες μικρές ποσότητες νερού, όπως για παράδειγμα το αυτοκίνητό μας, ως το αναφέρω κλειστό κύκλωμα νερού. Συνεπώς θα πρέπει να δούμε όντως και να αναπτύξουμε τόσα κέντρα δεδομένων, τόσα data centers, όσα μπορούμε να υποστηρίξουμε με τις ανανεώσιμες πηγές που έχουμε. Πιστεύω πάρα πολύ στην έννοια της τεχνολογίας με ένα ξεκάθαρο πράσινο πρόσημο μπροστά. Πώς και αυτό, η ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων, θα πρέπει να γίνει ισορροπημένα. Για το θέμα των δεδομένων μας, βέβαια, θα πρέπει όντως όλοι μας να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι θα πρέπει να ακολουθούμε όλες αυτές τις διαδικασίες που το GDPR προβλέπει, προκειμένου να μην εκθέσουμε ποτέ προσωπικά δεδομένα και πολύ περισσότερο ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σε τρίτα μάτια. Για το λόγο αυτό εργαζόμαστε καθημερινά στο Υπουργείο, στο data.gov.gr, που είναι η πύλη ανοιχτών δεδομένων του ελληνικού δημοσίου, τα δεδομένα τα οποία έχουμε δημοσιεύσει, γιατί εκεί έγινε μια φοβερή δουλειά. Την ώρα αυτή έχουμε 22.000 ομάδες δεδομένων ανοιχτές. Μιλάμε για δεδομένα τα οποία δεν περιέχουν τέτοια στοιχεία, δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα, πνευματική ή βιομηχανική ιδιοκτησία.
1: Και βέβαια προσδοκά κανείς τα δεδομένα που υπάρχουν και στην υγεία να προστατεύονται και αυτά αφενός, και αφετέρου οι εφαρμογές που δίνει η ψηφιακή εποχή για την εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων υγείας, αν μη τι άλλο, έστω και αν υπάρχει έλλειψη προσωπικού.
0: Τα δεδομένα υγείας είναι κάτι το τελείως ξεχωριστό, γι' αυτό και δεν τα ανέφερα στην μέχρι τώρα κουβέντα μας. Και η Ευρώπη με την καινούργια νομοθεσία για τον ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων προβλέπει ξεχωριστές υποδομές, πιο απομονωμένες υποδομές για την φύλαξή τους. Τα data center τα οποία διαθέτουν και φιλοξενούν τέτοια δεδομένα έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ασφαλείας και πρέπει να χαρακτηρίζονται από τέτοια. Συνεπώς εκεί προφανώς τα συστήματα θα πρέπει να είναι πολύ πιο απομονωμένα και πολύ πιο προστατευμένα από επιθέσεις. Αυτό γίνεται. Η ΔΙΚΑ, που είναι ο κοινός μας τόπος, η εταιρεία που αναπτύσσει τα συστήματα υγείας στο ελληνικό δημόσιο μαζί με το Υπουργείο Υγείας, νομίζω πως ξέρει πολύ καλά τη δουλειά της, και τουλάχιστον στα θέματα της ψηφιακής υγείας, στον ίδιο δείκτη για τον οποίο νωρίτερα σας μιλούσα, η Ελλάδα φέτος έχει κάνει ένα τεράστιο άλμα. Βρισκόμαστε στην 5η θέση πανευρωπαϊκά πλέον στην ψηφιοποίηση της υγείας.
1: Επόμενο κεφάλαιο, ελληνικό κτηματολόγιο, μετά από δεκαετίες η προσπάθεια για να ολοκληρωθεί, με το θετικό αποτύπωμα και με τα ερωτηματικά, πολλές εκκρεμότητες, και μόνο το νομοσχέδιο που είναι στη Βουλή και καταγράφει εκατοντάδες άρθρα, υπουργικές αποφάσεις, νομολογίες, δείχνει και το πλέγμα και το πόσο δύσκολο να εφαρμοστεί, παρά την τεχνολογική υποστήριξη, να εφαρμοστεί μια νέα διαδικασία πιο απλοποιημένη, κυρία Παστεργίου.
0: Το κτηνοτολόγιο καταρχάς είναι το μεγαλύτερο αναπτυξιακό, θα έλεγα, έργο της χώρας και βέβαια το μεγαλύτερο τεχνικό έργο της χώρας σε επίπεδο πληροφορικής. Γίνανε δύο πάρα πολύ σημαντικά βήματα το τελευταίο διάστημα και οφείλω να τα αναφέρω. Πρώτον, φτάσαμε στο 99% της κτηματογράφησης, δηλαδή το 99% των ακινήτων της χώρας πλέον έχει κτηματολογικό αριθμό, έχει ΚΑΕΚ. Μας μένουν δύο μελέτες μόνο, Βόρειο Αιγαίο και Κέρκυρα, προκειμένου να φτάσουμε στο 100%. Το δεύτερο το οποίο έγινε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης για την ευστάθεια, αδιάλειπτη, απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων, είναι ότι πλέον όλο το κτηματολόγιο ανέβηκε σε cloud, ανέβηκε σε διασκορπισμένες υπολογιστικές μονάδες, προκειμένου να λειτουργεί χωρίς προβλήματα, ακόμα και στις ώρες αιχμής, να μην έχουμε ζητήματα κυβερνοασφάλειας, να έχουμε ασφάλεια. Τεράστια, όσο και αν ακούγεται πολύ υπερβολικό αυτό το οποίο σας λέω, δουλειά εδώ και ένα χρόνο για να το καταφέρουμε, αλλά έχουμε ακόμα όντως πάρα πολύ δουλειά. Δεν είναι μόνο η ουρά που υπάρχει σε κάποια, όχι σε όλα τα κτηματολογικά γραφεία, υπάρχει και όλη αυτή η ιστορία που σε κάποια νησιά δημιούργησε επιπλέον αμφισβήτηση, ταλαιπωρία με τους δασικούς χάρτες. Είναι συνεργασία.
1: Η δυσκολία αποτύπωσης και των ακινήτων σε δυσπρόσιτες περιοχές, αχαρτογράφητες, χωρίς τοπογραφικά, πλαγιές βουνών, που δεν είναι εύκολο κανείς και να έχει συντεταγμένες σωστές και απαιτεί και κόστος και διαδικασίες.
0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα, ξέρετε, είναι σε περιοχές όπως τις οποίες στο παρελθόν η αλλαγή, η ανταλλαγή των ακινήτων δεν γινόταν με συμβόλαια. Γινόταν στο καφενείο. Η Κρήτη είναι μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση. Στο παρελθόν, εντάξει, προφανώς τώρα πλέον αυτό δεν γίνεται, αλλά υπάρχουν τίτλοι οι οποίοι δεν υπήρχαν και συμφωνίες οι οποίες έπρεπε να μεταφραστούν μετά από χρόνια σε τίτλους, προκειμένου πλέον να μπει μια σειρά στην αλληλουχία της ιδιοκτησίας σε όλη τη χώρα και κυρίως σε κάποια νησιά στα οποία είχαν συγκεκριμένοι ηθικοί κώδικες, αν θέλετε, στην ανταλλαγή των ιδιοκτησιών.
1: Ψηφιακή εποχή, θεματολογία ατελείωτη, κύριε Παστεριού. Ταμείο Ανάκαμψης το Σεπτέμβριο, ένα ορόσημο χρονικό, η δυνατότητα απορρόφησης κονδυλίων, τι έργα απομένουν, τι έργα υπάρχουν στα σκαριά για αυτούς τους μήνες και να τρέχουμε να προλάβουμε.
0: Ο Σεπτέμβριος είναι το ανώτατο, αν θέλετε, ορόσημο που πρέπει να έχουν τελειώσει όλα, να έχουν σταλεί όλα πλέον στην Ευρώπη. Το δικό μας ορόσημο είναι 36. Είναι το τέλος του μήνα, με πολύ λίγες εξαιρέσεις για πολύ συγκεκριμένες υπηρεσίες και έργα. Συνεπώς, με κανένας εφησυχασμός, το καλοκαίρι θα είναι διαφορετικό το φετινό για να κλείσουμε όλα αυτά τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και μιλάμε για πολύ μεγάλα έργα. Ο Δέδαλος, που σας έλεγα νωρίτερα, ο εθνικός μας υπερυπολογιστής, είναι ένα τέτοιο. Άρα, αγώνες μέχρι την τελευταία μέρα για να κλείσουν τα έργα και όχι απλά να κλείσουν στα χαρτιά, να κλείσουν στην πράξη, να απορροφήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και να φέρουμε πίσω προστιθέμενη αξία από τα έργα αυτά και αυτό το μοναδικό δώρο, αν θέλετε, του Ταμείου Ανάκαμψης που η χώρα μας κέρδισε με την αξία της σε μεγαλύτερο βαθμό από όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Κύριε Παστεριού, θερμές ευχαριστίες σε εσάς για την παρουσία σας στο 984. Η θεματολογία θα μπορούσε να ταξιδεύει σε πολλές εκφάνσεις της ζωής ημών των ιδίων. Θα επανέλθουμε. Να είστε καλά και ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
1: Στο παραπέντε μια ενδιαφέρουσα ελπίσμενη συνέντευξη και βεβαίως οι μελωδίες που ακολουθούν σημειολογικές συνδεγείρ 25-25.

Και φτάσαμε στο παρατρία ώρα να κάνουμε την κλήρωσή μας. Πάνω μου θα ήθελα δύο αριθμούς μέχρι το 26, σε παρακαλώ. 26 ή 25, εξαιρετικά. Εκδόσεις Πατάκη, ο κύριος Τριανταφυλόπουλος, Ακαδημίας 65, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Το βιβλίο σας είναι για την ιστορία, για το αν μας δίνει μαθήματα η ιστορία, του Edgar Morin, Ακαδημίας 65, καλό διάβαστο. Και από τις εκδόσεις Μετέχνιο, η κυρία Ταχιντζή. Κυρία Ταχιντζή, είναι ο Εδουάρδο Γκαλεάνο με το ποδόσφαιρο στη σκιά και το φως, άκρος ενδιαφέρον, Υποκράτης 118, στον πολυχώρο των εκδόσεων Μετέχνιο. Καλημέρα στην κυρία Ιωαννίδη, στον κύριο Δημόπουλο, στον κύριο Ζιάβρα, στον κύριο Χατήρη, στον κύριο Μπούρμπο, στην συντροφιά μας, σας που μας τιμάτε με την ακρόασή σας. Καλοκαιράκι, μέρες μουσικής, Βιβάλντι. Οι μέρες μουσικής, χθες, σήμερα, αύριο, έρχεται το θερινό ηλιοστάσιο, η μεγάλη ημέρα του καλοκαιριού, και έρχονται και οι βαλίτσες και τα τρόλεϊ και τα σακίδια για τις διακοπές όσων μπορούν, και δίνονται με χαμόγελα, κυρίως νέων παιδιών που φεύγουν από την πόλη, τέλος εξετάσεις, δώσαμε άντε με το καλό αποτελέσματα και καλές βουτιές. Άνευ ιδιαίτερου φόβου για το λογοκέφαλο, μας έλεγε χθες η ειδική επιστήμονα, και έχει δίκιο. Πάνω Σαργύρη στη ρύθμιση του ήχου, Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστολίδης, σε αύριο, κυρίες και κύριοι. Όσον ούπο το δελτίο ειδήσεων του Αθήνα Νέα 84 με την αγαπητή καλή συνάδελφο έγκριτη Ελένη Ζαμαρία. Ο Χρήστος Κάπος στο κοντρόλ και Αθήνα Νέα 84 κοντά σας με όλες τις εκπομπές για την τρέχουσα ειδησιογραφία το απόγευμα από το ΚΑΠΑΠΣ για την ημέρα των προσφύγων live μετάδοσης. Από όλους εμάς σε όλους εσάς, καλή σας και όμορφη ημέρα.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο Στίβ Βίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν με σκοπό τη σύναψη οριστικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διευθέτηση της διένεξης για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Την πληροφορία μεταδίδει ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος αμερικανική πηγή. Σύμφωνα με την ίδια, ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρντ Κούσνερ, βρίσκεται ήδη στην Ελβετία. Στο μεταξύ, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ φέρονται να έχουν συμφωνήσει από χθες να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού δεν έχει ακόμα επιβεβαιώσει την είδηση. Ο πρέσβης, ωστόσο, του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες διαμήνυσε ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή και από τη Χεζμπολάχ. Επί του πεδίου, από το βράδυ της Πέμπτης ως χθες το απόγευμα, τουλάχιστον 47 άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν 100 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για 4 νεκρούς, ανάμεσά τους ένας αξιωματικός. Το Ισραήλ θα φροντίσει η Χεζμπολάχ να πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα, διεμήνυσε ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου και επανέλαβε ότι ο στρατός του θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο για όσο χρειαστεί. Στις διαβουλεύσεις για τον κοινοτικό προϋπολογισμό αλλά και στη συζήτηση που έχει ανοίξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για πιθανές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μετά τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας και ειδικότερα στις τιμές των καυσίμων, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παρακολουθούν στενά, ώστε οι μειώσεις στις διεθνείς τιμές να αποτυπωθούν άμεσα στην Αγγλία. Οι πολίτες ξέρουν πως ούτε θέλει ούτε μπορεί να βάλει φρένο στην ακρίβεια, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, κάνοντας λόγο για ψευδοαφήγημα του Πρωθυπουργού ότι η ακρίβεια έχει μόνη αιτία τον πόλεμο στο Ιράν. Δικαιωμένος, έπειτα από δικαστικό αγώνα που κράτησε 9 χρόνια, δήλωσε ο πατέρας του 11χρονου Μάριου από το Μενίδη, που είχε σκοτωθεί από αδέσποτη σφαίρα. Το δικαστήριο επέβαλε την ποινή των ισοβίων σε έναν από τους δύο κατηγορούμενους, ο οποίος κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με ενδεχόμενο δόλο. Μία 46χρονη από την Ιταλία έχασε τη ζωή της και σχεδόν 1.700 τουρίστες χρειάστηκαν να απομακρυνθούν εσπεσμένα εξαιτίας μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε παραθαλάσσιο ξενοδοχείο στην Μπαγιαΐμπιε, στο νοτιοανατολικό άκρο της Δομινικανής Δημοκρατίας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 23 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Ακολουθεί η εκπομπή «Συναυλία του Σαββάτου» με τον Νίκο Λελιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
5: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
6: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
5: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
6: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
7: Τώρα εγώ πάντα πίστευα ότι αυτό που τελικά κάνουμε είναι μία μίξη δύο πραγμάτων. Αυτού που είμαστε και αυτό που ερωτευόμαστε. Τώρα εγώ σαν παιδί μεγαλωμένη τη δεκαετία του 70, μην έχοντας και καν πικάπ ας πούμε στο σπίτι, είχαμε μόνο ράδιο και τα μουσικά μου ακούσαμε ήταν ό,τι έπαιζε το ράδιο. Πιστεύω βαθιά ότι είμαι τα λαϊκά τραγούδια, αλλά ερωτεύτηκα κάποια στιγμή την τζαζ. Αλλά είμαι τα λαϊκά τραγούδια. Αυτά είναι χαραγμένα μέσα στην ψυχή μου. Γι' αυτό ίσως και ένας λόγος που ασχολήθηκα πολύ με τη μετάφραση ελληνικής μουσικής σε τζαζ ιδίωμα. Γεια σας, Είμαι ο Δημήτρης Καλατζής, μουσικός της jazz, και αυτήν την Κυριακή στις 7 το απόγευμα στην εκπομπή solo της Αριστείας Γιάννη θα μιλάω για διάφορα πράγματα, όπως η μουσική, η δική μου πορεία και πολλά άλλα. Εδώ στον Αθήνα 984.
2: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αθήνα 984.

Αγαπητοί ακροατές του Αθήνα 984 και τη συναυλία του Σαββάτου, ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή με Φρεντερίκ Σοπέν. Etude, όπως 10, νούμερο 6. Νικολάη Λουγκάνσκι στο πιάνο.

Ενρίκε Γκρανάντος για τη συνέχεια. Το κορίτσι και το αηδόνι από τη σουίτα για πιάνο Γκοιάσκες. Εμβληματική Αλίση Ραντέλα Ρόχα στο πιάνο.

Edward Elgar για τη συνέχεια, ένατη παραλλαγή από τις Enigma Variations. BBC Symphony Orchestra, Leonard Bernstein.

Σωστακόβιτς και τη συνέχεια Αντάντε από το δεύτερο κοντσέρτο για πιάνο. Φιλαρμονική του Λος Άντζελες, Έσα Πέκα Σαλόνεν στη διεύθυνση και Γεφίμ Μπρόνφμαν στο πιάνο.

Τελειώνουμε τη σημερινή εκπομπή με Edward Elgar, LSE, από τη Royal Philharmonic Concert Orchestra. Αγαπητοί ακροατές, σας εύχομαι ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Τζαμαρία. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο Στίβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, με σκοπό τη σύναψη οριστικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διευθέτηση της διένεξης για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Την πληροφορία μεταδίδει ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος αμερικανική πηγή. Σύμφωνα με την ίδια, ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, βρίσκεται ήδη στην Ελβετία. Στο μεταξύ, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ φέρονται να έχουν συμφωνήσει από χθες να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού δεν έχει ακόμα επιβεβαιώσει την είδηση. Ο πρέσβης, ωστόσο, του Ισραήλ στις ΗΠΑ διεμήνυσε ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή και από τη Χεζμπολάχ. Στις διαβουλεύσεις για τον κοινοτικό προϋπολογισμό αλλά και στη συζήτηση που έχει ανοίξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για πιθανές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας και ειδικότερα στις τιμές των καυσίμων, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παρακολουθούν στενά, ώστε οι μειώσεις στις διεθνείς τιμές να αποτυπωθούν άμεσα στην Αγγλία. Οι πολίτες ξέρουν πως ούτε θέλει ούτε μπορεί να βάλει φρένο στην ακρίβεια, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, κάνοντας λόγο για ψευδοαφήγημα του Πρωθυπουργού ότι η ακρίβεια έχει μόνη αιτία τον πόλεμο στο Ιράν. Στη σύλληψη ενός 43χρονου Σκοπιανού, ο οποίος ήταν ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης εδώ και εβδομάδες Σταυρούλας Λεβεντάκη, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές των Χανίων. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, καθώς κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν δεντρίλια κάναβης σε χώρο που χρησιμοποιούσε ο συλληφτής. Οι αστυνομικοί ερευνούν αν εμπλέκεται και στην εξαφάνιση της γυναίκας. Στα 933 έφτασαν τα επιβεβαιωμένα κρούσματα της επιδημίας του ιού έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Εξ αυτών, τα 245 ήταν θανατηφόρα, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της χώρας. Και ο καιρός, γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 24 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιάννη Θεοδόση.
0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Πένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: 24 Ιουνίου, Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
5: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
0: Αθήνα 984.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον Αθήνα 984. Είναι Σάββατο 20 Ιουνίου του 2026, η ώρα είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6.01, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 52 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Πάνος Αργύρης, η Κάτια Παυλίδη στις μουσικές επιλογές. Ο Σταύρος Αμάνατος απαντά στο 213-09-09-100 και ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Μαζί θα πάμε έως τις 10 το πρωί. Θα δούμε το πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Θα διαβάσουμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε με την είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς στην Ελβετία μεταβαίνει ο Στίβ Βίκορ, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ, για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, με σκοπό τη σύναψη οριστικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Την πληροφορία μεταδίδει ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος μάλιστα αμερικανική πηγή. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεσμπολάχ φέρονται να έχουν συμφωνήσει από χθες να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού δεν έχει ακόμα επιβεβαιώσει την είδηση. Ο πρέσβης ωστόσο του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες διεμήνυσε ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή από την Χεσμπολάχ. Τώρα στις διαβουλεύσεις για τον κοινοτικό προϋπολογισμό αλλά και στη συζήτηση που έχει ανοίξει ευρωπαϊκό επίπεδο για πιθανές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, αναφέρθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός μετά τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Αναφερόμενος σε εξελίξεις στην αγορά ενέργειας και ειδικότερα στις τιμές των καυσίμων, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παρακολουθούν στενά, ώστε οι μειώσεις στις διεθνείς τιμές να αποτυπωθούν άμεσα στην αντλία. Οι πολίτες ξέρουν πως ούτε θέλει ούτε μπορεί να βάλει φρένο στην ακρίβεια, σχολίωσε εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής Κώστας Τσούκαλας, κάνοντας λόγο για ψευδοαφήγημα του Πρωθυπουργού ότι η ακρίβεια έχει μόνη αιτία τον πόλεμο στο Ιράν. Στο αστυνομικό δελτίο, κυρίες και κύριοι, στη σύλληψη ενός 43χρονου Σκοπιανού, ο οποίος ήταν ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης εδώ και εβδομάδες Σταυρούλας Λαβεντάκη, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές των Χανίων. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, καθώς κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν δεντρίλια κάναβη σε χώρο που χρησιμοποιούσε ο συλληφθής. Λοιπόν, πάμε στα του καιρού. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια επιρροτικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά αρχικά μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι θα πλύνουν βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πλύνουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα επιρροτικά τους 31 με 32 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 28 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα έχουμε έθριο καιρό, η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Να σας πω ότι αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 24,8 βαθμούς και η υγρασία αγγίζει το 46%. Για να δούμε και τι γίνεται στους δρόμους της Αττικής αυτή την ώρα. Πολύ σοβαρά προβλήματα έχουμε στο λιμάνι του Πειραιά. Είναι η ώρα που κυκλοφοριακά προβλήματα, έτσι, είναι η ώρα που αναχωρούν τα πλοία για τους νησιωτικούς προορισμούς. Στο ρεύμα εξόδου και των δύο εθνικών οδικών δικτύων προς το παρόν δεν υπάρχουν προβλήματα.

0: προσωπικά.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε πρώτο σελίδα εφημερίδων. Η καθημερινή κίνητρα στις τράπεζες για φθηνά στεγαστικά δάνεια. Πακέτο μέτρων 6,5 δισεκατομμυρίων. Τι αλλάζει σε σπίτι μου και χρυσή βίζα. Επίσης, επεισοδιακό διαζύγιο Τραμπ Μελώνη. Ρήξη στη σχέση τους. Άλλα θέματα βγάζουμε 100 με 200 λαγοκέθαρα αφαλώς την ημέρα. Τι λένε οι ψαράδες στην καθημερινή. Φορολόγηση και μεταβίβαση κρυπτονομισμάτων. Νομοσχέδιο. Ετοιμάζει νομοσχέδιο. Και θαλάσσια ντρόν με τη σφραγίδα του MIT. Τέλος, φουντώνει η ναυμαχία των Κυκλάδων μεταξύ των ακτοπλοϊκών εταιριών. Αυτά από την εφημερίδα καθημερινή. Πάμε στα παραπολιτικά. Οι νέες υποψηφιότητες, όλες οι καινούργιες είσοδοι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ. Λοιπόν, ας πω ένα παρασκήνιο για αυτό το θέμα. Έχουν ξεκινήσει συζητήσεις στο Μέγαρο Μαξίμου με υποψήφιους πολιτευτές και βουλευτές. Μάλιστα, στελέχη του Μεγάρου φωνάζουν στο Μέγαρο Μαξίμου υποψήφιους πολιτευτές που ήταν στις προηγούμενες εκλογές και συζητούν το ενδεχόμενο να είναι εκ νέου υποψήφιοι. Λένε οι ίδιοι ότι προτεραιότητα έχουν αυτοί που έβαλαν πλάτη στις προηγούμενες εκλογές, ώστε να οριστικοποιηθούν, ο στόχος είναι να οριστικοποιηθούν οι υποψηφιότητες μέχρι το τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, εκεί να έχουν κλειδώσει περισσότερες. Λοιπόν, άλλα θέματα, συμφωνία, οι προσδοκίες και τα αγκάθια του Ορμούς, φάκελος Μέση Ανατολή. Στα παραπολιτικά διαβάζουμε ακόμη μεγάλη ανατροπή σε ασφάλιση και συντάξεις. Αυτά από την εφημερίδα παραπολιτικά. Πάμε στα νέα. Γιάννης Τουρνάρας, ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος. Τα νέα, δεν ενδιαφέρομαι για άλλους ρόλους. Ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος λέει για την τεταμένη περίοδο του 2015. Τη μάχη για το ευρώ, ακόμη και αν είχε φύγει ο Βαρουφάκης, φλερτάρανε με το παράλληλο νόμισμα. Και ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες. Το κάστρο μου είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Αν ο Μηγέν το χρειαστεί να ξαναδοθεί μάχη, θα πρέπει να δοθεί από εδώ. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα. Παράθυρο για πλαφόν στα ενίκια μέσω της νέας εθνικής στεγαστικής πολιτικής. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη εθελόντρες, και όμως τούτη η θητεία είναι και για τις γυναίκες. Αυτά από την εφημερίδα Τα Νέα.

Πάμε στην απογευματινή. Βασικό θέμα, σεισμός για το πλαφόν στα ενίκια, έντονες αντιδράσεις από ιδιοκτήτες και μισθωτές. Το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει ανώτατο όριο ανάλογα με την περιοχή, την ποιότητα κατασκευής, την παλαιότητα και την ενεργειακή κλάση του ακινήτου. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα, και χειρία Ισραήλ-Χεσμπολάχ, η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός ξεμπλοκάρει τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για το τέλος του πολέμου. Στα πρότυπα της Κύπρου, επικηρύξτε τον λαγοκέφαλο για να σωθούν οι αλλοίοι. Άλλα θέματα, ελεύθερη οικονομία, η Κούβα κλείνει τώρα το μάτι στον καπιταλισμό. Επίσης, μετράει ώρες το ΣΥΡΙΖΑ ο Φάμελος, ο Δούκας με το ένα πόδι στην Ελλάς, και στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας είναι ο κορυφής μέτωπο 19 χωρών στο μεταναστευτικό. Αυτά από την εφημερίδα απογευματινή. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. 9 νέα μέτρα για το στεγαστικό, όλο το σχέδιο της κυβέρνησης. Σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης, 16 χώρες υπέρ της αύξησης κοινοτικών κονδυλίων. Επίσης, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, αποκλειστικό σύνταξη με επιδότηση απασχόλησης 8.000 ανέργους άνω των 55 ετών. Και το μπλόκο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν και η κόντρα Τραμπ-Μελόνι. Κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Αυτά από τον ελεύθερο τύπο. Να δούμε την εφημερίδα των συνταχτών. Πρόβα εκλογών όλο το καλοκαίρι, οι κινήσεις των κομμάτων εν ώψη πιθανού εφνιδιασμού είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Επίσης, αποκάλυψη μη κρατικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, 5 ιδιωτικές νομικές θέλουν οι μεταξεταστέοι κολεγιάρχες. Σχέδιο Ελλάς για τα κόκκινα δάνεια, το δημόσιο θα εξαγοράσει τις οφειλές από τα φανς. Αυτά από την εφημερίδα των συνταχτών. Στη Δημοκρατία, ανταρσία δικαστών, ηχηρό θεσμικό ράπισμα κατά της κυβέρνησης είναι το βασικό θέμα. Επίσης, στην πρώτη σελίδα, συκοφάντη σκληρή επίθεση των εφοριακών στο Βελόπουλο. Νόμος Κατσέλη, φανς και σέρβισης αποδέχτηκαν με αστερίσκο την απόφαση του Αριού Πάγου. Αυτά από την εφημερίδα Δημοκρατία. Και στην εφημερίδα Κόντρα, ημερομηνίες κλειδί για να πάμε σε εκλογές. Κάλπης 27 Σεπτεμβρίου στις 4 Οκτωβρίου προβλέπει ο πολιτικός σχεδιασμός του Μαξίμου. Κόκκινος συναγερμός στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Άλλα θέματα, μελιτέμια με ρηπές 8 μποφόρ και φόβοι για φωτιές στη χώρα. Σε ανωδική τροχιά το πετρέλαιο, με συμφωνία ή χωρίς, οι τιμές θα παραμείνουν υψηλές για μήνες. Αυτά από την εφημερίδα Κόντρα.

Λοιπόν, στην εστία, αποχή διαμαρτυρίας 14 αεροπαγητών από την ακρόαση του κοινοβουλίου είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Επίσης, πλαφόν στα ενίκια και ευνοϊκά στεγαστικά με το νέο σπίτι μου 2 και η στάση πληρωμών του δημοσίου μεγαλώνει τα πλεονάσματα. Αυτά από την εφημερίδα Εστία. Πάμε στο λόγο. Μέτρα για τη στεγαστική κρίση. 9 παρεμβάσεις για ενίκια, κοινωνική κατοικία και Golden Visa στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Τράπεζα της Ελλάδος δυνατός Απρίλιο στον τουρισμό παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή. Επίσης, στην πρώτη σελίδα, Άδωνης Γεωργιάδης, κομβική ηλεκτρονική συνταγογράφη των αντιβιωτικών για τον έλεγχο της μικροβιακής αντοχής. Και την εβδομάδα που μας έρχεται θα φανεί στην Αγγλία η μείωση της τιμής του πετρελαίου. Αυτά από την εφημερίδα Ο Λόγος. Στο καρφί, η φλόγα της αλλαγής παραμένει ζωντανή. Ο Αντρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας, άρθρο του Νίκου Ανδρουλάκη στην εφημερίδα. Και οι αμαρτωλές πολεοδομίες και η σύνδεσή τους με το γαλάζιο κράτος. Αυτά από την εφημερίδα Καρφί. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Βραδινή. Μήνα-μήνα οι πληρωμές, ποιοι και πότε θα πάρουν τα έκτακτα επιδόματα. Ιούνιος και Αύγουστος ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί. Σεπτέμβριος επιστροφή ενός ενοικίου σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς για το 2024. Κυβέρνηση σιγουριά Μητσοτάκη για άμεση πτώση των τιμών στα καύσιμα. Συνέντευξη του Κωστή Χατζηδάκη. Η αντιπολίτευση είναι εγκλωβισμένη στην τοξικότητα και το λαϊκισμό, είναι ο τίτλος. Λαγοκέφαλη, πανικός χωρίς λόγο για τους λουόμενους. Αυτά από την εφημερίδα Βραδινή.

0: 1984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: 84.

Λοιπόν, να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των οικονομικών εφημερίδων. Είναι αυτεμπορική, ανοίγει η πόρτα για επίλυση του στεγαστικού, είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Επίσης, στην πρώτη σελίδα, προϋπολογισμός 2028-2034, διχασμένα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ουκρανικό-ευρωπαϊκό άνοιγμα προς τη Μόσχα. Τράπεζα της Ελλάδος, διπλό μπόνους για το ΑΕΠ, νέα άνοδος τουρισμού, αύξηση εξαγωγών τον Απρίλιο. Αυτά από την εφημερίδα Ναυτεμπορική. Πάμε στην αξία, νέο ράλι φέρνει στις τράπεζες στο τέλος του πολέμου. Η αποκλιμάκωση και η έλευση κεφαλαίων από τις ανεπτυγμένες αγορές αλλάζουν πλήρως το παιχνίδι. Επίσης, η επιχείρηση Μεγάλη Δεξιά Παράταξη, η ακτινογραφία της στρατηγικής Σαμαράς και η μυστική ομάδα Κρούσης. Και από την αξία πάμε στην εφημερίδα Κεφάλαιο. Ο πόλεμος τελειώνει, ο πληθωρισμός μένει στην οικονομία, γιατί η πληγή των ανατιμήσεων δεν κλείνει, φόβη δευτερογενών επιπτώσεων από την άνοδο του ενεργειακού κόστους. Επίσης, εισοδήματα, οι τρεις ενισχύσεις μέσα στο 26, τράπεζες, οι προβλέψεις και οι τιμές στόχοι. Γεωπολιτικό χάος με Τραμπ, Χαμενεϊ και Νετανιάχου και χρηματιστήριο, τα καύσιμα έως τις 2.800 μονάδες, ρεκόρ άντλησης κεφαλαίων, κύμα νέων επενδυτών. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι και τα πρωτοσέλιδα των οικονομικών εφημερίδων.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 39 πρώτα λεπτά και καλωσορίζω γρήγορα στην παρέα μας τον διεθνολόγο, καθηγητή στην Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Καρατράντο, καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, χαίρομαι που σας ακούω.
1: Να είστε καλά, εσείς.
0: Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Λοιπόν, πόσο κοντά είμαστε στο να ξεκινήσουν οι ουσιαστικές συζητήσεις? Το ρωτώ γιατί, σύμφωνα με τα τελευταία τηλεγραφήματα, στην Ελβετία μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου για το πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Και ποιος είναι ο κίνδυνος, δηλαδή το ενδεχόμενο να καταρρεύσουν πριν ακόμη ξεκινήσουν από τη στάση του Ισραήλ, υπάρχει ή όχι?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχει το βραχυπρόθεσμο, αυτό το οποίο λέτε. Δηλαδή, μια συνθήκη όπου το μνημόνιο κατανόησης κανονικά είναι ένα πρώτο βήμα με μια διάρκεια 60 ημερών για να μπορέσει να μπει στο πλαίσιο της συζήτησης η πραγματική συμφωνία, γιατί αυτό το μνημόνιο δεν αποτελεί τίποτα άλλο παρά συμφωνούμε σε 5 θέματα ότι πρέπει να τα συζητήσουμε και σε αυτό το πλαίσιο δεν συνεχίζονται οι πολεμικές αντιπαραθέσεις. Αυτό λοιπόν το κομμάτι που ουσιαστικά έχει επιτυχία σε κυχηρία και συζητήσεις έχει ένα ζήτημα. Ότι αποφάσισαν ή τέλος πάντων συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ για το κομμάτι του Λιβάνου. Ο Λίβανος, η αντιπαράθεση δηλαδή μεταξύ Χεζμπολά και Ισραήλ, είναι ένα θέμα στο οποίο δεν έχουν άμεση εμπλοκή αυτές οι δύο χώρες και ουσιαστικά είναι και μία από αυτές τις λεγόμενες προτεραιότητες, να το πούμε, κόκκινες γραμμές του Ισραήλ, το οποίο έχει ανοιχτεί την απειλή από τη Χεζμπολά και την προσπάθεια της συνεχιζόμενη αντιμετώπιση αυτής της απειλής. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα όλου αυτού του μηχανισμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ο πρόεδρος Τραμπ για να μπορέσουν να έχουν μια κάποια μορφή συμφωνίας ουσιαστικά έκαναν τις διαπραγματεύσεις μόνες τους με το Ιράν, αξιοποιώντας όλους αυτούς τους διαμεσολαβητές που έχουμε δει είτε από τις δύο χώρες, δηλαδή το προσωπικό των διακυβερνήσεων των δύο χώρων, είτε εννοείται και τους ενδιάμεσους όπως ήταν το Πακιστάν, το Κατάρ ή διάφορες άλλες χώρες της περιοχής οι οποίες λειτουργήσαν. Αφήνοντας έξω το Ισραήλ, γιατί ήξεραν και αυτή είναι η πραγματικότητα ότι δεν θα μπορούσε να συμφωνήσει το Ισραήλ. Το έχουμε δει άλλωστε να λέει σε όλο αυτό το πλαίσιο. Εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο κίνδυνοι. Όταν λοιπόν φαίνεται ότι πάει να διαμορφωθεί ένα νέο πλαίσιο, το οποίο στην πράξη, αν εξαιρέσουμε το θέμα των πυρηνικών, το οποίο και αυτό μένει να δούμε πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί η φόρμουλα ελέγχου της φιλοδοξίας που λέει το Ιράν ότι θα την εγκαταλείψει για πυρηνικά όπλα, αλλά και το σημαντικό αποθέμα της εμπλουτισμένου ουρανίου που έχει, υπάρχει το μεγάλο κομμάτι το οποίο λέει ότι ουσιαστικά το Ιράν ήταν απειλή αποθέμα της εμπλουτισμένου ουρανίου που έχει. Υπάρχει το μεγάλο κομμάτι το οποίο λέει ότι ουσιαστικά το Ιράν ήταν απειλή

0: λόγους. Για το κομμάτι των λεγόμενων πληρεξουσιών που αποτελούν τον άξονα της αντίστασης, χαρακτηριστική περίπτωση Χεσμπολά. Για τους βαλιστικούς πυράβλους που έχει το ίδιο το Ιράν και τα ντρόνς του. Και για τη λειτουργία την οποία έχουν οι φρουροί της επανάστασης, και το έχουμε δει με το να εμπλέκονται σε διάφορες δολιοφθορές, το να σχεδιάζουν τρομοκρατικές επιθέσεις και όλα αυτά. Αυτά τα τρία δεν αποτελούν μέρος του μνημονίου κατανόησης. Και παράλληλα δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι το Ιράν θα αποφασίσει να αλλάξει συμπεριφορά, να αλλάξει, μάλλον να το πω σωστά, στρατηγικό δόγμα. Γιατί για το Ιράν αυτές οι συμμαχίες, ο άξονας της αντίστασης, οι υβριδικές επιχειρήσεις, η έμφαση στο βαλιστικό πρόγραμμα που ήταν αυτό, και να μην γελιόμαστε, που το κράτησε σε αυτή την πολεμική αντιπαράθεση. Χωρίς αυτό το βαλιστικό πρόγραμμα και τα ντρόνς, το Ιράν δεν θα μπορούσε να έχει αντιδράσει σε όλο αυτό το πλαίσιο. Δεν μπαίνει στη δεξίωση, και μάλιστα έχουμε και μία δήλωση από τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ που λέει ότι, ενώ έλεγε ότι είχε καταστρέψει, έχει πει διάφορα, ότι είχε καταστραφεί το 70% των βαλιστικών πυράβλων, μετά κάποια στιγμή είχε πει ότι καταστράφηκε το 97%, τώρα έκανε μία δήλωση η οποία είναι στην άλλη τελείως άκρη, ότι δεν μπορεί και να καταστραφεί το βαλιστικό πρόγραμμα μιας χώρας όπως το Ιράν.
1: Να ρωτήσω το εξής. Παρακαλώ.
0: Όχι. Άρα λοιπόν αυτό όλο. Καταλαβαίνετε ότι για το Ισραήλ αφήνουμε εκτός τις ΗΠΑ. Mm-hmm. Γιατί εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζέση του ίδιου του Προέδρου Τραμπ να απεμπλακεί από μια συνθήκη που ο ίδιος ενεπλάκει. Το Ισραήλ λοιπόν δεν έχει τις ενδείξεις αυτές, δεν μπορεί να εμπιστευτεί ότι ένα Ιράν με το ίδιο καθεστώς, με βαλιστικό πρόγραμμα, με πληρεξουσίους, θα αλλάξει συμπεριφορά και δεν θα αποτελέσει απειλή για το Ισραήλ.
1: Ωραία. Να ρωτήσω το εξής. Πόσο πιθανός είναι ο κίνδυνος, θα επανέλθω στο ερωτικό ερώτημα, να καταρρεύσουν οι όποιες προσπάθειες από τη στάση του Ισραήλ?
0: Κοιτάξτε, αν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιχειρήσεις εναντίον της Χεσμπολά, τότε είναι πολύ πιθανό το Ιράν να προσπαθήσει να εργαλειοποιήσει όλο αυτό σε δύο κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση θα είναι γιατί πραγματικά μπορεί να θέλει να μην έρθει αυτή η συμφωνία, που δεν θα έδινα περισσότερες βάσεις αυτό. Γιατί εάν, ξαναλέω, είναι πολλά τα ερωτηματικά, για μένα είναι ακόμη δύσκολο να δεχτώ ότι οι ΗΠΑ θα υπογράψουν μια τέτοια συμφωνία στο τέλος, και δεν αναφέρομαι στο μνημόνιο, στο τέλος της ημέρας. Mm-hmm. Δηλαδή θα είναι μια στροφή του Προέδρου Τραμπ η οποία δεν έχει ξαναγίνει. Ουσιαστικά θα ξαναγυρίσει στο πλαίσιο που είχε η ενδιάμεση συμφωνία του Προέδρου Ομπάμα, τη διακυβέρνηση Ομπάμα, με μια σειρά από προβλήματα από τότε, γιατί δεν βρισκόμαστε στο 2012 με 2015 που υπήρχε όλο αυτό το πλαίσιο, σε μια άλλη συνθήκη. Άρα λοιπόν το Ιράν πιθανότατα θέλει αυτή τη συμφωνία, ξαναλέω, αν και εφόσον πάρει τη μορφή αυτή την οποία λέει ο πρόεδρος Τραμπ, γιατί εδώ μιλάμε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα οικονομικά δυνητικά ωφέλη. Δηλαδή πρόγραμμα αποκατάστασης, το οποίο φαίνεται να έχει το ύψος αυτών των αποζημιώσεων που ζητούσε το Ιράν, το κομμάτι των κυρώσεων, το οποίο θα του δώσει μια οικονομική ανάσα πολύ σημαντική. Έτσι, σας θυμίζω ότι οι πολύ μεγάλες διαδηλώσεις εναντίον του καθεστώτος, οι τελευταίες του Δεκεμβρίου του 2025, Ιανουαρίου του 2026, είχαν καθαρά οικονομική υποκίνηση από μια κοινωνία, από πολίτες οι οποίοι έχουν δομικά οικονομικά προβλήματα. Άρα λοιπόν το Ισραήλ, ξαναλέω, επειδή δεν πιστεύει σε αυτή τη συμφωνία, και η πραγματικότητα είναι ότι αν το δούμε ψυχρά και όχι στο πλαίσιο ότι οι επιπτώσεις αυτής της πολεμικής αντιπαράθεσης μας ακουμπούν όλους και άρα καλό είναι να κλείσουν αυτές οι επιπτώσεις, γιατί πολλές φορές η πίεση μας οδηγεί στο να λέμε να κλείσουμε ένα μέτωπο, να πάρουμε μια ανάσα, είναι ότι δεν έχουμε δείγμα ότι κάτι θα αλλάξει. Ξαναλέω, εμείς μπορεί να έχουμε την απόστασή μας, οι ΗΠΑ στη δική τους, ενώ την γεωγραφική, το Ισραήλ όμως είναι εκεί. Άρα είναι πιθανό να αναγκαστεί να έχει δύο δρόμους μπροστά του, και επίσης το Ισραήλ έχει εκλογές τον Οκτώβριο. Mm. Μην το ξεχνάμε αυτό. Από τη μία πλευρά, όλη η πολιτική δυναμική του Πρωθυπουργού Νετανιάχου και του συμμαχικού συνασπισμού, ο οποίος διοικεί το Ισραήλ τα τελευταία χρόνια, βασίζεται στην δύναμη της αποτροπής, ότι εμείς εγγυόμαστε την ασφάλεια του Ισραήλ. Δέχτηκε ένα πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα με την επίθεση 7 Οκτωβρίου, και καταλαβαίνετε ότι αν σε μια συνθήκη αυτή τη στιγμή, πώς φαίνεται η δυναμική, ξαναλέω, της στιγμής,
1: ναι,
0: μπορεί σε μια εβδομάδα να είναι αλλιώς. Ο στρατηγικός σύμμαχος έχει ανεξαρτητοποιηθεί τουλάχιστον στο ζήτημα του Ιράν από το Ισραήλ. Αναφέρομαι στις ΗΠΑ. Το Ισραήλ σύρεται από τις ΗΠΑ και το Ιράν σε μια συμφωνία που αφήνει εκτός ακόμη και το μέτωπο του Λιβάνου, που για το Ισραήλ είναι καθημερινή.

0: Τι αντιπαράθεση, δηλαδή. Επιθέσεις Χεζμπολά στο Βόρειο Ισραήλ, επιθέσεις του Ισραήλ στο κομμάτι του Λιβάνου. Δηλαδή σε όλο αυτό το πλαίσιο. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη συνθήκη. Άρα λοιπόν το Ισραήλ και ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου έχει μπροστά του δύσκολες επιλογές. Η μία επιλογή είναι να συμφωνήσει, ανεχτεί, όπως θέλετε επιτέτε, να μην αντιδράσει, να το πούμε έτσι, και να αφήσει αυτό το μνημόνιο κατανόησης να προχωρήσει, πιστεύοντας ότι δύσκολα μπορεί να γίνει αυτό συμφωνία. Γιατί ξέρετε, ακόμη είμαστε σε ένα στάδιο λίγο δοκιμαστικό, να το πω έτσι. Εάν έρθει και επίσημα μια συμφωνία, δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι αντιδράσεις και στο εσωτερικό των ΗΠΑ, ακόμη και στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ακόμη και στο εσωτερικό του κινήματος Μάγκα, το οποίο ακουμπά τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ. Δηλαδή, θα θεωρήσει το Ισραήλ ότι εν τέλει μπορεί να μην έρθει μια συμφωνία ή τέλος πάντων μια συμφωνία που να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που φαίνονται αυτή τη στιγμή από το μνημόνιο κατανόησης. Πρώτο ερωτηματικό. Δεύτερο, θα επιλέξει τη ρήξη, γιατί αν καταλαβαίνετε ότι αν αυτή τη στιγμή οδηγήσει τη συνθήκη στο να μην υπάρξει η έναρξη των συζητήσεων για τη συμφωνία, αυτό θα φέρει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τον πρόεδρο Τραμπ. Άρα αυτό θα έχει αντιδράσεις, γιατί έχουμε δει ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν φίδεται αντιδράσεων ακόμη και συμμάχων με τους οποίους έχει πολύ στενές σχέσεις. Δηλαδή, εάν δεν παίζει το παιχνίδι όπως ο ίδιος το αντιλαμβάνεται, αυτό τον εξοργίζει και προσπαθεί να σε υποχρεώσει ή να σε τιμωρήσει που δεν ακολούθησε τον δρόμο. Άρα, δεν υπάρχουν εύκολοι δρόμοι. Και ξαναλέω να συνυπολογίσουμε ότι ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου έχει μπροστά του και εκλογές. Και μάλιστα με δημοσκοπήσεις οι οποίες δεν δείχνουν ότι έχει αυτή τη στιγμή τον πρώτο λόγο στα πιθανά εκλογικά αποτελέσματα να σχηματίσει ξανά κυβέρνηση. Φαίνεται ότι μάλλον θα χάσει τις εκλογές.
1: Άρα είμαστε μπουσουλήματα ακόμα στην αρχή.
0: Είμαστε
1: πολύ αρχή.
0: Σε πάρα πολλά ερωτηματικά. Ένα κομμάτι, πώς θα αντιδράσει το Ισραήλ ή και πώς θα υποχρεωθεί. Γιατί ξέρετε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν κι άλλοι οι οποίοι παίζουν παιχνίδι. Μεταξύ αυτών εννοείται η Χεζμπολά, η Χαμάς στο κομμάτι της Γάζας σε όλο αυτό το πλαίσιο. Δεύτερο, πώς μέχρι τέλους το Ιράν θα παίξει το παιχνίδι που βλέπει ότι του βγαίνει. Γιατί εδώ είναι και αυτή μια πολύ σημαντική παράμετρος. Ο πρόεδρος Τραμπ, ναι μεν έχει μια ανάγκη που ο ίδιος δημιούργησε, δηλαδή σε αυτή την περίπτωση, στην περίπτωση της στρατιωτικής επιχείρησης στο Ιράν, ο ίδιος δημιουργεί τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζει. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Αλλά κάποια στιγμή, επειδή είναι και τα χαρακτηριστικά του τέτοια, μπορεί να αντιδράσει διαφορετικά. Δηλαδή να δούμε σε ποιο βαθμό θα εξακολουθήσει να πιστεύει, ερωτηματικό, να προωθεί την όποια αυτή βάση συμφωνίας ως μια μεγάλη νίκη και έτσι λέει ότι με παρακαλούσε το Ιράν και δεν το έδωσα. Βέβαια, επειδή ξέρουμε να διαβάζουμε και αυτά τα οποία έχουν βγει προς έξω δεν οδηγούν σε καμία κατεύθυνση αυτό το συμπέρασμα στην όλη διαδικασία. Και το τρίτο κομμάτι έχει να κάνει με το ίδιο το Ιράν.
1: Κύριε Καρατράντο, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σας άκουσα. Θα χρειαστεί, από ό,τι καταλαβαίνετε, θα ξαναπούμε πολύ σύντομα.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Συζητούσαμε με τον διεθνολόγο, καθηγητή στην Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 9. Σε λίγο θα πάμε και θα ακούσουμε το ένθετο Ανάσης Ιστορία σε εκφώνηση Νάσης Αγγελοπούλου και σε κείμενα Δημήτρη Τζιβελέ και Δελτίο Ειδήσεων. Και μόλις επιστρέψουμε, θα σας παρουσιάσουμε τα θέματα που έχουμε προγραμματίσει για την επόμενη ώρα της εκπομπής. Να σας πω ότι αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 25 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία αγγίζει το 44%. Και για να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους, έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση. Στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου μετά τον Σκαραμαγκά και πριν τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Λαμίας προς το παρόν δεν έχουμε προβλήματα. Τα λέμε λοιπόν σε λίγο.
1: Oh, shit. Here we go again.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: Ιουνίου 1978. Στις 11:03 λεπτά το βράδυ, ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλονίζει τη Θεσσαλονίκη και ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Το επίκεντρο εντοπίζεται περίπου 35 χιλιόμετρα ανατολικά-βόρειο-ανατολικά της πόλης, στο χωριό Στίβος, που βρίσκεται ανάμεσα στις λίμνες Κορονία και Βόλβη. Η δόνηση, που διαρκεί περίπου 15 δευτερόλεπτα, προκαλεί εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια και υποδομές. Το πιο τραγικό γεγονός σημειώνεται στην πλατεία Υποδρομίου, όπου καταραίει οκταόροφη πολυκατοικία στο κέντρο της πόλης, παρασύροντας δεκάδες ανθρώπους στο θάνατο. Η πολυκατοικία έχει υποστεί βλάβες από προσεισμούς, ενώ υπήρξαν και κατασκευαστικές αστοχίες που δεν άντεξαν την επιτάχυνση του κύριου σεισμού. Ο σεισμός συνολικά προκάλεσε 49 θανάτους ανθρώπων, εκ των οποίων οι 37 ήταν ένικοι της οκταόροφης πολυκατοικίας. Τραυματίστηκαν 220 άνθρωποι, ενώ χιλιάδες έμειναν άστεγοι σε όλο τον νομό Θεσσαλονίκης. Οι υλικές ζημιές, οι οποίες όμως αποκαταστάθηκαν σύντομα, έφτασαν τα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε σημερινές τιμές. Η σεισμική δραστηριότητα ξεκίνησε στις 8 Μαΐου 1978 με μικρής κλίμακας προσεισμούς, ενώ ισχυρότεροι υπήρξαν αυτοί της 24ης Μαΐου με μέγεθος 5,8 Ρίχτερ και της 19ης Ιουνίου με μέγεθος 5,3.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου. Η ώρα

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο Στίβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν με σκοπό τη σύναψη οριστικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διευθέτηση της διένεξης για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Την πληροφορία μεταδίδει ο ιστότοπος αξιός επικαλούμενος αμερικανική πηγή. Σύμφωνα με την ίδια, ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, βρίσκεται ήδη στην Ελβετία. Την ίδια ώρα το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ φέρονται να έχουν συμφωνήσει από χθες να κηρύξουν κατάβαυση του πυρός σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει την είδηση. Ο πρέσβης ωστόσο του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες διαμήνυσε ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή και από το Χεζμπολάχ. Στο μεταξύ, μερικές μόνο ώρες μετά την ισχύ κατάπαυση του πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ, τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με ντρόουν σήμερα στο Νότιο Λίβανο. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΙΣΝΑ μετέδωσε ότι Ισραηλινά στρατιωτικά αεροσκάφη και ντρόουν διεξήγαγαν σειρά πληγμάτων στην περιοχή της Ναμπατίγιας στη διάρκεια της νύχτας, καταστρέφοντας κτίρια, κατοικιών και σπίτια. Το Ισραήλ θα φροντίσει η Χεζμπολάχ να πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα, διεμήνυσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και επανέλαβε πως ο στρατός του θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο για όσο χρειαστεί. Στις διαβουλεύσεις για τον κοινοτικό προϋπολογισμό αλλά και στη συζήτηση που έχει ανοίξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για πιθανές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας και ειδικότερα στις τιμές των καυσίμων, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παρακολουθούν στενά ώστε οι μειώσεις στις διεθνείς τιμές να αποτυπωθούν άμεσα στην αντλία. Οι πολίτες ξέρουν πως ούτε θέλει ούτε μπορεί να βάλει φρένο στην ακρίβεια, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, κάνοντας λόγο για ψευδοαφήγημα του Πρωθυπουργού ότι η ακρίβεια έχει μόνη αιτία τον πόλεμο στο Ιράν. Στη σύλληψη ενός 43χρονου Σκοπιανού, ο οποίος ήταν ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης εδώ και εβδομάδες Σταυρούλας Λεβεντάκη, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές των Χανίων. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, καθώς κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν δεντρίλια κάναβη σε χώρο που χρησιμοποιούσε ο συλληφθής. Οι αστυνομικοί ερευνούν αν εμπλέκεται και στην εξαφάνιση της γυναίκας. Μία 46χρονη από την Ιταλία έχασε τη ζωή της και σχεδόν 1.700 τουρίστες χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα εξαιτίας μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε παραθαλάσσιο ξενοδοχείο στην Μπαγιαΐμπε, στο νότιο-ανατολικό άκρο της Δομινικανής Δημοκρατίας. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 25 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιάννη Θεοδόση.
0: Αθήνα 984, στους 98.3.
2: Είναι μια περίεργη ιστορία η σχέση του Μη Καραγάτση με την 7η τέχνη. Ξεκινάει αρκετά νωρίς, όταν ο Καραγάτσης είναι νέος. Αποδεικνύεται πάρα πολύ ανοιχτόμυαλος. Διαβλέπει δηλαδή ότι ο κινηματογράφος είναι η τέχνη του μέλλοντος. Βλέπει πάρα πολύ μακριά. Βλέπει ότι δεν είναι μόνο μια λαϊκή τέχνη, δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, δεν είναι μόνο εμπόριο. Είναι υψηλή τέχνη. Και πάντοτε τον διέκρινε το πάθος του λόγου. Ήταν ένας εραστής του λόγου, ο οποίος διαμόρφωσε ένα τελείως προσωπικό ύφος. Μπορούμε να μιλάμε δηλαδή για καραγατσικό ύφος.
3: Είναι η αγάπη χειμερά που κυβερνά τα νιάτα.
0: Η
4: Η κινηματογραφική και τηλεοπτική μεταφορά έργων του Μη Καραγάτση βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησής μας με τον Θανάση Αγάθο, καθηγητή νεοελληνικής φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή «Δημόσια και ιδιωτικά».
3: Με όνειρα εφημερά, χρύσους καπνούς γεμάτα.
5: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
7: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
8: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
9: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
7: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
8: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
9: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
10: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου ως τις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
11: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
12: Αθήνα 984.
13: Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 7 πρώτα λεπτά. Επιστρέψαμε εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984. Καλημέρα στους φίλους και στις φίλες που ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Γιάννης Εωδώσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Πάνος Αργύρης, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και στο 213-09-09-100 απαντά στα μηνύματά σας ο Σταύρος Σαμάραδος. Για πάμε να δούμε εκ νέου τα στοιχεία για τον καιρό. Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια επιρροτικά, όπου θα σημειωθούν και λίγες τοπικές βροχές. Η άνεμη στα δυτικά αρχικά μεταβλητή 2 με 3 και από το μεσημέρι θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνούν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα επιρροτικά τους 31 με 32 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 28 με 31 βαθμούς. Έθριος ο καιρός στην πρωτεύουσα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα τους 31 βαθμούς Κελσίου, αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 25,6 βαθμούς και η υγρασία αγγίζει το 43%. Για να δούμε τι συμβαίνει και στους δρόμους της πρωτεύουσας. Πολύ αυξημένη κίνηση παραμένει στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πολύ αυξημένη κίνηση, κατά διαστήματα μάλιστα και μποτιλιάρισμα στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου μετά το Δαφνί, στο ύψος του Σκαραμαγκά, μέχρι και τα δηληστήρια.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 12 πρώτα λεπτά και καλωσορίζω αμέσως την παρέα μας. Για μένα είναι ιδιαίτερη χαρά όποτε συνομιλώ μαζί του, τον καθηγητή γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, τον κύριο Αβραάμ Ζέλιλιδη. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα, χαίρομαι που σας ακούω.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές
0: σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Σας έχω ακούσει αρκετό χρονικό διάστημα τώρα, χρόνια θα έλεγα, να ομιλείτε για τον μπλοκ 10 για πετρέλαιο. Τώρα έχουμε πλέον ότι σε αυτό το κομμάτι είναι πολλές σοβαρές πιθανότητες το να βρούμε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Τώρα πλέον η Σεύρον μπαίνει δυναμικά και στο μπλοκ 10. Τι σημαίνει αυτό, κύριε καθηγητά?
1: Σημαίνει αναβολή της γεώτρησης.
0: Γιατί?
1: Γιατί η Σεύρον ζήτησε και 1,5 χρόνο παράταση να ξαναμελετήσει τα τρισδιάστατα σεισμικά δεδομένα.
0: Λογικό δεν είναι όταν μπαίνει ένας νέος παίχτης σε αυτό το κομμάτι να ζητά να έχει πιο αξιόπιστα δεδομένα, κατά τη γνώμη του δηλαδή.
1: Βεβαίως, ναι. Όταν είναι μια παρθένα περιοχή, όταν έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες, το καταλαβαίνω. Όταν όμως αυτή η εταιρεία, η Hellenic Energy, ήταν έτοιμη να τρυπήσει εδώ και ένα χρόνο, έχουν ολοκληρωθεί οι τρισδιάστατες σεισμικές απεικονίσεις. Ψάχναμε δηλαδή να βρούμε πότε θα γίνει γεώτρηση. Η κυβέρνηση αποφασίζει να κάνει θαλάσσιο πάρκο, παίρνει ένα μέρος της δυτικής περιοχής του μπλοκ 10, στο νησί της των Στροφάδων, μια πολύ υποσχάμενη περιοχή, και αναρωτιόμασταν και όλοι φοβόμασταν ότι πάει και το μπλοκ 10. Ήρθε η Σεύρον για να κρατήσει ζωντανό το οικόπεδο, αλλά για να κάνει τη γεώτρηση μετά τις εκλογές. Έτσι ώστε να διαπραγματευτεί κανονικά ότι ό,τι βρούμε θα το πάρουμε. Δεν θα πάρουμε μόνο το φυσικό αέριο, αλλά και το πετρέλαιο αν υπάρχει. Εγώ για τον μπλοκ 10 έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές.
0: Να πούμε έχω ότι κάνει... το μπλοκ 10 πώς οριοθετείται σαν περιοχή?
1: Είναι όλος ο κυπαρισιακός κόλπος μέχρι το νησί των Στροφάδων.
0: Ωραία.
1: Μία μικρή περιοχή στη βορειοανατολική του πλευρά, που είναι το Κατάκολο, ήταν μία ανεξάρτητη περιοχή. Το θέμα λοιπόν ήταν ότι εγώ από το 2013, το 2013 ήμουνα στο Τέξας, είχα δει τα σεισμικά και παρουσίασα τον μπλοκ 10 σε πετρελαϊκές εταιρείες. Γιατί είχε μία πολύ ενδιαφέρουσα δομή που έδειχνε ότι έχει μεγάλες πιέσεις, τουλάχιστον ύπαρξης φυσικού αερίου.
0: Ναι.
1: Με βάση τα γεωλογικά μοντέλα, η κατανομή για μας είναι περίπου 50-50, δηλαδή θα είναι και φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Γιατί ξέρουμε τη γεωλογική δομή της περιοχής και τι μπορεί να παράξει. Αυτό λοιπόν το ήξεραν και τα ΕΛΠΕ. Άρα το ήξερε και η ΕΔΕΗ. Άρα το ήξερε και το κράτος. Και για να καθυστερήσει τη διαδικασία, θεσμοθέτησε την οριοθέτηση κάποιων θαλάσσιων πάρκων. Ήταν έτοιμη να επιστρέψει το μπλοκ πίσω η Hellenic Energy. Ήρθε η Σεύρον και πήραν παράταση ζωής. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν κάποια περιθώρια. Μέχρι πότε μπορείς να κρατήσεις μια περιοχή σε αδράνεια, ενώ έχεις ολοκληρώσει τη δεύτερη φάση. Η δεύτερη φάση ήταν η τρισδιάστατη απεικονίσεις. Είχαν εικόνα. Άρα λοιπόν, είπα σε γεώτρηση, επιστρέφεις στο οικόπεδο πίσω. Με αυτή την κοινοπραξία λοιπόν, στην ουσία πήραν μια παράταση για να κάνουν τη γεώτρηση μετά τις εκλογές, με τη νέα κυβέρνηση.
0: Η εκτίμησή σας είναι ότι στην περιοχή υπάρχουν κοιτάσματα?
1: Η εκτίμησή μου είναι ότι έχω τουλάχιστον 2 ζώρ στην περιοχή, ισοδύναμα.
0: Που σημαίνει?
1: Αν σκεφτείτε δηλαδή ότι είχε περίπου 1-3 κυβικά μέτρα περίπου το ζώρ, εμείς είμαστε κάτι παραπάνω από αυτό το ισοδύναμο του κοιτάσματος. Είχαμε μετρήσει μόνο από τις διαφυγές που έχουμε στην Κυλλήνη, στο Κατάκολο, στη θάλασσα μέσα από 2 θέσεις, και επειδή οι δομές αυτές δημιουργήθηκαν πριν 5,5 εκατομμύρια χρόνια, μετρήσαμε και εκτιμήσαμε ότι έχουν φύγει στην ατμόσφαιρα τουλάχιστον 1-3 κυβικά μέτρα μεθανίου. Στα σεισμικά είχαμε δει τότε ότι έχουμε ένα μπλοκ περίπου 25 τετραγωνικών χιλιόμετρων, το οποίο εξαιτίας των πιέσεων σηκώθηκε τουλάχιστον 500 μέτρα ψηλά, εκτενώθηκαν οι πιέσεις και ξανακάθισε στη θέση του. Και συγκεντρώνονται. Άρα λοιπόν κάθε φορά, αν δεν παίρνεις το πλούτο που παράγεται, θα έχεις άλλα επεισόδια. Φανταστείτε τώρα ένα μπλοκ 25 τετραγωνικών χιλιόμετρων να σηκωθεί 500 μέτρα ψηλά. σκεφτείτε τι σεισμούς έδωσε, σκεφτείτε τι διαρρήξεις έγιναν, σκεφτείτε τι επεισόδια έλαβαν χώρα. Αυτό το blog είναι ενεργό σήμερα. Άρα λοιπόν πρέπει να παρεύουμε και να πάρουμε το φυσικό αέριο για να εκτονώνουμε και τις πιέσεις.
0: Ναι. Οικονομικά τι σημαίνει αυτό, κύριε καθηγητά? Δηλαδή αυτές οι ποσότητες οικονομικά τι σημαίνουν?
1: Σκεφτείτε ότι για το Block 2 μιλάνε για 300 δισεκατομμύρια. Mm. Και έλεγε ο κύριος Παπασταύρου ότι τα έσοδά μας θα είναι 20 δις από το κοίτασμα αυτό. Άρα υπολογίστε ότι είναι εξαπλάσιο από το κοίτασμα 2, από το κοίτασμα στο Block 2.
0: Μες. Υπάρχουν όριμες περιοχές αυτήν την ώρα στη χώρα από εταιρείες που δραστηριοποιούνται?
1: Αφού τις διώξαμε. Το πιο όριμο οικόπεδο ήταν ο Πατραϊκός. Mm. Ο Πατραϊκός επίσης ήταν στα ΕΛΠΕ, στην Hellenic Energy, είχε προγραμματίσει τη γεώτρηση, δεν της αφήνανε να βρει λιμάνι και δεν το βάζω εισαγωγικά, το πιστεύω. Δηλαδή τώρα πόσο εύκολα η κυβέρνηση προσπαθεί να βοηθήσει την Exxon και τη Chevron, αν θα πάει στο Μύτικα, αν θα έρθει στην Πάτρα, αν θα πάει κάπου αλλού, να βρουν ένα λιμάνι για να αναπτύξουν τις υποδομές τους. Η Hellenic Energy λοιπόν έψαχνε τότε, η Πάτρα δήλωνε ανέτοιμη, ο Αστακός δήλωνε ανέτοιμος, ο Μύτικας δήλωνε ανέτοιμος, δεν βρίσκανε λιμάνι. Επί ένα χρόνο δεν βρίσκανε λιμάνι για να στήσουν την πλατφόρμα στον Πατραϊκό. Και όταν ήρθε το 19 ο Πρωθυπουργός και είπε θέλω μόνο φυσικό αέριο, την ίδια μέρα βγήκε ο Σιάμισης στον ΕΛΠΕ και είπε αποσυρώμαστε από τον Πατραϊκό γιατί έχει και πετρέλαιο. Τα ίδια δεν έγιναν και στα Γιάννενα. Όταν έφυγε η προηγούμενη εταιρεία από τα Γιάννενα, έδωσε μια εσωτερική έκθεση και την έχω, που μιλούσε για ένα δις βαρέλια πετρέλαιο. Ο κύριος Μανιάτης έβγαλε το διαγωνισμό για 50 εκατομμύρια βαρέλια. Ποιος θα έρθει? Ήρθε η Ενεργειακή. Υποβάλλει η Ενεργειακή μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εκτέλεση της γεώτρησης, δεν την εγκρίνουν, την καθυστερούν και αναγκάζονται να φύγουν. Και διαβάζω χθες τον κύριο Παπαστάρου και λέει 14 με 18 Φεβρουαρίου η γεώτρηση στο Block 2. Η ίδια εταιρεία ήταν η Energean που υπέβαλε την ΠΕ για τα Γιάννενα. Η ίδια εταιρεία θα υποβάλλει την ΠΕ για το Block 2. Ποιος λοιπόν εγγυάται, ρωτάω τον κύριο Παπασταύρου, ότι δεν θα προσφύγουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις στο ΣΤΕ? Mm-hmm. Πώς εγγυάται ο κύριος Παπασταύρου ότι θα εγκριθεί η ΜΠΕ χωρίς να την έχει δει? Καταλαβαίνετε ότι το παιχνίδι των εντυπώσεων και το ποιος ενδιαφέρεται για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων στον ελληνικό χώρο είναι εμφανές. Ο κύριος Παπασταύρου παίζει ένα παιχνίδι επικίνδυνο, ύποπτο και παραπλανητικό. Μακάρι να βγουν οι ημερομηνίες. Αλλά όταν η εταιρεία σου λέει ότι εγώ τον Οκτώβριο θέλω να έχω την έγκριση της ΜΠΕ για να προλάβω να φέρω το γεωτρύπανο, είμαστε τέλος Ιουνίου. Η ΜΠΕ δεν έχει υποβληθεί ακόμα. Αν θα εγκριθεί, αν θα προσφύγουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, αν θα αντιμετωπιστούν οι προσφυγές, αν πολλά αν.
0: Κύριε καθηγητά, έχει καλλιεργηθεί ένα κλίμα ότι προχωράμε πολύ γρήγορα σε αυτό τον τομέα και ότι γρήγορα θα έχουμε αποτελέσματα. Και με τη λογική ότι έχουν μπει στο παιχνίδι και αμερικανικές εταιρείες. Αυτή την αίσθηση τη συμμερίζεστε?
1: Όχι. Θα σας πω γιατί. Όταν ήρθε η Exxon νότια της Κρήτης και υπέβαλε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για να κάνει τις σεισμικές έρευνες, ήταν το 19.
0: Ναι.
1: Μόλις είχε αναλάβει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. 3,5 χρόνια καθυστερούσαν την απόφαση στο ΣΤΕ για να εκτελέσουν τις σεισμικές έρευνες. 3,5 χρόνια. Πίεσε η Exxon ότι θα φύγει και βρέστε τα μετά εσείς με τη Λιβύη, και αναγκάστηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πριν βγάλει απόφαση στο ΣΤΕ να τους δώσει το OK να ξεκινήσουν τις σεισμικές έρευνες. Το καλό με τις ξένες εταιρείες, τους δύο κολοσσούς Exxon και Chevron, ήταν ότι μου οριοθέτησαν την ΑΟΣ με τη Λιβύη. Mm. Το μόνο θετικό. Δεν τους άφησαν να προχωρήσουν. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Η Exxon μετά τις παλινοδίες, θέλω φυσικό αέριο, δεν θέλω πετρέλαιο, θέλω το ένα, θέλω το άλλο, ενώ οι συμβάσεις μιλάνε και για αξιοποίηση πετρελαίου, αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το μπλοκ δυτικά της Κρήτης, το οποίο δεν επηρεάζει την ΑΟΣ με τη Λιβύη. Ότι τάχα είναι βαθιά τα νερά, ότι τάχα είναι μεγάλο το ρίσκο, λες και δεν το ήξερε, ότι τάχα το ένα και οι σεισμικές έρευνες είχαν γίνει. Γιατί όταν μια εταιρεία έχει δύο μπλοκ και προγραμματίζει τρισδιάστατες σεισμικές απεικονίσεις, δεν μένει στο ένα, τα κάνει και τα δύο. Τώρα μας λένε ότι δεν είχαν γίνει όλες ολοκληρωμένες οι τρισδιάστατες και δεν έχουμε εικόνα, αποχώρησαν, γιατί όταν εσύ δεν το θέλεις, ο άλλος δεν μπορεί να σε πιέσει να φτάσει στα όρια, παίρνοντας ο ίδιος το ρίσκο αν θα κάνει τις γεωτρήσεις. Το ίδιο είναι και με τη Σεύρον τώρα. Η Σεύρον είχε πει μέσα στο 26 θα γίνουν σεισμικές έρευνες νότια της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου. Δεν ακούγεται τίποτα. Τώρα μπήκε στο παιχνίδι για το μπλοκ 10 και θα αρχίσει να λέει, επειδή το μπλοκ 10 είναι σε συνέχεια από κάτω το Α2 και μετά είναι το μπλοκ της Πελοποννήσου, μήπως να τα μελετήσουμε όλα μαζί, να έχουμε πλήρη εικόνα τι ακριβώς συμβαίνει. Και το 18μηνο θα πάει 24μηνο και βλέπουμε. Να... Όσο υπάρχει ο Τραμπ, η πίεση θα είναι μεγάλη για να υλοποιηθούν αυτά τα project. Αν φύγει ο Τραμπ, θα φύγουν και οι Exxon και οι Chevron.
0: Ωραία. Να ρωτήσω το εξής. Τι λόγο έχει η Ελλάδα να μην θέλει να προχωρήσει?
1: Αυτό είναι 40 χρόνια τώρα. 40 χρόνια
0: παλεύω. Δεν διάφωνο. Λέω τώρα τι λόγο έχει.
1: Φανταστείτε λοιπόν τώρα που έχω πολέμους, που έχω την ακρίβεια, που ακριβώς έχω την ενέργεια στα ύψη κλπ.
0: Ποιος είναι ο ανασταλτικός παράγοντας?
1: Πόσο δυνατά είναι αυτά τα ντόπια συμφέροντα και πόσο δυνατή είναι η άρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνει ισχυρή Ελλάδα. Εδώ εγκρίνουν σχέδια της Νορβηγίας να επεκταθεί με γεωτρητικό πρόγραμμα μέσα σε προστατευόμενες περιοχές και κανένας δεν πίεσε την Ελλάδα μέσα από τα μνημόνια που το έλεγα από το 9. Βάλτε την αξιοποίηση των υδρογανανθράκων μέσα σε ένα μνημόνιο από πληρωμή του χρέους 30% από τα έσοδα για να πιέζουν οι τραπεζίτες. Ούτε η Ευρώπη μας θέλει κυρίαρχους στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Αν είχαμε βρει αυτά τα κοιτάσματα, τώρα ούτε η Τουρκία θα μας κούναγε το δάχτυλο, ούτε η Ευρώπη θα μας το έπαιζε μήπως έτσι, μήπως αλλιώς. Θα ήμασταν ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Δυστυχώς δεν έχουμε πολιτικούς με όραμα να βλέπουν μακριά και να εκτιμήσουν τι θα προσφέρουν στη χώρα μας.
0: Μα έτσι κι αλλιώς δεν θα τροφοδοτήσουμε την Ευρώπη με ενέργεια σε μια τόσο δύσκολη περίοδο, εάν βρεθούν αυτά τα κοιτάσματα.
1: Το θέμα είναι ότι θα την τροφοδοτήσουμε, θα τη λύσουμε το πρόβλημα και το έχω πει ότι αν αξιοποιήσουμε τα κοιτάσματά μας θα έχουμε αυτοδυναμία της Ευρώπης για 50 χρόνια μόνο από τα δικά μας κοιτάσματα. Αλλά φανταστείτε η Ευρώπη να εξαρτάται από αυτή την κουτσουλιά, την Ελλάδα, το νοτιοανατολικό της άκρο. Φανταστείτε εμείς να είμαστε ο κόμβος των δικτύων μεταφοράς ενέργειας προς όλη την Ευρώπη. Φανταστείτε. Ποιος άλλος να μας θέλει? Ούτε η Ρωσία μας θέλει. Ούτε η Ευρώπη μας θέλει. Και οι Αμερικάνοι γι' αυτό πάνε να μας δεσμεύσουν με τον κάθετο διάδρομο, με το LNG εδώ, με το LNG εκεί, να έχουν τα δίκτυα έτοιμα και τις αγορές έτοιμες. Κανένας δεν θέλει να τα βρούμε.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Εγώ, να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Συζητούσα με τον καθηγητή γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, τον κύριο Αβραάμ Ζελιλίδη.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 36 πρώτα λεπτά και πάμε γρήγορα, κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων, τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Χαίρομαι που σας ακούω. Χαίρομαι που σας ακούω.
1: Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης.
0: Πρόεδρε, διανύουμε την καλοκαιρινή περίοδο και επί στο δημόσιο σύστημα και λόγω του μεγάλου αριθμού των επισκεπτών είναι πολύ μεγάλη. Επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα έχω μπλέξει με τα νοσοκομεία, βλέπω τον αγώνα που δίνουν καθημερινά οι γιατροί και οι νοσηλευτές.
1: Όταν μπλέκετε με τα νοσοκομεία, είδατε τι γίνεται.
0: Ναι, μα πρέπει κάποιος να το ζήσει όλο αυτό για να καταλάβει το τι συμβαίνει.
1: Διαπιστώνει στην ταλαιπωρία και ταυτόχρονα την ηρωική προσπάθεια του προσωπικού.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Να πάμε στο κομμάτι των νοσηλευτών, διότι τα μηνύματα που εισπράττουν από παντού είναι ότι η έλλειψη είναι τεράστια. Τι ακριβώς συμβαίνει, και θα πάμε μετά στους γιατρούς.
1: Εννοείται σε όλα τα νοσοκομεία ή εννοείται στα νησιά μας?
0: Στα περισσότερα στα νησιά, τα μηνύματα που έχω εγώ είναι ότι μιλάμε για δράμα.
1: Έτσι. Ακούστε με. Είναι γεγονός ότι προκηρύξεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας γίνονται. Όμως δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον. Ήθελα να ρωτήσω εγώ τους ακροατές σας. Εάν τους έβαζα να κάνουν μια δουλειά νύχτα, απογέματα, Πάσχα, σε μια παθολογική κλινική όπως οι νοσηλευτές και να τρέχουν και να μην φτάνουν οι τραυματιοφορείς, και τους έδωναν πρώτο μισθό 850 ευρώ το μήνα και όχι επί 14, επί 12, γιατί μας δεν υπάρχουν δώρα, ο βοηθός νοσηλευτή 750 ευρώ και ο τραυματιοφορέας 700 ευρώ το μήνα θα πήγαιναν για δουλειά. Δεν θα προτιμούσαν να δουλέψουν γκαρσόνι ή στον ιδιωτικό τομέα. Τι γίνεται λοιπόν?
0: Συγγνώμη, και με συμβάσεις.
1: Ναι, δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον. Οι επαγγελματίες υγείας με προσόντα να ζητούν δουλειές στο εξωτερικό ή στον ιδιωτικό τομέα, και οι υπόλοιποι, οι οποίοι έχουν λιγότερη εκπαίδευση, προσπαθούν και κάνουν οποιαδήποτε άλλη δουλειά, ακόμη και γκαρσόνι να δουλέψεις, πιο πολλά χρήματα σου προσφέρει.
0: Πρόεδρε, η αντίστοιχη.
1: Γι' αυτό λοιπόν και δεν υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Προκηρύξεις γίνονται, ενδιαφέρον δεν υπάρχει.
1: Ακούστε με λοιπόν. Στην τελευταία προκήρυξη έγιναν 11.000 αιτήσεις για νοσηλευτικό προσωπικό. Περίπου 3.000 θέσεις. Οι 11.000 όμως μην ξεγελάνε. Είναι οι υπάλληλοι που δουλεύουν είτε στο σύστημα ως συμβασιούχοι, γιατί έχουμε 20.000 συμβασιούχους. Άρα λοιπόν στο τέλος της μέρας θα έχουμε μία ανακύκλωση του ίδιου του προσωπικού. Και στους γιατρούς έβγαλα προχτές μία προκήρυξη που έγινε στην Κρήτη για 75 θέσεις γιατρών, έγιναν 48 αιτήσεις. Και οι 30 εξ αυτών δουλεύουν ήδη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Απλώς αλλάζουν νοσοκομείο. Άρα λοιπόν, ή στο ίδιο νοσοκομείο σε καλύτερη θέση. Άρα λοιπόν, δεν πάμε πουθενά, εάν δεν βελτιώσουμε τους μισθούς. Και μέσα από τους μισθούς θα προσελκύσουμε προσωπικό και έτσι θα βελτιωθούν και οι συνθήκες εργασίας. Είναι σαφές αυτό. Διαφορετικά, δεν πρόκειται να φτιάξει το σύστημα. Και επειδή δεν είναι ζήτημα προσώπου. Δεν φταίει ο Γεωργιάδης ο εκάστοτε υπουργός υγείας. Θα αποφασίσει το κράτος επιτέλους να επενδύσει στη δημόσια υγεία? Σας ρωτώ εγώ, εάν είστε εσείς υπουργός και σας δίνουν αυτά τα χρήματα, πρόκειται να φτιάξετε το σύστημα? Όχι. Με το μπάτζετ λοιπόν μιας μικρής ομάδας όπως ο Πανετολικός, δεν φτιάχνεις Ολυμπιακό. Δεν γίνεται ό,τι και προπονητές να έχεις, ό,τι και κυβερνήσεις να έχεις, ό,τι και μέσο να βάλεις, ό,τι το σύστημα θα βάζει. Άρα λοιπόν, να δούμε τι γίνεται. Συγχωρώ, αιτία που είναι οι δημόσιες δαπάνες. Οι δημόσιες δαπάνες στη χώρα μας είναι 5,5% του ΑΕΠ. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 7,5%. Αν δεν αυξήσουμε προοδευτικά τις δαπάνες και δεν δώσουμε κίνητρα στο προσωπικό, δεν πρόκειται να φτιάξει το σύστημα, τελεία και παύλα. Οι ασθενείς θα ταλαιπωρούνται, θα κινδυνεύει η ζωή τους, τα περιφερειακά νοσοκομεία θα υπολειτουργούν, θα στέλνουν τους ασθενείς στα μεγάλα νοσοκομεία του κέντρου και της περιφέρειας, στα υπήγοντα θα επικρατεί το αδιαχώρητο, θα βάζουμε ράντζα στις νοσηλείες φορεία, γι' αυτό και έχουμε το μεγαλύτερο δίκτυο των νοσοκομειακών λοιμόξεων.
0: Πρόεδρε, είναι θέμα επιλογών ή είναι θέμα ότι δεν υπάρχουν χρήματα?
1: Αυτό τώρα δεν είναι δική μου δουλειά να σας πω. Ούτε εγώ θα πω, όπως λένε απλοϊκά κάποιοι συνάδελφοί μου, κόψε τις αμυντικές δαπάνες. Η Τουρκία είναι δίπλα, οι προκλήσεις πολλές. Αλλά όταν λέμε ότι έχουμε μια οικονομία που ευημερεί, πρέπει να διαθέσουμε μέρος αυτού του πλούτου και για τη δημόσια υγεία, έτσι δεν είναι?
0: Φυσικά. Φυσικά. Στα νησιά τι εικόνα έχετε? Το ρωτώ γιατί η πίεση είναι πολύ μεγάλη αυτή την περίοδο.
1: Εδώ τώρα, εγώ λυπάμαι τους διοικητές των υγειονομικών περιφερειών, οι οποίοι κάθε μέρα προσπαθούν να μπαλώσουν τα μπάλωτα. Να μετακινήσουν δηλαδή προσωπικό, όχι για να κάνουν δύο ή τρεις γιατρούς, για να έχουμε έναν αναισθησιολόγο, ένα παθολόγο στα νησιά, τα οποία πραγματικά έχουν σοβαρότατα εκρηκτικά προβλήματα. Και εδώ, να βρει σπίτι ο νοσηλευτής ή ο γιατρός, σας λέω εγώ, γιατί να πάω εγώ ή οποιοδήποτε από την Αθήνα να δουλέψει στη Σαντορίνη και να μην πάει στην Κύπρο? Ελληνικό νησί, ελληνικά μιλάει για το ένα, ελληνικά το άλλο. Η Κύπρος δίνει στο γιατρό 7.000 το μήνα και στο νοσηλευτή πάνω από 3.000 το μήνα.
0: Αυτά...
1: Και στην Κύπρο είναι 13 η μισθή, έτσι, όχι 12 που είναι.
0: Ναι. Αυτά τα έχετε επικοινωνήσει, τα έχετε συζητήσει με το Υπουργείο και όχι μόνο με τη σημερινή ηγεσία. Εγώ δεν αναφέρομαι μόνο στη σημερινή ηγεσία.
1: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα.
0: Ωραία.
1: Με
0: το Υπουργείο και όχι μόνο με τη σημερινή ηγεσία. Εγώ δεν αναφέρομαι μόνο στη σημερινή ηγεσία.
1: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα.
0: Ωραία.
1: Από την πρώτη μέρα των μνημονίων και μετά.
0: Ωραία.

0: υπουργό, δεν είναι ζήτημα επιλογής. Βάλτε με ένα υπουργό αύριο. Και αν μου δώσετε αυτά τα χρήματα, δεν μπορώ να φτιάξω καλύτερο το σύστημα.
1: Η εικόνα στην Αθήνα ποια είναι, Πρόεδρε? Το ρωτώ γιατί και η Αθήνα αυτή την περίοδο δέχεται πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών.
0: Μπορούσαμε να πούμε στην Αθήνα ποια είναι. Στην Αθήνα είναι μια μεγάλη ταλαιπωρία στα μεγάλα, στα επίγοντα, γιατί δεν υπάρχει πρωτοβάθμια περίδραψη.
1: Η ιστορία με το Βραχιολάκι δεν έχει διευκολύνει.
0: Βοήθησε, αλλά όμως όταν δεν έχεις πρωτοβάθμια και προσωπικό γιατρό οικογενειακό, για ψιλοπίδημα πάνε στο νοσοκομείο όλοι εδώ στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει οικογενειακός γιατρός προσωπικός να φιλτράρει τα περιστατικά, δεν υπάρχει πρωτοβάθμια περίδραψη. Άρα λοιπόν η ταλαιπωρία είναι μεγάλη. Και επειδή δεν υπάρχει και το κατάλληλο προσωπικό. Και το δεύτερο είναι ότι εδώ έχουμε γιατρούς σε βάση, δεν έχουμε νοσηλευτικό προσωπικό κυρίως.
1: Στην Αθήνα λέτε.
0: Στην Αθήνα. Mm. Και έχουμε ύψη κρυφατιών, γιατί μεταφέρονται πολλοί ασθενείς από την περιφέρεια, με αποτέλεσμα τα νοσοκομεία, τα μεγάλα να είναι αναγκασμένα να αναπτύσσουν λάμδα φορεία, νοσηλείες δηλαδή. Σας είπα που είναι απαράδεκτες οι συνθήκες και σας είπα και για το δίκτυο των νοσοκομειακών γεμόσεων.
1: Αυτή θα ήταν η επόμενη ερώτηση. Για το τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί μαθαίνω ότι το πρόβλημα είναι τεράστιο, ειδικά σε κάποια νοσοκομεία. Πού οφείλεται αυτό?
0: Η διαχείριση των παθολογικών περιστατικών είναι αδύνατη. Στο Αττικό, παράδειγμα. Δεν φταίει το Αττικό που βγάζει 130 ράτζα μετά την εφημερία. Είναι ένα νοσοκομείο που έχει όλες τις ιατρικές εξειδικεύσεις. Και το 50% των ασθενών είναι από την περιφέρεια. Αν δεν φτιάξεις τα περιφερειακά νοσοκομεία να συγκρατήσεις τα περιστατικά, θα έρχονται στο Αττικό. Το Αττικό τι να πει, δεν σας βάζω μέσα.
1: Ακολουθούνται όλα τα πρωτόκολλα, Πρόεδρε?
0: Εννοείται τι πρωτόκολλα.
1: Πρωτόκολλα για τις νοσοκομειακές.
0: Δεν μπορούν, πώς μπορούν να τηρηθούν. Για να τηρηθούν πρέπει να έχεις πολύ προσωπικό. Πρέπει να μην έχεις ράντζα, να μην έχεις φορεία. Οι συνθήκες νοσηλείας να είναι καλές, η καθαριότητα καλή, η απολύμανση καλή γίνεται όταν έχεις 30 κρεβάτια παθολογικά και έχεις 60 ασθενείς. Όταν έχεις παθολογικά περιστατικά σε χειρουργικές κλινικές.
1: Ξαναλέω, είναι θέμα προϋπολογισμού ή είναι θέμα πολιτικών προτεραιοτήτων?
0: Η κυβέρνηση δεν έχει την προτεραιότητα.
1: Δεν αναφέρομαι μόνο στη σημερινή κυβέρνηση. Αυτή η κατάσταση δεν έχει να κάνει μόνο με τη σημερινή κυβέρνηση. Έχει να κάνει και με όλες τις προηγούμενες. Με όλες.
0: Οι κυβερνήσεις μετά τα μνημόνια αποφάσισαν την υγεία.
1: Γιατί πριν τα μνημόνια ήταν καλύτερα?
0: Ναι, ήταν καλύτερα.
1: Α, ήταν καλύτερα.
0: Ναι, γιατί ήταν καλύτερα, γιατί οι μισθοί ήταν πολύ καλύτεροι. Γίνονταν μια προκήρυξη γιατρού στο σύστημα και γίνονταν 30 αιτήσεις για μια θέση. Mm-hmm. Τώρα γίνονται. Στο Ρόδο έγιναν 27 προκηρύξεις γιατρών και δεν έκανε κανένα αίτηση.
1: Στο νοσοκομείο της Ρόδου λέτε?
0: Ναι.
1: 27 προκηρύξεις για γιατρούς και δεν έγινε καμία αίτηση?
0: Εκεί λοιπόν ο μαγνητικός τομογράφος είναι κλειστός.
1: Πού, στη Ρόδο?
0: Στη Ρόδο είναι, λειτουργεί μόνο για κάποιες μέρες για τους μέσα ασθενείς. Ο ψηφιακός μας το έκανε τόσο κλειστός. Οι 5 χειρουργικές αίτησες στις 7 κλειστές. 2 κρεβάτια με κλειστά. Γίνονται προκηρύξεις συνέχεια. Πώς θα πάει ο κόσμος με τέτοια χρήματα?
1: Πρόεδρε, οι αντίστοιχοι μισθοί για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που φεύγουν στην Ευρώπη, στη Βόρεια Ευρώπη, ποιοι είναι?
0: Σας είπα ότι στην Κύπρο ένας γιατρός παίρνει 7.000 το μήνα και ένας νοσηλευτής 3.000 το μήνα.
1: Άρα γιατί να μείνει στην Ελλάδα?
0: Γιατί να,
1: γιατί να ασχοληθεί ή για ποιο λόγο να μπλέξει με αυτό
0: γιατί
1: το σύστημα?
0: Γιατί να πάει στη Σαντορίνη για να μην πάει στην Κύπρο? Ένα αυτό. Δεύτερον, το χειρότερο από όλα είναι ότι αδειάζουν οι σχολές των επαγγελμάτων υγείας. Αύριο, μετά από λίγο καιρό, δεν θα έχουμε προσωπικό και να θέλουμε να αλλάξουμε την πολιτική, δεν θα βρίσκουμε προσωπικό.
1: Γιατί δεν εκδηλώνουν ενδιαφέρον να σπουδάσουν αυτούς τους τομείς.
0: Να σπουδάσουν αυτούς τους τομείς. Εσύ δεν σπουδάζεις το παιδί σου όταν ξέρεις ότι ο νοσηλευτής ταλαιπωρείται και παίρνει 850 ευρώ το μήνα.
1: Στον ιδιωτικό τομέα στη χώρα μας, η μισθή και ναι, η κατάσταση είναι καλύτερη. Είναι καλύτερη.
0: Ναι, αλλά καλύτερα τα πράγματα. Υπάρχει διαπραγμάτευση, δηλαδή διαπραγματεύεται ο κάθε νοσηλευτής.
1: Ναι.
0: Έχει 14 μισθούς, μην το ξεχνάτε.
1: Σωστό. Αλλά και ακόμα και εκεί δεν έχουν φτάσει στα επίπεδα των ευρωπαϊκών μισθών.
0: Δεν το συζητάμε, αλλά ο κατώτατος μισθός εκεί όμως είναι πολύ πάνω από τον τραυματιοφορέα και είναι 14 μισθοί.
1: Ναι. Άρα αντιλαμβάνομαι ότι γυρίζουμε γύρω-γύρω από τον εαυτό μας. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα που σας

Λοιπόν, η ώρα είναι 9:53 πρώτα λεπτά. Σε λίγο θα πρέπει να σας καλημερίσουμε, να σας πω ότι σαν σήμερα το 1824 οι Τούρκοι καταστρέφουν τα ψαρά. Σαν σήμερα το 1940 η Μαρία Κάλλας υπογράφει το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιό της με τη λυρική σκηνή. Σαν σήμερα το 1944 ιδρύεται η Αμερικανική Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η CIA δηλαδή. Και σαν σήμερα το 1978 έχουμε καταστροφικό σεισμό μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Θεσσαλονίκη. 35 νεκροί ο απολογισμός. Λοιπόν, για να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας. Πολύ σοβαρά προβλήματα στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι μέχρι και τα δηληστήρια. Κατά διαστήματα έχουμε και μποτιλιάρισμα. Στην Αθηνών Λαμίας δεν έχουμε αυτή την ώρα προβλήματα, μικροπροβλήματα στο ύψος της Μεταμόρφωσης και παραμένουν τα προβλήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην Παραλιακή, στην Ποσειδώνα, στο Παλαιό Φάλιρο, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, στο ρεύμα προς Βουλιαγμένη, προς Γλυφάδα έχουμε μικροπροβλήματα. Σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, έχουμε σχεδόν 26 βαθμούς, 25,7 για την ακρίβεια. Η υγρασία αγγίζει το 44%. Στην Αττική σήμερα ο υδράγυρος αγγίξει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Πάνος Αργύρης. Η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, το 2-13-09-09-100. Απαντούσε στα μηνύματά σας ο Σταύρος Σαμάραντος και ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι στον 984. Ακολουθεί η Μαριλένα Αναστασοπούλου, στη συνέχεια δελτίο, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια η Μαριλένα Αναστασοπούλου. Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8 το πρωί. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, να περάσετε ένα όμορφο και ξεκούραστο Σαββατοκύριακο.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με ντρόν στο Νότιο Λίβανο, μερικές μόνο ώρες μετά την κατάπαυση του πυρός, στην οποία φέρονται να συμφώνησαν χθες Ισραήλ και Χεζμπολάχ, σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Τη συμφωνία έχουν επιβεβαιώσει το Reuters, ένας υψηλό βαθμός Ισραηλινός αξιωματούχος και δύο πηγές της Χεζμπολάχ. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο Στίβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, με σκοπό τη σύναψη οριστικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διευθέτηση της διένεξης για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Την πληροφορία μεταδίδει ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος αμερικανική πηγή. Σύμφωνα με την ίδια, ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, βρίσκεται ήδη στην Ελβετία. Στις διαβουλεύσεις για τον κοινοτικό προϋπολογισμό αλλά και στη συζήτηση που έχει ανοίξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για πιθανές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μετά τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας και ειδικότερα στις τιμές των καυσίμων, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παρακολουθούν στενά ώστε οι μειώσεις στις διεθνείς τιμές να αποτυπωθούν άμεσα στην Αγγλία. Οι πολίτες ξέρουν πως ούτε θέλει ούτε μπορεί να βάλει φρένο στην ακρίβεια, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, κάνοντας λόγο για ψευδοαφήγημα του Πρωθυπουργού ότι η ακρίβεια έχει μόνη αιτία τον πόλεμο στο Ιράν. Στη σύλληψη ενός 43χρονου Σκοπιανού, ο οποίος ήταν ενοικιαστής στις κατοικίες της αγνοούμενης εδώ και εβδομάδες Σταυρούλας Λεβεντάκη, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές των Χανίων. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, καθώς κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν δεντρίλια κάναβη σε χώρο που χρησιμοποίησε ο συλληφτής. Οι αστυνομικοί ερευνούν αν εμπλέκεται και στην εξαφάνιση της γυναίκας. Μια 46χρονη από την Ιταλία έχασε τη ζωή της και σχεδόν 1.700 τουρίστες χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από εξαιτίας μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε παραθαλάσσιο ξενοδοχείο στην Μπαγιαΐμπιε, στο νοτιοανατολικό άκρο της Δομινικανής Δημοκρατίας. Και ο καιρός, γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 26 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Μαριλένα Αναστασοπούλου.
0: Αθήνα 984.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Η συμφωνία που όλος ο πλανήτης περίμενε με κομμένη την ανάσα είναι γεγονός. Οι αγορές ξεκίνησαν σχεδόν αμέσως να πανηγυρίζουν. Η συμφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, την επανέναρξη της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ και την έναρξη των διαπραγματεύσεων για μια μόνιμη διευθέτηση είχε οδηγήσει σε ράλι μετοχών, πτώση του πετρελαίου και υποχώρηση των ανησυχιών για τον πληθωρισμό. Πόσο χρειάστηκε για να εμφανιστούν τα πρώτα σύννεφα? Μόλις ένα 24ωρο. Βέβαια, υπάρχουν στιγμές που οι εξελίξεις τρέχουν πιο γρήγορα από τη διπλωματία και ίσως βρισκόμαστε μπροστά σε μια τέτοια στιγμή. Υπάρχουν όντως την τελευταία στιγμή κάποιες εξελίξεις, θα τις δούμε και στην διάρκεια της εκπομπής. Οι συνομιλίες που αναμένονταν να ξεκινήσουν χθες στην Ελβετία διακόπηκαν κάπως απότομα. Οι διάβλοι επικοινωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν δοκιμάζονται για άλλη μια φορά. Η αβεβαιότητα επιστρέφει και όλα δείχνουν ότι η συμφωνία παραμένει εύθραυστη και η πορεία προς μια οριστική διευθέτηση θα είναι πολύ πιο δύσκολη από όσο αρχικά φαινόταν. Ο Λευκός Οίκος, ωστόσο, επιμένει ότι οι συνομιλίες δεν έχουν ακυρωθεί οριστικά. Έχει και δίκιο, θα το δούμε στην πορεία της εκπομπής. Υπάρχουν κάποια νεότερα τις τελευταίες ώρες. Μας λέει απλώς ότι μετατίθενται μέχρι να οριστικοποιηθούν οι τεχνικές λεπτομέρειες. Την ίδια ώρα όμως η Τεχεράνη συνδέει ανοιχτά την πορεία των διαπραγματεύσεων με τις εξελίξεις στο Λίβανο, καθώς οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο νότιο τμήμα του Λιβάνου μέχρι και πριν από λίγες ώρες συνεχίζονταν κανονικά. Από την Ουάσιγκτον μέχρι την Τεχεράνη και από τις Βρυξέλλες μέχρι την Αθήνα όλοι προσπαθούν να απαντήσουν στο ίδιο ερώτημα. Τι θα συμβεί την επόμενη μέρα? Γιατί αυτή η ιστορία δεν αφορά μόνο δύο χώρες. Αφορά την παγκόσμια οικονομία, την ενεργειακή ασφάλεια, αφορά και την Ευρώπη. Και όπως ήδη έχουμε διαπιστώσει, αφορά και το πορτοφόλι μας.

0: Τα στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό μέρος της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου, βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο. Οι αγορές παρακολουθούν, οι κυβερνήσεις ανησυχούν και οι πολίτες αναρωτιούνται αν η επόμενη γεωπολιτική κρίση θα αποτυπωθεί σύντομα στις τιμές των καυσίμων, στο κόστος των μεταφορών και στο καλάθι του νοικοκυριού. Θα πληρώσουμε άραγε ξανά το κόστος μιας κρίσης που εξελίσσεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Θα επιχειρήσουμε σήμερα να το κατανοήσουμε, να κατανοήσουμε τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από την ευνίδια εμπλοκή στις συνομιλίες των δύο πλευρών, ποια είναι τα επόμενα πιθανά σενάρια, γιατί οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητα κάθε Ευρωπαίου αλλά και κάθε Έλληνα πολίτη πολύ πιο γρήγορα από όσο νομίζουμε. Ο Κώστας Δράπτης δεν θα βρίσκεται σήμερα μαζί μας και έτσι για την επόμενη μία ώρα και για τη σημερινή εκπομπή στο μικρόφωνο η Μαριλένα Αναστασοπούλου. Στις μουσικές επιλογές η Κάτια Παυλίδου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής ο Χρήστος Κάπος και στον ήχο ο Πάνος Αργύρης. Για όσο έχουμε αναφέρει μέχρι στιγμής για το τι δηλαδή πραγματικά συμβαίνει, τι κρύβεται πίσω από τις επίσημες ανακοινώσεις και ποια μπορεί να είναι τα επόμενα βήματα, θα μας πει ο κύριος Θεόδωρος Τσίκας, διεθνολόγος και πολιτικός επιστήμονας. Κύριε Τσίκα, καλημέρα σας.
1: Γεια σας κύριε Αναστασοπούλου.
0: Να ρωτήσω το εξής σε αυτό το σημείο. Στην διεθνή πολιτική σκηνή σπάνια υπάρχουν έτσι καθαροί νικητές και ηττημένοι. Αν όμως κάναμε έναν πρώτο απολογισμό, έτσι, με βάση αυτή την συμφωνία που υπεγράφει, βέβαια δεν έχει οριστικοποιηθεί, ποιος φαίνεται να έχει πετύχει κατά τη γνώμη σας περισσότερα από όσα επιδίωκε?
1: Θα σας το πω ως εξής. Το Ιράν παίρνει ορισμένα πράγματα πρακτικά και άμεσα. Ποιο είναι κυρίως αυτό? Είναι η άρση των κυρώσεων, της απαγόρευσης δηλαδή, να πωλείται ιρανικό πετρέλαιο διεθνώς. Αυτό το παίρνει. Άρα, με την πώληση ιρανικού πετρελαίου θα μπουν πολλά δισεκατομμύρια δολάρια στα ταμεία της Τεχεράνης. Η αμερικανική πλευρά αναμένει να πάρει. Δηλαδή, αναμένει ουσιαστικά να πάρει τη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων που κυρίως θα αφορούν τις πολλές και δύσκολες λεπτομέρειες του πυρηνικού προγράμματος στο Ιράν, για το οποίο προσβλέπει ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος και ένας περιορισμός του προγράμματος, ώστε αυτό να μην εξελιχθεί από ειρηνικό σε στρατιωτικό. Να σταματήσει δηλαδή να παράγει, να μην παράγει δηλαδή μόνο πυρηνική ενέργεια και να πάει στο σημείο να παράγει πυρηνικά όπλα. Νομίζω ότι το βασικό σημείο, αν διαβάσει κανείς τη συμφωνία αυτή, τουλάχιστον αυτά που γνωρίζουμε,
0: τα 14 σημεία λέτε, έτσι?
1: Τα 14 σημεία, διότι το λέω διότι κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι υπάρχουν και κάποιες άλλες δεσμεύσεις και συμφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών, τις οποίες δεν γνωρίζουμε και δεν αποτυπώνονται σε αυτή τη μια μισή σελίδα χαρτί. Λοιπόν, άρα νομίζω το βασικό είναι αυτό. Το Ιράν παίρνει τώρα, οι Αμερικανοί αναμένουν να πάρουν στη νέα φάση των διαπραγματεύσεων. Βέβαια, πρέπει να γνωρίζουμε ότι και το Ιράν έχει υποστεί μεγάλες καταστροφές στις υποδομές του, έχει μειωθεί η στρατιωτική του ισχύς, έχει μειωθεί το απόθεμα των βαλιστικών του πυράβλων και έχει μπει σε μια πολύ μεγάλη οικονομική κρίση λόγω όλης αυτής της κατάστασης, με πολύ ψηλό πληθωρισμό, ανεργία, υψηλές τιμές, κλείσιμο επιχειρήσεων κλπ. Άρα θέλω να πω ότι κανείς την απάντησή του την παίρνει ανάλογα με τον πύχη τον οποίο βάζει, τον κριτήριο
0: βάζει,
1: με τον οποίο βάζει. Έτσι, η απάντηση,
0: από ποια σκοπιά το βλέπει.
1: Ερώτηση που βάζει κανείς. Ναι, ναι, ναι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και η αλήθεια είναι ότι το Ιράν μάλλον πανηγυρίζει. Ενώ η αντιμετώπιση που έχει ο Αμερικανός Πρόεδρος, θα λέγαμε ότι έχει ένα αρνητικό τελείως πρόσημο, δηλαδή και από την ίδια του τη χώρα, ενδεχομένως από συμμάχους δικούς του, για την τελική συμφωνία, ότι δεν πέτυχε αυτά που είχε υποσχεθεί. Και μάλιστα κάποιοι βάζουν στο τραπέζι και τα τέλη στα στενά του Ορμούζ, ότι δηλαδή το Ιράν προτίθεται να βάλει και τέλη. Έχετε εσείς κάποια πληροφόρηση γι' αυτό?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να σας πω τι γίνεται με αυτό το θέμα, διότι πράγματι είναι λίγο περίπλοκο. Τα διόδια και τα τέλη έχουν μία διαφορά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να σας πω το εξής δηλαδή. Το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας γενικά απαγορεύει οποιονδήποτε περιορισμό και οποιαδήποτε επιβάρυνση όσον αφορά την ναυσιπλοεία στα φυσικά θαλάσσια στενά παγκόσμιας ναυσιπλοείας. Ναι. Λέει ότι αυτά πρέπει να είναι απολύτως, απολύτως ανοιχτά. Τώρα, δεν απαγορεύει όμως από τη στιγμή που θα... που κάποια από τις χώρες που βρίσκεται έθεν κακήθεν των στενών προσφέρει κάποιες υπηρεσίες, αυτές να αμείβονται. Για παράδειγμα, μπορεί να σου βάλουν ένα μικρό πλοίο μπροστά, ένα πλοηγό που να σε οδηγεί σε ποια σημεία των στενών πρέπει να περάσει το πλοίο. Να σου δώσει κάποια δυνατότητα ελιμενισμού. Να ληφθούν κάποια μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας. Να σου κάνει ανεφοδιασμό. Λοιπόν, αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να πληρώνονται. Έτσι.
0: Και λοιπόν, καλώς μπορούν να πληρώνονται. Εφόσον ναι. δηλαδή παρέχονται κάποιες υπηρεσίες, το κατανοούμε δηλαδή και από την πλευρά τη δική μας, τα διόδια δηλαδή, όπως είπατε και εσείς.
1: Ναι.
0: Παρέχονται κάποιες υπηρεσίες, τις οποίες τις πληρώνουμε.
1: Τα διόδια απαγορεύονται. Υπηρεσίες που προσφέρονται από τα κράτη που βρίσκονται πάνω στα στενά,
0: ναι.
1: βεβαίως εφόσον ζητηθούν, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν απαγορεύεται. Εγώ τώρα νομίζω ότι γίνεται το εξής. Το Ιράν είχε πει ότι εγώ θα παίρνω χρήματα από αυτή την ιστορία. Επειδή όμως καταλαβαίνω ότι αυτό θα δημιουργήσει και μείζονες αντιδράσεις και από όλες τις χώρες που χρησιμοποιούνται στενά του κόσμου, έτσι. Από όλες τις χώρες του κόσμου που χρησιμοποιούνται στενά και από τις χώρες του Περσικού κόλπου, τις αραβικές χώρες που βρίσκονται στενά με την πλευρά κτλ. Αρχίζει να λέει θα παίρνουν ναυτιλιακά τέλη. Και αυτό είναι μια δημιουργική ασάφεια ώστε να πει στο εσωτερικό ότι εμείς θα παίρνουμε χρήματα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό θα γίνει μετά την παρέλευση των 2 μηνών που προβλέπει η συμφωνία. Επομένως, μετά τους 2 μήνες θα δούμε. Εκεί τι πρόκειται να γίνει.
0: Ωραία. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Ακόμη και αν υπάρξει τελική συμφωνία, ας υποθέσουμε λοιπόν ότι όλα πηγαίνουν καλά και στις 60 αυτές μέρες, ας πάρουμε το αισιόδοξο σενάριο, μπορεί αυτή η συμφωνία να επιτευχθεί. Πόσο ανθεκτική μπορεί να αποδειχθεί? Δηλαδή, τι εννοώ, μιλάμε για μια διευθέτηση με βάθος χρόνου ή για μια συμφωνία που μπορεί να αμφισβητηθεί με την επόμενη πολιτική αλλαγή, είτε στην Ουάσιγκτον είτε στην Τεχεράνη?
1: Εντάξει, στο τέλος τα πάντα έχουν σχέση με την πολιτική βούληση των πλευρών που συνάπτουν μια συμφωνία. Αυτό πρέπει να το, να το ξέρουμε. Παρόλα αυτά, αν η συμφωνία αν υπάρξει, θα αναφέρεται σε μεγάλο εύρος χρόνου. Δηλαδή θα είναι μια συμφωνία η οποία θα προβλέπει για πόσο χρονικό διάστημα το Ιράν δεν θα εμπλουτίζει ουράνιο. Εδώ μιλάμε για πολλά χρόνια, έτσι, οι Αμερικανοί.
0: Άρα αυτό θα είναι δεσμευτικό. Θα είναι δεσμευτικό. Δηλαδή ο χρόνος που θα ορίζεται θα είναι δεσμευτικός για την κάθε πλευρά.
1: Υποτίθεται ότι θα είναι δεσμευτικό. Γι' αυτό γίνονται οι συμφωνίες.
0: Ναι.
1: Ξέρω εγώ, το Ιράν έλεγε 10 χρόνια, μπορεί να πάνε στα 15. Και επίσης υπάρχει η γνωστή αυτή ιστορία με τα 450 κιλά υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου που βρίσκεται ήδη στο Ιράν. Τι θα γίνει εδώ πέρα? Φέρνεται ότι συζητούν μια ιστορία να παραμείνει μεν στο Ιράν, αλλά να γίνει μια διαδικασία, υπάρχει τεχνολογία αντίστοιχη, μείωση του εμπλουτισμού του. Τώρα φαίνεται ότι αυτό είναι περίπου στο 60% εμπλουτισμός. Με 90% μπορείς να φτιάξεις πυρηνικό όπλο. Υπάρχει λοιπόν τεχνολογία να μειωθεί ο εμπλουτισμός του, αλλά προφανώς αυτό πρέπει να γίνει με μια διεθνή επιτήρηση. Τώρα, ποιος θα το επιτηρεί? Θα είναι ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, που ήταν με βάση την προηγούμενη συμφωνία που είχε γίνει επί Μπαράκ Ομπάμα κλπ. Όλα αυτά είναι θέματα διαπραγμάτευσης. Θέλω να πω με αυτή την περιγραφή, γιατί εδώ θα πρόκειται, εφόσον υπάρχει συμφωνία, για κάτι που θα κρατήσει αρκετά χρόνια και θα πρέπει να υπάρχουν ορισμένες διαδικασίες πιστοποίησης, επιβεβαίωσης και διασφάλισης.
0: Άρα αυτά θα τεθούν, από όσο αντιλαμβάνομαι, στη διαπραγμάτευση που επίκειται και θα επικυρωθούν με τους τρόπους που αναφέρατε. Άρα συζητάμε τώρα για τις τεχνικές λεπτομέρειες, ότι θα μπουν οι δύο πλευρές να συζητήσουν τις τεχνικές λεπτομέρειες, να τις ρυθμίσουν.
1: Έτσι είναι, οι οποίες αυτές τις τεχνικές λεπτομέρειες είναι πολλές και δύσκολες, δεν είναι τόσο απλές. έτσι όπως τη ζητάμε, να υπενθυμίσω ότι όταν επί της διακυβέρνησης Ομπάμα στις ΗΠΑ είχε επιτευχθεί δια διαπραγματεύσεων, όχι δια πολεμικής αναμέτρησης, η συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, η διαπραγμάτευση αυτή κράτησε 2 με 2,5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ότι θα κρατήσει τώρα τόσο πολύ, αλλά θέλω να δείξω πόσο δύσκολες και περίπλοκες είναι αυτές οι τεχνικές λεπτομέρειες, γιατί είναι πολύ εξειδικευμένες. Και κυρίως ο μηχανισμός της επιβεβαίωσης ότι αυτά θα γίνονται.
0: Πάνω σε αυτό που λέτε.
1: Επιτρέψτε μου, δηλαδή, αν θα δέχεται το Ιράν διεθνείς επιθεωρητές από το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, πώς θα πρέπει να πηγαίνουν αυτοί, πού θα πηγαίνουν, τι υποχρεώσεις έχει το Ιράν και ούτω καθεξής.
0: Πάνω σε αυτό που λέτε, επειδή έχουμε έτσι και μια εξέλιξη, δηλαδή σύμφωνα με το Axios, ο Αμερικανός Steve Witkoff, ο απεσταλμένος τέλος πάντων της Αμερικής, και ο Ιρανός όμως Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπάς Αραχτσί, κατευθύνονται προς την Ελβετία για πιθανές συνομιλίες, έτσι, δεν έχουμε ακόμα κάτι διαφορετικό. Όμως, πόσο σημαντική ήταν η διακοπή ή η αναβολή έστω των συνομιλιών, δηλαδή πρόκειται για μια τακτική εμπλοκή ή είναι μια ένδειξη έτσι, βαθύτερου αδιεξόδου?
1: Είναι μια ένδειξη καχυποψίας. Οι δύο πλευρές τρέφουν βαθύτατη καχυποψία η μία για τις προθέσεις της άλλης. Και αυτό πάντα δημιουργεί προβλήματα. Επίσης υπάρχει και μια επίδειξη, πώς να το πω, γοήτρου. Δηλαδή καμία πλευρά δεν θέλει να εμφανίζεται πιο αδύναμη από την άλλη. Και επομένως κάθε κίνηση της μιας πλευράς, κάθε δήλωση εκλαμβάνεται από την άλλη ως απόπειρα επιβολής. Και επομένως και η άλλη αισθάνεται υποχρεωμένη σε εισαγωγικά να κάνει και αυτή κάτι αντίστοιχο. Και γι' αυτό βλέπουμε όλους αυτούς ας πούμε τους ελιγμούς.
0: Μου δίνετε τώρα μια πολύ ωραία πάσα για το εξής, γιατί ήθελα να σας ρωτήσω ουσιαστικά ποιο είναι το βασικό ζητούμενο για την Ουάσιγκτον και ποιο για την Τεχεράνη. Άρα ουσιαστικά δηλαδή με αυτά που μου είπατε μόλις τώρα, είναι η επιβολή της μίας πάνω στην άλλη, αυτή είναι δηλαδή η ουσία τελικά?
1: Νομίζω ότι έχουμε φύγει από αυτό το στάδιο, διότι η στρατιωτική αναμέτρηση αυτή που είδαμε τους τελευταίους μήνες έδειξε ότι δεν είναι εύκολο να υπάρξει απόλυτη επιβολή. Νομίζω ότι το ζητούμενο για το ιρανικό καθεστώς είναι η επιβίωσή του, το οποίο είναι σημαντικό, διότι αφισβητήθηκε και από τις μαζικές διαδηλώσεις που είχαν υπάρξει στο παρελθόν, στο εσωτερικό του Ιράν, και κυρίως να δείξει ότι μπόρεσε και άντεξε στην επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Για τους Αμερικανούς, για τον Τραμπ ειδικά, το ζητούμενο είναι να μπορέσουν να δείξουν ότι όλη αυτή η αναστάτωση, οι νεκροί, οι καταστροφές, η υπονόμευση της παγκόσμιας οικονομίας και όλα αυτά μπόρεσαν και οδήγησαν πρώτον σε μια μεγαλύτερη σταθεροποίηση της οικονομίας, το οποίο ενδιαφέρει τον Τραμπ πάρα πολύ, και κυρίως ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο δεν είναι απειλή μόνο για τους Αμερικανούς, είναι απειλή για τη διεθνή κοινότητα, αυτό πρέπει να το έχουμε
0: υπόψη,
1: να το έχουμε υπόψη μας, θα μπορέσει να επιτευχθεί.
0: Επειδή δυστυχώς δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, θα ήθελα πάρα πολλά να σας ρωτήσω. Έχω πάρα πολλές απορίες και όχι μόνο εγώ, φαντάζομαι και οι ακροατές που μας ακούνε. Όμως θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να σταθούμε σε κάτι πολύ σημαντικό. Πολλοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι η σύγκρουση αυτή δεν ήταν αναπόφευκτη. Κατά τη δική σας εκτίμηση, ποιοι ήταν οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν τελικά στην έκρηξή του? Θα σας πω τι εννοώ. Δηλαδή, κατά πόσο οι αμερικανικές κινήσεις ήταν αποτέλεσμα δικής του στρατηγικής ή επηρεάστηκαν, νομίζετε, από τις Ισραηλινές επιδιώξεις?
1: Σίγουρα επηρεάστηκαν. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι ο βαθμός. Δηλαδή, κατά πόσο δηλαδή και ο ίδιος ο Τραμπ θεώρησε ότι δι' αυτού του τρόπου θα μπορούσε να πετύχει μια εύκολη νίκη. Νομίζω ότι είχε στο νου του περισσότερο το παράδειγμα της Βενεζουέλας, όπου με την απαγωγή του ηγέτη, του Μαδούρο, μπόρεσε και το έλυσε. Και θεώρησε ότι εν πάση περιπτώσει έτσι θα συνέβαινε με το Ιράν. Υποτίμησαν κάπως τις δυνατότητες, την ανθεκτικότητα του Ιράν, με αποτέλεσμα, ας πούμε, να εμπλακούν. Βέβαια, ο στόχος του Ισραήλ και ο στόχος των ΗΠΑ ήταν διαφορετικός. Έτσι, το Ισραήλ, επειδή θεωρεί το Ιράν υπαρξιακό του κίνδυνο, ειδικά ο πρωθυπουργός Νετανιάχου επιδίωκε ανατροπή του καθεστώτος του Ιράν,
0: ναι,
1: ή, εν πάση περιπτώσει, πλήρη εκμηδενισμό των στρατιωτικών και πυρηνικών του δυνατοτήτων. Για τον Τραμπ δεν ήταν το ίδιο. Στην αρχή, φυσικά, ταυτίστηκαν στους στόχους, αλλά οπότε οι στόχοι τους δεν ήταν ήδη και φάνηκε τώρα με τη διάσταση απόψεων που δημιουργήθηκε.
0: Για να σας αποδεσμεύσω, κύριε Τσίκα, θέλω να μου πείτε ποιο είναι το χειρότερο και ποιο το πιθανότερο σενάριο από εδώ και πέρα, γιατί το καλύτερο το αντιλαμβανόμαστε νομίζω όλοι.
1: Νομίζω ότι το σενάριο το πιο πιθανό θα είναι ότι θα τραβήξουν αρκετά αυτές οι διαπραγματεύσεις. Δεν θα μπορέσουν μέσα στα 2 μήνες να λύσουν το θέμα.
0: Σε 60 μέρες δηλαδή, έτσι.
1: Ναι, εξάλλου η ίδια η συμφωνία λέει ότι μπορεί να παραταθεί αυτή η περίοδος.
0: Υπάρχει δυνατότητα παράτασης, ναι. Όταν συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές, ναι.
1: Ακριβώς. Και επομένως θα βλέπουμε μια διαπραγμάτευση η οποία θα συνεχίζεται. Ελπίζουμε ότι τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα οι δυσκολίες αυτές της διαπραγμάτευσης δεν θα οδηγήσει σε νέα ανάπτυξη. Νομίζω ότι τουλάχιστον μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική. Νοέμβριο δεν θα έχουμε μείζωνα ανάπτυξη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις, θα είμαστε και εμείς εδώ, ελπίζω και εσείς μαζί μας, για να ξαναδούμε το θέμα. Σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
4: Η εβδομάδα τρέχει. Οι εξελίξεις πιέζουν και η συζήτηση μόλις αρχίζει.
5: Κάθε Παρασκευή μεσημέρι κάνουμε τον απολογισμό. Όλα όσα συνέβησαν στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία.
4: Με ανοιχτά μικρόφωνα, κριτική ματιά και καθαρές κουβέντες.
5: Καφενείο Ιελάς. Με την Ελένη Στεργίου
4: και τον Σάβα Γουλόπουλο.
6: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
7: Αθήνα 984.

Μετά τη μουσική μας ανάσα επιστρέψαμε και το απαραίτητο φυσικά διαφημιστικό διάλειμμα. Και ενώ μέχρι στιγμής προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε την γεωπολιτική διάσταση των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, τις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν και τα πιθανά σενάρια της επόμενης μέρας, όμως για τους περισσότερους από εμάς, για τους περισσότερους πολίτες, το ερώτημα είναι άλλο. Πώς μεταφράζονται όλα αυτά στην καθημερινότητά μας, μας επηρεάζουν? Μπορεί όντως δηλαδή μια κρίση χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά να επηρεάσει τη βενζίνη που βάζουμε στο αυτοκίνητό μας, τους λογαριασμούς μας, τις μετακινήσεις μας, αλλά και τις τιμές στο σούπερ μάρκετ, έτσι? Βέβαια, όσον αφορά στο ζήτημα της τιμής του πετρελαίου και της βενζίνης, η αλήθεια είναι ότι χθες από τις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μία σχετική δήλωση, δηλαδή για το πότε οι καταναλωτές περιμένουν να δουν ουσιαστική μείωση στις τιμές στην Αγγλία και για το αν υπήρξε συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για κάποιο μηχανισμό παρέμβασης στην περίπτωση, ας πούμε, της νέας ενεργειακής κρίσης. Θα το δούμε αυτό, θα τα δούμε και όλα αυτά έτσι αναλυτικά. Είναι αισιόδοξα τα σενάρια μέχρι στιγμής. Αναμένεται και να το δούμε και στην πράξη. Και σε λίγο θα το αναλύσουμε ολοκληρωτικά.

0: Για να δούμε λοιπόν τι σημαίνουν οι διεθνείς εξελίξεις για την ελληνική οικονομία και το πορτοφόλι των πολιτών. Φιλοξενούμε σήμερα τον κύριο Μιχάλη Γκλεζάκο, καθηγητή χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, για να μας διαφωτίσει. Κύριε Γκλεζάκο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κυρία Αναστασοπούλου.
0: Να σας ρωτήσω το εξής. Ένας ακροατής που μας ακούει αυτή τη στιγμή, γιατί να ενδιαφερθεί για όσα συμβαίνουν ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν? Δηλαδή, πώς μπορεί να επηρεαστεί η καθημερινότητά του, πάντα στο κομμάτι της οικονομίας μιλώντας, έτσι?
1: Ναι, ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, μας αλλάξαν την καθημερινότητά μας οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν με τη σύγκρουση των 110 ημερών που προηγήθηκαν, και ελπίζουμε ότι τώρα θα λήξει αυτή η κατάσταση και θα επανέλθουμε στην κανονικότητά μας. Τι εννοώ? Ότι πληρώναμε τη βενζίνη 1,60 και κάποια στιγμή φτάσαμε να πληρώνουμε 2,10 ή στα νησιά 2,20. Τώρα με την συμφωνία σιγά σιγά λογικά θα επανέλθουμε στα προηγούμενα επίπεδα. Ήδη το πετρέλαιο έχει πέσει αρκετά. Να σας θυμίσω ότι είχε φτάσει $126 στην κορυφαία του στιγμή και ήταν η εποχή εκείνη που φοβόμασταν ότι θα πάει πολύ πιο πάνω. Δηλαδή είδαμε τα χειρότερα. Τώρα με τη συμφωνία έχει πάει στα 80, μπορεί να πέσει στα 70 σιγά σιγά, ναι, και ναι, να δούμε καλύτερες μέρες όσον αφορά τα καύσιμα, αλλά και τα τρόφιμα και τα υπόλοιπα καταναλωτικά είδη. Γιατί? Γιατί το πετρέλαιο είναι η βάση για την παραγωγή όλων αυτών των αγαθών.
0: Βέβαια.
1: Ανεβάζει το κόστος μετακυλίεται στις τιμές και εμείς πάμε και τις πληρώνουμε τις αυξημένες τιμές. Έτσι λοιπόν, λογικά θα δούμε μια αποκλιμάκωση τιμών, θα δούμε τον πληθωρισμό τουλάχιστον να φρενάρει, αν μη να γυρίζει πίσω όπως πρέπει να γυρίσει πίσω λογικά. Θα είναι καλύτερα για μας.
0: Πριν, κύριε Γκλεζάκο, αναφέρθηκα λιγάκι στη δήλωση του Κυριάκου του Μητσοτάκη από τις Βρυξέλλες, εχθές δηλαδή. Είπε ότι λογικά και κατά κανόνα μέσα σε περίπου μία εβδομάδα θα δούμε να μειώνονται οι τιμές στην αντλία της βενζίνης. Οπότε θα ήθελα να σας ρωτήσω, το καταναλωτικό κοινό σε ποιο βαθμό και με ποια ταχύτητα θα δει αυτές τις μειώσεις των τιμών, δηλαδή στα πρατήρια καυσίμων, στους λογαριασμούς ρεύματος και φυσικού αερίου? Το χρονικό διάστημα δηλαδή.
1: Ναι. Πάντα βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχουμε μπλοκές στη συμφωνία, έτσι, γιατί όπως βλέπουμε δεν είναι και τόσο ανέφελη η κατάσταση. Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει το Λίβανο, το Ιράν έχει βάλει προϋπόθεση να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στη Χεζμπολάχ για να προχωρήσει τη συμφωνία.
0: Υπήρχε μία μικρή εξέλιξη, η αλήθεια είναι, και σε αυτό, δηλαδή μεταξύ Χεζμπολάχ και...
1: Ναι.
0: Οπότε μπορεί να έχουμε κάποια θετική εξέλιξη, αλήθεια είναι.
1: Αν λοιπόν την έχουμε, τότε εκεί που θα δούμε γρηγορότερα τα αποτελέσματα είναι η βενζίνη και το πετρέλαιο. Σε μια εβδομάδα, ίσως που είπε ο Πρωθυπουργός, γιατί αυτά έχουν μια χρονική υστέρηση, θα δούμε λοιπόν εκεί σημαντική διαφορά. Όσον αφορά τις τιμές στα τρόφιμα και στα άλλα καταναλωτικά είδη, θα αργήσουμε να δούμε διαφορές.
0: Όταν λέτε θα αργήσουμε, μπορείτε έτσι να μου το κάνετε λιγάκι πιο συγκεκριμένο?
1: Να σας πω, όταν πάμε στο σούπερ μάρκετ, σήμερα ας πούμε πάμε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε, τα αγαθά αυτά έχουν αγοραστεί από την επιχείρηση που έχει το σούπερ μάρκετ αρκετές ημέρες νωρίτερα. Έχουν αγοραστεί λοιπόν σε υψηλότερες τιμές. Άρα αυτά θα πουληθούν στις τιμές που έχουν σήμερα, ανεξάρτητα εάν το πετρέλαιο κατέβηκε.
0: Μέχρι τα αποθέματα αυτά να εξαντληθούν, φαντάζομαι.
1: Μέχρι,
0: έτσι,
1: να εξαντληθούν τα αποθέματα. Από εκεί και πέρα, σιγά σιγά, εφόσον πάντα αποκλιμακωθεί και κρατηθεί χαμηλά το πετρέλαιο, θα λογικά θα αγοράσουμε τα επόμενα αγαθά λίγο χαμηλότερα, ή το πιθανότερο, επειδή η αγορά έχει μια ανελαστικότητα και έχει μια δομή που δεν ευνοεί τον καταναλωτή, είναι ολιγοπωλιακή η δομή της, πιθανότατα δεν θα δούμε νέες αυξήσεις. Δηλαδή,
0: τουλάχιστον θα είμαστε στα ίδια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Και εδώ να σας πω, κυρία Αναστασοπούλου, να ακούσουν και οι ακροατές, ότι συνήθως λέμε ο πληθωρισμός είναι μηδενικός. Αυτό δεν σημαίνει ότι σβήνουμε τις προηγούμενες αυξήσεις. Σημαίνει ότι δεν έχουμε άλλες αυξήσεις. Δηλαδή ότι μπήκε στις τιμές. Άρα το φρενάρισμα του πληθωρισμού που φέτος, εάν όλα πάνε καλά, θα κλείσει με 3% ας πούμε, σημαίνει 3% πάνω στις περσινές τιμές. Δεν σημαίνει ότι σβήνει κάτι από τις περσινές ή δεν ξέρω τι.
0: Κύριε Κλεζάκο, ό,τι μπαίνει δηλαδή μένει κιόλας.
1: Μένει κιόλας. Γιατί έχουμε μια αγορά ολιγοπωλιακή, είναι λίγες οι επιχειρήσεις σε κάθε κλάδο και έτσι μπορούν να κρατούν τις τιμές ψηλά, ενώ αν ήταν μια πλήρως ανταγωνιστική αγορά, ας πούμε σε κάθε κλάδο να είναι 20, 30, 40 επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δύναμη, θα ανταγωνίζονταν μεταξύ τους, ποια θα πάρει τον πελάτη, και έτσι οι τιμές θα κρατιόταν χαμηλά. Τώρα λοιπόν παρατηρούμε ότι ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει. Να σας πω ένα παράδειγμα, που είναι και επίκαιρο λόγω του ότι μπήκαμε στο καλοκαίρι. Τα εισιτήρια με τα καράβια για τα νησιά μας αυξήθηκαν τότε το 23 που είχαν πάει τα καύσιμα πάρα πολύ ψηλά. Δεν έπεσαν όταν αργότερα τα καύσιμα, οι τιμές των καυσίμων επανήλθαν στα προηγούμενα επίπεδα. Και τώρα ευτυχώς δεν γίνανε νέες αυξήσεις, γιατί αν γινόταν θα καθόταν και αυτές εκεί που ήταν.
0: Νομίζω ότι θα είχαμε πρόβλημα μετά και με τον τουρισμό, αλλά σε αυτό έχω την εντύπωση, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι έχει γίνει και μια προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης κάπως να ρυθμιστεί.
1: Έγινε όντως προσπάθεια, πιέστηκαν αυτές οι εταιρείες να κατεβάσουν τις τιμές, αλλά τις κατεβάσαμε κάποιες τιμές με ένα περίεργο τρόπο. Ας πούμε, σου λέει, αν ταξιδέψετε 3 άτομα μαζί, τότε σου κάνω έκπτωση 3 και πάνω. Αν ταξιδέψετε μέχρι 2, δεν σου κάνω. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μέχρι 2 ταξιδεύουν.
0: 2 είναι ένα δώρο, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι αντιλαμβάνομαι ότι το σκέφτηκαν οι εταιρείες.
1: Κάπως έτσι, ναι. Και στην ουσία κρατήθηκαν λοιπόν για τον περισσότερο κόσμο. Δυστυχώς είναι ολιγοπωλιακή η αγορά μας και σηκώνει καρτελοποίηση. Δηλαδή όταν εγώ, εσείς και ένας άλλος ελέγχουμε μια αγορά, θα μπούμε στον πειρασμό κάποια στιγμή να συνοηθούμε μεταξύ μας, να κρατήσουμε τις τιμές εκεί που μας συμφέρουν και να έχουμε έναν πληθωρισμό υψηλότερο από εκείνο που θα έπρεπε να υπάρχει. Αν όμως δεν είμαστε 3 και είμαστε 53, το πράγμα δυσκολεύει και δεν μπορεί να καρτελοποιηθεί η αγορά.
0: Ακριβώς. Σε αυτό το σημείο, επειδή τα είπαμε λιγάκι αυτά, αλλά θέλω λίγο να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Τι εννοώ? Η καταστροφή των πολλών ενεργειακών εγκαταστάσεων, έτσι, όπως είπατε και εσείς, μείωσε την παραγωγή κατά 13%, αν δεν κάνω λάθος, της συνολικής παγκόσμιας ημερήσιας παραγωγής και προσφοράς. Άρα, πόσο καιρό εκτιμάτε ότι χρειάζεται για να αποκατασταθεί?
1: Αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις χρειάζεται μερικούς μήνες, 3-4 μήνες. Σε λίγες περιπτώσεις θα χρειαστεί πάνω από χρόνο. Όμως να σας πω ότι εντατικοποιήθηκε η άντληση πετρελαίου από τις άλλες αγορές, από τους άλλους προμηθευτές, οι Ηνωμένες Πολιτείες για παράδειγμα, Νορβηγία κλπ., που έχουν υποκαταστήσει αυτό το έλλειμμα.
0: Το έλλειμμα.
1: Και επίσης να πούμε ότι όσο περνούν οι μέρες, γίνονται 2 πράγματα τα οποία βοηθούν στο να αντιμετωπίζουμε καλύτερα το ενεργειακό κόστος. Το ένα είναι ότι η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μεγαλώνει διαρκώς. Μπαίνουμε και στο καλοκαίρι άλλωστε και αυτό βοηθάει.
0: Ναι, σωστά.
1: Για τα φωτοβολταϊκά, ας πούμε. Και το δεύτερο, ότι η τεχνολογία μας βοηθά να καταναλώνουμε όλο και λιγότερο. Να πω ένα απλό παράδειγμα.

0: του έχουμε φτάσει στο σημείο να καταναλώνουν πολύ λιγότερο. Άρα έχουμε αυτές τις δύο παράλληλες εξελίξεις, που βέβαια δεν είναι θέμα μόνο.
1: Όσοι βέβαια έχουν μπορέσει να τοποθετήσουν στα σπίτια τους νέας τεχνολογίας μηχανήματα, γιατί ναι, πάρα πολλοί άνθρωποι δεν έχουν και τη δυνατότητα να τα αλλάξουν.
0: Έτσι είναι.
1: Αλλά ευτυχώς τουλάχιστον όσοι το έχουν καταφέρει ή πρόκειται να το κάνουν, η αλήθεια είναι ότι έχουν σημαντική εξοικονόμηση στην κατανάλωση, ακριβώς.
0: Ναι. Αλλά είναι η βιομηχανία κυρίως που αυτό που δίνουμε, οι τιμές που πληρώνουμε για να αγοράσουμε τα διάφορα προϊόντα έχουν συνάφεια με το κόστος της παραγωγής τους. Άρα όταν η βιομηχανία εξυγχρονίζεται και χρησιμοποιεί λιγότερο ενεργοβόρα συστήματα και μηχανές και τα λοιπά, υποφελούμαστε και εμείς.
1: Ναι.
0: Έτσι λοιπόν όσο περνάει ο καιρός, δηλαδή η εξάρτησή μας από αυτές τις συγκεκριμένες πηγές στη Μέση Ανατολή περιορίζεται λίγο και είδαμε τώρα ότι υπήρχε σε όλη αυτή την περίοδο υπήρχε και μία ας πούμε ένα φρενάρισμα στην παγκόσμια οικονομία που και αυτό συνδέεται με την κατανάλωση πετρελαίου. Είδαμε την Κίνα να μην καταναλώνει το πετρέλαιο που κατανάλωνε άλλες χρονιές και αυτό βοήθησε στο να υπάρχει πετρέλαιο για τον υπόλοιπο.
1: Υπήρξε σύσταση από την πλευρά, ας πούμε, της κυβέρνησης να μην καταναλώνεται ή οι ίδιοι οι πολίτες αντιλήφθηκαν αμέσως τα γεγονότα και και έκαναν πράξη τέλος πάντων και την ατομική τους ευθύνη.
0: Κάθε πολίτης ολόκληρο τον κόσμο το έκανε πράξη με την έννοια ότι ήθελε να κατεβάσει το λογαριασμό.
1: Λογαριασμό.
0: Να μην ανέβει τόσο πολύ ο λογαριασμός, ας πούμε. Οπότε είναι θέμα ανάγκης σε ένα μεγάλο βαθμό και λιγότερο θέμα πολιτικής. Στην Κίνα ειδικά έχουν μια πολιτική, ενεργειακή πολιτική πάρα πολύ καλή. Βλέπετε, φτιάχνουν συνέχεια φράγματα, επεκτείνουν το δίκτυο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αυξάνουν διαρκώς τη συμμετοχή της καθαρής ενέργειας στο σύνολο της ενέργειας που καταναλώνουν.
1: Ακριβώς γι' αυτό ρώτησα, επειδή δεν αναφερόμαστε στην Ελλάδα και αναφερόμαστε στην Κίνα και επειδή έχουν άλλες τελείως διαφορετικές πολιτικές από μας εδώ, πίστεψα μήπως υπάρχει και σύσταση δηλαδή από την δική τους την κυβέρνηση για να κάνουν εξοικονόμηση.
0: Ναι, στην Κίνα ναι, στην Κίνα ναι, και στην Κίνα όπως ξέρετε είναι και το καθεστώς όχι ιδιαίτερα δημοκρατικό.
1: Ακριβώς για αυτό το λόγο.
0: Και μπορούν και επιβάλλουν κάποια πράγματα.
1: Επιβάλλουν κάποια πράγματα, ναι. Τώρα, αν περάσουμε όμως τα δικά μας εδώ στην Ελλάδα, θα λέγατε ότι είναι περισσότερο ή λιγότερο εκτεθειμένη η χώρα μας σε μια οικονομική κρίση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες?
0: Έχουμε ένα καλό σε αυτή τη φάση, ότι έχουμε νοικοκυρέψει τα δημοσιονομικά μας, δηλαδή το χρέος μας το έχουμε κατεβάσει αρκετά. Από 205-210% επί του εθνικού προϊόντος έχουμε πάει στο 140 και η προοπτική είναι να πέσει κι άλλο. Μάλιστα, όπως δείχνουν τα πράγματα, σε λίγα χρόνια, 3-4, δεν θα είμαστε πιο πολύ δανεισμένοι στην Ευρώπη, ας πούμε, θα έχουμε από κάτω μας την Ιταλία και τη Γαλλία. Άρα μας βρίσκει λοιπόν αυτή η χρονική στιγμή με νοικοκυρεμένα κρατικά οικονομικά. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Μεγάλη υπόθεση, τουλάχιστον προς το παρόν, είναι τεράστια υπόθεση, ναι.
0: Αν σκεφτούμε ότι από αυτό χρεοκοπήσαμε το 2010.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ναι. Ακόμη και το υπόλοιπο χρέος που έχουμε, το έχουμε από τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από τους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πολύ χαμηλό επιτόκιο, γύρω στο 1,3% και με πολύ μεγάλη διάρκεια, 40 χρόνια ας πούμε. Άρα εκεί κρατάμε λοιπόν πολύ καλά και είναι μια βάση στήριξης πολύ σημαντική, γιατί πολλές χώρες δεν την έχουν. Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά την οικονομία μας, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται, πώς ένα κακό γίνεται καλό. Σε μια ενδεχόμενη.
1: Έχουμε και τη δυνατότητα εμείς οι Έλληνες, η αλήθεια είναι, να μετατρέπουμε το κακό σε καλό σε πολλές περιπτώσεις.
0: Ναι. Λοιπόν, σε μια ενδεχόμενη λοιπόν οικονομική κρίση, σε μια ύφεση τέλος πάντων, εμείς δεν έχουμε βιομηχανία. Η βιομηχανία είναι το πρώτο θύμα στις οικονομικές υφέσεις. Εμείς δυστυχώς δεν έχουμε βιομηχανία, αλλά σε μια τέτοια περίπτωση λειτουργεί καλά. Βέβαια,

0: προϋπόθεση είναι ότι θα κρατάει γερά η ατμομηχανή μας, ο τουρισμός. Γιατί εκεί στηριζόμαστε.
1: Αυτό ακριβώς πήγα να σας πω, ναι.
0: Ναι, με αυτόν κλείνουμε το έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών, το οποίο είναι πολύ ελληματικό. Οι εισαγωγές μας είναι 40 δις παραπάνω από τις εξαγωγές μας. Άρα από κάπου πρέπει να τα βρούμε. Και ευτυχώς υπάρχει ο τουρισμός και το καλύπτουμε από εκεί. Σε μία μικρή έτσι ύφεση δεν φοβόμαστε. Σε μία γενικότερη ύφεση όμως θα πληγεί ο τουρισμός και θα αρχίσουμε από εκεί να έχουμε ένα πρόβλημα.
1: Εντάξει, σαφώς είναι αλληλένδετα αυτά, οπότε ναι, μιλάμε για κάτι ας πούμε το οποίο δεν είναι ακραίο τουλάχιστον.
0: Δεν είναι ακραίο, όχι, όχι.
1: Να ρωτήσω σε αυτό το σημείο το εξής. Ποιο, αν υποθέσουμε ότι η κρίση αυτή αποκτούσε μεγαλύτερη διάρκεια. Εντάξει, ναι. Αυτό είναι απευκταίο, έτσι. Απλώς βάζουμε ένα σενάριο στο τραπέζι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ποιο προϊόν ή ποιος τομέας της οικονομίας θα μας ανησυχούσε περισσότερο? Αυτό που είπατε δηλαδή μόλις τώρα, δηλαδή θα ήταν αποκλειστικά ο τουρισμός ας πούμε ή θα είναι κάτι άλλο?
0: Ο τουρισμός, εάν κρατούσε πολύ, αν είχε διάρκεια αυτή η κατάσταση μεγάλη, θα είχαμε πλήγμα στον τουρισμό σίγουρα, γιατί όλες οι χώρες, οι οικονομίες όλων των χωρών θα είχαν πληγεί, επομένως τα εισοδήματα των ανθρώπων, επομένως και οι δαπάνες που κάνουν για τουρισμό, διακοπές κλπ. Αυτό θα ήταν σίγουρα το ένα πρόβλημα. Το άλλο θα ήταν ότι εμείς έχουμε πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βιοτεχνίες, δεν έχουμε βιομηχανία, έχουμε βιοτεχνία.
1: Βιοτεχνία.
0: Η βιοτεχνία λοιπόν εξαρτάται πάρα πολύ από το κόστος ενέργειας. Και δεν έχουν αυτές οι επιχειρησούλες, οι μικρές, δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας κτλ. Άρα θα είχαν πρόβλημα. Και επειδή είναι πολλές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, θα είχαμε μια, σε συνδυασμό με το πλήγμα στον τουρισμό, θα είχαμε πρόβλημα όλος σημαντικό. Ναι. Ακόμη και στην απασχόληση που τώρα ψάχνουμε για εργαζόμενους και θα ψάχνουμε για θέσεις εργασίας.
1: Και τώρα όντως ψάχνουμε για εργαζόμενους.
0: Ναι, ναι, ναι. Ψάχνουμε για εργαζόμενους και έχουμε και υψηλή ανεργία. Πώς γίνεται αυτό? Είναι μόνο εμείς μπορούμε να το καταφέρουμε.
1: Νομίζω ότι είμαστε πρωτοπόροι σε πολλά. Δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί αυτό. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Αλλά να σας ρωτήσω τώρα κάτι έτσι σημαντικό. Σε τέτοια γεγονότα που βιώνουμε τώρα, αλλά και από αυτά που βιώσαμε, παραδείγματος χάρη, μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, έτσι, ο οποίος συνεχίζεται.
0: Βέβαια.
1: Σε τέτοια λοιπόν γεγονότα υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να βλέπουμε συνεχώς νέα κύματα ακρίβειας? Δηλαδή να μην πάμε ας πούμε ποτέ σε μία περίοδο σταθερότητας ή άνθησης?
0: Εγώ δεν νομίζω. Εκτός κι αν έχουμε πια γενικευμένα γεωπολιτικά προβλήματα. Δηλαδή αν αρχίσουν να δημιουργούνται αιστείες και σε πολλά άλλα μέρη που δεν το βλέπω.
1: Ναι, ναι, ναι. Να γενικευθεί δηλαδή η κατάσταση εννοείται, έτσι?
0: Ναι, ακριβώς.
1: Έτσι. Ναι, νομίζω ότι τον αποφύγαμε προς το παρόν τον Τρίτο Παγκόσμιο, φαντάζομαι.
0: Έτσι πιστεύω κι εγώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άλλωστε οι Ηνωμένες Πολιτείες λειτουργούν σαν ΑΕ τώρα από ό,τι φαίνεται και όχι σαν χώρα. Άρα δεν νοιάζονται για άλλα πράγματα πέραν των συμφερόντων τους. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν έχουμε κινδύνους γενικά έτσι ευρύτερους. Ο κλιματολογικός κίνδυνος είναι ο μεγαλύτερος.
1: Ο μεγαλύτερος.
0: Δεν έχεις με τίποτα.
1: Εντάξει, το οποίο είναι παγκόσμιο όμως και αυτό. Δηλαδή δεν αφορά μόνο εμάς, δεν αφορά μόνο την Ευρώπη.
0: Όλο
1: τον κόσμο. Ναι, ναι, ναι.
0: Για παράδειγμα τώρα εκτιμούν ότι θα έχουμε ένα Ελνίνιο πολύ ισχυρότερο από ό,τι τις προηγούμενες χρονιές, που σημαίνει θα ανεβάσει τις τιμές των τροφίμων, γιατί θα πλήξει χώρες από τις οποίες κάνουμε εισαγωγές τροφίμων.
1: Mm-hmm.
0: Είναι πιθανό να ανεβάσει τις τιμές τροφίμων για ένα διάστημα. Τέτοιου είδους πράγματα, αλλά γενικευμένα προβλήματα μεγάλης έκτασης δεν νομίζω, γιατί γεωπολιτικά δεν φαίνεται, λοιπόν, δεν φαίνεται τέτοια προοπτική, και η τεχνολογία πάντα βοηθάει στο να βελτιώνονται τα πράγματα από την ενέργεια μέχρι την καθημερινότητά μας.
1: Άρα αν σας ζητούσα μία πρόβλεψη, το τι είναι δηλαδή πιθανότερο να δούμε τους επόμενους μήνες, η εκτίμησή σας θα ήταν περισσότερο θετική, θα γέρνατε δηλαδή την πλάστιγγα προς την θετική πλευρά της υπόθεσης.
0: Ειδικά για τους επόμενους μήνες, ναι, γιατί ο τουρισμός πάει καλά φέτος. Είναι η ατμομηχανή μας.
1: Κάποιοι ωστόσο βέβαια συνεχίζουν να παραπονιούνται, δηλαδή και οι ξενοδόχοι και τα λοιπά, πόσο ξέρω, συνεχίζουν να παραπονιούνται, ενώ όπως μας λέτε και εσείς πηγαίνουμε καλά τουλάχιστον φέτος.
0: Κοιτάξτε, τώρα σας μιλάω από την Πάρο, είμαι στην Πάρο.
1: Α, είστε στην Πάρο, πολύ ωραία.
0: Εγώ βλέπω την Πάρο πλημμυρισμένη από κόσμο. Ρωτάω εδώ, παιδιά, τι βλέπετε, τους δόκλους λένε, α, η διακίνηση με περίσσωση και λιγότερη. Τα επίσημα στατιστικά πάντως λένε ότι έχουμε σε σχέση με πέρυσι το πρώτο πεντάμινο για το οποίο υπάρχουν στατιστικά 28% περισσότερες αφίξεις. Λοιπόν, θέλω να πω ότι...
1: Συγκεκριμένα από το εξωτερικό ή γενικότερα?
0: Από το εξωτερικό.
1: Από το εξωτερικό.
0: Ναι. Και είναι λογικό γιατί, κοιτάξτε, πολλοίς κόσμος που θα πήγαινε προς τη Μέση Ανατολή δεν πήγε. Δεν θα αισθανόταν τόσο καλά εκεί να είναι κοντά στην εστία της φωτιάς. Λοιπόν, είχαμε δηλαδή και παραπάνω τουρισμό, διότι κάποιοι που θα πηγαίνανε Μέση Ανατολή ή Αίγυπτο ακόμη ή και Τουρκία,
1: ναι, σωστά.
0: Κάποιοι από αυτούς ήρθαν σε εμάς. Τα επίσημα λοιπόν στατιστικά λένε ότι έχουμε παραπάνω αφίξεις το πρώτο πεντάμινο.
1: Ορίστε, τουλάχιστον σε έναν τομέα μπορούμε να υπερηφανευόμαστε,
0: ναι,
1: και να λέμε ότι έχουμε και μία αύξηση.
0: Ναι, στο ερώτημά σας λοιπόν για τους επόμενους μήνες βλέπω θετικά τα πράγματα.
1: Θετικό πρόσημο βάζετε.
0: Ναι, γιατί πάει καλά ο τουρισμός και η οικονομία δεν έχει πάθει το σοκ το μεγάλο. Βέβαια η αύξηση των τιμών της ενέργειας ήταν ένα σοκ, αλλά όπως είπαμε πριν, ελπίζουμε ότι μέχρι εδώ ήταν και θα το έχουμε στη συνέχεια.
1: Το ελπίζουμε όλοι, αλήθεια είναι. Και κύριε Γκλεζάκο, πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να μου κάνετε ένα σύντομο σχόλιο, το οποίο μπορεί φαινομενικά να ακουστεί έτσι λιγάκι άσχετο με τη συζήτησή μας, αλλά είναι και απολύτως σχετικό. Αυτή η νέα ψηφιακή πλατφόρμα, το πόσο κάνει .gov.gr τέλος πάντων, πώς σας φαίνεται? Δηλαδή τώρα το πρωί που παρακολουθούσα τα ρεπορτάζ έλεγαν, ας πούμε, ότι υπάρχει μια φρενίτιδα, ότι μπήκαν πάρα πολύ, ότι είναι καταπληκτική, ότι κάνεις πραγματικά σύγκριση τιμών κτλ. Κτλ.
0: Καταρχήν να πω ότι έχει σχέση και μεγάλη, μάλιστα.
1: Έχει. Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ θα σας πω δύο πλευρές. Η μία είναι η τεχνική πλευρά, θέλει βελτίωση. Δηλαδή μπαίνεις και παγώνεις, σε πετάει έξω κτλ. Επειδή μπαίνει πολύ κόσμο.
1: Εντάξει, η κυρία Τσαγκάρη, η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς, είπε ότι όσο οι χρήστες θα μπαίνουν, τόσο η πλατφόρμα θα βελτιώνεται. Δηλαδή φαντάζομαι ότι με τη χρήση θα βλέπουν τα προβλήματα που προκύπτουν και θα τα διορθώνουν.
0: Από εκεί και πέρα, να αφήσουμε αυτό στην άκρη που προφανώς θα διορθωθεί, είναι πάρα πολύ καλό εργαλείο. Εγώ μπήκα από περιέργεια να δω πώς λειτουργεί. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό το ότι βλέπεις είδη που χρησιμοποιούμε καθημερινά να έχουν μεγάλες διαφορές τιμών από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Και βοηθάει λοιπόν αυτόν τον καταναλωτή ώστε να μπορέσει να επιλέξει τις φθηνότερες λύσεις. Από την άλλη πλευρά βεβαίως και βοηθάει και στο να αλλάξει το πνεύμα λίγο των σούπερ μάρκετ, ξέροντας ότι είναι κάτω από παρακολούθηση από όλο τον κόσμο, να ξέρουν ότι δεν μπορούν να κρύβουν τιμές υψηλές σε κάποια προϊόντα επειδή τα βάζουν δίπλα σε κάποια άλλα με μικρότερες, γιατί έτσι προκύπτει από την πλατφόρμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βεβαίως είναι σε κάθε περίπτωση θετική εξέλιξη.
1: Θετική εξέλιξη. Ας κρατήσουμε λοιπόν αυτό. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συζήτηση, για την πολύτιμη εισφορά σας στο διάλογο. Εδώ μας φωτίσατε κάποια σημεία πολύ σημαντικά. Εδώ είμαστε, παρακολουθούμε τις εξελίξεις και ευελπιστούμε να τα πούμε σύντομα ξανά. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ, χάρηκα τη συζήτησή μας και ξεχάστηκα ότι μιλάμε στο ραδιόφωνο.
1: Η αλήθεια είναι και εγώ, μπορώ να σας πω, ενώ βρίσκομαι ήδη στο στούντιο.
0: Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Και εγώ, γεια σας.

Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε να φωτίσουμε όσο μπορούσαμε και εμείς τις δύο όψεις της ίδιας πραγματικότητας. Τη γεωπολιτική διάσταση μιας κρίσης που βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμα και τις πιθανές συνέπειες που μπορεί να έχει στην οικονομία αλλά και στην καθημερινότητά μας. Πολλές φορές βέβαια τα ερωτήματα παραμένουν περισσότερα από τις απαντήσεις. Θα επικρατήσει τελικά η διπλωματία ή η ένταση? Η μόνη βεβαιότητα που διαθέτουμε είναι πως εμείς θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να αναζητούμε τις απαντήσεις πίσω από τους τίτλους. Γιατί ο κόσμος μπορεί να αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη και η δουλειά μας είναι να καταλαβαίνουμε όχι μόνο τι συμβαίνει αλλά και πώς μας επηρεάζει. Καλό απόγευμα, καλό μεσημέρι πρωτίστως, καλό απόγευμα σε όλους και ένα καλό βράδυ. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο Στίβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, με σκοπό τη σύναψη οριστικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διευθέτηση της διένεξης για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Την πληροφορία μεταδίδει ο ιστότοπος, αξιός επικαλούμενος αμερικανική πηγή. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν αναχώρησε σήμερα για την Τεχεράνη για συναντήσεις με υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους, όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν. Ο Πακιστανός Υπουργός Εσωτερικών θα συζητήσει σχετικά με την πρόοδο διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Ιράν και τη ΗΠΑ στη διάρκεια της επίσκεψής του. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με ντρόουν στο νότιο Λίβανο, μερικές μόνον ώρες μετά την κατάπαυση του πυρός, στην οποία φέρονται να συμφώνησαν χθες Ισραήλ και Χεζμπολάχ, σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην Ουκρανία τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 9 τραυματίστηκαν από ρωσικό βομβαρδισμό στην πόλη Χάρκοβο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση εντάλματος σύλληψης για ανθρωποκτονία σε βάρος του 44χρονου ενοικιαστή, καθώς οι αρχές έχουν εντοπίσει κρίσιμα στοιχεία στην υπόθεση της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο ίδιος δεν φέρεται να έχει ομολογήσει, καθώς αρνείται όλες τις κατηγορίες, ωστόσο οι αστυνομικές αρχές έχουν ερευνήσει εξονυχιστικά και το όχημα του 44χρονου, όπου επίσης φέρεται να έχουν εντοπιστεί ευρήματα που αξιολογούνται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Στις διαβουλεύσεις για τον κοινοτικό προϋπολογισμό αλλά και στη συζήτηση που έχει ανοίξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για πιθανές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μετά τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας και ειδικότερα στις τιμές των καυσίμων, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παρακολουθούν στενά ώστε οι μειώσεις στις διεθνείς τιμές να αποτυπωθούν άμεσα στην Αντλία. Οι πολίτες ξέρουν πως ούτε θέλει ούτε μπορεί να βάλει φρένο στην ακρίβεια, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, κάνοντας λόγο για ψευδοαφήγημα του Πρωθυπουργού ότι η ακρίβεια έχει μόνη αιτία τον πόλεμο στο Ιράν. 30 χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που ο Ανδρέας Παπανδρέου πέρασε στην ιστορία. 30 χρόνια απουσίας που όμως δεν στάθηκαν αρκετά για να σβήσουν το αποτύπωμα ενός σπουδαίου σοσιαλιστή ηγέτη. Αυτό επισημαίνει μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης σε άρθρο του στο ειδικό αφιέρωμα της εφημερίδας στο Καρφί. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, η παρακαταθήκη του αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις διεκδικήσεις του σήμερα, για μια κοινωνία με λιγότερες ανισότητες, για ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας και παιδείας, για ένα κράτος δικαίου που βάζει τέλος στην αυθαιρεσία της εξουσίας. Στην αθλητική επικαιρότητα και τους σημερινούς αγώνες του Μουντιάλ είχαμε Σκωτία-Μαρόκο 0-1, Βραζιλία-Αϊτή 3-0 και Τουρκία-Παραγουάη 0-1. Στις 8 το βράδυ παίζουν Ολλανδία-Σουηδία και στις 11 Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού. Και ο καιρός γενικά αιθριοστατική, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 27 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Ακολουθεί εκπομπή Αθήνα το Φελέκι σου. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μοστράτος.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση δώσει 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: 24 Ιουνίου, Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
3: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλαδο πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Αθήνα 984.

0: Άφηνε το φελέκι σου στον Αθήνα 984, Κώστας Μοστράτος στο μικρόφωνο μέχρι τις 12. Στην παραγωγή ο Φίλιππος Παπάς, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Αγγελόπουλος και στη μουσική επιμέλεια ο Χρήστος Κόκκινος. Σήμερα δίπλα μου βρίσκεται ένα πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται πολλές συστάσεις. Μέχρι το 2022 που παραιτήθηκε ήταν καθηγήτρια ιστορίας εξωτερικής πολιτικής στη Νομική Σχολή Αθηνών. Γνωστή συγγραφέα με 12 μυθιστορήματα και συλλογές διηγημάτων, πολλά παιδικά βιβλία και θεατρικά έργα. Μεταξύ των πιο πρόσφατων βιβλίων της, τα ζευγάρια που έγραψαν την ιστορία της Ελλάδας, το πικρό ποτήρι, ο Καποδίστρας, η Ροξάνδρα και η Λάδα, το Ονειρεύτηκα τη Διδό και η πολύ πετυχημένη παιδική σειρά βιβλίων για τη Βασίλισσα Αμαλία. Τώρα έγραψε νέο μυθιστόρημα με τίτλο «Έτσι τελειώνει ο κόσμος» από τις εκδόσεις Πατάκη φυσικά. Και καταλάβατε όλοι ότι μιλάμε με τη Λένα Διβάνη. Λένα.
1: Θέλω να ενημερώσω τους ακροατές και τις ακροάτριες ότι το τραγούδι που μόλις άκουσαν ήταν παραπλανητικό. Το βάλαμε επειδή είναι καλοκαιράκι και πρέπει να είμαστε όλοι λίγο χαλαροί, γιατί το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου δεν είναι τόσο χαλαρό. Το καταλάβατε από τον τίτλο.
0: Η μουσική.
1: Έτσι τελειώνει ο κόσμος.
0: Το soundtrack της εκπομπής, σημερινής εκπομπής, είναι από το βιβλίο σου, να πω. Και αυτό είναι το αγαπημένο τραγούδι μίας από τις πρωταγωνίστρες του βιβλίου.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, να κάνουμε έτσι την εισαγωγή μας για τους ακροατές. Νέο μυθιστόρημα. Πιο σύγχρονο από τα ιστορικά βιβλία, αλλά και πάλι είναι από τα προηγούμενα ιστορικά, έτσι, από τη Διδό, ας πούμε, και τα ζευγάρια σίγουρα. Αλλά και πάλι βλέπουμε όλη την ιστορία της πρόσφατης Ελλάδας.
1: Είναι ιστορία που την έχουμε ζήσει όλοι. Με with a twist που λένε. Δηλαδή, έχω κάνει ένα μικρό twist. Είναι όλη η ιστορία της χώρας. Στην ουσία, είναι η ιστορία του ξεπεσμού της χώρας. Που είναι ένας ξεπεσμός όχι μόνο οικονομικός, όπως τον ζήσαμε, αλλά και αισθηματικός, ένας ξεπεσμός αξιών, όπου δεν υπάρχουν φιλίες πια, δεν υπάρχουν σχέσεις πια. Στην ουσία έχει ξυλωθεί όλο το χαλί και έχουμε αφήσει μια νέα γενιά, πιστεύω, χάρη της οποίας το έγραψα, γιατί εμείς που είμαστε μεγαλύτεροι έχουμε κάνει τη διαδρομή μας, έχουμε τις άκρες μας, έχουμε τη δουλειά μας. Αυτά τα νέα παιδιά με τα οποία εγώ έζησα και μεγάλωσα σχεδόν, γιατί άρχισα να διδάσκω 23,5 χρονών. Λοιπόν, είναι αυτή τη στιγμή με μια ταμπέλα στο κούτελο που λέει no future. Δεν έχω μέλλον. Και από πάνω τους κατηγορούμε ότι δουλεύουν λίγο, δεν δίνουν μεγάλη σημασία κτλ. Πολύ καλά κάνουν. Δεν έχουν μέλλον. Τους συνάντησα στην Ισλανδία ως γκαρσόνια, τους συνάντησα στη Δανία ως γκαρσόνια. Δηλαδή ούτε για γκαρσόνια δεν κάθονται, θα φεύγουν. Για αυτούς λοιπόν είναι αυτό το βιβλίο. Ένα συγγνώμη που η χώρα εξέπεσε επί της βασιλείας μας, στη βάρδια μας, και δεν κάναμε πολλά πράγματα γι' αυτό.
0: Και ξεκινάει πολύ συμβολικά το βιβλίο, γιατί ξεκινάει στις 18 Οκτωβρίου του 1981, έτσι, μια ιστορική βραδιά.
1: Μια πολύ ιστορική βραδιά.
0: Με μια νίκη, ας πούμε, και την δύο γυναίκες που γεννούν στο ίδιο μευτήριο, την ίδια αυτή, τη βραδιά αυτή, την ιστορική της νίκης του Πασόκ, έτσι, και είναι δύο γυναίκες τελείως διαφορετικές, και μάλιστα στο μευτήριο στην Έλενα, στο Έλενα, που είναι το μευτήριο που έχει δημιουργήσει η Έλενα Σκυλίτση, με το οποίο έχει ασχοληθεί στα ζευγάρια.
1: Ναι, είναι ιστορικό.
0: Ιστορικό αυτό.
1: Γιατί έκανε μια βαθύπλουτη ελληνολονδρέζα κόρη εφοπλιστή για την αγάπη της για την Ελλάδα και την αγάπη της για τη φίλη της που πέθανε, το έκανε στη μνήμη της.
0: Που λένε ότι είχε κρεπάρει το παιδί της, έτσι. Ότι
1: ναι,
0: είχε...
1: ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, είναι μια εποχή όπου ο Βενιζέλος, αυτή ήταν σύζυγος του Βενιζέλου. Ο Βενιζέλος θυσιάστηκε για τη χώρα, πραγματικά. Αυτή θυσιάστηκε για τη φίλη της. Η φίλη της θυσιάστηκε για αυτήν. Δηλαδή, υπήρχαν πραγματικές σχέσεις. Δεν μπήκε τυχαία αυτό. Πρώτον, ημερομηνία, η μέρα της εκλογής του Πασόκ, τη θυμάμαι σαν τώρα. Να είναι, ήταν η πρώτη φορά που ψήφισα και δεν ψήφισα Πασόκ. Αλλά ενωθήκαμε, ήμουν στο Βόλο και μετά ρώτησα πολλούς φίλους μου σε διάφορες επαρχιακές πόλεις και στην Αθήνα και μου είπαν το ίδιο πράγμα. Δηλαδή θυμάμαι ότι κάναμε, ενώθηκαν όλα τα αριστερά κόμματα, δηλαδή πέραν της δεξιάς, όλοι οι άλλοι μαζί, και κάναμε μια πορεία στο Βόλο όπου οι δεξιοί κλείναν τα παράθυρα. Λες και θα παίρναμε τη Βαστήλη, υπήρχε αυτό, το αλλάζει ο κόσμος. Λοιπόν, αυτό έμεινε στο κεφάλι μου, δεν άλλαξε ο κόσμος πολύ. Αλλά νομίζω άρχισε η μεταπολίτευση από εκεί. Mm. Γι' αυτό αρχίζω το μυθιστόρημα με από εκεί. Mm. Γιατί πραγματικά το Πασόκ στην πρώτη τετραετία άλλαξε το χάρτη. Έτσι. Πάει ο εμφύλιος, πάνε τα υπολείμματα αυτά, ειδικά στην επαρχία, όλοι το ξέρουν αυτό. Και τελειώνει το βιβλίο στο ίδιο σημείο, στο Έλενα. Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό του Έλενα είναι ότι εκεί γεννούσαν, επειδή ήταν υπερσύγχρονο για την εποχή του Μεσοπόλεμος, γεννούσαν. Δεν υπήρχαν τότε κλινικές παρά μόνο για τους πολύ πλούσιες γυναίκες. Λοιπόν, γεννούσαν από την κόρη, το λέγα από εκεί στο βιβλίο, του εφοπλιστή της Χίου, μέχρι την εργάτρια στο εργοστάσιο του Παπαστράτου.
0: Και αυτό συμβαίνει και εδώ. Δηλαδή, είναι δύο γυναίκες. Η μία είναι πάρα πολύ πλούσια. Είναι η σύζυγος ενός πολιτικού, αμερικανόφιλου πολιτικού, IRG, όπως λες έτσι. Ναι. Και η Ρόζα. Και η άλλη είναι μια γυναίκα που είναι από ο άντρας είναι δάσκαλος στο Πύλιο.
1: Αριστερός δάσκαλος.
0: Που έχει έρθει στην Αθήνα για να γεννήσει μόνο και μόνο επειδή είχε 5 αποβολές. Και αυτή είναι η πολύτιμη εγκυμοσύνη. Δηλαδή ότι αν έχανε και αυτό το παιδί, δεν θα μπορούσε μετά
1: να. Δεν θα ξανάκανε.
0: Οπότε αυτές οι δύο γυναίκες είχαν κάποιο. Και μάλιστα τελείως ειρωνικά. Πρέπει να βγει από το μονόκλινο που ήταν το μοναδικό δωμάτιο που είχε, ήταν η γυναίκα του δασκάλου για να μπει φυσικά η πλούσια έτσι, και συναντιόνται στο δρόμο, στο διάδρομο και έτσι έρχονται στο κόσμο τα δύο παιδιά, τα δύο μονοχοπαίδια
1: από δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους. Και αυτό ήταν μια επιλογή που καθρεφτίζει αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν υπάρχει ενδιάμεσο, η μεσαία τάξη εκπίπτει συνεχώς, ο πλούτος συγκεντρώνεται στα χέρια πολύ λίγων. Και οι υπόλοιποι πτωχεύουν. Άρα λοιπόν χρειαζόμουν δύο ήρωες, οι οποίοι να είναι ο ένας από την κορυφή και ο άλλος από τον πάτο. Και μάλιστα είναι και η κορυφή, ο πρίγκιπας που γεννιέται εκεί και είναι μοναχογιός της Ρόζας, που είναι κόρη πολιτευτών, ανήκει δηλαδή σε μια οικογένεια που είναι στην εξουσία από την Επανάσταση. Καλαμάτα, ξέρετε, παλιά Ελλάδα. Συγγνώμη, καλαματιανή φίλη μας. Λοιπόν, αλλά έτσι είναι. Και ο άλλος είναι ο γιος του δασκάλου, ο λίγο κοντούλης, λίγο ασχημούλης, ο οποίος δεν τον κάνει παρέα τα κορίτσια.
0: Ο Στράτος.
1: Και τα γόης, ο Στράτος, ναι.
0: Και τα ονόματα δεν είναι τυχαία έτσι. Άλκης και Στράτος.
1: Ο Άλκης είναι ο Αλκιβιάδης, ο γνωστός Αλκιβιάδης, ο αγητευτής, ο Αλαζόνας, ο Κούκλος, γιατί είναι και Κούκλος. Γιατί όπως ξέρετε, ο πλούτος σε ομορφαίνει.
0: Βέβαια.
1: Πάρα πολύ.
0: Εννοείται.
1: Άλλο να πας στο Κολωνάκι, άλλο να πας στην Τραπετσόνα. Γιατί φτιάχνεσαι, ντύνεσαι. Λοιπόν, ένα κουκλάκι ζωγραφιστό. Επίσης, δεν τον έκανα τυχαία κούκλο. Όλοι οι ακροδεξοί ανερχόμενοι είναι κούκλοι. Και αυτό ξέρετε γιατί. Είναι η παγίδα. Δηλαδή, πρέπει να έχεις ένα εξώφυλλο που λέμε ελκυστικό, νεανικό, μοντέρνο, σύγχρονο, να φαίνεσαι εναλλακτικός και από μέσα να έχεις απόψεις γέρου. Αυτό είναι. Λοιπόν, αυτά τα δύο παιδιά συναντιούνται για πρώτη φορά. Δεν γνωρίζουν ότι γεννήθηκαν στο ίδιο μαιευτήριο την ίδια μέρα. Συναντιούνται στο κολέγιο, όπου ένας πήγε δικαιωματικά και ο άλλος πήγε γιατί χτυπήθηκε από κάτω βάσει συμβουλών, διαταγών θα έλεγε κανείς, του δασκάλου, ο οποίος του είπε «Ο μόνος δρόμος για σένα είναι η γνώση». Ο δάσκαλος πίστευε στη γνώση. Ο μικρός πίστευε στο να φύγω από εκεί και να βρω ένα δρόμο για μένα. Ποιος είναι αυτός ο δρόμος? Η γνώση. Δεν έχω και τίποτα άλλο να κάνω. Κανείς δεν με κάνει παρέα. Λοιπόν, και κάθισε και χτυπήθηκε και έγινε ένας μικρός σοφός. Και έδωσε εξετάσεις και πήρε υποτροφία και μπήκε επιτέλους στο ονειρεμένο σχολείο του, στο κολέγιο.
0: Και εκεί που βρισκόταν φυσικά ο Άλκης. Ο άλλος καημένος ήρθε με το λεωφορείο από το χωριό.
1: Με τη φόρμα από τη λαϊκή.
0: Ναι, να δώσει εξετάσεις έτσι. Και ο άλλος ήταν κατευθείαν από εκεί, επειδή δικαιωματία. Ναι, ήταν. Δεν θα πήγαινε. Σε ποιο σχολείο θα πήγαινε. Έτσι, από το δημοτικό, αφού ήταν από τον νηπιαγωγείο ακόμη στο κολέγιο. Και αυτοί λοιπόν οι δύο κόσμοι βρίσκονται συναντώνται στο κολέγιο Αθηνών.
1: Την πρώτη μέρα.
0: Και λέει ο πατέρας του Στράτου, ο δάσκαλος, λέει: «Μόνο δύο πράγματα είναι ζήτημα τύχη στη ζωή των ανθρώπων. Σε ποια γωνία της γης θα γεννηθούν και σε ποια οικογένεια θα μεγαλώσουν. Σωστά. Όλα τα άλλα είναι στο χέρι σας. Μπορείτε να τα αλλάξετε». Και εδώ προσθέτει και ο μικρός ότι βέβαια είναι μετρά και το αν θα γεννηθείς όμορφος ή άσχημος. Αυτό που λέγαμε. Εντάξει, γιατί η ομορφιά ανοίγει πόρτας.
1: Βέβαια, είναι μοίρα.
0: Είναι μοίρα, έτσι. Αλλά αυτά τα δύο πράγματα πραγματικά. Δηλαδή, πού θα γεννηθείς και σε ποια οικογένεια.
1: Αυτοί λοιπόν τα δύο αυτά παιδιά συναντιούνται την πρώτη μέρα στο σχολείο Και υπάρχει μια εικόνα που την έκανα εικόνα στο μυαλό μου όταν την έγραφα και με συγκίνησε πάρα πολύ. Γιατί είναι το βλαχάκι, το έλεγα από μέσα μου βλαχάκι πάντα, και το αποκαλούν και πολλοί εκεί. Και κοιτάζει μαγεμένο αυτό το υπέροχο κτίριο του. Σκεφτείτε, έρχεται από ένα χωριό. Λοιπόν, βλέπει το κτίριο του κολεγίου, δεν πιστεύει στον εαυτό του ότι τα κατάφερε και πάτησε το πόδι. Ανοίγουν οι δρόμοι, σκεφτόταν. Και είναι ντυμένο με τη φόρμα από τη λαϊκή που του πήρε η μαμά του και κάτι παπούτσια πάνινα και περιτριγυριζόταν από παιδιά όμορφα, με κάτι φόρμες που κάνουν 5.000, με κάτι παπούτσια τα οποία είναι συλλεκτικά Air Jordan που κάνουν άλλες 5.000. Και είναι θαμπωμένος λοιπόν και ξαφνικά πέφτει πάνω του, γιατί είναι ακίνητος και κοιτάει γύρω γύρω, πέφτει πάνω στον πρίγκιπα, ο οποίος είναι ένας κούκλος, λάμπει στον ήλιο το ξανθό μαλλί, και λέει τι είναι αυτός, από μέσα του τι είναι αυτός. Όλος τον κόβει βεβαίως, διότι αυτά τα παιδιά τα γνωρίζουν. Μου έλεγε ένας Γερμανός, Δυτικογερμανός, ότι τους καταλαβαίνουμε αμέσως τους Ανατολικογερμανούς. Όπως και να ντυθούν, ακόμη και αν αποκτήσουν λεφτά και τα λοιπά, τους καταλαβαίνουμε με ένα ύφος ότι εγώ σκανάρω τα φτωχοδερά. Του λέω, πώς τους καταλαβαίνετε? Μου λέει, από τα παπούτσια. Λοιπόν, έτσι και αυτοί καταλαβαίνουν τα παιδιά με υποτροφία που είναι από άλλη τάξη. Το βλέπει λοιπόν, έτσι θαμπομένο, του λέει, τι θες εσύ εδώ ρε? Όλο χαρά και περηφάνεια του λέει ο μικρός ότι έχει έρθει με υποτροφία και βγήκε πρώτος. Οπότε τον ειρωνεύεται λίγο ο πρίγκιπας και πάει να φύγει και μετά σκέφτεται, όπα, κάπου μπορεί να μου χρειαστεί αυτός. Γυρνάει πίσω και του λέει, εσύ αλλά κάτσε πίσω μου. Και έχω έναν συγκινητικό για μένα μονόλογο εσωτερικό του μικρού που λέει, γιατί ρε γαμώ, το νιώθω την ανάγκη να ακούσω την εντολή του, γιατί εντολή είναι αυτό που μου έδωσε, διαταγή, γιατί θέλω να την ακούσω. Και αναρωτιόμουν, γιατί θέλουμε να την ακούσουμε? Γιατί θέλουμε ότι οι όμορφοι, οι πλούσιοι, οι φαντεζοί, ό,τι βλακία που θέλουμε να το κάνουμε κι εμείς, γιατί υποτασσόμαστε σε αυτούς? Και τελικά καταλαβαίνει, του λέει, γιατί να το κάνω? Και του λέει, αυτός θα καταλάβεις. Και το κατάλαβε σύντομα. Ο ένας χρειαζόταν τον άλλον. Το βλαχάκι θα έδινε τα φώτα του. Αυτός βαριόταν να διαβάσει ο πρίγκιπας φυσικά. Οπότε του γράφει τις εργασίες, τον άφηνε να αντιγράψει κτλ. Και ο πρίγκιπας έβαλε το βλαχάκι στον κύκλο του, το προστάτευσε από τον bullying δηλαδή στην πραγματικότητα. Εδώ μπαίνει και ένας άλλος παράγοντας, η μαμά Ρόζα.
0: Φοβερή προσωπικότητα. Πολύ δυναμική γυναίκα που θα έπρεπε να. Αν ήταν τώρα, θα ήταν στο.
1: Αν ήταν άντρας, θα ήταν πρωθυπουργός.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Φουλ.
0: Ναι.
1: Ήταν ατυχής, γιατί γεννήθηκε μέσα στον πόλεμο. Ήταν κακό να είσαι κορίτσι τότε σε πολιτική οικογένεια. Ακόμα είναι κακό. Οπότε έπρεπε απλώς να παντρευτεί πολιτικό. Στην πραγματικότητα ήταν μια γυναίκα μπόμπα, πολύ έξυπνη, ραντάρ, έπιανε αμέσως τη φάση, που όμως είχε δύο πολύ αρνητικά για γυναίκα χαρακτηριστικά. Ήταν άσχημη και ήταν έξυπνη. Αυτό βλέπετε σοβαρά την υγεία.
0: Με στο συνδυασμό σου.
1: Τη ελκυστικότητα.
0: Και έκανε καημένη, έκανε και τα πάντα για να πήγε στο Λονδίνο, την έστειλα στο
1: Λονδίνο. Προσπάθησε να γίνει κοπελίτσα.
0: Ναι, έτσι, ναι, κάπως να γίνει πιο.
1: Να γίνει κοπελίτσα πιο ελκυστική. Αλλά δεν τα κατάφερε.
0: Και παντρεύτηκε στα 29 της, λίγο πριν μείνει στο ράφι. Γιατί τώρα στην Καλαμάτα, τώρα. Μόλις είχε γυρίσει αυτή από την Αγγλία, έπρεπε να παντρευτεί, ας πούμε, στα 29. Και βρίσκεται και τη προξενεύουν.
1: Συνέβουν
0: έναν πολύ όμορφο νεαρό, ας πούμε, φιλόδοξο νεαρό, αλλά
1: ο οποίος την παντρεύτηκε για να ανέλθει.
0: Της λέει ο πατέρας της ότι ο γάμος δεν είναι συνεταιρισμός, δεν είναι ροδοπέταλα. Και αυτός ο τύπος αποδεικνύεται πραγματικά τελείως κενός. Οπότε αυτή επενδύει θα σου λέω ότι ο γιος μου θα γίνει
1: ο άντρας της ζωής μου.
0: Ο άντρας της ζωής μου.
1: Κάτι που πολλές Ελληνίδες μάνες το λένε, αλλά.
0: Να αυτό με το ψάρι που λες. Κάτι λες με το ψάρι. Εδώ, όχι μόνο θα στο φέρει, στο ξέρω.
1: Το μασάω κιόλας το ψάρι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η Ελληνίδα μάνα, όπως ξέρετε, είναι υπέροχη και επικίνδυνη ταυτόχρονα. Γιατί θα δώσει ό,τι έχει κάθε εκμάδα για το γιο της ειδικά. Και για τα παιδιά της όλα, αλλά για το γιο. Λοιπόν, γιατί ο πατέρας δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Άρα δηλαδή, και μάλιστα διώχνει τον άντρα της. Γιατί βλέπει ότι ο Νάρκησος αυτός ανταγωνίζεται το παιδί. Δηλαδή μέχρι που κουρεύει τις μπούκλες, το οποίο είναι ένα κουκλάκι με μπουκλάκια και τα λοιπά, έρχεται και του κουρεύει τις μπούκλες και λέει πρέπει να τον διώξω αυτόν γιατί θα ευνουχίσει το παιδί. Και ουδής γίνεται, το υπογραμμίζω αυτό, ουδής γίνεται μεγάλος, δεν φτάνει στα ύπατα αξιώματα αν δεν έχει αυτοπεποίθηση ότι δικαιούται να είναι εκεί. Οπότε πρέπει να τον διώξω, αλλά να τον κρατήσω και λίγο κοντά όταν τον χρειαστεί στο κόμμα. Μεγαλώνει, βάλει λοιπόν σε ένα βάθρο το παιδάκι αυτό, το αγοράκι αυτό, και το κάνει πρίγκιπα Θεό. Οπότε γίνεται ένας νεαρός, όπως είπαμε, κούκλος, έξυπνος, εξυπνάκιας δηλαδή περισσότερο, που δεν έχει μπει στον κόπο, τρασκελίζει τη ζωή και παίρνει, κάνει αυτό που λένε οι Άγγλοι cherry picking. Όποιο φρουτάκι του αρέσει το παίρνει χωρίς δεύτερη σκέψη, τι επιπτώσεις θα έχει, τίποτα. Γίνεται ένας νάρκισσος δηλαδή περιοπής, ο οποίος ό,τι μπουρδα και να πει το χάφτει ο άλλος, γιατί είναι αυτό το πακέτο που λέμε.
0: Ναι, γίνεται ένα χώρο στο δίδυμο. Ένας είναι το μυαλό και άλλος είναι η εικόνα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, και είναι και ο Brad Creek που λες. Είναι ο Brad Pitt, ας πούμε, έτσι. Ο κούκλος, ας πούμε, που έχει τα πάντα. Είναι όλα δικά του, οι γυναίκες. Ο άλλος είναι καημένος, δεν έχει καμία σχέση, ας πούμε, δεν μπορεί να. Γιατί δεν είναι και όμορφος. Πάνε και στην Οξφόρδη για σπουδές.
1: Πάνε και στην Οξφόρδη μαζί. Δηλαδή, ιστορία. Η Ρόζα καταλαβαίνει ότι ο γιος της μπορεί να είναι ένα θεσπέσιον, αλλά είναι λίγο επιπόλαιος. Θέλει κάποιον να τον γιώνει. Κάποιον με μυαλό. Βλέπει ότι το βλαχάκι έχει μυαλό και το εργαλειοποιεί. Λέει, όπου θα το υιοθετήσω και αυτό, θα το πάρω εδώ στη φωλιά μας, ώστε να βοηθάει το γιο. Είναι εργαλείο. Λοιπόν, οπότε αυτό το δίδυμο πηγαίνει μαζί. Δεν είναι φιλία αυτό. Μοιάζει με φιλία απ' έξω, αλλά όπως όλα σε αυτή την εποχή μοιάζουν με κάτι, αλλά δεν είναι αυτό το κάτι. Εδώ αρχίζουν οι εκπτώσεις. Αρχίζει η ψυχική έκπτωση. Το βλαχάκι, δεν θα πούμε περισσότερο, ναι, γιατί γίνεται χαμός μετά. Μπαίνουν στις εφημερίδες, βλέπουμε πώς δουλεύουν οι εφημερίδες, δημοσκοπήσεις, όλα βγαίνουν στην πολιτική, γίνεται σφαγή. Λοιπόν, αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον για μένα είναι πώς σιγά σιγά, ενώ στην αρχή το κάνει με εν ψυχρό, μπορούμε να πούμε, ότι πρέπει να τον κάνω παρέα, γιατί εδώ θα φάω bullying. Φτάνει και σε ένα σημείο να πει εντάξει, είμαστε και συνδεδεμένοι, έχουμε περάσει πολλά μαζί, προσπαθεί να δημιουργήσει μια ψευδέστηση φιλίας. Δεν είναι εκπορνευμένο άτομο σαν τον αρχηγό, τον πρίγκιπα. Λοιπόν, στο τέλος όμως καταλαβαίνει ότι πρέπει να πουλήσει την ψυχή του. Είναι αυτό που λένε μια φοβερή τύπισσα που λέγεται Brown και έχει γράψει για το τελευταίο στάδιο του νέου φιλελευθερισμού, που λέει αυτό, ότι θέλει την ψυχή σου. Δεν είναι μόνο οι ώρες εργασίας και τα λοιπά. Θέλει την ψυχή σου, θέλει τη φαντασία σου. Λοιπόν, όταν το καταλαβαίνει αυτός βέβαια, είναι αργά, ότι ξεπουλιέμαι κομμάτι-κομμάτι, κομμάτι-κομμάτι. Προσπαθεί να αντισταθεί, αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι και μπει στο παιχνίδι, το παιχνίδι θα σε καταπιεί.
0: Και γέλασα πολύ όταν ήρθαν από την Οξφόρδη αυτή, γύρισαν και λέει «Ελαδάρα, είσαι έτοιμη για μας», λέει έτσι. Και μετά πραγματικά αρχίζει και ο άλλος, γιατί θέλει να αλωνίσει ο άλλος.
1: Θέλει να αλωνίσει, ναι.
0: Κανονικότατα. Και τον συγκρατεί ο στράτος, του λέει όχι κατευθείαν στα βαθιά, ας πούμε, όχι να πάμε κατευθείαν στην τηλεόραση, ας πούμε, να περάσουμε τους Ολυμπιακούς, ήταν τότε, είμαστε στην περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων.
1: Να χτίσουμε βιογραφικό.
0: Να χτίσουμε βιογραφικό, ΜΚΟ, και μάλιστα να φτιάξουμε μια ΜΚΟ που με ένα τίτλο έτσι περίεργο που λέει ελληνικό παρατηρητήριο, ξέρω εγώ, κάτι. Και βλέπουμε ιστορικά, περνάνε τα πάντα, έτσι, δηλαδή.
1: Όλα.
0: Ναι, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το κλείσιμο της Ολυμπιακής, τους αγανακτισμένους, φτάνει μέχρι το 15 την άνοδο.
1: Ναι, το τώρα του βιβλίου είναι το 15,
0: το 15.
1: Βγαίνουν στην πολιτική πια, ναι. Αλλά ετοιμάζονται καιρό από την εποχή του Καραμαλή.
0: Και τα βλέπουμε.
1: Όχι,
0: όλα.
1: Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ναι, ναι. Κωστάκη Καραμαλή.
0: Και βλέπουμε όλη την περίοδο.
1: Όλη την περίοδο και βλέπουμε τι υπήρχε από πίσω. Δηλαδή και ό,τι διαβάζεται έχει γίνει. Όλα έχουν γίνει. Ακόμα και το τραγικό τροχαίο που περιγράφω έχει γίνει. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, γιατί είσαι μικρότερος.
0: Ναι, το θυμήθηκα μετά. Μου το έχεις πει, πει και το θυμήθηκα. Η συγκλονιστική
1: ιστορία. Εγώ δεν κοιμήθηκα δύο μέρες. Όταν διάβαζα αυτό, από το θυμό μου.
0: Είναι σπόλιο τώρα αυτό, βέβαια.
1: Αλλά
0: είναι, ναι, είναι φοβερό.
1: Όχι, δεν λέω τι έγινε, αλλά δεν κοιμήθηκα δύο μέρες και είχε θυμώσει και η αστυνομία τότε και τον βρήκε αυτόν. Μόνο που δεν έπαθε τίποτα. Δεν τιμωρήθηκε.
0: Είναι όλο αυτό που έχεις γράψει.
1: Όλα έχουν γίνει.
0: Όλα έχουν γίνει όλα.
1: Και βλέπουμε το παρασκήνιό τους, γιατί αυτό ήταν η στόχευσή μου. Ότι διαπίστωνα κάθε μέρα παρακολουθώντας και λόγω δουλειάς, επειδή είμαι κοινωνική επιστήμονα, δηλαδή είναι μέσα μου αυτό το πράγμα και να μην ήμουν αυτό θα έκανα. Λοιπόν, ήμουν κολλημένη σε μια οθόνη και έβλεπα τι γίνεται και διασταύρωνα και διάβαζα ξένο τύπο και ξαναδιασταύρωνα. Αυτό είναι πάρα πολύ, είναι αναχτικό. Δεν μπορείς να ζήσεις κανονικά. Λοιπόν, έζησα 4 χρόνια δύσκολα με αυτό το βιβλίο. Γιατί ξαναλούστηκα, μπήκα μέσα, είδα όλα τα βίντεο, τα είχα ζήσει βέβαια, αλλά άλλο να τα ζεις και άλλο να τα... Προσπαθεί να σε προστατεύσει ο οργανισμός σου και ξεχνάς μερικά πράγματα για να επιβιώσεις. Τώρα λοιπόν ξαναμπήκα μέσα και τα είδα με πιο καθαρό μάτι και λέω, Παναγία μου, τι έγινε. Τι γινόταν, τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Ζούμε ένα ψέμα.
0: Έκανες κανονική έρευνα δηλαδή.
1: Ναι, ναι, φουλ. 2 χρόνια έκανα μόνο έρευνα. Διάβασα όλα τα δοκίμια επ' αυτού. Και θυμάμαι ένα που μου έκανε την ιδιαίτατη εντύπωση. Το ένα ήταν της Μπράουν, που μιλάει για τον νεοφιλελευθερισμό και το ψέμα του νεοφιλελευθερισμού. Γιατί υποτίθεται είναι ελευθερία να κάνεις ό,τι θέλεις, να δοκιμάσεις ό,τι θέλεις, που είναι το μεγαλύτερο ψέμα του κόσμου. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, ας πούμε, κάποτε στην Ελλάδα, αν πήγαινε στο πανεπιστήμιο, ακόμα και αν ήσουν ένα παιδί από χωριό, θα μπορούσε να βρεθεί στα ύποπτα αξιώματα. Όπως ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο γέρος. Ένα παιδί από τη Βόρεια Ελλάδα, φτωχό, βρέθηκε εκεί που βρέθηκε. Αυτό αυτή τη στιγμή δεν γίνεται.
0: Δεν μπορεί.
1: Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Πάει και αυτό. Λοιπόν, όλα φύγανε και αυτό που ζούμε είναι ένα τεράστιο ψέμα. Οπότε η φιλοδοξία μου ήταν και η συνεισφορά μου ότι μπορεί ο καθένας μας, πιστεύω, το έλεγε ο Μπέρνι Σάντερς όταν βγήκε ο Τραμπ, έλεγε μην προσπαθούν να σας τολώσουν την κρίση, που λέει μία το ένα, μία το άλλο, το αλλάζει την άλλη μέρα, σε μισή ώρα αλλάζει αυτό, κοροϊδεύει, δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται, το κάνουν επίτηδες, δεν είναι ότι είναι τρελός, το κάνει επίτηδες, να μπερδευτείτε, να μην ξέρετε ποια είναι αλήθεια. Αυτό είναι ένα βασικό προαπαιτούμενο της εποχής, να μην ξέρεις ποια είναι η αλήθεια, ώστε να μην μπορείς να παλέψεις ενάντια σε αυτή την κατάσταση, αφού δεν ξέρεις ποια είναι. Λοιπόν, μην επαναπαύεστε, ο καθένας στον τομέα του πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί. Εμένα αυτό είναι ο τομέας μου, οι λέξεις, και αυτή είναι η ταπεινή συνεισφορά μου. Απλώς, το δύσκολο ήταν να μετατρέψω αυτό το μαύρο υλικό, γιατί είναι όλο μαύρο αυτό που συμβαίνει, σε ένα ανάγνωσμα που δεν θα μπορεί να τα αφήσει ο άλλος από το χέρι του. Γιατί φυσικά όλοι οι συγγραφείς θέλουμε να μας διαβάζουν, γι' αυτό γράφουμε. Αλλά αυτό το βιβλίο ήθελα οπωσδήποτε να το διαβάσουν, γιατί εργαλειακά ήθελα να το διαβάσουν. Λοιπόν, οπότε μόχθησα πάρα πολύ, πέρασα πολύ άσχημα γράφοντας, ενώ σε όλα τα άλλα περνούσα πολύ ωραία γράφοντας. Όποιο θέμα και να είχαν. Εδώ κάθε φράση έπρεπε να είναι ελκυστική. Έπρεπε να έχει χιούμορ. Πώς να έχεις χιούμορ με ένα τέτοιο υλικό? Και νομίζω ότι το κατάφερα.
0: Ναι, να κάνεις το σκοτάδι ελκυστικό, ναι, ας πούμε, με έναν τρόπο, ναι, να μπορεί να το διαβάσει ο άλλος χωρίς να...
1: Χωρίς να το πετάξει. Να πιάσει μας αντιβάνει τώρα. Έχουμε τα προβλήματά μας, έχουμε και σένα να μας τα λες. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, αυτό.
0: Και βάζεις αυτές τις πινελιές, ας πούμε, το χιούμορ που το έχεις πάντα τους
1: άλλους.
0: Αυτό είναι κάτι που το έχεις.
1: Ναι.
0: Ναι. Το βάζεις, ας πούμε, δηλαδή βλέπεις και το σύζυγος της Ρόζ, ο πατέρας, ξέρω εγώ, που είχε πάει, που είχε κόλλημα τότε που είχε πάει στην Επιχούντα στο.
1: στα γένεια της Περσέπολης.
0: Περσέπολης, δηλαδή. Βάζεις αυτές τις πινελιές που και έχει κολλήσει εκεί. Κάθε φορά επιστρέφει σε αυτό το γεγονός.
1: Μόνο αυτό.
0: Το μόνο τη καριέρα του, έτσι. Αλλά από την.
1: Ή ο διάλογος με τη Ρόζα, ναι, που η Ρόζα τον εκβιάσει να εμφανιστεί στην εκπομπή του γιου, ο οποίος ήταν παγίδα, γιατί και αυτό είναι μέσα στο βιβλίο, ότι δεν υπάρχει καμία σχέση. Δηλαδή ο πατέρας τον γιο τον δίνει, ο γιος τον πατέρα τον δίνει, ο φίλος τον φίλο τον δίνει, Αν τον χρειάζεται κάπου, τον δίνει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, και έχει ένα διάλογο της Ελληνίδας μάνας προς τον τέο σύζυγο, ο οποίος είναι ξεκρατιστικός. Εγώ τον έγραφα και γελούσα. Λοιπόν, έχω βάλει τέτοιες ενέσεις μέσα, έτσι ώστε να διαβαστεί.
0: Πάντως, βλέπουμε αυτή τη σύγκρουση της παλιάς πολιτικής σκέψης, αυτό που λέγεις για τον πατέρα, ξέρω, που λέει, έχει μια τάκα, την έχω σημειώσει, θα σου σερβίρουμε φρέσκο φαγητό. Αλλά από την ίδια κατσαρόλα. Αυτή ήταν η παλιά πολιτική σκέψη, έτσι.
1: Όχι, και η καινούργια.
0: Ναι, η ίδια κατσαρόλα, φρέσκο φαγητό. Αλλά ο γιος, η καινούργια κατάσταση είναι πάρταξε να ονομάζει νέο αίμα. Ότι δεν διστάζει να φτύσει το παλιό, ακόμη και το πατέρα του. Σου τίνει κανονικά, έτσι.
1: Βέβαια, αυτό είναι, γιατί δεν υπάρχει τίποτα.
0: Και με έναν λόγο ακροδεξιό.
1: Βέβαια.
0: Κατά των μεταναστών, κατά των ομοφυλόφιλων, κατά των εκτρώσεων.
1: Και χαλαρά,
0: Και χαλαρά, ναι.
1: Αυτό είναι το ωραίο. Γιατί είναι εποχή, για να περάσει αυτό δεν περνάει τώρα χρυσαυγίτικο πράγμα. Πρέπει να έχει ένα πακέτο που να είναι ψέμα κι αυτό. Γιατί η χρυσαυγή είναι αληθινή. Λέει, είμαστε φασίστες, θα σφάξουμε όσους δεν γουστάρουμε. Και αυτό είναι. Λοιπόν, αυτή είναι η πιο επικίνδυνη, γιατί δεν τους αναγνωρίζεις. Βγαίνει ένα αγόρι κουκλάκι, εντυμένο φοβερά, βγαίνει σε ένα πρωινάδικο, χαλαρά, και λέει, ρε κορίτσια, βάλτε και λίγο, μην παντρεύεστε, κάνετε παιδιά και μετά γίνεστε, χοντρένετε και θα αρέσετε και ο σύζυγος θα σας απατήσει, τι να κάνει κι αυτός. Λοιπόν, βάλτε λίγο κραγιόν, γίνετε λίγο ωραίες. Λέει τα πιο αντιδραστικά πράγματα δηλαδή. Επίσης, κάντε παιδιά ρε παιδιά. Κάντε παιδάκια. Γυναίκες είστε. Τι είστε. Με ένα χαριτωμένο τρόπο, μοντέρνο τρόπο, και το καταπίνεις.
0: Το φοβερό είναι και πρέπει στη συγκέντρωση που έχουν όλοι με τα μέλη της ομάδας του, που πετάει η άλλη, ας πούμε, στους μετανάστες να πηγαίνεις να πατάς ένα κουμπί, λέει, και να σου βγάζει ακριβώς όλο το τι κάνει, πού βρίσκεται, τι κάνει.
1: Ένα QR code.
0: Ναι, από ποιες δουλειές έχει περάσει.
1: Κίτρινο άστρο.
0: Ναι, και το θεωρούν πολύ χαριτωμένο αυτό.
1: Ω, γαμάτο.
0: Ναι, φοβερό.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι, είναι πολύ φυσιολογικό. Δηλαδή, να πας να πατάς εκεί ένα κουμπί και να βλέπεις όλο το βιογραφικό του Ελληνού. Τι
1: να
0: κάνει.
1: Ξέρεις,
0: να ξέρεις, ναι.
1: Και το βγάζει ως φυσικό. Ναι. Να ξέρεις, θα του νοικιάσει το σπίτι. Άμα είναι κανένα κάθορμα, μην του το νοικιάσει. Λες, α, λογικό αυτό. Είναι τρομερή παγίδα.
0: Και έχεις αλλάξει κάποιες φορές, έχεις κρατήσει κάποια ονόματα. Ας πούμε το Τσίπρα τον έχεις κρατήσει.
1: Όλη η πολιτική είναι με το όνομά του.
0: Αλλά έχεις αλλάξει.
1: Οι δημοσιογράφοι έχουν αλλάξει.
0: Έχουν αλλάξει και ο συγγραφής.
1: Ναι, ναι. Μόνο οι πολιτικοί είναι με το όνομά τους, γιατί εκτίθενται δημόσια αυτοί.
0: Ναι.
1: Δεν τους έχω αποδώσει κάτι που δεν έχουν κάνει.
0: Στους δημοσιογράφους έχεις αλλάξει λίγο Μενελάκι, Παπαλάκι.
1: Αυτός με μπέρδεψε, ήταν ο Τέρενς Κουίκ.
0: Ναι, και το βάλες. Πώς το βάλες,
1: Τέρενς. Γρηγοριάδη.
0: Και σίγουρα και το Πομανταρέα που βάλες μέσα. Έχεις και μια κοπέλα της αντίθεσης παράταξης, η Μύρια, που έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Οι γυναίκες στην πολιτική. Αυτό το δράμα. Λοιπόν, οι γυναίκες στην πολιτική της εκπροσωπεί η Μύρια. Η Μύρια είναι ένα κορίτσι που θυμίζει λίγο την Εύθυνη Αχτσιόγλου, πρέπει να πω. Είχα στο μυαλό μου κάτι μεταξύ της Δαμανάκη και αυτής. Γιατί είναι δύο γυναίκες οι οποίες φτάσανε στα ύπατα αξιώματα, δεν ευτύχησαν. Λοιπόν, θυμάμαι τη Δαμανάκη που έλεγε σε μία... παλιότερα, πριν 10 χρόνια ίσως, σε μια εκπομπή την ημέρα της γυναίκας, είχαν καλέσει στο ραδιόφωνο γυναίκες πολιτικούς όλων των κομμάτων και κάνανε μια συζήτηση με το κοινό και στο τέλος ένα κορίτσι σηκώνει το χέρι και λέει στην κυρία Δαμανάκη που είναι πρόεδρος κόμματος, θέλω να κάνω μια ερώτηση, ποιο πιστεύετε ότι είναι το βασικό προαπαιτούμενο για να βγει μια γυναίκα στην πολιτική? Και απάντησε αυθορμήτως η Μαρία Δαμανάκη: ένας καλός σύντροφος. Και συμπλήρωσε: όχι ότι τον βρήκα εγώ. Όλα αυτά πολύ αυθόρμητα. Συνήθως δεν λέγονται στην πολιτική αυτά από πολιτικούς. Λοιπόν, θυμάσαι, πού να θυμάσαι, εσύ δεν το θυμάσαι. Τι τράβηξε για ένα διαζύγιο? Ήθελα να πάρει ένα διαζύγιο. Κοσμίως και αξιοπρεπώς. Την ξεφτέλησαν τη γυναίκα. Φαντάζεσαι να ήταν στη θέση του Ανδρέα Παπανδρέου και να είχε τον εραστή της μέσα στο αεροπλάνο, ούσα παντρεμένη, για να του έλεγε έλα αγόρι μου, έλα κατέβα. Λοιπόν, αυτό το τίμημα οι γυναίκες το πληρώνουν στην πολιτική, γι' αυτό μας λένε δεν βρίσκουν. Πού να βρουν? Πρώτον, δεν τις αφήνουν να ανεβούν στην ιεραρχία του κόμματος. Ειδικά άμα είναι πολύ άξια και τη φοβούνται, δεν την αφήνουν. Δεύτερον, αν βγει, και το σπίτι της διαμαρτύρεται ότι είναι λειψή παρουσία και ότι είσαι πολύ φιλόδοξη, το οποίο είναι πολύ κακό άμα είσαι γυναίκα, άμα είναι άντρας είναι φοβερό κομπλιμέντο. Λοιπόν, και μέσα στο κόμμα τη βλέπουν λιγότερη και την υπονομεύουν περισσότερο. Λοιπόν, αυτή η Μύρια η Φουκαριάρα τραβάει τον παθό της στον τάραχο, αλλά προσπαθεί να μην είναι αξιοπρεπής. Είναι οικολόγος, η οικολογία δεν είναι πια της μόδας. Από την οικονομική κρίση και μετά μας τελείωσε η οικολογία. Λοιπόν, drill baby drill. Επομένως είναι out of time και out of context.
0: Με ένα σύζυγο που δεν την καταλαβαίνει.
1: Με ένα σύζυγο που αγανακτεί, που η γυναίκα του είναι πολιτικός και δεν ξέρουν αυτόν και γνωρίζουν όλοι αυτήν και πέφτει ο εγωισμός του χαμηλά. Και είναι ανάμεσα στις συμπληγάδες, αλλά θέλει να μην λυγίσει. Να μην λυγίσει. Λυγίζει. Λυγίζει στο τέλος.
0: Ξέρεις, το βιβλίο σου έχει ένα διάχυτο κινησμό, ρε παιδί μου. Δηλαδή,
1: που είναι, γιατί είναι ναι, κοινική εποχή.
0: Και ένα, μια αισιοδοξία. Και ο τίτλος ακόμη. Έτσι τελειώνει
1: βέβαια
0: ο κόσμος.
1: Βέβαια, αυτός ο κόσμος.
0: Αυτός ο κόσμος, ναι.
1: Θα γίνει άλλος.
0: Δεν είναι δυνατόν να αλλάξουν πολλά πράγματα, έτσι. Είναι πολύ δύσκολη.
1: Θα πω κάτι. Έχω ένα φίλο γιατρό καρδιολόγο. Πολύ γλυκό άνθρωπο, λίγο χριστιανοφέρνη κιόλας. Ο οποίος χτες μιλούσαμε στο τηλέφωνο και μου έλεγε: δεν είναι κατάσταση αυτή, Λένα. Πρέπει να καταφύγουμε στη βία. Λέω: τι? Πρέπει να καταφύγουμε στη βία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να συνεχιστεί. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν γίνεται να συνεχιστεί. Δεν ξέρω αν θα καταφύγουμε στη βία, αν θα γίνει κάτι αβίωτο, αλλά κάτι θα αλλάξει. Δηλαδή, μέσα στα ερείπια που ζούμε αυτή τη στιγμή, ένα σπόρος προσπαθεί να φυτρώσει. Και πιστεύω ότι είναι η νέα γενιά αυτός ο σπόρος.
0: Βρίσκεσαι πολύ με τη νέα γενιά. Σου αρέσει πολύ να κάνεις παρέα με τη νέα γενιά.
1: Μα είναι το μέλλον. Πρέπει να το καταλάβω το μέλλον. Και ταυτίζομαι ψυχικά.
0: Βλέπεις, είσαι αισιόδοξο για τη νέα γενιά.
1: Ναι. Είμαι αισιόδοξο γιατί όλοι τις καταλογίζουν πράγματα. Όμως αυτό που δεν βλέπουν είναι επειδή δεν κάνουν παρέα μαζί της, δεν προσπαθούν να την πλησιάσουν. Ότι έχουν κάνει μικρόκοσμους μέσα στους οποίους ζουν δίκαια και τίμια με ισότιμες σχέσεις μεταξύ τους. Αυτό είναι κάτι, σημαίνει καταλαβαίνω ότι αυτό είναι λάθος που υπάρχει γύρω γύρω και εγώ δεν μπορώ να κάνω πολλά γιατί μου έχουν αφαιρέσει τη φαντασία. Αυτό είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο που διάβασα, το Capitalist Realism, που έλεγε ότι ο Mark Fisher, που έλεγε ότι η μεγαλύτερη επιτυχία του σταδίου του καπιταλισμού που περνάμε είναι ότι κατέστρεψε, ρήμαξε τη φαντασία μας και έτσι είναι πιο εύκολο. Βλέπουμε ταινίες, βιβλία κτλ. Για το τέλος του κόσμου, ένα boom το οποίο θα μας σκοτώσει όλους, παρά μια εναλλακτική ζωή όπου ο άνθρωπος θα είναι ξανά στο επίκεντρο και όχι τα φράγκα, όπου η ζωή θα είναι πιο απλή, πιο ήρεμη, πιο αγαπητική. Δεν μπορούμε καν να το φανταστούμε αυτό. Ναι, φοβερό. Και τι έλεγε ο Φίσερ, στον οποίο νοερά αφιερώνει το βιβλίο, γιατί αυτοκτόνησε ο άνθρωπος στο τέλος αυτός. Λοιπόν, ότι ποιος μπορεί να αναδομήσει την φαντασία μας? Η λογοτεχνία. Η λογοτεχνία θα μας κάνει να ξαναφανταστούμε.
0: Και έχει επιστρέψει η νέα γενιά στα βιβλία. Ναι. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Ναι. Είναι εντυπωσιακό. Λοιπόν, Λένα Διβάνη, έτσι τελειώνει ο κόσμος, εκδόσει Πατάκη. Και Λένα, σε είδαμε και στο σινεμά πρόσφατα. Έπαιξε Μικρές Ανάσες, έτσι, μια ταινία. Λένα, σε είδαμε και στο σινεμά πρόσφατα. Έπαιξε Μικρές Ανάσες, έτσι.

0: πολύ χαμηλό.
1: Δουλεύει σε ένα σούπερ μάρκετ με πολύ, ένα πάρα πολύ χαμηλό μισθό.
0: Έτσι
1: και
0: προς,
1: που τη διώχνουν γιατί έχουν γίνει αλλαγές. Και θέλει να φύγει από το σπίτι.
0: Ένα κακοποιητικό σπίτι.
1: Ένας σύντροφος, τι σύντροφος, τίποτα, συνάδελφος είναι στη δουλειά, ας πούμε, που δυστυχώς και αυτός της φέρε το άσχημα. Και εσύ κάνεις εσύ στην αρχή της ταινίας.
0: Με σύντρια, ο ρεαλισμός της λέει μια χαρά είναι, ωραία τιμή.
1: Ναι, και 600 ευρώ είναι η καλύτερη, ναι, δεν
0: μια χαρά.
1: Δεν σου αλλάζω τη τιμή. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία?
0: Εντάξει.
1: Έχεις κάνει βέβαια, πρέπει να πούμε, έχεις κάνει
0: και τα θέατρο ένα χρόνο.
1: Και
0: με πέρασε, παιδί μου, έτσι.
1: Ήσουν και,
0: για το Hollywood.
1: Και τα ζευγάρια έχεις, που ήταν.
0: Ναι. Αλλά έχω κάνει πραγματικά μαθήματα θεάτρου. Mm-hmm. Το αγαπώ πάρα πολύ. Αλλά φυσικά, επειδή αγαπώ την Αμέριση, πήγα να το κάνω αυτό. Μάλιστα, άφησα τις διακοπές μου να γυρίσω να κάνω αυτή τη σκηνή. Γιατί είναι αυτό που σου λέω. Αυτό είναι. Να τη δείτε την ταινία αυτή.
1: Λέγεται Μικρές Ανάσες.
0: Και είναι σταθερινά σινεμά. Και είναι αυτό που σου λέω, δηλαδή η κοπέλα αυτή που χτυπιέται από παντού, από αυτή την κατάσταση την αβίωτη, πού βρίσκει την παρηγοριά? Έχει ένα γκέι φίλο που είναι εκεί στήριγμα. Αυτό είναι πολύ. Αυτό είναι μεγάλη ανάσα.
1: Αυτό συνέδεσα κιόλας εγώ με το βιβλίο, το Έτσι τελειώνει ο κόσμος.
0: Μεγάλη ανάσα.
1: Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα, βλέπεις πως περνάει η ώρα μαζί, έτσι.
0: Α, ναι.
1: Πώς έχω φέρει μαζί μου το πρώτο σου βιβλίο. Το «Γιατί δεν μιλάς για μένα».
0: Την πρώτη έκδοση.
1: Πρώτη έκδοση. Εκδόσεις Νεφέλη, 1995. Πώς αποφάσισες τότε και να πάρεις? Ήταν μια δύσκολη εσύ με τις πτυχές, τις σπουδές, το πτυχίο της νομικής, το διδακτορικό. Είχες κάνει, είχες τελειώσει το διδακτορικό σου. Μόλις είχες πάρει το διδακτορικό σου. Πώς το γυρίζεις τη λογοτεχνία, στην πεζογραφία?
0: Δεν το γυρίζω. Εγώ είμαι γεννημένη γι' αυτό. Δηλαδή από μικρή ήξερα ότι θα γίνω συγγραφέας, χωρίς να έχω και υπόψη μου τι ακριβώς είναι. Το έχω πει σε κάτι συνεντεύξεις, γιατί είναι λίγο ρεζίλη, ότι έλεγα μικρή, παρατηρούσα τον κόσμο. Αυτό έκανα. Ήμουν ένα παιδί λίγο μοναχικό. Κανείς που με ξέρει τώρα δεν το πιστεύει αυτό. Λίγο απ' έξω και παρατηρούσα. Και έλεγα, μα γιατί είναι έτσι τα πράγματα? Και όταν με ρωτούσαν τι θέλω να γίνω, έλεγα τη φοβερή μεγαλομανιακή μπουρδα «σοφός». Και εννοούσα, θέλω να καταλάβω πώς δουλεύει ο κόσμος. Γι' αυτό είναι το τίκ μου μέχρι σήμερα. Θέλω να καταλάβω πώς δουλεύει ο κόσμος. Οπότε άρχισα να γράφω πολύ μικρή. Έβγαζε και ένα περιοδικάκι, το πουλούσα σε φίλους του μπαμπά μου κτλ. Αλλά είχα ορκιστεί να μην εκδώσω αν δεν βρω μια δουλειά που να είναι μόνιμη και αυτή να με τρέφει, να μην περιμένω τίποτα από τη λογοτεχνία. Οπότε γι' αυτό βγήκα αργά στη λογοτεχνία, γιατί πρώτα έπρεπε να γίνω λέκτορα στο πανεπιστήμιο. Και η πρώτη, αυτό το βιβλίο μου το εμφάνισαν.
1: Αυτό μου το έλεγες πριν, ναι. Φοβερή ιστορία. Έτσι, δεν πήγες εσύ πουθενά?
0: Πουθενά. Με ένα περίεργο τρόπο γνωρίστηκα με τον Χάλη και την Πόπη Πιγκανά, οι οποίοι αγκάλιασαν το έργο μου χωρίς να το ξέρω. Και στην ουσία ο Μιχάλης έδωσε το πρώτο δίγημά μου στο Πλανώδιο χωρίς την άδειά μου. Και η Πόπη έδωσε τις εκδόσεις Νεφέλη το βιβλίο και μου με κάλεσαν και μου το δείξανε.
1: Και στο φρανέτη μου.
0: Ναι. Αυτή η πρώτη μέρα ήταν πολύ χαρακτηριστική για το μέλλον μου. Δηλαδή, πραγματικά ό,τι έκανα στη ζωή ήρθε και μου προσφέρθηκε. Δεν το κυνήγησα. Ποτέ. Τίποτα.
1: Δούλεψε όμως πολύ γι' αυτό.
0: Άλλο αυτό. Δεν το κυνήγησα όμως. Δηλαδή κάτι γινότανε, δούλευα σαν σκυλί. Αλλά δεν κυνήγησα, ρε παιδί μου, τίποτα. Όλα μου ήρθανε. Λοιπόν, και είμαι τώρα την πρώτη μέρα, αυτό είναι το καλό κομμάτι, το δεύτερο κομμάτι. Είμαι με το εξώφυλλο, ένα υπέροχο, μακάρι να μπορέσετε να το βλέπατε. Λοιπόν, με ένα υπέροχο κόσμο, το Χουλιαρά.
1: Χουλιαρά, Νίκος Χουλιαράς.
0: Λοιπόν, και το έχω και καμαρώνω και πηγαίνω σαν το γύφτικο σκεπάρνη να πάω στη στάση του λεωφορείου. Και συναντάω μία συνάδελφο από τη σχολή που είχε. Το χαρακτηριστικό της ήταν πολύ αξιόλογη γυναίκα, η οποία εγκατέλειψε στην πραγματικότητα την επιστημονική της καριέρα, έμεινε βοηθός, γιατί έκανε οικογένεια, παιδιά κτλ. Μια χαρά. Αυτό ήθελε, αυτό έκανε. Λοιπόν, είμαι εγώ έτσι και μου λέει, τι κάνεις Λενάκη, με συμπαθούσε αυτή για να καταλάβετε, δεν ήταν μπηχτή. Τι κάνεις Λενάκη, τις κάνω εγώ, παπ, και τις βγάζω το εξώφυλλο, κοίτα. Και μου το παραμερίζει με το χέρι και μου λέει, πρεάστα αυτά και κοίτα να παντρευτείς και να κάνεις κανένα παιδί.
1: Απίστευτο.
0: Και μένω με το στόμα ανοιχτό.
1: Απίστευτο.

0: Ήταν μια μέρα που δεν θα την ξεχάσω ποτέ από κάθε άποψη.
1: Αλλά συνέχισες.
0: Καλά.
1: Έτσι, και μετά έβαλες το πρώτο σου.
0: Της είπα και εγώ όταν συνήλθα λίγο από αυτό. Δηλαδή ούτε ένα μπράβο έτσι για τα μάτια του κόσμου. Πες, δεν εκτιμάς τη λογοτεχνία.
1: Και τα δύο χρόνια
0: της
1: μετά.
0: Της είπα, τον... καλή μου, όλοι μπορούν να παντρευτούν και να κάνουν παιδιά. Να γράψουν βιβλίο, όχι.
1: Δεν γίνεται. Πολύ ωραία απάντηση.
0: Ευχαριστώ.
1: Και δύο χρόνια μετά ακολούθησε το πρώτο σου μυθιστόρημα, ναι. Γυναίκη ζωή τη, που ήταν και μια γυναίκα μετά... που τα αφήνει όλα, τα παρατάει όλα, σωστά. Έτσι. Και μετά το εργαζόμενο χώρο και όλα τα ενικό σχέδια.
0: Και στην περίπτωση, δηλαδή, εγώ είμαι ο πιο φανατικός κατά του γάμου άνθρωπος και μου είπε αυτό.
1: Απίστευτο.
0: Απίστευτο. Και είναι ενδεικτικό πως ο καταπιεσμένος καταπιέζει και τους άλλους. Δηλαδή, οι μάνες έλεγαν στα κορίτσια: κοίτα να παντρευτείς, κοίτα να κάνεις κανένα παιδί. Δεν το έλεγε ο πατέρας συνήθως. Οι μαύροι μεταξύ τους καταπιέζονται. Δηλαδή, οι μαύροι λένε ο ένας τον άλλο νίγκα. Εμείς δεν μπορούμε πια να το πούμε αυτό το πράγμα, απαγορεύεται. Οι γκέι λένε ο ένας τον άλλον, δεν μπορώ να πω τι λένε. Λοιπόν, η μεγαλύτερη επιτυχία του συστήματος είναι ότι κάνει τα άτομα τα περιθωριοποιημένα, καθ' οδήποτε τρόπο, να καταπιούν την περιθωριοποίηση και να τη μεταφέρουν στα αδέρφια τους.
1: Πάντως πάλεψες σε ένα αντροκρατούμενο περιβάλλον, έτσι, και φαίνεται η αγάπη που έχεις για τις γυναίκες και την εξαρτησία και όλα στα ζευγάρια, ας πούμε, που έγραψαν την ιστορία της Ελλάδας και στη σειρά που έγινε στο... ότι είσαι λίγο πιο πολύ με την πλευρά της γυναίκας πάντα. Δηλαδή πάντα, δηλαδή και στη Μαντόμαυρο Γένους και...
0: Είμαι τον αδικημένο πάντα. Και νομίζω ότι η πρώτη μου συλλογή, αυτό που σου έλεγα παίξω και δεν μπόρεσα να το τεκμηριώσω, είναι γιατί πιστεύω ότι τα πρώτα πράγματα που κάνουμε είναι ο σπόρος, δείχνει το κεφάλι μας, τι υπάρχει εκεί μέσα και τι μπορεί να ανθίσει, μπορεί και να μην ανθίσει βέβαια. Λοιπόν, και ο τίτλος της πρώτης μου συλλογής είναι «Γιατί δεν μιλάς για μένα» και μιλάω για τους αδικημένους. Γιατί εγώ ήμουνα προνομιούχα κατά ένα τρόπο, δεν ήμουν από καμιά πλούσια οικογένεια, αλλά είχα την αγάπη και τη στήριξη των γονιών μου και δι' του πατέρα μου που έχει σημασία για ένα κορίτσι, ο οποίος πίστευε ότι είμαι, ξέρω, το άνθος του γυαλού, ότι μπορώ να κάνω ό,τι θέλω και είχα κάθε ελευθερία από αυτό να κάνω ό,τι θέλω. Αυτό είναι σπάνιο για κορίτσια της γενιάς μου και το φίλω 100%. Και μάλιστα έχω γράψει μια αφιέρωση για τις γονείς μου στο εργαζόμενο αγόρι, που είναι το τρίτο μου βιβλίο, που λέει στον πατέρα μου και στη μητέρα μου που κράτησαν ανοιχτά τα παράθυρα για μας, μολονότι έτρεμαν, μην κρυολογήσουμε. Γιατί αυτό συνέβαινε.
1: Πόσο έχεις αλλάξει από τότε που θεωρείς από το γέτο? Καθόλου.
0: Νιώθω ότι δεν έχω αλλάξει καθόλου. Επίσης νιώθω ότι κανένας δεν αλλάζει πάρα πολύ. Δεν αλλάζουμε πάρα πολύ. Δηλαδή το πολύ που βλέπω αλλαγή δεν είναι προς το καλύτερο. Είναι προς την εγκατάλειψη. Δηλαδή το πού να τρέχεις τώρα. Εγώ τρέχω.
1: Τρέχεις ακόμη, δηλαδή είναι φοβερό αυτό. Ταξίδια.
0: Ταξίδια. Από ξύδια δεν έχω, δεν πίνω αλκοόλ. Ταξίδια όμως.
1: Ταξίδια, γιατί εντάξει, φέρνει το γνωστό σου βιβλίο, έτσι το.
0: Το τελευταίο ήταν πάρα πολύ απογοητευτικό, ήταν στην Κίνα. Πω, τρόμος. Δηλαδή, δεν είχα τελειώσει το βιβλίο ακόμα. Ζούσα μέσα στο περιβάλλον του «Έτσι τελειώνει ο κόσμος». Και όταν πήγα στην Κίνα, λέω: ναι, έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κοίτα τι έχουμε τώρα. Είμαστε ανάμεσα στον Τραμπ, στον Κινέζο αυτάρχα που παρακολουθεί και αν ανασένεις, δηλαδή κυριολεκτικά, έτσι. Δεν ξέρω αν είναι, πόσο είναι γνωστό αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια, είμαστε αναγκασμένοι να κατεβάσουμε μια εφαρμογή που λέγεται WeChat και με την οποία πληρώνεις παντού, μπαίνεις παντού και τα λοιπά στην Κίνα. Άρα ξέρει το κράτος που μπήκες, τι κατανάλωσες.
1: Απίστευτο.
0: Και παίρνεις, με ποιον πήγες
1: στιγμή, τι,
0: και παίρνεις πόντους. Είναι το point system. Δηλαδή κάνω εγώ παρέα με σένα, μας καταγραφόμαστε εδώ ότι πήγαμε για καφέ, Μοστράτος διβάνι και ο Μοστράτος δεν είναι αγαπητός στο σύστημα, χάνω πόντους. Είναι αγαπητός στο σύστημα, παίρνω πόντους. Αν χάσω πολλούς πόντους, δεν μου νοικιάζουν σπίτι, δεν βρίσκω δουλειά, βρίσκομαι στο δρόμο. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, έχουμε αυτό το τρίο. Το Ρώσο, τον Κινέζο και τον Αμερικάνο. Ζεις εσύ. Γι' αυτό λέω ότι είναι αβίωτο. Ήταν πολύ διαφωτιστικό ταξίδι στην Κίνα.
1: Ανάσες με βιβλία, γιατί ξέρω ότι διαβάζεις πάρα πολύ, βλέπεις πολύ σινεμά, βλέπεις πολλές σειρές. Δεν σε προλαβαίνω εγώ από τις σειρές, πρέπει να σου πω, δηλαδή κάθε φορά. Οπότε μιλάω στο τηλέφωνο, μου λέει 10 νέες σειρές, ξέρω εγώ. Σου λέω, Λένα, πού βρίσκεις το χρόνο.
0: Και επίσης είναι εντυπωσιακό ότι όλο ένα και περισσότερα βιβλία γίνονται σειρά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα διαβάζω ένα βιβλίο που είχε μεγάλο ενδιαφέρον. Που είναι, το μόλις άρχισα χτες δηλαδή να το διαβάζω αυτό. Είχα τελειώσει την Οντισιόν. Είναι τα βιβλία που συζητούσατε με την Βάσια Τζανακάρη. Αυτά τα βιβλία είχα διαβάσει αμέσως πριν.
1: Την Τετάρτη θα είναι συγγραφές στην Ελληνοαμερικανική Ένωση.
0: Ποια?
1: Η Κιταμούρα.
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια. Την Τετάρτη, 24 του μήνα.
0: Ποιος τη φέρνει, ποιος τη φέρνει.
1: Η εκδόσεις Διόπτρα μαζί με την... Θα είναι και στα Χανιά την επόμενη μέρα. Νομίζω
0: ότι
1: την
0: Πέμπτη
1: θα είναι.
0: Α, ναι, θα είναι στα Χανιά. Μάλλον Τετάρτη γίνονται τα πάντα.
1: Τετάρτη σε 7 η ώρα στην Ελληνοαμερικανική Ένωση.
0: Λοιπόν,
1: με τον Γιώργο Νάστο.
0: Θα τη δω στα Χανιά, γιατί θα δω τη φίλη μου Εύα Στεφανή, η οποία στο πλαίσιο του φεστιβάλ παρουσιάζει μια ταινία της. Λοιπόν, και οι φίλοι μας προηγούνται πάντα.
1: Έτσι έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Λοιπόν, αυτή μου άρεσε πάρα πολύ το ενηγματικό της έργο. Μου άρεσε πάρα πολύ ένα βιβλιαράκι που ξεχνάω τη συγγραφέα γιατί δεν την ήξερα πριν. Που λέγεται Οι Άγγλοι ξέρουν το μαλλί. Που είναι ένα πανέξυπνο.
1: Της Ellen DeWitt.
0: Ναι, είναι ένα πανέξυπνο βιβλίο. Φοβερό. Διάβασα και τη Οντέσα Ημέη, η χρονιά της χαλάρωσης και της ξεκούρασης. Που είναι αξιοσημείωτο. Η Οντέσα έκανε κάτι που προσπάθησα να κάνω κι εγώ. Δηλαδή ένα μαύρο περιεχόμενο το έκανε πολύ αξιανάγνωστο και σχεδόν ελαφρύ.
1: Αλλά και ήταν πολύ μαύρο όμως.
0: Δηλαδή, πολύ μαύρο.
1: Ναι. Και με τους δίδυμους πύργους μέσα.
0: Το διάβασε ευχάριστα.
1: Το διάβασε ευχάριστα. Είναι φοβερό
0: πολύ
1: αυτό το πράγμα. Ναι, όντως. Είναι επίτευγμα.
0: Λοιπόν, και τώρα άρχισα να διαβάζω τη Λίντια Τρίχα, Οι Γυναίκες του Τρικούπη.
1: Το νέο της βιβλίο που βγήκε μόλις.
0: Η Λίντια Τρίχα, ναι, μόλις βγήκε. Μέχρι χτες το άρχισα. Είναι πολύ juicy. Η Λίντια Τρίχα είναι τρικουπολόγος, τρικουπολόγιστ.
1: Έχει γράψει κάποιες βιογραφικές για τον Χαρίλο και τον Σπυρίδωνα.
0: Ναι, την Ultimum βιογραφία. Και τώρα κάνει αυτό το βιβλίο αφιερωμένο στις γυναίκες της ζωής του, οι οποίες έπαιξαν πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο στη ζωή και το έργο του. Οπότε είμαι πολύ ευτυχής που έχω αυτό το βιβλιαράκι τώρα. Γενικά, όταν έχω ένα βιβλίο που μου αρέσει, είμαι λες και κέρδισα λαχείο. Είμαι πολύ χαρούμενη. Ανυπομονώ να πάω σπίτι να το ξαναπιάσω.
1: Και με τους τρικούπιδες έχεις μια σχέση. Δηλαδή είναι πολύ ωραία ιστορία αυτή. Στα ζευγάρια.
0: Έχω μια προστατευτική σχέση απέναντι στον τρικούπι. Επειδή ήταν αυτό το πλάσμα το οποίο δεν ήταν έτσι επιδεικτικό και πολιτικό.
1: Και πολύ περίεργη. Είναι φοβερό ότι ο τάφος του τρικούπι, πώς είναι, πώς η απλότητα αυτό. Δεν έχει τίποτα.
0: Έτσι ήταν,
1: δεν έχει τίποτα. Είναι δύο σταυροί τίποτα. Δεν έχει κάτι.
0: Λίγα
1: ενώ πηγαίνεις και εκεί πέρα και βλέπεις το σίτι, ας πούμε, και το μνημείο.
0: Παρόν,
1: έτσι. Αλλά από την άλλη, και πας και βλέπεις τρεις σταυρούς.
0: Ήταν ένα παράξενο πουλί ο Τρικούπης και έχω μεγάλη λατρεία στα παράξενα πουλιά. Θέλω να τα προστατεύσω.
1: Ήταν το αγαπημένο σου ζευγάρι στο βιβλίο.
0: Όχι, το αγαπημένο μου δεν είναι αυτό. Γιατί είναι λίγο.
1: Καλά, δεν είναι ζευγάρι. Καταρχάς, ναι, δεν είναι ζευγάρι, αλλά είναι ιστορία.
0: Είναι δύο αδέρφια. Αλλά που ζούσαν σαν ζευγάρι. Όχι
1: από τις 9 ιστορίες που ήταν σαν ζευγάρι, ας πούμε.
0: Είναι η πιο περίεργη ιστορία. Και λέει πιο σκοτεινή, κάπως. Λοιπόν, αλλά αυτό οφείλεται στη Σοφία η σκοτεινιά. Όχι στον Χαρίλαο. Το αγαπημένο ζευγάρι είναι τρίο. Κρύο καιρό για τρίο. Δραγούμης, Κοτοπούλη και. Η πριγκίπισσα, η θλιμμένη πριγκίπισσα.
1: Πινελόπη
0: Δέλτα. Εκεί το είναι Hollywood. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχει γίνει στη σειρά αυτό.
1: Η εκτέλεση έχει γίνει του Γερμανού.
0: Εντάξει τώρα.
1: Του Φρέντι Γερμανού.
0: Δεν έχει όλα.
1: Κόσος Κουτσομίτης.
0: Έχει, είναι επικεντρωμένο στην
1: εκτέλεση. Και ήταν και πολύ ωραία. Όχι, ήταν ιστορία του. Ήταν και πολύ ωραία διανομή. Πολύ ωραία σειρά. Ο Κουτσομίτης ήταν.
0: Δεν την είχα δει να πω από την αλήθεια.
1: Ναι, Κώστας Αρζόγλου, Φιλαρέτη Κομνηνού, που ήταν η πρώτη της εμφάνιση τότε στην τηλεόραση.
0: Έχει όλη την ιστορία.
1: Είναι όλη ιστορία. Βέβαια. Κάνει και flashback. Βέβαια, δεν εννοείται. Και φτάνει στην εκτέλεση.
0: Θέλω άλλη ποιότητα.
1: Λοιπόν, θα μπορούσα να μιλάμε άλλες δύο ώρες και για σειρές και για ταινίες. Ήταν η Λένα Διβάνη δίπλα μας. Δεν κατάλαβα πώς πέρασε. Σου είπα ότι δεν θα παίξουμε άλλο τραγούδι. Διάλεξε ένα. Διάλεξε ένα.
0: Θα το πω όμως, αγαπημένοι ακροατές και ακροάτριες, είχα διαλέξει ένα υπέροχο τραγούδι του Nick Cave για την υπουλότητα της αγάπης που λέγεται I Let Love In.
1: Να το.
0: Ακούστε το μόνο.
1: Αυτό. Λοιπόν, Λένα Διβάνη, έτσι τελειώνει ο κόσμος. Εκδόσεις Πατάκη, Λένα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χαρά μου.
1: Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Μαρία Παύλου θα είναι στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: 84 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Για την Τεχεράνη αναχώρησε ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν προκειμένου να συζητήσει με υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, όπως μεταδίδει το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα. Ο ιστότοπος άξιος, επικαλούμενος αμερικανική πηγή, μεταδίδει ότι στην Ελβετία μεταβαίνει ο Στίβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, με σκοπό τη σύναψη οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διευθέτηση της διένεξης για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, βρίσκεται ήδη στην Ελβετία. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με ντρόουν στο Νότιο Λίβανο, μερικές μόνο ώρες μετά την κατάπαυση του πυρός, την οποία φέρονται να συμφώνησαν χθες Ισραήλ και Χεζμπολάχ, σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ. Τη συμφωνία έχουν επιβεβαιώσει στο Reuters ένας υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος και 2 πηγές της Χεζμπολάχ. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 9 τραυματίστηκαν από ρωσικό βομβαρδισμό στη πόλη Χάρκοβο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Εξελίξεις αναμένονται στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν προκύψει ενοχοποιητικά στοιχεία σε βάρος του 44χρονου αλλοδαπού ενοικιαστή της, ο οποίος κρατείται από χτες για υπόθεση ναρκωτικών. 30 χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που ο Ανδρέας Παπανδρέου πέρασε στην ιστορία, 30 χρόνια απουσίας που όμως διστάθηκαν αρκετά για να σβήσουν το αποτύπωμα ενός σπουδαίου σοσιαλιστή ηγέτη, επισημαίνει μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε άρθρο του στο ειδικό αφιέρωμα της εφημερίδας Το Καρφί. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, η παρακαταθήκη του αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις διεκδικήσεις του σήμερα για μια κοινωνία με λιγότερες ανισότητες, για ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας και παιδείας, για ένα κράτος δικαίου που βάζει τέλος στην αυθαιρεσία της εξουσίας, για περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη και διαπραγμάτευτη εθνική αξιοπρέπεια. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δεκάδες τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 11 πολύ σοβαρά, από τη χθεσινή σύγκρουση 2 επιβατικών τρένων κοντά στο Μπέτφορντ στα βόρεια του Λονδίνου, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Στην αθλητική επικαιρότητα και τους αγώνες του Μουντιάλ, στις 8 το βράδυ παίζουν Ολλανδία, Σουηδία και στις 11 Γερμανία, Ακτή Ελεφαντοστού. Νωρίτερα σήμερα, Σκωτία Μαρόκο 0-1, Βραζιλία Ιτή 3-0 και Τουρκία Παραγουάη 0-1. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι, είναι 28 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Μαρία Παύλου.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Βγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: 24 Ιουνίου Κηποθέατρο Ζαπίου, 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο, 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο.
6: 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, 22 με 28 Ιουνίου. Τα Χανιά γίνονται και πάλι σημείο συνάντησης δημιουργών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κόσμησε σύγκρουση, θεματικές συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, οικαστικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Όλη πόλη, μια γιορτή. 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, 22 με 28 Ιουνίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χανίων, Περιφέρεια Κρήτης.
7: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
8: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
9: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
10: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online.
9: μόνο.
10: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
9: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
11: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
10: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
8: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
0: Αθήνα 984.

Καλώς τους, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μένουμε Αθήνα και θα είμαστε συντροφιά έως τη μία μετά το μεσημέρι ακριβώς. Με τον Νίκο Αγγελόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, τον Χρήστο Κόκκινο στην επιλογή των τραγουδιών και χαιρόμαστε αυτές τις υπέροχες καλοκαιρινές μέρες. Και θα είναι πολλές και ας προσπαθούν κάποιοι να μας χαλάσουν την ψυχολογία, διότι έχουμε το θερινό ηλιοστάσιο, το οποίο λαμβάνει χώρα 21 Ιουνίου, σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη μέρα του έτους και από εκεί και πέρα η μέρα αρχίζει και μικραίνει έως τις 21 Δεκεμβρίου. Εκεί αλλάζουν πάλι τα πράγματα και σιγά σιγά η νύχτα μεγαλώνει. Ή αν θέλετε η μέρα μεγαλώνει. Ή αν θέλετε το αντίστροφο, όπως θέλετε εσείς σκεφτείτε το. Η νύχτα είναι τώρα μικρή και το χειμώνα μεγαλύτερη. Για την ακρίβεια μπορώ να σας πω ότι η διάρκεια της ημέρας είναι 14 ώρες και 48 λεπτά. Ιουνίου λοιπόν σήμερα, Παγκόσμια ημέρα προσφύγων, Παγκόσμια ημέρα σέρφινγκ και ο καιρός έχει αυτούς τους ανέμους που φέρνουν και μία δροσιά, η αλήθεια είναι, τουλάχιστον μέσα στην πόλη, και δεν κάνουν τόσο έντονη τη ζέστη. Γενικά έφυρος ο καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια, όπου θα σημειωθούν και λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι είναι 2 με 3 και από το μεσημέρι θα πνέουν βορειοδυτικά 3 έως 5 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Κυριακή θα παραμείνει με τα ίδια χαρακτηριστικά ο καιρός, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και από Δευτέρα θα συνεχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία με τα χαρακτηριστικά αυτά, με έθριος ο καιρός, γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικά κάποιες βροχούλες και με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις. Το πρόγραμμα έχει αρχίσει για διακοπές, δεν ξέρω, οι εξετάσεις ολοκληρώθηκαν. Τώρα σιγά σιγά είναι ο τίτλος καλοκαίρι και ο καθένας φτιάχνει το δικό του πρόγραμμα για αυτό το διάστημα.

0: Έχουμε την υπόθεση από τα Χανιά στην Κρήτη, την εξαφάνιση και την σύλληψη ενός άντρα. Πάμε να δούμε τα νέα που υπάρχουν από τις έρευνες των αρχών. Ο Δημήτρης Πέρος θα μας πει για την υπόθεση. Έλα Δημήτρη, περίεργη υπόθεση, περίεργη πολύ.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Ναι, είναι πρόκειται για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Που εξαφανίστηκε στις 30 Μαΐου. Το γεγονός ότι δηλώθηκε η εξαφάνισή της πολλές μέρες αργότερα, σχεδόν 15 μέρες, προκάλεσε αρχικά τις εύλογες απορίες των αρχών. Αρχικά η υπόθεση εξελίχθηκε ως, διερευνήθηκε ως απλή εξαφάνιση, ωστόσο όλα τα στοιχεία πλέον, και αυτή είναι μεγάλη ανατροπή και αργές εξελίξεις. Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, ότι η άτυχη 45χρονη γυναίκα έχει πέσει θύμα εγκληματικής ενέργειας, μάλλον έχει δολοφονηθεί. Και βασικός επίπεδος πλέον από χθες θεωρείται ένας 43χρονος, τον οποίο η γυναίκα νίκιαζε το σπίτι όπου διέμενε και είναι ο τελευταίος που την είχε δει ζωντανή. Ήταν εκείνη την ημέρα, 30 Μαΐου, η οποία η γυναίκα είχε πάει προκειμένου, αυτό έκανε σχεδόν κάθε μια φορά το μήνα, πήγαινε και έλεγχε το σπίτι στο οποίο του νίκιαζε, νίκιαζε στον 43χρονο, ο οποίος έχει καταγωγή από την Βόρεια Ήπειρο. Ο συγκεκριμένος άντρας είχε δώσει κατάθεση τουλάχιστον δύο φορές στις αρχές. Όταν τον αναζήτησαν εχθές η αστυνομία προκειμένου να δώσει κάποιες περαιτέρω εξηγήσεις από τη συνεχιζόμενη έρευνα, είχε εξαφανιστεί. Μάλιστα είχε αφήσει το κινητό του τηλέφωνο ανοιχτό μέσα σε ένα από τα αυτοκίνητα που είχε, και αυτό εκτιμήθηκε από τις αρχές ότι το έκανε προκειμένου να παραπλανήσει και να μην εντοπιστεί. Τελικά μετά από έρευνες εντοπίστηκε χθες το βράδυ και συνελήφθη. Το γεγονός ότι εξαφανίστηκε τον κατέστησε άμεσα, Μαρία, ως βασικό ύποπτο για την εξαφάνιση της άτυχης γυναίκας. Αρχικά να πούμε ότι συνελήφθη διότι από τη συνεχιζόμενη έρευνα της αστυνομίας εντοπίστηκε σε χωράφι το οποίο διαχειριζόταν ο ίδιος μαζί με ένα άλλο άτομο, εντοπίστηκε μια μικρή φυτεία κάναβης και συνελήφθη για υπόθεση ναρκωτικών. Κρατείται από χθες το βράδυ λοιπόν στο αστυνομικό μέγαρο εκεί των Χανίων και εξετάζεται για την υπόθεση της άτυχης γυναίκας. Φέρεται να έχει πέσει σε πολλές αντιφάσεις αλλά κρατά αρνητική στάση και δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με την εξαφάνιση της γυναίκας. Να πούμε, Μαρία, ότι αρχικά ως υπόπτος είχε ελεγχθεί και ο άδερφος της 45χρονης, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι δεν έχει καμία σχέση, αφού την ημέρα της εξαφάνισης ο αδερφός της ήταν στο νοσοκομείο για σοβαρή χειρουργική επέμβαση. Τώρα ο 43χρονος εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι τα δύο αδέρφια είχαν πολύ κακές σχέσεις για περιουσιακά στοιχεία και δεν είχαν έτσι στενές επαφές. Μάλλον ήταν κακές οι σχέσεις τους, αλλά από την αστυνομία έχει ξεκαθαρίσει ότι ο αδερφός δεν έχει καμία σχέση με την εξαφάνιση και το θεωρόμενο ως έγκλημα. Τώρα τα στοιχεία που ενοχοποιούν τον άντρα το 43χρονο είναι πέρα από τις αντιφάσεις που έχει πέσει, είναι ότι από τη χθεσινή έρευνα με κλιμάκιο των από τα εγκληματολογικά εργαστήρια έχουν εντοπιστεί ευρήματα τόσο στο σπίτι όπου φαίνεται και από κάμερα να μπαίνει η γυναίκα εκείνη την ημέρα που εξαφανίστηκε, αλλά και σε ένα βαν του 43χρονου έχουν βρεθεί ευρήματα και συγκεκριμένα ίχνη αίματος, και αναμένεται από ώρα σε ώρα, Μαρία, τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να ταυτοποιηθεί αν πρόκειται για την 45χρονη γυναίκα, και άμεσα αυτό θα οδηγήσει την εισαγγελία να εκδώσει ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία, αυτό λένε οι πληροφορίες, εις βάρος του 43χρονου. Είναι μια υπόθεση thriller, μυστήριο. Είναι απορίας άξιο πού έχει εξαφανιστεί και αν πρόκειται για έγκλημα, πού έχει κρύψει την σωρώνα. Αυτό εκτιμά η αστυνομία, ναι. Μαρία, ότι είναι θέμα εγκληματικής ενέργειας, δολοφονίας, και να δούμε αν θα ομολογήσει ο 43χρονος και θα δώσει κάποιες πληροφορίες.
0: Μάλιστα. Δημήτρη Πέρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Πάμε να κάνουμε την καθιερωμένη μας βόλτα στο διαδίκτυο, να δούμε τις ειδήσεις αυτήν την ώρα, πώς διαμορφώνονται η επικαιρότητα, ξεκινώντας από την αγαπημένη μας καθημερινή συνήθεια, Athina984.gr. Ισραηλινά πλήγματα με τουλάχιστον 5 νεκρούς στο Νότιο Λίβανο, παρά την Κεχυρία. Εξαφάνιση στα Χανιά, μας τα έλεγε ο Δημήτρης Πέρεος πριν από λίγη ώρα, συνελήφθη ο ενοικιαστής της 45χρονης, τα νέα στοιχεία που ερευνούν οι αρχές. Λήγει τη Δευτέρα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων, από την Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι. Η Ηράκλειο απολογούνται οι 4 από τους 7 συλληφθέντες του κυκλώματος πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Στην Βρετανία ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες, εκ των οποίων 11 πολύ σοβαρά, από τη σύγκρουση 2 τρένων κοντά στο Μπέντφορντ. Και Θεσσαλονίκη, 2 αδέλφια επιτέθηκαν με ξύλα και μαχαίρι σε 25χρονο. Τα 7 μέτρα άμεσης εφαρμογής για τη στήριξη των πολιτών, από τα 150 ευρώ για κάθε παιδί έως τις 72 δόσεις. Άξιος, ο Βίτκοφ μεταβαίνει στην Ελβετία για συνομιλίες με το Ιράν. Πάμε earthnews.gr. Λίβανος, τουλάχιστον 4 νεκροί από Ισραηλινά πλήγματα στο νότο, παρά την Εκεχηρία. Εξαφάνιση σταυρούλας στα Χανιά, ίσως και σήμερα έκδοση εντάλματος για ανθρωποκτονία για τον ενοικιαστή. Τα κρίσιμα στοιχεία που εντοπίστηκαν. Δομινικανή Δημοκρατία, νεκρή Ιταλίδα τουρίστρια σε μεγάλη πυρκαγιά σε παραθαλάσσιο θέρετρο. Οι εικόνες είναι συγκλονιστικές από το σημείο. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των αρχών και σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνονται στη δημοσιότητα και καταγράφονται, η φωτιά εκδηλώθηκε την Παρασκευή στο θέρετρο Viva Dominicus Beach στην επαρχία Alta Gracia, με τις αρχές να κάνουν λόγο για μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβεστικές μονάδες που προσπαθούν να περιορίσουν τις φλόγες στο μεγάλο τουριστικό συγκρότημα στην Δομινικανή Δημοκρατία. Το θέρετρο, το οποίο διαθέτει σχεδόν 700 δωμάτια, τυλίχθηκε από πυκνό καπνό και υπέστη εκτεταμένες ζημιές, όπως αποτυπώνεται και σε εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι μία γυναίκα από την Ιταλία σκοτώθηκε στην πυρκαγιά, ενώ ο συνολικός αριθμός των τραυματιών παραμένει μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστος. Οι έρευνες τώρα για τα αίτια της πυρκαγιάς βρίσκονται σε εξέλιξη. Παγκόσμια ημέρα προσφύγων σήμερα, μέχρι κάθε άνθρωπος να είναι ασφαλής, η υπενθύμηση μιας υπόσχεσης 75 ετών σε έναν κόσμο όπου οι πόλεμοι, οι διώξεις και οι ανθρωπιστικές κρίσεις εξακολουθούν να αναγκάζουν εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Η Παγκόσμια ημέρα προσφύγων σήμερα, Σάββατο 20 Ιουνίου, έρχεται να υπενθυμίσει ότι το δικαίωμα στην αναζήτηση ασφάλειας δεν αποτελεί προνόμιο, αλλά θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΗΠΑ, της αρμοστίας του ΟΗΕ, για τους πρόσφυγες, στο τέλος του 2024 στην Ευρώπη βρίσκονταν 18,4 εκατομμύρια άνθρωποι που είχαν εκτοπιστεί βία, ενώ η Ήπειρος φιλοξενούσε περίπου 12 εκατομμύρια πρόσφυγες, δηλαδή σχεδόν το 1 τρίτο του παγκόσμιου προσφυγικού πληθυσμού. Την ίδια στιγμή παγκοσμίως οι πρόσφυγες ανέρχονται σε 41,6 εκατομμύρια ανθρώπους. Η φετινή επέτειος αποκτά ιδιαίτερα συμβολικό χαρακτήρα, καθώς συμπληρώνονται 75 χρόνια από την υιοθέτηση της Σύμβασης της Γενέβης του 1951, του θεμελιώδους διεθνούς κειμένου που κατοχύρωσε το δικαίωμα στο άσυλο και την προστασία των προσφύγων. Πάμε πρωτοθέμα.gr. Από τα μέλια στο φαρμάκι, το προπατορικό αμάρτημα που έφερε τη ρήξη μεταξύ Τραμπ και Μελόνι, πώς οι αρχικές προσδοκίες για χρυσή εποχή στη σχέση σου Ουάσιγκτον-Ρώμης στις αρχές του 2025 διαψεύστηκαν λόγω Πάπα Λέοντα και Ιράν, αρκετά με το μάγκα συστήνει στη Μελόνι η Ιταλική αντιπολίτευση. Αυτές είναι οι εξελίξεις στο κομμάτι αυτό.
ακόμη ίχνη αίματος βρέθηκαν στο σπίτι και το αυτοκίνητο του ενοικιαστή της αγνοούμενης Σταυρούλας. Αναμένεται να εκδοθεί σε βάρος του ένταλμα για ανθρωποκτονία. Επικήρυξη για τους λαγοκέφαλους ετοιμάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, πόλεμος και από τους ψαράδες. Η στοχευμένη εξαλείευση μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της πίεσης που ασκούν οι λαγοκέφαλοι στα θαλάσσια οικοσυστήματα και στην ανακούφιση των αλιέων, χωρίς ωστόσο να αποτελεί από μόνη της οριστική λύση. Πάμε εφημερίδα.gr. Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη. Οι κυλίδες από την τηλεόραση και το πάτωμα στο τμήμα του 43χρονου ταυτοποιήθηκαν με την αγνοούμενη. Νέες ταυτότητες. Τι αλλάζει από 3 Αυγούστου. Ποια είναι η εικόνα των ραντεβού για την έκδοσή της. Στο κυνήγι του λαγοκέφαλου οι Έλληνες ψαράδες. Ξεκίνησε πανελλήνιος διαγωνισμός αλιείας με δώρα. Θα διαρκέσει 70 ημέρες. Βόλος. Πώς εκβίαζαν τον 13χρονο και του άρπαξαν 370.000 ευρώ η αγορά οχημάτων και η καταγγελία στην ελληνική αστυνομία, τα 7 μέτρα άμεσης εφαρμογής για τη στήριξη των πολιτών από τα 150 ευρώ για κάθε παιδί έως τις 72 δόσεις. ΑΔΕ, σπριντ για έλεγχο υποθέσεων που παραγράφονται στο τέλος του 2026 και τέλος η χειρή ήττα της Άγκυρας στο Στρασβούργο. Τι αποφάσισε το ΕΔΑ για τα δικαιώματα των Ρωμιών της πόλης.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden, Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
2: Τώρα εγώ πάντα πίστευα ότι αυτό που τελικά κάνουμε είναι μία μίξη δύο πραγμάτων. Αυτού που είμαστε και αυτό που ερωτευόμαστε. Τώρα εγώ σαν παιδί μεγαλωμένη τη δεκαετία του 70, μην έχοντας και καν pick-up ας πούμε στο σπίτι, είχα μόνο ράδιο και τα μουσικά μου ακούσαμε ήταν ό,τι έπαιζε το ράδιο. Πιστεύω βαθιά ότι είμαι τα λαϊκά τραγούδια, αλλά ερωτεύτηκα κάποια στιγμή την jazz. Αλλά είμαι τα λαϊκά τραγούδια. Αυτά είναι χαραγμένα μέσα στην ψυχή μου. Γι' αυτό ίσως και ένας λόγος που ασχολήθηκα πολύ με τη μετάφραση ελληνικής μουσικής σε jazz ιδίωμα. Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Καλατζής, μουσικός της jazz, και αυτήν την Κυριακή στις 7 το απόγευμα στην εκπομπή solo της Αριστείας Γιάννη θα μιλάω για διάφορα πράγματα όπως η μουσική, η δική μου πορεία και πολλά άλλα. Εδώ στον Αθήνα 984.
0: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: 84.

0: Είπαμε από την έναρξη της εκπομπής για την ιδιαιτερότητα των ημερών. Είναι ημέρες που πρέπει να θυμόμαστε. Τα στοιχεία που μιλούν για την προσφυγιά και για τους μετανάστες. Και αξίζει να σταθούμε στο Διεθνές Συνέδριο που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες, 19 και 20 Ιουνίου, σε ξενοδοχείο στο κέντρο των Αθηνών, με 270 συνέδρους από ολόκληρο τον κόσμο για την μετανάστευση και την διαπολιτισμικότητα. Είναι από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με την Διεθνή Ένωση για την Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και έχουμε τη χαρά να έχουμε στη συντροφιά μας, μένουμε Αθήνα σήμερα, την κυρία Νεκταρία Παλαιολόγου. Είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Την ευχαριστώ θερμά που βρήκε λίγο χρόνο καθώς συνεχίζεται το συνέδριο για να πούμε δύο κουβέντες. Κυρία Παλαιολόγου, είστε καλά?
1: Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μας δημοσιογράφε, που μας καλέσατε. Είναι πολύ σημαντικό έτσι να πούμε στον κόσμο το όμορφα νέα μας. Είναι ένα συνέδριο που έχουν έρθει άνθρωποι από όλες τις Ηπείρους. Μόλις ολοκληρώσαμε ένα ειδικό συμπόσιο με τον καθηγητή πατέρα, όπως ονομάζεται, The Father of Multiculturalism, γιατί είναι ο καθηγητής ο οποίος εμπνεύστηκε από μικρό παιδί και μετά ασχολήθηκε με το αντικείμενο της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης, με συμμετέχοντες από το Πανεπιστήμιο Εκπαίδευσης στο Χονγκ Κονγκ, από Αμερική, από άλλα πανεπιστήμια στην Ασία, από Ευρώπη και εμείς από Ελλάδα. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκουν εδώ στην Ελλάδα, στη χώρα της Δημοκρατίας, ένα τόπο για να μιλήσουν, να εκφραστούν ελεύθερα σε εποχές που είναι πάρα πολύ δύσκολες, ειδικά τα ζητήματα της ισότητας και της ένταξης, όπως ξέρουμε, σε παγκόσμιο επίπεδο, βιώνουν έτσι ένα πλήγμα σε πάρα πολλές περιοχές. Έχουμε πάρα πολλούς φοιτητές μαζί μας από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, ειδικά από το πρόγραμμα Γλωσσική Εκπαίδευση για Πρόσφυγες και Μετανάστες, που είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα στην Ελλάδα και εκπαιδεύει διεθνείς φοιτητές για να μπορούν να διδάσκουν σε τάξεις με πρόσφυγες και μετανάστες. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Θα έχουμε ειδικά βραβεία στη μνήμη καθηγητών που έχουν προσφέρει στο πεδίο σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα βραβεία ηθικού χαρακτήρα, συνδρομές σε συνέδρια, σε περιοδικά. Καθώς επίσης έτσι είχαμε και μία πάρα πολύ ωραία εχθές εναρξήρια ομιλία από τον ίδιο καθηγητή, με συμμετοχές από την Ελλάδα, τα ελληνικά πανεπιστήμια, πάρα πολλούς καθηγητές. Κοντά μου έχω, θα ήθελα έτσι να σας πει μία κουβέντα. Είναι η συνεργάτηδα του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γεωργία Γαβριλίδου. Ο υφυπουργός μας, ο κύριος Παπαϊωάννου, συμμετείχε εχθές, αφιέρωσε από τον χρόνο του, μαζί με τον Πρίτανη του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, καθηγητή Μανώλη Κουτούζη. Ήρθαν εδώ να μας στηρίξουν όλους και το χαρήκαμε όλοι.
0: Με σας χαρά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Παλαιολόγου.
2: Καλησπέρα σας και από
0: μένα. Γεια σας, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Ναι, θα ήθελα να συγχαρώ τους διοργανωτές για την άψογη διοργάνωση. Ένα υπέροχο συνέδριο, όπου τώρα εγώ δεν θα σας μιλήσω μόνο ως επιστημονική σύμβουλος παρά το Υφυπουργό, αλλά και ως καθηγήτρια υπηρετώ τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο πάρα πολλά χρόνια. Και θέλω να σας πω μόνο ότι το ζητούμενο σκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο πάρα πολλά χρόνια. Και θέλω να σας πω μόνο

0: Και αυτά. Και ελπίζω να έχουμε σύντομα πολλές τέτοιες διοργανώσεις, γιατί πραγματικά δίνουν το μέλλον στην εκπαίδευση, είτε στη δευτεροβάθμια, είτε στην πρωτοβάθμια, είτε στην τριτοβάθμια.
1: Αυτό είναι το στοίχημα, ότι πρέπει να εξελισσόμαστε σε όλα τα επίπεδα.
0: Σε όλα.
1: Οπότε είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι γίνονται τέτοιες κινήσεις στην εκπαίδευση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά. Επαναλαμβάνω, είναι το Διεθνές Συνέδριο για την Μετανάστευση και την Διαπολιτισμικότητα από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με την Διεθνή Ένωση για την Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, χθες 19 και σήμερα 20 Ιουνίου. 20 Ιουνίου που είναι η Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Στο συνέδριο αυτό, με 270 συνέδρους, τα στοιχεία που παρουσιάζονται, οι συζητήσεις που γίνονται, τα συμπόσια που λαμβάνουν χώρα, αναδεικνύουν έναν κοινό προβληματισμό για τα ιδιαίτερα επίκαιρα ζητήματα που συνδέονται με την μετανάστευση, το προσφυγικό και τη συμπερίληψη των ευάλωτων ομάδων, με στόχο τις συνέργειες, όπως ακούσατε, σε διεθνές επίπεδο.

Είπαμε και νωρίτερα, λίγη τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων. Στις 610.000 οι δηλώσεις, από την Τρίτη ξεκινούν.

Οι έλεγχοι ωστόσο με την επόμενη μέρα της εκπνοής της προθεσμίας και την ίδια ώρα με λιτέμια έως 8 μποφόρ ανεβάζουν τον κίνδυνο πυρκαγιών και υπάρχουν περιοχές που χρειάζονται προσοχή. Ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας έχουμε αυξημένη ισχύ στους ανέμους. Τώρα, οι πανελλαδικές αποτελούν παρελθόν και η αντίστροφη μέτρηση πια έχει να κάνει με την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Το Υπουργείο Παιδείας προχωρά στις τελευταίες διαδικασίες για την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων με στόχο την έγκαιρη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, έχει ήδη αποσταλεί οδηγία προς όλα τα βαθμολογικά κέντρα της χώρας προκειμένου να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες. Διαδικασίες βαθμολόγησης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων γενικής παιδείας, προσανατολισμού και ειδικότητας. Στόχος, η έκδοση και ανακοίνωση των βαθμολογιών των υποψηφίων των γενικών λυκείων και των επαγγελματικών λυκείων την 5η 25 Ιουνίου. Και μέχρι την Παρασκευή, μέχρι χθες, είχαν περιθώριο τα σχολεία να ανακοινώσουν και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μάλλον βαθμολόγησης και να ανακοινώσουν τους βαθμούς για τις ενδοσχολικές, μετά και τις ενδοσχολικές και προαγωγικές εξετάσεις. Είχαμε ελέγχους την Παρασκευή. Λέγαμε για τους λαγοκέφαλους νωρίτερα, ψυχραιμία και προσοχή για το λαγοκέφαλο, όχι στον πανικό, λέει το ΕΛΚΕΘΕ, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, ο μεγαλύτερος δημόσιος ερευνητικός φορέας της χώρας για τη μελέτη της υδρόσφαιρας και των υδρόβιων οργανισμών, παρεμβαίνει μετά τα εκτεταμένα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών σχετικά με το λαγοκέφαλο και την υποτιθέμενη επικινδυνότητά του, καλώντας τους πολίτες να αντιμετωπίσουν το ζήτημα με ψυχραιμία και υπευθυνότητα. Απαγορεύεται η κατανάλωσή του, είναι τοξικό ψάρι, είναι το βασικό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, γιατί διαβάσαμε και για τον αγώνα των ψαράδων. Προφανώς δεν είναι αγώνας για κατανάλωση αλλά για εξόντωση. Ο λαγοκέφαλος είναι ένα ξενικό είδος που εισήλθε στη Μεσόγειο από την Ερυθρά Θάλασσα μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Στην Ελλάδα καταγράφηκε για πρώτη φορά το 2005. Σήμερα απαντά σχεδόν σε όλες τις ελληνικές θάλασσες, με τις εμφανίσεις του να γίνονται ολοένα και συχνότερες. Είναι ένα χωροκατακτητικό είδος που επηρεάζει αρνητικά τη βιοποικιλότητα, τα θαλάσσια οικοσυστήματα και την αλιεία, καθώς ανταγωνίζεται τα ντόπια είδη για τροφή και καταναλώνει εμπορικά αλιεύματα. Οι παράκτιοι αλιείς αντιμετωπίζουν σημαντικές οικονομικές απώλειες εξαιτίας του λαγοκέφαλου. Το είδος προκαλεί ζημιές στα αλιευτικά εργαλεία, καταστρέφει δίχτυα και παραγάδια, αναγκάζει τους αλιείς να αλλάζουν περιοχές ψαρέματος και προκαλεί απώλειες αλιευμάτων. Τώρα, πόσο επικίνδυνη είναι για τους λουόμενους, σύμφωνα με το ΕΛΚΕΘΕ, δεν υπάρχει επίσημο σύστημα καταγραφής περιστατικών επιθέσεων ή δηλητηριάσεων από λαγοκέφαλο στην Ελλάδα ή σε άλλες μεσογειακές χώρες. Το κέντρο έχει ενημερωθεί μόνο για ένα επιβεβαιωμένο περιστατικό τραυματισμού λουόμενης στην Κρήτη το 2022. Τα περιστατικά που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν έχουν επιβεβαιωθεί, σύμφωνα με το ΕΛΚΕΘΕ πάντα, και σύμφωνα με τους επιστήμονες ενδέχεται να δημιουργούν αδικαιολόγητο φόβο και ανασφάλεια.

Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή, λίγο μετά τις 12. Μένουμε Αθήνα, Αθήνα 984 στους 98 και 3. Νίκος Αγγελόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Χρήστος Κόκκινος στην επιλογή των τραγουδιών. Μαρία Παύλου στο μικρόφωνο. Να είστε καλά.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιά Κροβίλη του Δήμου Μαρονία Σαπών στη Ροδόπη. Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με τη συνδρομή 2 πεζοπορών τμήματων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 10 πυροσβεστικών οχημάτων, ενώ από αέρα πραγματοποιούν ρήψεις νερού 5 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση κατάσβεση συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Σεισμική δόνηση 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 12:37 το μεσημέρι στη Γάβδο, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 7 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά της Γάβδου. Στις 12:31 είχε προηγηθεί δόνηση 4,7 βαθμών. Επιθέσεις καταθέσεων της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός, απαντώντας σε επιθέσεις κατά των Ισραηλινών στρατιωτών που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή αυτή του Λιβάνου, παρά την χθεσινή ανακοίνωση για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Σε ανακοίνωσή του, ο Ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περισσότερα από 50 βλήματα κατά των Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο και σε απάντηση η Τσαχάλ βάλει κατά στόχων της φιλοϊρανικής οργάνωσης. Για την Τεχεράνη αναχώρησε ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν προκειμένου να συζητήσει με υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, όπως μεταδίδει το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο ιστότοπος άξιος επικαλούμενος Αμερικανική πηγή μεταδίδει ότι στην Ελβετία μεταβαίνει ο Στίβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν με σκοπό τη σύναψη οριστικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διευθέτηση της διένεξης για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Εξελίξεις αναμένονται στην υπόθεση της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν προκύψει ενοχοποιητικά στοιχεία σε βάρος του 44χρονου αλλοδαπού ενοικιαστή της, ο οποίος κρατείται από χθες για υπόθεση ναρκωτικών. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δεκάδες τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 11 πολύ σοβαρά από τη χθεσινή σύγκρουση δύο επιβατηγών τρένων κοντά στο Μπέντφορντ στα βόρεια του Λονδίνου, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες. Στην αθλητική επικαιρότητα και τους αγώνες του Μουντιάλ, στις 8 το βράδυ παίζουν Ολλανδία, Σουηδία και στις 11 Γερμανία, Ακτή Ελεφαντοστού. Και ο καιρός γενικά έθριος, στην Αττική θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 28,5 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2 ακολουθεί εκπομπή το τετράδιο.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Είναι μια περίεργη ιστορία η σχέση του Μη Καραγάτση με την 7η τέχνη. Ξεκινάει αρκετά νωρίς, όταν ο Καραγάτσης είναι νέος. αποδεικνύεται πάρα πολύ ανοιχτόμυαλος. Διαβλέπει δηλαδή ότι ο κινηματογράφος είναι η τέχνη του μέλλοντος. Βλέπει πάρα πολύ μακριά. Βλέπει ότι δεν είναι μόνο μια λαϊκή τέχνη, δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, δεν είναι μόνο εμπόριο. Είναι υψηλή τέχνη. Και πάντοτε τον διέκρινε το πάθος του λόγου. Ήταν ένας εραστής του λόγου, ο οποίος διαμόρφωσε ένα τελείως προσωπικό ύφος. Μπορούμε να μιλάμε δηλαδή για καραγατσικό ύφος.
5: Είναι η αγάπη χειμερά που κυβερνά τα νιάτα.
2: Η κινηματογραφική και τηλεοπτική μεταφορά έργων του Μη Καραγάτση βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησής μας με τον Θανάση Αγάθο, καθηγητή νεοελληνικής φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά.
5: Με όνειρα εφημερά, χρύσους καπνούς γεμάτα.
2: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Η εβδομάδα τρέχει, οι εξελίξεις πιέζουν και η συζήτηση μόλις αρχίζει.
8: Κάθε Παρασκευή μεσημέρι κάνουμε τον απολογισμό. Όλα όσα συνέβησαν στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία.
7: Με ανοιχτά μικρόφωνα, κριτική ματιά και καθαρές κουβέντες.
8: Καφενείο Ιελάς, με την Ελένη Στεργίου
7: και τον Σάβα Γουλόπουλο.
2: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
9: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Αθήνα 984.
10: Γεια σας, είμαστε από το 40ο Γυμνάσιο Αθηνών και είμαστε μέλη της ομάδας συμβουλευτικής του σχολείου μας. Με λένε Αναστασία.
11: Με λένε Δάφνη.
12: Με λένε Βρυδίκη.
13: Με λένε Διόνη.
14: Με λένε Αναστάση.
10: Είμαστε εδώ σήμερα στην εκπομπή Τετράδιο και στον Αθήνα 984 για να σας μιλήσουμε για τα προβλήματα διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών και πώς μια ομάδα συμβουλευτικής ομιλίκων, όταν λειτουργεί μέσα σε ένα σχολείο, όπως και στο δικό μας, μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της σχολικής ζωής. Στο τέλος της εκπομπής, θα μοιραστούμε μαζί σας τα όνειρά μας για ένα πιο όμορφο σχολείο που θα τους χωράει όλους και που το μάθημα θα είναι χαρά και δημιουργία. Τι είδους προβλήματα διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν στις διαπροσωπικές σχέσεις μέσα στο σχολείο?
14: Δυστυχώς, σε όλα τα σχολεία, λιγότερο ή περισσότερο, υπάρχουν περιπτώσεις μαθητών που δέχονται καθημερινά κοροϊδίες για την εμφάνισή τους ή για κάτι άλλο που τους κάνει να αισθάνονται διαφορετικοί από τους υπόλοιπους. Αυτά τα υποτιμητικά σχόλια πολύ συχνά στην καθημερινότητα του σχολείου αντιμετωπίζονται ως πλάκα ή αστείο.
15: Στην πραγματικότητα όμως, για το παιδί που το βιώνει, δεν είναι καθόλου αστείο. Συχνά νιώθει ντροπή, φόβο και μοναξιά. Θυμάσαι εκείνη την περίπτωση όπου ένα παιδί δεχόταν συνεχώς σχόλια για τον τρόπο που μιλούσε και στην αρχή όλοι το αντιμετώπιζαν σαν πείραγμα?
14: Ναι, και με τον καιρό άρχισε να απομακρύνεται από τους συμμαθητές του και να συμμετέχει λιγότερο στο μάθημα. Από τέτοιες καταστάσεις καταλαβαίνουμε ότι τα λόγια μας μπορούν να πληγώσουν βαθιά, ακόμη κι αν εμείς τα λέμε χωρίς να το σκεφτούμε περισσότερο.
15: Υπάρχουν όμως και άλλες μορφές εκφοβισμού. Δεν είναι μόνο τα λόγια. Κάποιες φορές υπάρχει και ο αποκλεισμός. Ένα παιδί μπορεί ξαφνικά να βρεθεί μόνο του επειδή μια παρέα αποφάσισε να το απομονώσει ή να το κοροϊδεύει πίσω από την πλάτη του.
14: Δυστυχώς αυτό συμβαίνει αρκετά συχνά. Μπορεί να δούμε κάποιον να μένει μόνο στο διάλειμμα ή να μην τον καλούν ποτέ στις ομαδικές δραστηριότητες και πολλές φορές οι υπόλοιποι μαθητές απλώς παρακολουθούν χωρίς να αντιδρούν.
15: Η σιωπή όμως μπορεί να επιτρέψει στον εκφοβισμό να συνεχίζεται. Γι' αυτό είναι σημαντικό όταν βλέπουμε κάτι τέτοιο, να μιλάμε και να στηρίζουμε το άτομο που το χρειάζεται.
14: Υπάρχουν ακόμα και περιπτώσεις όπου ο εκφοβισμός μπορεί να καταλήξει και σε σωματική βία. Αυτά είναι τα πιο σοβαρά περιστατικά και δείχνουν πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει μια κατάσταση αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Δυστυχώς όμως έχουμε βρεθεί παρόντες και σε περιστατικό σωματικής βίας, έτσι δεν είναι?
15: Ναι, έχεις δίκιο, το θυμάμαι και εγώ. Λες για εκείνο το παιδί στο δημοτικό που ήρθε στη μέση της χρονιάς στο σχολείο μας και μια συγκεκριμένη παρέα το κορόιδευε και το χτυπούσε σχεδόν σε κάθε διάλειμμα.
14: Και τελικά το παιδί άλλαξε ξανά σχολείο, καθώς δεν άντυχε να δέχεται την ίδια συμπεριφορά κάθε μέρα. Όταν το μάθαμε, στεναχωρηθήκαμε όλοι πάρα πολύ, γιατί κανείς δεν αξίζει τέτοια συμπεριφορά.
10: Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να εξηγήσουμε ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στο bullying και στο πείραγμα.
11: Το bullying είναι επαναλαμβανόμενη αρνητική συμπεριφορά με πρόθεση να πληγώσει κάποιον. Το bullying έχει πολλές μορφές. Μπορεί να είναι σωματικό, δηλαδή χτυπήματα ή σπρωξήματα. Μπορεί να είναι λεκτικό, που εκδηλώνεται με βρισιές, κοροϊδία ή και απειλές. Ή και κοινωνικό, όταν κάποιος αποκλείεται από παρέες ή και διαδικτυακό. Γνωστό και με τον όρο cyberbullying, όταν κάποιος δέχεται αρνητικά σχόλια ή και απειλές στον χώρο του διαδικτύου.
10: Το άτομο που δέχεται εκφοβισμό συνήθως νιώθει φόβο, ντροπή, λύπη ή αδυναμία.
12: Το πείραγμα από την άλλη είναι φιλικό και αμοιβαίο. Δεν έχει σκοπό να πληγώσει κάποιον και σταματάμε αν ο άλλος δείξει ότι ενοχλείται. Και οι δύο πλευρές συνήθως γελούν και κανείς δεν νιώθει άσχημα. Οπότε, αν και οι δύο γελούν, είναι πείραγμα, αλλά αν μόνο ένας γελά και ο άλλος πληγώνεται, τότε είναι bullying.
15: Γι' αυτό, όταν γινόμαστε μάρτυρες τέτοιων περιστατικών, είναι πολύ σημαντικό να ζητάμε βοήθεια από καθηγητές, γονείς ή άλλους ενήλικες που μπορούν να βοηθήσουν. Αλλά στο σχολείο μας υπάρχει και ένας ακόμη τρόπος υποστήριξης.
14: Αναφερόμαστε φυσικά στην ομάδα συμβουλευτικής ομιλίκων. Οι μαθητές μπορούν να απευθυνθούν στην ομάδα μας, να μιλήσουν για αυτό που τους απασχολεί και να νιώσουν ότι κάποιος τους ακούει πραγματικά.
10: Οι Διόνυ και Αναστάσεις είναι δύο παιδιά που είναι εκπαιδευόμενοι στην ομάδα συμβουλευτικής ομιλίκων και θα ήθελα να τους ρωτήσω για τη δική τους εμπειρία.
14: Εγώ προσωπικά μπήκα στην ομάδα συμβουλευτικής ομιλίκων διότι ήθελα να βοηθάω τους φίλους μου και ανθρώπους στην κοινωνία να κάνουμε ένα καλύτερο κοινωνικό σύνολο.
15: Μπήκα στην ομάδα συμβουλευτικής ομιλίκων αφού ενημερώθηκα από τους παλαιότερους συμβούλους για το τι ακριβώς είναι αυτή η ομάδα. Και για να εξηγήσουμε στους ακροατές τι ακριβώς κάνουμε εκεί, μέσα από κάποιες συνεδρίες, στις οποίες συμμετέχουμε σε ομαδικά παιχνίδια, γνωριζόμαστε καλύτερα μέσα από συζητήσεις, μαθαίνουμε πώς να συμβουλεύουμε τους συμμαθητές μας που το χρειάζονται και μαθαίνουμε πώς να τους βοηθάμε να ξεπεράσουν κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν.
14: Επίσης στη συμβουλευτική μπήκα για να χάσω μάθημα γιατί βαριόμουν να κάνω μάθημα η αλήθεια είναι, αλλά μετά είδα ότι μου άρεσε να βοηθάω παιδιά. Στις συνεδρίες που κάναμε κάποια παιχνίδια τα οποία είχαν ένα βαθύτερο νόημα να καταλάβουμε, που στην αρχή εμείς νομίζαμε ότι ήταν ένα απλό παιχνίδι, αλλά όταν μετά μας εξηγήσανε το νόημα καταλάβαμε μετά το ηθικό δίδαγμα του παιχνιδιού και το τι μας μαθαίνει για τη ζωή και για το πώς να συμπεριφερόμαστε απέναντι στους άλλους.
10: Εμένα κάτι που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι όλο και περισσότερα παιδιά ερχόντουσαν στην ομάδα συμβουλευτικής. Ξεκινήσαμε λίγοι και γίναμε περισσότεροι, οπότε αυτό δείχνει ότι κάτι καλό γίνεται.
15: Κάτι άλλο που θα ήθελα να πω είναι ότι στην αρχή της χρονιάς βοήθησε όχι μόνο εμένα αλλά και άλλα παιδιά να γνωρίσουν τους συμμαθητές τους καλύτερα και να προσαρμοστούν περισσότερο σε αυτό το νέο σχολικό περιβάλλον. Στην αρχή της χρονιάς είχα ένα άγχος αν θα κάνω νέους φίλους και αν θα έχω παρέα, αλλά μέσα από αυτήν την ομάδα κατάφερα να κάνω νέους φίλους.
14: Επίσης εμένα με βοήθησε πάρα πολύ να κοινωνικοποιηθώ, γιατί στην αρχή ήμουν λίγο ντροπαλός, αλλά τώρα το έχω ξεπεράσει.
10: Πιστεύετε πως τα παιδιά που δέχονται bullying μιλάνε εύκολα ή ντρέπονται γι' αυτό?
14: Τα περισσότερα παιδιά πιστεύω ότι φοβούνται να εκφράσουν αυτό που νιώθουν μέσα τους, διότι μπορεί να αισθάνονται ότι θα τους κοροϊδέψουν, ότι μπορεί κάποιος να μην τους πιστέψει ή κάποιος να γελάει μαζί τους ή άμα μιλήσουν να δεχτούν ακόμα περισσότερο bullying.
15: Συμφωνώ με το συμμαθητή μου. Συνήθως τα περισσότερα παιδιά φοβούνται να εκφραστούν όταν δέχονται κάποια κοροϊδία ή εκφοβισμό. Όμως κάποιες φορές πάει και ανάλογα με τον χαρακτήρα του κάθε παιδιού. Κάποια παιδιά νιώθουν άνετα να μιλήσουν και να εκφραστούν, ενώ άλλα παιδιά φοβούνται.
13: Κάποια παιδιά μπορεί να πιστεύουν ότι δεν θα τους καταλάβουν και ότι θα τους κοροϊδεύουν ακόμα περισσότερο αφού μιλήσουν γι' αυτό.
12: Πάντως καλό είναι να αναφέρουμε ότι όλα τα παιδιά πρέπει να μιλάνε για το αν τους συμβαίνουν κάτι τέτοιο για να βοηθηθούν.
10: Θεωρώ και εγώ πως τα παιδιά φοβούνται να μιλήσουν για αυτό το θέμα, διότι όπως είπαν και τα παιδιά μπορεί να φοβούνται και να μην τους καταλάβουν και να τους κοροϊδεύουν περισσότερο. Γι' αυτό έχουμε δημιουργήσει αυτή την ομάδα, για να βοηθήσουμε πολλά παιδιά να αντιμετωπίσουν το πρόβλημά τους.
14: Επίσης, αυτοί που μας εκπαιδεύουν είναι δύο καθηγήτριές μας, η κυρία Στήλου και η κυρία Τριποσκούφη, που μας παίρνουν από το μάθημα και μας πηγαίνουν σε μια ειδική αίθουσα. Εκεί πέρα κάνουμε διάφορες δραστηριότητες για 2 ώρες, μιλάμε, λέμε συναισθήματα και επίσης μπαίνουμε στα παπούτσια του άλλου, δηλαδή στη θέση του, να δούμε πώς μπορεί να νιώθει ο καθένας με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.
15: Και τελικά, από τη στιγμή που έλεγα πως μπήκα στην ομάδα για να χάσω μάθημα, κατέληξα να ανυπομονώ πότε θα έρθει το επόμενο 2ωρο για να κάνουμε τις επόμενες δράσεις.
13: Από την πρώτη ομάδα του 400 σχολείου Αθηνών, καλή συνέχεια και θα έρθουν οι επόμενοι. Ήμουν η Δάφνη.
12: Ήμουν η Βρυδίκη.
14: Ήμουν ο Αναστάσης.
15: Ήμουν η Διόνη.
10: Και ήμουν η Αναστασία.
5: Birds flying high, you know how I feel.

0: Είμαστε εδώ σήμερα για να σας μιλήσουμε για τις περιπτώσεις αρνητικών συμπεριφορών ή και επιθετικότητας που αντιμετωπίζουν τα παιδιά.
1: Είμαι η Αριστεία.
2: Είμαι ο Γιάννης.
1: Πολλά παιδιά στη σχολεία της χώρας μας, αλλά και σε άλλες χώρες, δέχονται καθημερινά bullying για την εμφάνισή τους ή και για κάποιο άλλο χαρακτηριστικό τους. Μετά από σκληρές κουβέντες που μεταφέρονται από το ένα παιδί στο άλλο, αρχίζει σιγά σιγά και γεννιέται το συνέστημα του θυμού, το οποίο γιγαντώνεται και κυριαρχεί με αποτέλεσμα να γεννά με τη σειρά του τη βία.
0: Έχουμε παρατηρήσει κάποια παιδιά να κάθονται μόνα τους στα διαλύματα εξαιτίας των ανασφαλιών που μπορεί να έχουν για την εμφάνισή τους ή άλλα στοιχεία του εαυτού τους, για τα οποία αισθάνονται άσχημα. Επίσης, άλλοι φοβούνται να εκφράσουν τη γνώμη τους, νομίζοντας πως θα τους κοροϊδέψουν και θα γελάσουν μαζί τους. Ναι, αλλά τι μπορεί να κάνει το σχολείο μας για όλα αυτά?
1: Κατά τη διάρκεια ενός τσακωμού, επεμβαίνουν οι καθηγητές και τα παιδιά κάποιες φορές μπορεί να καταλήξουν στο διευθυντή. Πολλοί τσακωμοί δεν γίνονται πάντα αντιληπτοί από τους καθηγητές ή δεν δίνουν τόση βαρύτητα. Με αποτέλεσμα, ο εκφοβισμός να συνεχίζεται. Όταν ο διευθυντής και ο σύλλογος των καθηγητών αντιλαμβάνεται το πρόβλημα, τα παιδιά είτε τιμωρούνται ανάλογα ή το συζητάνε μέχρι να βρεθεί μια λύση. Υπάρχουν και κάποια παιδιά που αποφασίζουν να επισκεφτούν την ομάδα συμβουλευτικής του σχολείου μας, που λειτουργεί στο σχολείο μας εδώ και 4 χρόνια. Ας αρχίσουμε όμως να εξηγούμε λίγο καλύτερα. Τι είναι η ομάδα συμβουλευτικής ομιλίκων?
3: Εγώ είμαι η Χριστίνα και είμαι στην ομάδα συμβουλευτικής που εκπαιδευόμαστε φέτος σε συμβουλευτική. Μαθαίνουμε να έχουμε συνέστηση, κάνουμε δραστηριότητες που μας κάνουν να γνωρίζουμε καλύτερα ένας τον άλλον. Αυτή η εκπαίδευση μας βοηθάει και εμάς στο να μάθουμε να βοηθάμε και να λύνουμε τα προβλήματα του άλλου με άνηση και χωρίς πίεση. Οι δραστηριότητες που κάνουμε μας ψυχαγωγούν και μας διασκεδάζουν, αλλά σε αυτές υπάρχει ένας συγκεκριμένος στόχος που μας βοηθάει στο να καταλάβουμε καλύτερα το νόημα της εκπαίδευσής μας. Όλους αυτούς τους μήνες έχουμε έρθει αρκετά κοντά με τους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους και από ό,τι φαίνεται μπορούμε πλέον να καταλάβουμε καλύτερα ένας τον άλλον, ώστε η συνεργασία μας να είναι πιο εύκολη και πιο άνετη. Όμως δεν ήταν από την αρχή όλοι εκπαιδευόμενοι άνετοι. Μερικοί νιώθαν άγχος και ίσως απομόνωση. Όμως τώρα όλοι έχουμε γίνει μια ομάδα με έναν και μόνο σκοπό, να γίνουμε σύμβουλοι. Όχι για τη φήμη, αλλά γιατί θέλουμε να βοηθάμε τους συμμαθητές μας και εμάς τους ίδιους, γιατί πολλές φορές με όλα αυτά που μαθαίνουμε βοηθάμε και τον ίδιο μας τον εαυτό. Αυτή όμως η εκπαίδευση έχει αρκετές απαιτήσεις, όμως είναι ωφέλιμη για όλους μας. Πρέπει να έχουμε σεβασμό και κατανόηση προς το συμμαθητή ή τη συμμαθητριά μας, με τον οποίο συνεργαζόμαστε κάθε φορά στις δραστηριότητες εκπαίδευσης. Το πάνω όμως σε αυτό το πρόγραμμα που παρακολουθούμε είναι να μάθουμε ότι η ενσυναίσθηση και η υποστήριξη είναι δύο στοιχεία τα οποία θα μας χρειαστούν όχι μόνο ως μελλοντικοί σύμβουλοι του σχολείου μας, αλλά και στην καθημερινότητά μας και τις σχέσεις με τους συμμαθητές μας.
0: Ως εκπαιδευόμενοι, εμείς προς το παρόν στις εκπαιδευτικές μας συναντήσεις μαθαίνουμε βασικές αρχές ψυχολογικής υποστήριξης, επικοινωνίας και σωστής διαχείρισης συγκρούσεων. Πολλές φορές ένα παιδί που αντιμετωπίζει εκφοβισμό δυσκολεύεται να μιλήσει σε έναν ενήλικα. Όμως μπορεί να νιώσει πιο άνετα να μιλήσει σε ένα συνομήλικό του.
1: Ο ρόλος της ομάδας μας δεν είναι να τιμωρεί ή να κατηγορεί, αλλά να ακούει.
4: Η ομάδα συμβουλευτικής ομιλίκων είναι μια ομάδα μαθητών που εκπαιδεύονται ώστε να μπορούν να στηρίζουν τους συμμαθητές τους σε θέματα που τους απασχολούν. Είμαι η Νικολέτα.
5: Είμαι η Χρυσταλία.
6: Και είμαι η Χρύσα.
4: Είμαστε και οι τρεις παλιότερα μέλη της ομάδας. Παρακολουθήσαμε το πρόγραμμα εκπαίδευσης, κάποιες από εμάς πέρυσι και κάποιες πρόπερσι. Το ομιλίκον, στον τίτλο της ομάδας μας, σημαίνει ότι πρόκειται για άτομα της ίδιας ηλικίας, γεγονός που κάνει την επικοινωνία πιο άμεση και ειλικρινή.
5: Η εκπαίδευση της ομάδας είναι πολύ σημαντική, γιατί βοηθά τα μέλη να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες, όπως η ενεργητική ακρόαση, η ενσυναίσθηση, η διαχείριση συναισθημάτων και η σωστή επικοινωνία. Μαθαίνουν επίσης πώς να κρατούν εμπιστευτικές συζητήσεις, να μην κρίνουν και να σέβονται όποιον ή όποια έχουν κάθε φορά απέναντί τους. Μέσα από αυτή την εκπαίδευση, τα μέλη προετοιμάζονται ώστε να μπορούν να ακούν τους άλλους με προσοχή και κατανόηση, να στηρίζουν χωρίς να επιβάλλουν τη γνώμη τους, να βοηθούν στη διαχείριση συγκρούσεων και να συμβάλλουν στη δημιουργία θετικού κλίματος στο σχολείο.
6: Συνολικά, η ομάδα συμβουλευτικής ομιλή αποτελεί έναν σημαντικό θεσμό μέσα στο σχολείο που προάγει τη συνεργασία, τον σεβασμό και την αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των μαθητών.
1: Εκεί ακριβώς προσπαθούμε να βοηθήσουμε, ώστε να ακούσουμε με σεβασμό και κατανόηση τι συμβαίνει και να στηρίξουμε το συμμαθητή ή τη συμμαθήτρια που το έχει ανάγκη. Παράλληλα, όταν προκύπτουν τέτοιες καταστάσεις, προσπαθούμε να βοηθήσουμε, ώστε να βρεθούν λύσεις και να βελτιωθεί το κλίμα ανάμεσα στους μαθητές. Κάτι το οποίο κάνουμε με τη βοήθεια των υπεύθυνων καθηγητών, ώστε να αντιμετωπιστεί σωστά το πρόβλημα.
0: Το πιο σημαντικό είναι ότι κανείς δεν χρειάζεται να μένει μόνος του όταν αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα. Οι μαθητές του σχολείου μπορούν να απευθυνθούν στην ομάδα συμβουλευτικής για να μιλήσουν ανοιχτά, να ακουστούν και να βρουν υποστήριξη. Μετά από τη συνεργασία, το σεβασμό και την κατανόηση, μπορούμε όλοι μαζί να κάνουμε το σχολείο μας ένα πιο ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον για όλους.
5: Όσο για το τι μπορεί να κάνει η ομάδα συμβουλευτικής ομιλίκων για τα προβλήματα που περιγράψαμε νωρίτερα, η ομάδα συμβουλευτικής ομιλίκων παίζει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών και στην αντιμετώπιση καθημερινών δυσκολιών μέσα στο σχολείο. Η δράση της βασίζεται κυρίως στην κατανόηση, τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη. Πρώτα απ' όλα, είναι εκεί για να υπάρχει στήριξη. Η ομάδα προσφέρει έναν ασφαλή και φιλικό χώρο, όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να εκφράσουν ελεύθερα τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις ανησυχίες τους. Τα μέλη της ομάδας ακούν ενεργητικά, δείχνουν κατανόηση και σεβασμό και δεν κρίνουν. Δεν δίνουν έτοιμες λύσεις ή συμβουλές, αλλά βοηθούν το άτομο να σκεφτεί μόνο του και να βρει τις δικές του απαντήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται η αυτοπεποίθηση και η ικανότητα διαχείρισης δυσκολιών.
6: Προσφέρει διαμεσολάβηση. Όταν προκύπτουν συγκρούσεις μεταξύ μαθητών, η ομάδα μπορεί να λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής. Δημιουργείται ένα ήρεμο και ουδέτερο περιβάλλον όπου όλοι μπορούν να μιλήσουν. Ακολουθούνται συγκεκριμένοι κανόνες, οι οποίοι εξηγούνται από τους διαμεσολαβητές πάντα στην αρχή της συνάντησης. Ενδεικτικά, πρέπει να μιλάει ένας κάθε φορά, δεν πρέπει να διακόπτουμε, δεν προσβάλλουμε και ακούμε με προσοχή όσα έχει να πει ο άλλος. Τα μέλη της ομάδας βοηθούν τους μαθητές να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και να κατανοήσουν ο ένας την πλευρά του άλλου. Στόχος αυτής της παρέμβασης είναι να βρεθεί από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους μία λύση δίκαιη και αποδεκτή και από τις δύο πλευρές, ώστε να αποκατασταθούν οι σχέσεις τους.
4: Επίσης, οργανώνουμε και δράσεις μέσα στις τάξεις. Η ομάδα οργανώνει δραστηριότητες όπως συζητήσεις, παιχνίδια ρόλων και παρουσιάσεις με θέματα που αφορούν τη σχολική ζωή. Παραδείγματος χάρη, φιλία, σεβασμός, διαφορετικότητα, διαχείριση συναισθημάτων. Μέσα από αυτές τις δράσεις, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν, να ανταλλάξουν απόψεις και να κατανοήσουν καλύτερα ο ένας τον άλλον. Έτσι, ενισχύεται το θετικό κλίμα στην τάξη, μειώνονται οι εντάσεις και καλλιεργούνται αξίες όπως η συνεργασία και η αποδοχή.
0: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τους συμβούλους της ομάδας μας αν έχουν έρθει παιδιά να ζητήσουν τη βοήθειά τους.
4: Ας ξεκινήσω εγώ. Ναι, έχουν έρθει αρκετά παιδιά στην ομάδα μας που ζητούσαν τη βοήθειά μας. Εμένα όμως μου έκανε εντύπωση ένα περιστατικό που αντιμετωπίσαμε και πραγματικά μας ήταν πάρα πολύ δύσκολο να δώσουμε μία λύση. Πριν λίγο καιρό είχε έρθει μία συμμαθητριά μου και μου είχε πει ότι θέλει να μιλήσουμε ιδιαιτέρως. Της είχα πει αν είναι σοβαρό το θέμα και μου είχε πει πως ναι και αν μπορούμε να πάμε στην ομάδα συμβουλευτικής. Πήγαμε στην αίθουσα και τη ρώτησα περί τίνος πρόκειται. Μου είπε ότι αντιμετωπίζει ενδοοικογενειακή βία στο σπίτι της και δεν ξέρει πώς να την αντιμετωπίσει. Ένας βασικός κανόνας που μαθαίνουμε στη συμβουλευτική είναι ότι όταν πρόκειται για ενδοοικογενειακή βία πρέπει πάντα να ενημερώνουμε τους καθηγητές μας, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να διαχειριστούμε εμείς. Κάπου εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει το απόρριτο και δεν μπορούμε να δώσουμε λεπτομέρειες για αυτό το θέμα. Εγώ αυτό που έκανα από την πλευρά μου είναι να τη συμβουλέψω να μην φοβηθεί να ανοιχτεί και σε κάποιον ενήλικα για αυτό το θέμα, γιατί δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να νιώσει ντροπή ή να φοβηθεί. Και ότι αν απευθυνθεί σε κάποιους καθηγητές στο σχολείο, δεν θα μιλήσουν στους γονείς της και θα την προσπαθήσουν να την βοηθήσουν με άλλον πιο ουσιαστικό τρόπο. Μιλήσαμε μία ολόκληρη διδακτική ώρα και στο τέλος μου είπε ότι ένιωσε πολύ ωραία που τα συζητήσαμε και αν μπορούμε να ξανακάνουμε συνεδρίες, γιατί τη βοηθούν πολύ. Εγώ τη συμβούλεψα ότι όποτε θέλει μπορεί να έρχεται να μου μιλάει, αλλά καλό θα είναι να πάει και στους ψυχολόγους του σχολείου μας που είναι πιο ειδικοί σε αυτά τα θέματα και μπορούν να τη βοηθήσουν πιο ουσιαστικά. Και μετά από 2-3 συναντήσεις που κάναμε, μου είπε ότι νιώθει άνετα πλέον να πάει και στους ψυχολόγους. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που τη βοήθησα και εν τέλει μου είπε ότι και κάποια πράγματα στο σπίτι καλυτέρεψαν, βελτιώθηκαν και έμαθε να τα διαχειρίζεται καλύτερα.
6: Προσωπικά, μία περίπτωση που με δυσκόλεψε ήταν μία διαμεσολάβηση. Αφορούσε δύο κορίτσια που είχαν έρθει να μας μιλήσουν με προτροπή καθηγητριών. Τα δύο αυτά κορίτσια τσακωνόντουσαν έντονα και συχνά στην τάξη και όταν οι καθηγήτριες το παρατήρησαν, τους πρότειναν να έρθουν να μας μιλήσουν ώστε να τους βοηθήσουμε να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Εν τέλει, τα κορίτσια αποφάσισαν να έρθουν. Σε μία διαμεσολάβηση, το σημαντικότερο είναι να μην παίρνουμε το μέρος κανενός, να ακούμε πρώτα και τις δύο πλευρές και έπειτα να συζητάμε και να προσπαθούμε όλοι μαζί να βρούμε μία λύση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, τα κορίτσια είχαν μία έντονη αντιπαράθεση. Ακόμη και στην αίθουσα τσακωνόντουσαν συνεχώς και διέκοπταν η μία την άλλη, χωρίς να μας αφήσουν να ακούσουμε και τις δύο πλευρές.
5: Εμένα μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ότι συνέχισαν να τσακώνονται ακόμα και όταν είχαμε πάει να συζητήσουμε και να λύσουμε το πρόβλημά τους.
6: Μετά από λίγη ώρα, αφού τσακωνόντουσαν, αποφασίσαμε να προσπαθήσουμε να τις ηρεμήσουμε και να τις βάλουμε να συζητήσουν χωρίς εντάσεις. Εν τέλει, συζητήσαμε πρώτα με τη μία και μετά με την άλλη, ώστε να ακούσουμε διαφορετικά τις πλευρές τους, χωρίς να διακόπτονται. Αυτό που μας έκανε εντύπωση ήταν πως ο λόγος που υπήρχε αυτή η αντιπαράθεση ήταν ασήμαντος και πως δεν υπήρχε κανένας λόγος να γίνει όλο αυτό και στην τάξη αλλά και την ώρα της διαμεσολάβησης. Έτσι τους συμβουλέψαμε, αφού δεν μπορούν να τα βρούνε, να μην κάνουν παρέα αλλά να έχουν καλές σχέσεις και να μην τσακώνονται κάθε μέρα. Δεν έχουμε κάνει κάποια άλλη συνάντηση, αλλά από όσο ξέρω τα πράγματα έχουν φτιάξει και έχουν σταματήσει να τσακώνονται. Κάτι που σημαίνει ότι ίσως και εμείς βοηθήσαμε στο να ηρεμήσουν τα πράγματα μεταξύ τους.
1: Τα περισσότερα παιδιά που έχουν έρθει να σας μιλήσουν, ποιο θέμα θέλουν να συζητήσουν?
4: Έχω παρατηρήσει ότι οι περισσότερες περιπτώσεις είναι για τσακωμούς μεταξύ των μαθητών. Πράγμα που μας στεναχωρεί ιδιαίτερα, γιατί είναι κρίμα παιδιά που έχουν την ίδια ηλικία να τσακώνονται για χαζούς λόγους και να χαλάνε τις προσωπικές τους σχέσεις χωρίς κάποια ουσιαστική αιτία.
5: Εμένα μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι παιδιά που βλέπουμε στο διάλειμμα να είναι πάρα πολύ κοινωνικά, χαρούμενα και να κάθονται με τους φίλους τους και τις παρέες τους, να μην πιστεύουμε ότι έχουν κάποιο πρόβλημα, θέμα, να έρχονται από τη μία στιγμή στην άλλη και να σου λένε ότι έχω ένα πρόβλημα και θέλω να μιλήσω γι' αυτό.
4: Θεωρώ ότι αυτό εξαρτάται από το χαρακτήρα του κάθε παιδιού.
6: Κάποιοι άνθρωποι επιλέγουν να κρύψουν τα προβλήματά τους και να μην τα δείχνουν στους φίλους τους ή γενικά σε άλλους ανθρώπους.
4: Ενώ αντιθέτως, κάποιοι άλλοι νιώθουν άνετα να μιλάνε για τα προβλήματά τους και δεν ντρέπονται γι' αυτά. Αλλά αυτές οι περιπτώσεις είναι ελάχιστες.
3: Οπότε καλό είναι εδώ να συμβουλεύσουμε όλα τα παιδιά να μιλάνε και να μην φοβούνται να πούν τα προβλήματά τους.
6: Και κλείνοντας τον πρώτο μισάωρο της εκπομπής μας, θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας τι έχει αποκομίσει ο καθένας μας από την ομάδα συμβουλευτικής και τις συναντήσεις που έχουμε πραγματοποιήσει. Εγώ προσωπικά έχω καταφέρει να γίνω πιο υπομονετική με τους άλλους και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια μιας διαμεσολάβησης έχω μάθει να ακούω και τις δύο πλευρές χωρίς να κρίνω.
4: Εγώ έχω μάθει να ακούω τα προβλήματα των άλλων και να τα αντιμετωπίζω με περισσότερη ψυχραιμία και να μην κρίνω κάποιον από μια συμπεριφορά που μπορεί να είχε εκείνη τη στιγμή.
5: Εγώ έχω καταφέρει να αντιμετωπίζω και τα δικά μου προβλήματα ευκολότερα μέσα από συζητήσεις με τους καθηγητές και τα παιδιά σε συναντήσεις και άλλες δράσεις που κάνουμε μαζί.
2: Έχω καταφέρει να διαχειρίζομαι τα προβλήματα που είχα με λιγότερο άγχος. Σκέφτομαι περισσότερο και δεν αντιδρώ τόσο εύκολα.
1: Εγώ, όταν είχα ένα πρόβλημα με μια παρέα μου και επισκέφτηκα την ομάδα συμβουλευτικής, έμαθα να εκφράζω τη γνώμη μου καλύτερα και ένιωσα πως με άκουγαν με πολύ προσοχή. Κάτι που έχω καταφέρει και εγώ να κάνω στους άλλους.
3: Εγώ έχω μάθει περισσότερο να μην φοβάμαι να ανοιχτώ στους άλλους και να εκφράζω πιο εύκολα σκέψεις και ανησυχίες μου.
2: Και από τον Γιάννη.
1: Από την Αριστεία.
5: Από την Κρυσταλία.
6: Από τη Χρύσα.
3: Από τη Χριστίνα.
4: Και από την Νικολέτα. Καλή συνέχεια στο υπόλοιπο της εκπομπής μας.

0: Didn't see it then, but now it couldn't be clearer.
1: Περνάμε τώρα στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής τετράδιο του 984. Συνεχίζετε να ακούτε το 40ο Γυμνάσιο Αθηνών και συγκεκριμένα την τρίτη ομάδα. Εγώ είμαι η Νικολέτα.
2: Εγώ είμαι η Σοφία.
3: Εγώ είμαι η Ναταλία.
4: Εγώ είμαι η Νικολέτα.
5: Και εγώ η Χρύσα.
1: Και θα σας μιλήσουμε πιο αναλυτικά για το τι κάνει η ομάδα μας στο σχολείο.
5: Η ομάδα συμβουλευτική στο σχολείο μας έχει ως στόχο να στηρίζει τους μαθητές και να ενισχύει τις μεταξύ τους σχέσεις. Μέσα από συναντήσεις και συζητήσεις, δίνουμε τη δυνατότητα σε όλους να εκφράζουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, ενώ παράλληλα βοηθάμε στη διαχείριση συγκρούσεων και στην επίλυση προβλημάτων.
4: Η ομάδα μας δραστηριοποιείται ενεργά μέσα στο σχολείο με βασικό στόχο τη βελτίωση του κλίματος και την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιούμε συναντήσεις με άλλους μαθητές, οι οποίοι ζητούν να μιλήσουν μαζί μας για να συζητήσουμε κάποια προβλήματα που τους απασχολούν, είτε προσωπικά είτε σε σχέση με το σχολείο. Προσπαθούμε όχι να τους δώσουμε συμβουλές, αλλά να τους ακούσουμε, να τους κατανοήσουμε και να τους βοηθήσουμε να εκφράσουν και να κατανοήσουν καλύτερα τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους, έτσι ώστε να βρουν μόνοι τους πιθανές λύσεις. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε διαμεσολαβήσεις σε περιπτώσεις συγκρούσεων μεταξύ μαθητών, εφόσον βέβαια το θέλουν, και μερικές φορές μετά από σύσταση δική μας ή των καθηγητριών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, προσπαθούμε να ακούσουμε όλες τις πλευρές με προσοχή και χωρίς προκαταλήψεις, να ενισχύσουμε τον διάλογο και να βοηθήσουμε τους εμπλεκόμενους να βρουν μια ειρηνική και δίκαιη λύση προς όλους.
5: Η διαμεσολάβηση όχι μόνο βοηθάει δύο άτομα να λύσουν τις διαφορές τους, αλλά προσφέρει σε έναν σύμβουλο πολύ σημαντικές δεξιότητες που τον βοηθούν τόσο στο σχολείο όσο και στην καθημερινή του ζωή. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, μαθαίνει να ακούει ενεργά και με προσοχή τους άλλους, να κατανοεί διαφορετικές απόψεις και να διαχειρίζεται συγκρούσεις με ψυχραιμία και σεβασμό. Παράλληλα, αναπτύσσει την ενσυναίσθηση, την υπευθυνότητα και την ικανότητα να βρίσκει δίκαιες και κοινά αποδεκτές λύσεις. Επίσης, καλλιεργεί την αυτογνωσία και την εμπιστοσύνη στον εαυτό του, καθώς και δεξιότητες επικοινωνίας, που είναι απαραίτητες σε κάθε κοινωνική σχέση. Με αυτόν τον τρόπο, η διαμεσολάβηση συμβάλλει ουσιαστικά στην προσωπική εξέλιξη και ορίμανση του συμβούλου.
4: Επιπρόσθετα, η διαμεσολάβηση ενισχύει την επικοινωνία μεταξύ των ατόμων. Συχνά τα προβλήματα προκύπτουν λόγω παρερμηνιών ή έλλειψης ουσιαστικού διαλόγου. Μέσα από τη διαδικασία, τα άτομα μαθαίνουν να ακούν ενεργητικά, να σέβονται την άποψη του άλλου και να εκφράζονται με σαφήνεια. Αυτή η βελτίωση της επικοινωνίας αποτελεί βασικό στόχο της συμβουλευτικής παρέμβασης.
1: Ως σύμβουλοι συνομήλικοι, λειτουργούμε σαν γέφυρα ανάμεσα στους μαθητές. Στόχος μας δεν είναι να δώσουμε έτοιμες λύσεις, αλλά να ενδυναμώσουμε τους ίδιους τους συμμαθητές μας να βρουν δικές τους απαντήσεις μέσα από τη συζήτηση.
5: Μέσα από τη λειτουργία της ομάδας μας, στοχεύουμε όχι μόνο στην επίλυση προβλημάτων, αλλά και στην πρόληψή τους, δημιουργώντας ένα κλίμα εμπιστοσύνης, συνεργασίας και αλληλοσεβασμού ανάμεσα σε όλους τους μαθητές.
4: Αρκετά συχνά κάποια παιδιά, αλλά και ενήλικες, μας ρωτούν για την εμπειρία μας στην ομάδα. Κάποιες από τις πιο συχνές ερωτήσεις είναι: τι μας δυσκόλεψε, τι μας φάνηκε και ενδιαφέρον, γιατί αφιερώνουμε τον χρόνο μας σε αυτό. Στην ομάδα συμβουλευτικής υπήρξαν αρκετές προκλήσεις που μας δυσκόλεψαν. Αρχικά δεν ήταν και τόσο εύκολο για όλους να ανοιχτούν και να εκφράσουν προσωπικές σκέψεις και συναισθήματα, ειδικότερα στην αρχή, όπου υπήρχε η αμηχανία και η έλλειψη εμπιστοσύνης. Επίσης, κάποιες φορές υπήρχαν διαφορετικές απόψεις που δημιουργούσαν κάποιες εντάσεις ή δυσκολία στην κατανόηση του άλλου. Επιπλέον, η ενεργητική ακρόαση και η αποδοχή χωρίς κριτική ήταν δεξιότητες που χρειάστηκαν αρκετό χρόνο για να αναπτυχθούν.
1: Ωστόσο, μέσα από τις συναντήσεις μας, αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι δυσκολίες ήταν μέρος της εξέλιξής μας. Μαθαίνοντας να ακούμε πραγματικά ένας τον άλλον, η αρχική αμηχανία έδωσε τη θέση της στην ασφάλεια και το σεβασμό. Βλέποντας τον κόσμο μέσα από τα μάτια των συμμαθητών μας, αρχίσαμε ασυναίσθητα να παρατηρούμε πιο προσεκτικά και τη δική μας συμπεριφορά.
5: Παρ' όλα αυτά, η εμπειρία είχε και πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον το να ακούμε τις εμπειρίες και τις οπτικές των άλλων μελών της ομάδας, καθώς μας βοήθησε να δούμε καταστάσεις μέσα από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Επίσης, οι δραστηριότητες που ενίσχυσαν τη συνεργασία και την επικοινωνία μας κράτησαν ενεργούς και μας έφεραν πιο κοντά ως ομάδα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία μάθαμε καινούργια πράγματα για τον εαυτό μας. Πολύ συνειδητοποιήσαμε πώς αντιδρούμε σε δύσκολες καταστάσεις, πόσο εύκολα ή δύσκολα εμπιστευόμαστε τους άλλους, αλλά και ποιες είναι οι προσωπικές μας ανάγκες και όρια. Επίσης, ανακαλύψαμε δεξιότητες που ίσως δεν γνωρίζαμε ότι έχουμε, όπως η ενσυναίσθηση, η υπομονή και η ικανότητα να στηρίζουμε τους άλλους.
1: Όλες αυτές τις δεξιότητες που ανακαλύψαμε, όπως η υπομονή και η ενσυναίσθηση, δοκιμάστηκαν στην πράξη κατά τη διάρκεια των συζητήσεών μας. Δεν ήταν απλώς θεωρία, αλλά εργαλεία που μας βοήθησαν να έρθουμε πιο κοντά και να λύσουμε κοινά προβλήματα.
5: Μετά από μία συνάντηση που έφερε θετικά αποτελέσματα, τα συναισθήματά μας ήταν κυρίως θετικά. Νιώθαμε ανακούφιση, ικανοποίηση και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Υπήρχε μία αίσθηση σύνδεσης με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, καθώς και η αίσθηση ότι ακουστήκαμε και κατανοηθήκαμε. Τέτοιες συναντήσεις μας έδιναν κίνητρο να συνεχίσουμε και να συμμετέχουμε πιο ενεργά στο μέλλον.
1: Παράλληλα, η ομάδα μας δεν προσφέρει βοήθεια μόνο σε όσους μαθητές μας τη ζητάνε. Βοηθάει ακόμα και τους ίδιους τους συμβούλους. Για παράδειγμα, μέσα από την εκπαίδευση αλλά και την εμπειρία της συμβουλευτικής και της διαμεσολάβησης, οι σύμβουλοι ερχόμαστε σε επαφή με τις δικές μας αξίες και τα συναισθήματα, οδηγούμενοι σε μεγαλύτερη αυτογνωσία. Επίσης, οι σύμβουλοι μαθαίνουμε να τηρούμε το απόρριτο και να λειτουργούμε με συνέπεια, υπευθυνότητα και ηθική. Γεγονός που μας οριμάζει.
4: Εκτός από όλα αυτά, οργανώνουμε και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για θέματα όπως ο σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας και η συνεργασία. Μέσα από αυτές τις δράσεις, επιδιώκουμε να καλλιεργήσουμε ένα πιο θετικό και υποστηρικτικό περιβάλλον στο σχολείο μας.
1: Για παράδειγμα, πριν λίγο καιρό, κάναμε μια δράση στα παιδιά της πρώτης γυμνασίου για να καταλάβουν τη διαφορά μεταξύ πειράγματος και bullying, η οποία περιλάμβανε και βιωματικές δραστηριότητες και εργασία σε ομάδες. Για τη δράση αυτή, εκπαιδευτήκαμε από τις καθηγήτριές μας και προετοιμαστήκαμε αρκετές ώρες. Δεν ήταν κάτι εύκολο, γιατί πολλά παιδιά έκαναν φασαρία, δυσκολεύοντας τη δράση. Τελικά όμως σχεδόν όλοι άκουσαν αυτά που είχαμε να τους πούμε και από ό,τι φάνηκε, οι περισσότεροι κατάλαβαν τη διαφορά μεταξύ πειράγματος και bullying. Πέρσι, είχαμε κάνει μια αντίστοιχη δράση για τους μαθητές της σημερινής Β' και Γ' τάξης, σχετικά με τον εκφοβισμό, τους εφήβους παρατηρητές και το ρόλο τους στην εξέλιξη ενός παρόμοιου περιστατικού. Φέτος επίσης, κάναμε σε όλα τα τμήματα της Α' τάξης γυμνασίου μια μικρή δράση παρουσίασης της ομάδας μας και ενημέρωσης για το νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Φαίνεται ότι είχε μεγάλη επιτυχία και ανταπόκριση, καθώς περίπου 30 παιδιά γράφτηκαν να συμμετάσχουν σε αυτό.
4: Σε αυτό το σημείο της εκπομπής, ας δώσουμε το λόγο στα κορίτσια τα οποία δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμα την εκπαίδευσή τους, να μας μιλήσουν για την εμπειρία τους μέχρι τώρα και να μας εξηγήσουν γιατί αποφάσισαν να ενταχθούν στην ομάδα μας.
2: Δεν είναι λίγες φορές που αναρωτήθηκα τη φετινή χρονιά πώς και σε ποιο βαθμό η συμβουλευτική με έχει βοηθήσει στην ενίσχυση και ανάπτυξη της προσωπικότητάς μου μέσω της επαφής μου με συνομήλικους.
3: Η πρώτη μου επαφή με τη συμβουλευτική πραγματοποιήθηκε στις αρχές της σχολικής χρονιάς, όταν η παλιά ομάδα του σχολείου ενημέρωσε τη τάξη μου για το σκοπό και το στόχο που θέτει η συμβουλευτική. Γεγονός που με χαροποίησε και μου έδωσε τα απαραίτητα κίνητρα για να ξεκινήσω κάτι καινούριο και ταυτόχρονα ενδιαφέρον τη νέα σχολική χρονιά. Χρειάστηκε να πάρω λίγο χρόνο ώστε να είμαι απόλυτα βέβαιη για το ρόλο που θα ήθελα να υπηρετήσω στη νέα αυτή ομάδα. Και έπειτα από δύο μέρες δήλωσα στην υπεύθυνη καθηγήτρια του προγράμματος ότι μπορεί να με υπολογίζει ως νέο μέλος της.
2: Τα θετικά της μέχρι τώρα εμπειρίας μου είναι αρκετά. Πιο συγκεκριμένα, η επικοινωνία με τα παιδιά της ηλικίας μου μέσα στο πλαίσιο της νέας ομάδας των εκπαιδευόμενων σύμβουλων κάνει πιο εύκολη και άμεση την ανάπτυξη σημαντικών θεμάτων προς συζήτηση. Επίσης, έχω παρατηρήσει ότι μέρα με τη μέρα ανακαλύπτω μέσα από ερεθίσματα που λαμβάνω κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης νέες πλευρές και πτυχές του εαυτού μου, τις οποίες δεν πίστευα ότι είχα. Αυτό με έχει βοηθήσει για να διαχειρίζομαι πιο αποτελεσματικά καταστάσεις και να αισθάνομαι άνετα, εντός και εκτός του σχολικού πλαισίου.
3: Εγώ από την πλευρά μου αισθάνομαι ότι τα βιώματα των υπόλοιπων μελών της ομάδας ταυτίζονται στις περισσότερες περιπτώσεις με τα δικά μου, ώστε να νιώθω απόλυτα ελεύθερη να συζητήσω και να αναπνίξω διαφορετικά θέματα. Μάλιστα, το γεγονός ότι τα μέλη της συμβουλευτικής βρίσκονται στην ίδια ηλικία με μένα με βοηθάει για να σκέφτομαι και να λειτουργώ δίχως δεύτερες σκέψεις, καθώς και να μην φοβάμαι μήπως κρυθώ αυστηρά για τα λεγόμενά μου. Επίσης, κυριαρχεί ομαδικό πνεύμα και ένας προς έναν έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν, αλλά και να προτείνω αυστηρά για τα λεγόμενά μου. Επίσης, κυριαρχεί ομαδικό πνεύμα και ένας προς έναν έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν, αλλά και να προτείνω διαφορετικά.

0: ευχόμενοι να σταθώ τυχερή και να γνωρίσω νέους ανθρώπους με κοινά βιώματα και οράματα για το μέλλον.
1: Αφού σας ακούσαμε να μιλάτε με τόσο ενθουσιασμό για την ομάδα μας, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι έχετε κερδίσει από αυτή την ομάδα και γιατί θα θέλατε να συνεχίσετε να βρίσκεστε σε αυτήν.
0: Κάθε φορά που έρχομαι σε μια επαφή με τους συμμαθητές μου, χαίρομαι γιατί συζητάω θέματα και λύνω απορίες μου και έχω μια υπέροχη επικοινωνία και συζήτηση με τους συμμαθητές μου και τους φίλους μου. Κάτι που μας βοηθάει και να έχουμε καλύτερη σχέση μεταξύ μας.
2: Με τη συμμετοχή μου στην ομάδα απέκτησα υπομονή και ενσυναίσθηση που αυτό πριν μπω στην ομάδα δεν το είχα. Οπότε με έχει βοηθήσει να αντιμετωπίζω πιο εύκολα τα προβλήματά μου.
3: Λόγω της εμπειρίας μου με τις διαμεσολαβήσεις και τα λοιπά, έμαθα πώς μπορώ να λύνω κι εγώ καλύτερα τους δικούς μου καυγάδες ή τις δικές μου διαφωνίες και όχι μόνο να βοηθάω τους άλλους να τις λύνουν.
1: Κάπου εδώ θα ήθελα να καρφώσω ότι στην αρχή της εκπαίδευσης κανένας από εμάς δεν ήθελε να πηγαίνει επειδή ήταν 2 ώρες εκτός του σχολικού μας ωραρίου και μας φαινόταν πολύ κουραστικό να καθόμαστε. Αλλά αφού πήγαμε σε μερικές από τις συναντήσεις, επειδή επέμεναν αρκετά οι καθηγήτριες μας να πάμε, καταλάβαμε ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και μετά δεν θέλαμε να χάσουμε καμία από τις επόμενες συναντήσεις και περιμέναμε πώς και πώς τη μέρα της συνάντησης.
2: Κάπου εδώ να πούμε και ένα μπράβο στις καθηγήτριές μας, οι οποίες μας βοήθησαν κιόλας να γίνουμε σύμβουλοι και αυτές κάθονται παραπάνω ώρες μετά το σχολικό ωράριο.
3: Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι τη Χρύσα. Εσύ που είσαι και πιο έμπειρη εδώ πέρα, καθώς συμμετέχεις για 3η χρονιά σε αυτό το πρόγραμμα, τι θα έλεγες στα παιδιά τα οποία δεν είναι σε αυτό το πρόγραμμα ακόμη, ώστε να τους πείσεις να συμμετάσχουν?
4: Εγώ έχω να πω ότι θα συμβούλευα τα παιδιά να μπουν στην ομάδα, γιατί κάθε φορά σε κάθε συνάντηση η κυρία Τρυποσκούφου μας δίνει δωρεάν μπισκότα και φαγητό. Αλλά και για ένα πιο ουσιαστικό λόγο, όπως για παράδειγμα ότι από όλες τις συναντήσεις ξεχωριστά το κάθε παιδί ή ακόμα και διαμεσολαβήσεις, όχι μόνο νιώθεις τη χαρά του πώς είναι να βοηθάς έναν συνάνθρωπό σου, συμμαθητή σου, συνομήλικο ή φίλο σου, αλλά και ο ίδιος ο σύμβουλος αποκομίζει ορισμένες ικανότητες, όπως έχουν αναφέρει και οι συμμαθητριές μου, ας πούμε την υπομονή, την ενσυναίσθηση και την κατανόηση, τα οποία θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά, ώστε να έχει κάποιος τη ζωή του και να τα χρησιμοποιεί στην καθημερινότητά του.
5: Πάντως πολύ ωραία τα μπισκότα.
1: Στα παιδιά που δεν συμμετέχουν, έχω να πω ότι καλό θα ήταν να πάρουν μέρος στην ομάδα μας, γιατί θα τους βοηθήσουν να νιώσουν καλύτερα και μέσα τους, να μάθουν πράγματα που δεν ήξερα πιο πριν. Και γενικά, από προσωπική εμπειρία, εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στις φιλίες μου, στις σχέσεις με τους γονείς μου.
3: Εγώ που συμμετέχω 2 χρόνια σε αυτή την ομάδα, ανακάλυψα υπομονή, την οποία δεν ήξερα ότι την έχω. Σε θέματα τα οποία σίγουρα 2 χρόνια πριν θα νευρίαζα και θα τα αντιμετώπιζα εντελώς διαφορετικά.
0: Και εγώ ήθελα να προσθέσω, αν και ακόμα δεν έχω ολοκληρώσει την εκπαίδευσή μου, από όσα προαναφέραμε και πριν, όπως η υπομονή, ο σεβασμός και όλα αυτά, εγώ τα έχω κερδίσει και έχω μάθει να τα διαχειρίζομαι και με βοηθάνε πάρα πολύ και τα παιδιά και οι δασκάλες αυτό.
2: Εγώ με τη συμμετοχή μου στην ομάδα νιώθω ότι έχω γίνει καλύτερος άνθρωπος μέσα από τις συζητήσεις που έχω με τους μαθητές μου και τις δράσεις που κάνουμε.

0: Επειδή λοιπόν τα προηγούμενα θέματα που συζητήσαμε ήταν πιο βαριά και λίγο πιο κοινωνικά, αποφασίσαμε για τον επίλογο της εκπομπής να βάλουμε λίγο χρώμα και να μιλήσουμε για τα σχολεία των ονείρων μας.
1: Εγώ είμαι ο Λάζαρος.
2: Εγώ, αν και είπα πριν, θα πω και τώρα, είμαι η Νικολέτα.
3: Εγώ είμαι η Φρόσο.
4: Εγώ είμαι η Στέλλα.
5: Εγώ η Γκαμπριέλα.
6: Και εγώ η Νεφέλη.
1: Εγώ ονειρεύομαι ένα σχολείο με ανανεωμένα και πιο σύγχρονα βιβλία που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής μας. Τα βιβλία θα πρέπει να περιέχουν ενδιαφέρουσες και έγχρωμες εικόνες, κατανοητά διαγράμματα, αλλά και σύγχρονα παραδείγματα από την καθημερινή ζωή των παιδιών. Επιπλέον, θα ήταν καλό να περιλαμβάνουν πληροφορίες για την τεχνολογία, το περιβάλλον και τα σύγχρονα επαγγέλματα. Με αυτόν τον τρόπο, τα μαθήματα θα γίνονται πιο ευχάριστα και κατανοητά, ενώ οι μαθητές θα συμμετέχουν πιο ενεργά και θα μαθαίνουν πιο εύκολα και αποτελεσματικά.
3: Στα σχολεία που προσωπικά ονειρεύομαι, θα υπήρχε μια μεγάλη, φωτεινή και καλά οργανωμένη βιβλιοθήκη. Με έναν υπεύθυνο βιβλιοθηκονόμο. Ο βιβλιοθηκονόμος θα βοηθάει τα παιδιά να βρίσκουν βιβλία που ταιριάζουν στα ενδιαφέροντά τους, όπως παραμύθια, λογοτεχνικά, αλλά και εγκυκλοπαίδειες. Επιπλέον θα οργανώνει δραστηριότητες όπως λέσχες ανάγνωσης, παρουσιάσεις βιβλίων και αφηγήσεις ιστοριών. Έτσι τα παιδιά θα έρχονται πιο κοντά στον κόσμο του βιβλίου και θα καλλιεργήσουν τη φαντασία τους και θα αγαπήσουν περισσότερο το διάβασμα.
0: Επίσης, το σχολείο θα πρέπει να είναι προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και σε εκείνα που έχουν κινητικές δυσκολίες ή άλλες αναπηρίες. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να υπάρχουν ράμπες, ανελκυστήρες, ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες και κατάλληλες τουαλέτες. Ακόμη, οι δάσκαλοι θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι, ώστε να βοηθούν και να στηρίζουν όλους τους μαθητές. Με αυτόν τον τρόπο, το σχολείο θα γίνεται πιο δίκαιο, ισότιμο και φιλικό, όπου κάθε παιδί θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει ενεργά σε όλα τα μαθήματα και τις δραστηριότητες χωρίς αποκλεισμούς.
5: Συμφωνώ απόλυτα. Εγώ θα ήθελα ακόμη το σχολείο να διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό. Για παράδειγμα, ένα μεγάλο κλειστό γυμναστήριο για άθληση όλο το χρόνο, αλλά και ειδικά εργαστήρια επιστημών, τέχνης και τεχνολογίας. Στα εργαστήρια αυτά, οι μαθητές θα μπορούν να κάνουν πειράματα, να δημιουργούν κατασκευές, να ζωγραφίζουν και να χρησιμοποιούν υπολογιστές και άλλα τεχνολογικά μέσα. Έτσι, η μάθηση θα γίνεται πιο βιωματική και ενδιαφέρουσα, αφού τα παιδιά θα μαθαίνουν μέσα από την πράξη και τη δημιουργία.
3: Βέβαια, το ιδανικό σχολείο πιστεύω ότι θα πρέπει να μας αφήνει περισσότερο ελεύθερο χρόνο και να έχει πιο φιλικούς χώρους. Γιατί να μην κάνουμε όλες τις εργασίες στο σχολείο, έτσι ώστε να μην έχουμε την υπρόσθετη δουλειά στο σπίτι. Επίσης, θα ήταν τέλειο να έχουμε μεγαλύτερα διαλύματα και χώρους χαλάρωσης. Για παράδειγμα, ένα αναψυχτήριο, όπου θα μπορούσαμε να καθόμαστε με τις παρέες μας, να τρώμε το κολασιό μας και να συζητάμε. Επίσης, θα μου άρεσε οι τάξεις να έχουν κλιματισμό ή ανεμιστήρες οροφής για το καλοκαίρι και ντουλοπάκια για να αφήνουμε τα πράγματά μας, να βαφούνται συχνότερα, με όμορφα χρώματα και να είναι διακοσμημένες με ωραία κάδρα.
1: Εγώ πάλι ονειρεύομαι ένα σχολείο όπου η μάθηση θα συνδυάζεται με τη δημιουργικότητα και την έμπνευση του κάθε μαθητή. Οι καθηγητές θα είναι υποστηρικτικοί και θα ενθαρρύνουν τους μαθητές να ανακαλύψουν τα ταλέντα, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους.
5: Το σχολείο των ονείρων μας θα έχει διάφορες δραστηριότητες εκτός μαθήματος για να κάνουν το σχολείο πιο διασκεδαστικό και οι μαθητές να πηγαίνουν κάθε μέρα στο σχολείο με όρεξη. Καθώς έτσι θα μαθαίνουν παραπάνω πράγματα τα οποία θα τους αφορούν και θα είναι πιο σημαντικά για το μέλλον τους.
3: Στο σχολείο που ονειρεύομαι θα υπάρχουν περισσότερες εξωσχολικές δραστηριότητες και δημιουργικά προγράμματα. Για παράδειγμα, μαθήματα χορού, διάφορα αθλήματα, αθλητικές ομάδες, μουσικά σύνολα και εργαστήρια χειροτεχνίας. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες τα παιδιά θα διασκεδάζουν, θα γυμνάζονται και θα συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους. Παράλληλα, θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα και τα ενδιαφέροντά τους. Ένα τέτοιο σχολείο θα κάνει όλους τους μαθητές χαρούμενους, δημιουργικούς και γεμάτους αυτοπεποίθηση.
0: Το σχολείο των ενήρων μου είναι πολλά περισσότερα από εργασίες, μαθήματα και εκδρομές. Το σχολείο πρέπει να είναι μέρος όπου ο καθένας ξεχωριστά σέβεται αυτόν που έχει δίπλα του, ανεξάρτητα από τις διαφορές, τις ικανότητές του ή την προσωπικότητά του. Είναι ένας χώρος που κυριαρχεί συνεργασία, κατανόηση και αλληλεγγύη, και όπου νιώθουν όλοι ασφαλείς να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους χωρίς φόβο. Σε ένα τέτοιο σχολείο, οι μαθητές δεν μαθαίνουν μόνο γνώσεις, αλλά και αξίες, όπως ο σεβασμός, η ευγένεια και η υπευθυνότητα. Οι δάσκαλοι ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα και τη συμμετοχή, κάνοντας το μάθημα πιο ενδιαφέρον και ευχάριστο. Έτσι, το σχολείο μετατρέπεται σε μια κοινότητα που εμπνέει τα παιδιά να εξελιχθούν, να ονειρευτούν και να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι.
5: Παιδιά, αν βγάζετε ένα μάθημα από αυτά που κάναμε, ποιο θα ήταν αυτό και τι θα προσθέτατε?
2: Εμένα, επειδή δεν μ' αρέσει καθόλου η φυσική, θα έβγαζα μια ώρα από τη φυσική, γιατί έτσι κι αλλιώς, πόσες φορές την εβδομάδα έχουμε, 2 ώρες? Οπότε, αν βγάλουμε τη μία, δεν νομίζω να γίνει και κάτι. Και θα έβαζα ίσως να μαθαίνουμε κάποιο μουσικό όργανο. Και επειδή δεν θέλω να γίνω φυσικός ή οτιδήποτε έχει να κάνει με τη φυσική, και η μουσική μου αρέσει πολύ περισσότερο, νομίζω θα ήταν πολύ ωραίο το σχολείο αν μάθαινα να παίζω κάποιο μουσικό όργανο.
1: Επειδή βαριέμαι αρκετά τα αρχαία και ούτε ενδιαφέρομαι να πάω προς εκείνη την κατεύθυνση, προσωπικά θα αφαιρούσα μία από τις 2 ώρες που έχουμε αρχαία τη βδομάδα και θα πρόσθετα μία ώρα γυμναστική. Καταρχήν, τόσες ώρες καθόμαστε σε μια καρέκλα, θα ήταν ωραίο λίγο να ξεσκάσουμε και να κάνουμε κάτι πιο δημιουργικό, όπως ένα άθλημα. Ελπίζω να μην το ακούσει αυτό κάποιος φιλόλογος που τυχαίνει να είναι από πίσω μας και να το ακούσει ο γυμναστής. Επίσης, μερικά παιδιά ίσως να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα να πηγαίνουν σε μια έξτρα δραστηριότητα, όπως μπάσκετ ή ποδόσφαιρο ή οτιδήποτε, και θα ήταν καλό το σχολείο να παρέχει αυτή την ώρα για άθληση.
0: Θα συμφωνήσω με τον Λάζαρο. Τα αρχαία είναι πολύ βαρετά. Και εγώ θα πρόσθετα επίσης μια ώρα γυμναστική, γιατί κάποιες φορές όλη μέρα σε μια καρέκλα κουράζεσαι. Οπότε μια ώρα γυμναστική θα ήταν ό,τι πρέπει.
5: Εμένα, αυτό που με κουράζει πολύ είναι τα μαθηματικά. Και δεν θα έλεγα όχι στο να βγάλουμε μια ώρα. Θα ήθελα να προσθέσουμε σε αυτή την ώρα τα εικαστικά, γιατί μου αρέσει να ζωγραφίζω. Και είναι ένα δημιουργικό μάθημα.
3: Εγώ θα έβγαζα την ιστορία, γιατί ποτέ δεν θυμάμαι τι διαβάζω. Και θα πρόσθετα θέατρο, γιατί μπορεί κάποιοι όταν μεγαλώσουν να θέλουν να σπουδάσουν υποκριτική.
4: Αν ήταν να έβγαζα μία ώρα, θα έβγαζα κι εγώ τα αρχαία. Δεν τα καταλαβαίνω τόσο και μου φαίνονται αρκετά δύσκολα. Σε αυτή την ώρα θα πρόσθετα μουσική. Θεωρώ πως η μουσική είναι ένα πολύ δημιουργικό μάθημα και δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους μαθητές να αναδείξουν τα κρυμμένα ταλέντα τους.
2: Άρα το συμπέρασμα το οποίο εγώ βγάζω αυτή τη στιγμή είναι ότι οι περισσότεροι θέλουμε να υπάρχει λίγη περισσότερη δημιουργικότητα στο σχολείο και ελπίζουμε στο μέλλον να υπάρξει.
1: Από τους μαθητές του 40ου Γυμνασίου Αθηνών, καλό μεσημέρι.

φιλιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ασένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένα τον άλλον, όσο και αν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρει έτσι μπορεί να μα δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μα σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφυγε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Σε τεντωμένο σκηνή συνομιλίες για τη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο απειλούν να εκτροχιάσουν τη διπλωματική προσπάθεια για να διασωθεί η καταρχήν συμφωνία ΗΠΑ Ιράν. Η Τεχεράνη διαμηνεί ότι ο Ουάσιγκτον οφείλει να διασφαλίσει τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, προκειμένου να συνεχιστούν οι συνομιλίες την ώρα που ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στίβ Γουίτκοφ, μεταβαίνει ήδη στην Ελβετία για επαφές με Ιρανούς αξιωματούχους. Ο Κώστας Ράπτης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας μεταφέρει ό,τι νεότερο μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Από την εμπλοκή στην απεμπλοκή και πάλι πίσω. Αυτός είναι ο ρυθμός των εξελίξεων σε σχέση με τον λεγόμενο Τρίτο Πόλεμο του Κόλπου. Αφότου την Τετάρτη συνυπογράφηκε εξ αποστάσεως από τους Προέδρους ΗΠΑ και Ιράν το λεγόμενο Μνημόνιο του Ισλαμαμπάντ, που επισημοποιεί την κατάπαυση του πυρός και ανοίγει ένα διάστημα 60 ημερών για διαπραγμάτευση σε δεύτερο γύρο επί των βαρύτερων ζητημάτων της ατζέντα. Και αυτή η διαπραγμάτευση που πρόκειτο αρχικά να ξεκινήσει χθες στην Ελβετία, αλλά αναβλήθηκε λόγω των εξελίξεων στον Λίβανο, φαίνεται πως θα ξεκινήσει σήμερα, καθώς ήδη βρίσκεται στην Ελβετία ο προεδρικός γαμπρός Τζάρετ Κούσνερ και εκεί μεταβαίνει ο ειδικός προεδρικός απεσταλμένος Στίβ Γουίτκοφ για επαφές με την Ιρανική αντιπροσωπεία, της οποίας αναμένεται να ηγηθεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, ο οποίος αυτή τη στιγμή στην Τεχεράνη δέχεται τον Πακιστανό Υπουργό Εσωτερικών, καθώς το Πακιστάν είναι η χώρα που παίζει τον κατεξοχήν ρόλο του Μεσολαβητή. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να προεξοφλήσουμε ότι θα υπάρξει το ξεκίνημα του δεύτερου αυτού γύρου των συζητήσεων σε τεχνικό καταρχήν επίπεδο, διότι η Τεχεράνη συνδέει ανοιχτά την πρόοδο των διαπραγματεύσεων με την πάυση των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον φέρει την ευθύνη για την εφαρμογή όλων των όρων της συμφωνίας, πόσο μάλλον του πρώτου όρου που ρητά αναφέρει και τον Λίβανο. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επιθέσεις κατά θέσεων της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, τις οποίες περιγράφει ως απάντηση σε επιθέσεις κατά Ισραηλινών στρατιωτών που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή αυτή βορείως των συνόρων. Ο Ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περισσότερα από 50 βλήματα κατά των Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο και ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε από την πλευρά του τον θάνατο ενός Λιβανέζου στρατιώτη από Ισραηλινή επίθεση. Ωστόσο, το βαρύτερο τίμημα το πληρώνουν από ό,τι φαίνεται οι άμαχοι. Υπολογίζεται ότι από το βράδυ της Πέμπτης έως χθες τουλάχιστον 47 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί και σχεδόν 100 είχαν τραυματιστεί σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς μέχρι να ανακοινωθεί η κατάπαυση του πυρός, ενώ από Ισραηλινής πλευράς καταγράφεται η απώλεια ενός αντισυνταγματάρχη και τριών στρατιωτών. Πρόκειται έτσι καλώς για τον βαρύτερο απολογισμό θυμάτων από την Δευτέρα, ενώ οι τελευταίες επιθέσεις, αυτές δηλαδή που έχουν ακολουθήσει σήμερα, παρά την χτεσινοβραδινή ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός, προσέθεσαν άλλους 17 νεκρούς από λιβανικής πλευράς. Ποια είναι η αντίδραση του Ισραήλ? Να καεί όλος ο Λίβανος. Ήταν η χαρακτηριστική απέτηση του ακροδεξιού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, ενώ ο Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου, με περισσότερο στρογγυλές διατυπώσεις, ορκίστηκε πως η Χεζμπολάχ θα πληρώσει βαρύ τίμημα και ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο νότιο Λίβανο για όσο χρειαστεί. Το σιητικό κίνημα της Χεζμπολάχ καταγγέλει σφαλίες αμάχων, υποστηρίζει πως οι μαχητές του υπερασπίζονται τη γη και τον λαό τους, ενώ το Ισραήλ από διαστόματος του πρεσβευτή του στις ΗΠΑ, Γεχέλ Λεϊτέρ, δεσμεύτηκε να τηρήσει την ανακοχή, η οποία προέκυψε χθες βράδυ με μεσολάβηση ΗΠΑ και Κατάρ, εάν και η Χεζμπολάχ κάνει το ίδιο.
1: Μάλιστα. Ναι. Σε ευχαριστούμε, Κώστα Ράπτη. Αν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις στο Λίβανο, είναι πιθανόν το Ιράν να σταματήσει τις συζητήσεις με τις ΗΠΑ για τη σύναψη οριστικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, δήλωσε στον Αθήνα 984 και τον Γιάννη Θεοδόση, ο διεθνολόγος, καθηγητής στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, Τριαντάφυλλος Καρατράντος.
3: Ο στρατηγικός σύμμαχος έχει ανεξαρτητοποιηθεί τουλάχιστον στο ζήτημα του Ιράν από το Ισραήλ. Αναφέρουμε στις ΗΠΑ. Το Ισραήλ σύρεται από τις ΗΠΑ και το Ιράν σε μια συμφωνία που αφήνει εκτός ακόμη και το μέτωπο του Λιβάνου, που για το Ισραήλ είναι καθημερινή αντιπαράθεση. Επιθέσεις της Χεζμπολά στο βόρειο Ισραήλ, επιθέσεις του Ισραήλ στο κομμάτι του Λιβάνου. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη συνθήκη. Άρα λοιπόν το Ισραήλ και ο πρωθυπουργός Νετανιάχου έχει μπροστά του δύσκολες επιλογές. Η μία επιλογή είναι να συμφωνήσει, ανεχτεί όπως θέλετε, επιτέτε, να μην αντιδράσει, να το πούμε έτσι, και να αφήσει αυτό το μόνο κατανόησης να προχωρήσει, πιστεύοντας ότι δύσκολα μπορεί να γίνει αυτό συμφωνία. Γιατί ξέρετε, ακόμη είμαστε σε ένα στάδιο λίγο δοκιμαστικό, να το πω έτσι. Εάν έρθει και επίσημα μια συμφωνία, δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι αντιδράσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ, ακόμη και στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Θα θεωρήσει το Ισραήλ ότι εν τέλει μπορεί να μην έρθει μια συμφωνία ή τέλος πάντων μια συμφωνία που να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που φαίνονται αυτή τη στιγμή από το μνημόνιο κατανόηση. Πρώτο ερωτηματικό. Δεύτερο, θα επιλέξει τη ρήξη. Καταλαβαίνετε ότι αν αυτή τη στιγμή οδηγήσει τη συνθήκη στο να μην υπάρξει έναρξη των συζητήσεων για τη συμφωνία, αυτό θα φέρει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τον πρόεδρο Τραμπ. Δεν υπάρχουν εύκολοι δρόμοι.
1: Δύο σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,7 και 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν νωρίς το μεσημέρι ανοιχτά της Κρήτης, με διαφορά λίγων λεπτών, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Και οι δύο είχαν επίκεντρο 5-6 χιλιόμετρα ανατολικά βορειοανατολικά της Γάβδου και είχαν εστιακό βάθος στα 10 με 13 χιλιόμετρα. Και οι δύο σεισμικές δονήσεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές σε όλο το νησί. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζήμιες. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιά Κροβίλη του Δήμου Μαρονίας Σαπών στην Ροδόπη. Στην περιοχή επιχειρούν 42 πυροσβέστες με τη συνδρομή 2 πεζοπόρων τμήματων, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 5 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση κατάσβεση συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Στις διαβουλεύσεις για τον κοινοτικό προϋπολογισμό αλλά και στη συζήτηση που έχει ανοίξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για πιθανές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μετά τη Σύνοδο Κορυφής χθες στις Βρυξέλλες. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας και ειδικότερα στις τιμές των καυσίμων, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παρακολουθούν στενά ώστε οι μειώσεις στις διεθνείς τιμές να αποτυπωθούν άμεσα στην Αγγλία.
4: Ήδη έχουμε δει μια όχι ευκαταφρόνητη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του δίζελ, η οποία ξεπερνάει τα 15 λεπτά. Υπάρχει κατά κανόνα μια χρονοαπόσταση της περίπου μιας εβδομάδας από τη στιγμή που μειώνονται οι τιμές της πρώτης ύλης έως όταν αυτή η μείωση να φτάσει στην Αγγλία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδός ώστε να εξασφαλίσουν ότι αυτή η μείωση πράγματι θα περάσει τελικά στην Αγγλία και θα ωφελήσει τον καταναλωτή, είτε μιλάμε για τη βενζίνη, είτε μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο θέλω να θυμίσω ότι για το μήνα αυτό έχει και την πρόσθετη επιδότηση των 15 λεπτών. Η διαφύλαξη, η εξασφάλιση μάλλον της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ αποτελεί το βασικό ζητούμενο και θα έλεγα το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.
1: Τριάντα χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που ο Ανδρέας Παπανδρέου πέρασε στην ιστορία, 30 χρόνια απουσίας που όμως δεν στάθηκαν αρκετά για να σβήσουν το αποτύπωμα ενός σπουδαίου σοσιαλιστή ηγέτη, επισημαίνει μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης σε άρθρο του στο ειδικό αφιέρωμα της εφημερίδας «Το Καρφί». Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, η παρακαταθήκη του αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις διεκδικήσεις του σήμερα για μια κοινωνία με λιγότερες ανισότητες, για ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας και παιδείας, για ένα κράτος δικαίου που βάζει τέλος στην αυθαιρεσία της εξουσίας, για περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη και διαπραγμάτευτη εθνική αξιοπρέπεια. Ως αναβολή της γεώτρησης, χαρακτήρισε ο καθηγητής γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών Αβραάμ Ζελιλίδης την είσοδο της Σεύρων στο θαλάσσιο οικόπεδο 10, στα ανοιχτά του Κυπαρισαϊκού κόλπου. Όπως εξήγησε μιλώντας στον Αθήνα 84 και τον Γιάννη Θεοδόση, η 15μηνη παράταση που ζήτησε η εταιρεία για τη δεύτερη ερευνητική φάση προκειμένου να αξιολογήσει τα δεδομένα που έχουν προκύψει από τις σεισμικές έρευνες οδηγεί τις γεωτρήσεις για μετά τις εκλογές, προκειμένου η Σεύρων να διαπραγματευτεί για το πετρέλαιο που θα πάρει.
5: Σημαίνει αναβολή της γεώτρησης, γιατί η Σεύρων ζήτησε και 1,5 χρόνο παράταση να ξαναμελετήσει τα τρισδιάστατα σεισμικά δεδομένα. Όταν είναι μια παρθένα περιοχή, όταν έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες, το καταλαβαίνω. Όταν όμως αυτή η εταιρεία, η Hellenic Energy, ήταν έτοιμη να τρυπήσει, εδώ και ένα χρόνο έχουν ολοκληρωθεί οι τρισδιάστατες σεισμικές απεικονίσεις. Ψάχναμε δηλαδή να βρούμε πότε θα γίνει γεώτρηση. Η κυβέρνηση αποφασίζει να κάνει θαλάσσιο πάρκο, παίρνει ένα μέρος της δυτικής περιοχής του Μπλοκ 10, μια πολύ υποσχάμενη περιοχή, και αναρωτιόμασταν και όλοι φοβόμασταν ότι πάει και το Μπλοκ 10. Ήρθε η Σεύρων για να κρατήσει ζωντανό το οικόπεδο, αλλά για να κάνει τη γεώτρηση μετά τις εκλογές. Έτσι ώστε να διαπραγματευτεί κανονικά ότι ό,τι βρούμε θα το πάρουμε. Δεν θα πάρουμε μόνο το φυσικό αέριο, αλλά και το πετρέλαιο αν υπάρχει.
1: Στους διοργανωτές δεξιώσεων, γάμων και βαπτίσεων και γενικότερα στις εταιρείες catering επεκτείνεται το ψηφιακό πελατολόγιο, καθώς σύμφωνα με την ΑΔΕ πρόκειται για ένα κλάδο με ιδιαίτερα υψηλή φορολογική παραβατικότητα. Ο Θάνος Πασχάλης έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
6: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Μετά τα πάρκινγκ, τα συνεργεία αυτοκινήτων, τα πλυντήρια, τα φανοπηγεία και τις αντιπροσωπείες ενοικίασης γιοταχή και μοτοσυκλετών, που οι οποίες υποχρεούνται από πέρυσι τον Ιούλιο να εφαρμόζουν το ψηφιακό πελατολόγιο, δηλαδή να δηλώνουν οι ιδιοκτήτες τους στην εφορία κάθε αυτοκίνητο που εισέρχεται για έλεγχο και να κόβουν την αντίστοιχη απόδειξη για τις εργασίες που παρέχουν σε αυτό, σειρά τώρα σύντομα θα πάρουν και οι διοργανωτές δεξιώσεων γάμων και βαπτίσεων, καθώς πρόκειται για ένα κλάδο με ιδιαίτερα υψηλή φορολογική παραβατικότητα. Σύμφωνα λοιπόν με το σχεδιασμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το ψηφιακό πελατολόγιο θα εφαρμοστεί σε όλους τους χώρους κοινωνικών εκδηλώσεων, όπως κτήματα με αίθουσες δεξιώσεων και ξενοδοχεία που φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, εταιρικές εκδηλώσεις και κάθε είδους κοινωνικές συγκεντρώσεις. Οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να καταγράφουν τις εκδηλώσεις δηλώνοντας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων βασικά στοιχεία όπως το είδος της εκδήλωσης, τα τραπέζια και τον αριθμό των προσκεκλημένων. Όμως ο έλεγχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δεν θα περιορίζεται μόνο στους επιχειρηματίες που διαθέτουν χώρους εκδηλώσεων. Στο μικροσκόπιο της Ανεξάρτητης Αρχής θα μπαίνουν επίσης εταιρείες catering, καθοπολία, φωτογράφοι, μουσική, DJ, επιχειρήσεις στολισμού, κομποτήρια, μακιγιέρ, ζαχαροπλαστεία, αλλά και επιχειρήσεις ενοικίασης εξοπλισμού, οι οποίες συμβάλλουν με την παροχή υπηρεσιών σε εκδηλώσεις δεξιώσεων, γάμων και άλλων, και αυτό προκειμένου να διαπιστώνεται εάν δηλώνουν και αυτοί τα πραγματικά τους έσοδα. Για τον λόγο αυτό, οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής θα αντλούν επίσης ακόμη και στοιχεία από φωτογραφίες και βίντεο από τις εκδηλώσεις δεξιώσεων, οι οποίες δημοσιεύονται στο διαδίκτυο ή στα social media, και αυτό προκειμένου να έχουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τους συμμετέχοντες. Πάντως, αναφέρομαι, Ελένη, ότι η εφαρμογή του ψηφιακού πελατολογίου ήδη στον κλάδο του αυτοκινήτου εδώ και ένα χρόνο έφερε τους πρώτους καρπούς με αυξήσεις στις εισπράξεις φόρων σε ένα κλάδο όπου η παραβατικότητα ξεπερνούσε το 53%. Το πρώτο εξάμεινο το 2025 και πριν από την εφαρμογή του μέτρου είχαν πραγματοποιηθεί 949 έλεγχοι σε πάρκινγκ, συνεργεία και πλυντήρια αυτοκινήτων, με τους ελεγκτές να βεβαιώνουν 5.882 παραβάσεις σε 505 επιχειρήσεις. Δηλαδή, περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν εντοπίστηκαν αφορών διαφεύγων. Τώρα το φαινόμενο αυτό έχει κατά πολύ περιοριστεί και χάρη στο ψηφιακό πελατολόγιο. Λέει.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Θάνο Πασχαλή. Για Για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους μίλησε στον Αθήνα 94 και τον Γιώργο Αποστολίδη ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου με αφορμή τη συμπλήρωση 6 χρόνων από την δημιουργία του gov.gr. Όπως σημείωσε ο κ. Παπαστεργίου, η Ελλάδα βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην ψηφιοποίηση.
7: Το gov.gr νομίζω πως ξεκάθαρα πλέον έχει δείξει και έχει σηματοδοτήσει μια Ελλάδα πριν και μετά από αυτό. Είναι διαφορετική η δημόσια διοίκηση πριν το Gov. Χθες ανακοινώθηκαν οι ετήσιοι δείκτες της ψηφιακής σύγκλησης των ευρωπαϊκών κρατών. Η Ελλάδα πλέον είναι πάρα πολύ καλά, είναι στον μέσο ευρωπαϊκό όρο και πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Να θυμίσω πως μέχρι πριν από μερικά χρόνια κοιτούσαμε τις λίστες από το τέλος προς την αρχή για να μην χάνουμε χρόνο για να βρούμε τη θέση της Ελλάδας. Ένας δείκτης όμως που συνεχίζει να μην είναι σε καλό επίπεδο είναι αυτός ακριβώς. Είναι στην ουσία ο δείκτης επιμόρφωσης ή ψηφιακής εγγραμματοσύνης των Ελλήνων σε σχέση γενικώς με την τεχνολογία. Ο Σεπτέμβριος είναι το ανώτατο, αν θέλετε, ορόσημο που πρέπει να έχουν τελειώσει όλα, να έχουν σταλεί όλα πλέον στην Ευρώπη. Το δικό μας ορόσημο είναι 36. Είναι το τέλος του μήνα με πολύ λίγες εξαιρέσεις για πολύ συγκεκριμένες υπηρεσίες και έργα. Συνεπώς, κανένας εφησυχασμός. Το καλοκαίρι θα είναι διαφορετικό το φετινό για να κλείσουμε όλα αυτά τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και μιλάμε για πολύ μεγάλα έργα. Ο Δέδαλος, που σας έλεγα νωρίτερα, ο Εθνικός μας υπερυπολογιστής είναι ένα τέτοιο. Άρα αγώνες μέχρι την τελευταία μέρα για να κλείσουν τα έργα και όχι απλά να κλείσουν στα χαρτιά, να κλείσουν στην πράξη, να απορροφήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και να φέρουμε πίσω προστιθέμενη αξία από τα έργα αυτά.
1: Εξελίξεις αναμένονται στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν προκύψει ενοχοποιητικά στοιχεία σε βάρος του 44χρονου αλλοδαπού ενοικιαστή της, ο οποίος κρατείται από χθες για υπόθεση ναρκωτικών. Ο Δημήτρης Σπέρος θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
8: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Και όλα τα στοιχεία για αυτό που πιστεύουν πλέον οι αστυνομικές αρχές, Ελένη, είναι ότι δεν πρόκειται για μια υπόθεση απλής εξαφάνισης, αλλά για μια υπόθεση εγκληματικής ενέργειας, για τη δολοφονία δηλαδή της άτυχης γυναίκας. Και βασικός ύποπτος είναι ο άντρας 44χρονος, με καταγωγή από την Βόρεια Μακεδονία, που έμενε για πολλά χρόνια εκεί στην περιοχή της Κρήτης, στα Χανιά. Όπως είπες και εσύ, μετά την περίπου για ένα 24ωρο είχαν χαθεί τα ίχνη του, εντοπίστηκε χθες το βράδυ. Και συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου για υπόθεση ναρκωτικών, όπου κατά τη διάρκεια της έρευνας της αστυνομίας για την υπόθεση της εξαφάνισης της γυναίκας εντοπίστηκε ένα αγροτεμάκιο, ένας χώρος όπου υπήρχαν δανδρύλια κάναβης, τα οποία διαχειριζόταν, όπως φαίνεται, ο συγκεκριμένος άντρας με ένα άλλο άτομο. Και γι' αυτό το λόγο συνελήφθη και πριν από λίγο, Ελένη, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα εκεί των Χανίων. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά την υπόθεση της εξαφάνισης, υπάρχουν πολλά στοιχεία τα τελευταία. Από χθες που εντόπισαν το κλιμάκιο των εγκληματολογικών ερευνών στο σπίτι όπου νίκιαζε ο 44χρονος από την άτυχη γυναίκα, εντοπίστηκαν κοιλίδες αίματος με ειδική ερευνητική έρευνα διαδικασία των αρχών εκεί, κοιλίδες αίματος στην τηλεόραση και στο πάτωμα. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν, λένε, ότι ταυτοποιήθηκε ότι το αίμα αυτό ανήκει στην άτυχη γυναίκα. Επίσης, έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια μια σκουγκαρίστρα που εικάζεται ότι με αυτή καθάρισε το σπίτι ο άντρας, ενώ έχουν εντοπιστεί κοιλίδες αίματος και στο ένα από τα τρία οχήματα που είχε, ο 44χρονος, σε ένα μικρό βαν, και εκεί έχουν εντοπιστεί κοιλίδες αίματος και αναμένονται και από εκεί τα αποτελέσματα των εργαστηρίων. Mm-hmm. Όλα μας λένε οι πληροφορίες, λένε ότι είναι θέμα χρόνου να όλα αυτά τα στοιχεία της αστυνομίας να τα ελέγξει, να τα αξιολογήσει ο αρμόδιος εισαγγελίας και είναι θέμα χρόνου να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία εις βάρος του άντρα. Να πούμε ότι η άτυχη γυναίκα εξαφανίστηκε 30 Μαΐου, από τότε δεν έχει δώσει σημάδια ζωής. Ήταν η μέρα όπου επισκέφτηκε το σπίτι του 44χρονου, το οποίο επισκεφτόταν κάθε μήνα προκειμένου να ελέγχει το χώρο που του νίκιαζε. Mm-hmm. Εκεί φαίνεται ότι κάτι έγινε. Η εξαφάνισή της δηλώθηκε 5 μέρες αργότερα από τον αδερφό της. Και ο αδερφός της είχε ερευνηθεί ως ύποπτος, λένε, διότι τα δύο αδέρφια δεν είχαν καλές σχέσεις για περιουσιακά ζητήματα. Mm-hmm. Μάλιστα, ο 44χρονος φαίνεται να αξιοποιεί αυτό το γεγονός, γνωρίζοντας ότι τα δύο αδέρφια δεν είχαν καλές σχέσεις, και να ισχυρίζεται τώρα ότι εξαφανίστηκε διότι φοβόταν για τη ζωή του μετά από απειλές που δέχτηκε δήθεν από κάποιον κουκουλοφόρο, τον οποίο έβαλε ο αδερφός της άτυχης γυναίκας να τον απειλήσει. Κάποιοι ισχυρισμοί, όσο λένε, οι οποίοι δεν αξιολογούνται ως σοβαροί από την αστυνομία. Mm-hmm. Φαίνεται ότι ο άντρας αυτός έχει πέσει σε πολλές αντιφάσεις και ότι έχει προσπαθήσει να αποκρύψει στοιχεία. Και βέβαια το μεγάλο ερώτημα και καλείται να απαντήσει η αστυνομική έρευνα είναι ποιο είναι το κίνητρο αυτής της φερόμενης ως δολοφονίας και φυσικά που έχει εξαφανιστεί η άτυχη γυναίκα, η σωρός της άτυχης γυναίκας. Είναι τα βασικά ζητήματα. Ο άντρας μέχρι τώρα κρατάει αρνητική στάση, δεν έχει ομολογήσει και προσπαθεί έτσι να υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με την εξαφάνιση της άτυχης γυναίκας.
1: Ναι. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη Πέρο. Για υποστελέχωση σε γιατρούς και νοσηλευτές τόσο στα κεντρικά όσο και στα περιφερειακά νοσοκομεία μίλησε στον Αθήνα 94 και τον Γιάννη Θεοδόση ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία Μιχάλης Γιαννάκος. Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο στα νησιά και επιτείνεται το καλοκαίρι, υπογράμμισε ο κ. Γιαννάκος, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον λόγω των χαμηλών μισθών.
9: Εγώ λυπάμαι τους διοικητές των υγειονομικών περιφερειών, οι οποίοι κάθε μέρα προσπαθούν να μπαλώσουν τα μπάλωτα. Να μετακινήσουν δηλαδή προσωπικό, όχι για να κάνουν δύο ή τρεις γιατρούς, για να έχουμε έναν αναισθησιολόγο, ένα παθολόγο στα νησιά, τα οποία πραγματικά έχουν σοβαρότατα εκρηκτικά προβλήματα. Γιατί να πάω εγώ ή οποιοδήποτε από την Αθήνα να δουλέψει στη Σαντορίνη και να με πάει στην Κύπρο. Η Κύπρος δίνει στο γιατρό 7.000 το μήνα και στο νοσηλευτή πάνω από 3.000 το μήνα. Για να φτιάξουν τα πράγματα πρέπει να αυξηθούν οι δαπάνες. Στην Αθήνα είναι μια μεγάλη ταλαιπωρία στα μεγάλα στα επίγοντα, γιατί δεν υπάρχει πρωτοβάθμια περίθαλψη.
10: Η ιστορία με το βραχιολάκι δεν
9: βοήθησε, αλλά δεν έχει πρωτοβάθμια και προσωπικό γιατρό οικογενειακό για ψηλοπίδημα πάνε στο νοσοκομείο όλοι εδώ στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει οικογενειακός γιατρός προσωπικός να φιλτράρει τα περιστατικά, δεν υπάρχει πρωτοβάθμια περίθαλψη.
1: Στα 933 έφτασαν τα επιβεβαιωμένα κρούσματα της επιδημίας του ιού έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Εξ αυτών τα 245 ήταν θανατηφόρα, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της χώρας. Μια 46χρονη από την Ιταλία έχασε τη ζωή της και σχεδόν 1.700 τουρίστες χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπεσμένα εξαιτίας μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε παραθαλάσσιο ξενοδοχείο στην Μπαγκάιμπε, στο νοτιοανατολικό άκρο της Δομινικανής Δημοκρατίας. Παγκόσμια ημέρα προσφύγων σήμερα και ο Αθήνα 84 συναντά τις προσφυγικές κοινότητες της πόλης και αναδεικνύει τις ιστορίες ανθρώπων που ξεπέρασαν τις δυσκολίες και έστησαν μια νέα ζωή στην Αθήνα. Ο Μιχάλης Λεγάκης θα μας πει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Μιχαλή.
11: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Όπως ακριβώς τα είπες, σήμερα Παγκόσμια ημέρα προσφύγων του Αθήνα 84 και το βανάκι του σταθμού μας θα βρίσκεται από τις 6 ώρα μέσα στο ξεχωριστό πολυχώρο Μίτιλο, εντός του πάρκου Καπάπς, όπου είναι στους Αμπελόκηπους, όπου θα στηθεί και η μεγάλη κεντρική γιορτή της διοργάνωσης. Το ραδιόφωνο της πόλης μας για άλλη μια φορά θα δώσει φωνή στους ανθρώπους που έχουν έρθει από άλλη χώρα, στους πρόσφυγες, και θα αναδεικνύσει τις ιστορίες των ανθρώπων που ξεπέραν τις δυσκολίες τους και έστειλαν μια νέα ζωή στην πόλη μας και στην Αθήνα μας. Άρα, από σήμερα, από τις 6 ώρα ως τις 8, οι αγαπημένοι μου συνάδελφοι, η Ελεονόρα Φανίδου και ο Γιώργος Τραπεζιώτης, θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα γεμάτο αφηγήσεις, δράσεις αλληλεγγύης και μηνύματα συμπερίληψης. Ενώ από το μικρόφωνο του σταθμού μας θα βρεθούν εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, διεθνών οργανώσεων, της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και των ίδιων των κοινοτήτων. Άρα, Ελένη, όπως καταλαβαίνεις, όποιος δεν έχει τι να κάνει το απόγευμα, μπορεί να περάσει από τις 6 ώρα ως 8 από το πάρκο Καπάπς. Ελένη.
1: Σε ευχαριστούμε, Μιχάλη Λεγάκη. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα προσφύγων, το Κομμουνιστικό Κόμμα εξαπολύει επίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ελληνική κυβέρνηση και τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα, συνδέοντας το νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο με τους πολέμους, την εκμετάλλευση και την προσφυγιά που μαστίζουν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Στον Στέφανο Λεμονίδη τώρα για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Στέφανε.
12: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Γερμανία και Ολλανδία έχει το σημερινό μενού του Μουντιάλ, καθώς στις 8 Παίζουν Ολλανδία-Σουηδία, ένα μάτς που θα κρίνει η πρόκριση στην επόμενη φάση. Στις 11 το βράδυ η Γερμανία ακτεί ελεφαντοστού. Η Γερμανία θέλει ακόμη μια νίκη για να εξασφαλίσει από τώρα την πρόκριση στην επόμενη φάση. Χθες και τα ξημερώματα είχαμε Σκωτία-Μαρόκο 0-1, Βραζιλία-Αιτή 3-0. Τουρκία-Παραγουάη 0-1. Η Τουρκία αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Μουντιάλ, παρότι η Παραγουάη έπαιζε με 10 παίκτες για ένα ημίχρονο. Όσον αφορά τώρα την εσωτερική επικαιρότητα, ο Αλέσιο Λύση αναμένεται να είναι ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ. Ο 49χρονος τεχνικός ήταν πρόσφατα στην Ισπανία και στην Οσασούνα και θα είναι ο νέος προπονητής ο οποίος θα διαδεχτεί τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Περισσότερα στο Sport City που ακολουθεί.
1: Ναι, σε ευχαριστούμε Στέφανε Λιμονίδη. Και καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι είναι 28 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3 ακολουθεί εκπομπή Sport City, στο μικρόφωνο ο Στέφανος Λεμονίδης.

0: Χαίρετε, χαίρετε. 35 λεπτά μετά τις 2, συντονισμένοι στον Αθήνα 84. Και στην εκκίνηση της Σαββατιάτικης Sport City. Πότε φτάσαμε 20 Ιούνιου, ένας θεός ξέρει. Σε αυτή την ωραία αντίστροφη μέτρηση που λες, άντε να περάσει και αυτό, να περάσει και εκείνο, να περάσει και τ' άλλο, να πάμε να συναντηθούμε με τους λαγοκεφαλούς. Με παγκόσμιο κύπελο να απλώνει έτσι σιγά σιγά τον ιστό του, χωρίς να τα καταφέρνει ιδιαιτέρως μεταξύ μας. Είτε μεγαλώσαμε, είτε είναι το πιο, πώς θα το πω, ανάλατο παγκόσμιο κύπελο που τουλάχιστον θυμάμαι εγώ. Με μεταγραφικές ιστορίες και μεγάλα πάρε δώσε σε κεντρικά πρόσωπα της ελληνικής αθλητικής σκηνής. Κοντά στην εκπλήρωση εκείνης προφητείας που θέλει τον Ζέντιμιρο Μπράντοβιτς να επιστρέψει στα παλιά του λιμέρια για τον Παναθηναϊκό. Αμέσως μετά το δεύτερο αντίο του Ρασβάν Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ. Με μπόλικες μεταγραφικές ιστορίες. Το Παναθηναϊκό να κυριαρχήσει αυτό το πρώτο κομμάτι και νομίζω ότι να καταθέτει και διαπιστευτήρια εν ώψη της επόμενης σεζόν. Και τέλος πάντων παράπονο δεν έχουμε. Στη ρύθμιση του ήχου.
1: Η σμαράγδα στα μουλακά του.
0: Είσαι καταπληκτικός. Στην αρχισταξία της εκπομπής.
1: Ο Ανδρέας Χανιάς.
0: Και στα μικρόφωνα του Αθήνα 94 έως τις 4.
1: Αν το βρω και αυτό
0: θα μου. Άμα το βρεις σηκώνω τα χέρια ψηλά. Για λέγε.
1: Δύο νήσεις δελείς δεν λέγεσαι.
0: Κατάφερες να κάνεις λάθος εμάς.
1: Στέφανος
0: Λεμονίδης. Εγώ του λέω το κάνω σμαράγδα. Λοιπόν, Στέφανος Λεμονίδης, Διονύσης Δελείς, ως τις 4 με Sport City.

0: Βέβαια, καλώ τα παιδιά, καλώ τα.
1: Καλώ τα, καλώ τα.
0: Ξέχασα τώρα, δεν πάμε κανένα γήπεδο, αυτά έχει εξαφανιστεί.
1: Πήγα κολύμπησα δύο μέρε, δεν είδα ούτε ένα λαγοκέφαλο.
0: Μήπω κρύβονται. Μήπω επειδή ξέρουν ότι ψαρεύει.
1: Λαγοκέφαλο. Του είχα δει πριν από 4 χρόνια του λαγοκέφαλου μαζί με τα λεοντόψαρα.
0: Και κάνανε παρέα.
1: Όχι, εντάξει, κολυμπούσαν εκεί και αυτοί μαζί με μένα.
0: Φαντάζεσαι, με συγχωρείτε, θα θέλω λοιπόν τη λαγία μου, θα σκάσω με το πω. Φαντάζεσαι δελτίο ειδήσεων λαγοκέφαλο να λένε ότι μακριά από τον Στέφανο Λεμονίδη τα κάνει μπάνιο κλπ. και να μην πλησιάζουν εσένα κλπ.
1: Πολύ φαντασία έχει, ναι. Μου άρεσε αυτό.
0: Χρόνια, ναι. Για
1: εγώ λέω το αντίθετο. Αν τα ψάρια είχαν αίσθηση των ικανοτήτων του, αν μα κάνουν επίθεση, θα μα καταβροχτίζαν. Ναι.
0: Εσύ τώρα, ρε παιδί μου, που είσαι άνθρωπος που τα.
1: Λοιπόν, πριν από 4-5 χρόνια είδα λαγοκέφαλο και λεοντόψαρο στη νότια Κρήτη, Λιβικό πέλαγος.
0: Εκεί ήταν. Από εκεί νομίζαμε ότι είναι.
1: Ναι, γιατί, εντάξει, πέρασαν από το Σουέζ και επειδή δεν υπάρχουν πολλοί θηρευτές, γιατί ξέρεις, τα ψάρια αλληλοτρώγονται μεταξύ τους. Το χταπόδι είναι βασικά, αλλά δεν έχει και πολλά χταπόδια πλέον. Γιατί λόγω της.
0: Δεν έχει αφήσει κανένα που πα εσύ βουτά και τα σκοτώνει.
1: Τη υπεραλίευση. Οι λαγοκέφαλοι έχουν εξαπλωθεί παντού. Υπάρχει ένας πανικός, ως συνήθως αυτή την εποχή που δεν έχουμε θέματα να παίξουμε. Ο λαγοκέφαλος και η επικινδυνότητά του. Διευκρίνησαν επιστήμονες ότι το πρόβλημα με το λαγοκέφαλο είναι αν φας τα εντόστια του. Ποιο θα φάει τα εντόσια του λαγοκέφαλου. Ναι. Τα τάτρωγες εσύ, τα εντόσια του λαγοκέφαλου.
0: Δηλαδή, θες να μας πεις τώρα ότι δεν πρέπει να ανησυχεί κανείς.
1: Όχι,
0: όντως,
1: να μην
0: ρε, φίλε, λέει,
1: είναι υπερβολική.
0: Έχασε ένα δάχτυλο, ένα
1: διαψεύστηκε. Διαψεύστηκε. Fake news ήταν. Έλα, ναι.
0: Δεν ξέρω, και ακούω.
1: Και τα λεοντόψαρα, τα οποία είναι καταπληκτικά.
0: Ο Σταυρός είναι... δεν έβγαλε ένα βιντεάκι, δεν έχει κάνει ο Σταυρός που λέει ότι σε περίπτωση που σε τσιμπήσει.
1: Λέει σε περίπτωση που σε τσιμπήσει τι να κάνει. Ναι, το ίδιο. Χειρότερο είναι να σε τσιμπήσει δράκαινα παρά λαγοκέφαλο.
0: Αν δεν την
1: πατά, πρίζεσαι, κάνει ράτσε.
0: Ξέρω, έχω εικόνα, ναι.
1: Το έχω πατήσει κι εγώ. Και το λεοντόψαρο, το οποίο και αυτό είναι τοξικό, τρώγεται. Απλά βγάζει τα φοβερά
0: καρφιά
1: τα φοβερά καρφιά που έχει και τρώγονται. Και τώρα λένε θα τα επικηρύξουν όπως στην Κύπρο. Δηλαδή, όποιος πηγαίνει ένα λαγοκέφαλο στο λιμεναρχείο θα παίρνει 5-10 ευρώ, κάτι τέτοιο.
0: Σιγά-σιγά παίρνει εκατομμύρια, ρε Στεφάνε. Άμα είναι να το αφήσουμε όλα να κυνηγάμε λαγοκέφαλο.
1: Πόσους λαγοκέφαλους να πιάσει, ρε φίλε.
0: Υποθέτω ότι σε επαγγελματίες ψαράδες θα αναθέσουν κάτι, ξέρω εγώ.
1: Αυτοί τώρα, αν βρουν στα δίχτυα του λαγοκέφαλου, θα του πηγαίνουν στο λιμεναρχείο.
0: Ναι. Τι να πω, δεν ξέρω, μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση. Βεβαίως.
1: Έχεις κολλήσει με το λαγοκέφαλο.
0: Όχι, δεν έχω κολλήσει.
1: Το χειρότερο όλων
0: με
1: είναι.
0: Με έχει σοκάρει το γεγονός αυτό.
1: Το χειρότερο όλων είναι που θα το δεις σε κάνα 2 χρόνια στα δελτία ειδήσεων ότι μαζί με το λαγοκέφαλο και το λεοντόψαρο έχει έρθει ένα σαχινός με πες το, οι κεραίες του, τα αγκάθια του είναι 1 μέτρο.
0: Ένα μέτρο αγκάθι.
1: Είναι τρομακτικός, 1 μέτρο αγκάθι.
0: Τι είναι, κεραία?
1: Ναι, σαν κεραία είναι, τρομερός. Ο οποίος εξολοθρεύει τους δόδυμους, τους ντόπιους αχινούς, οι οποίοι είναι και βρόσιμοι.
0: Να.
1: Και αν σε τσιμπήσει και αυτός ο αχινός, και αυτός είναι επικίνδυνος. Αλλά είναι βαθιά μέσα
0: στην περίπτωση του ισχύει, ο μεγάλος αχινός τρώει το μικρό. Δηλαδή, κατά το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό, μάλιστα.
1: Λοιπόν, σημείωσε το αυτό, σε ένα χρόνο θα μας λέει.
0: Δεν ξέρω τι να σημειώσω. Έχω χάσει τη διάθεσή μου για τη θάλασσα πάντως όλα αυτά που ακούω.
1: Κακός, ρε φίλε, μη μασάς.
0: Σίγουρα.
1: Να φοράς παπουτσάκια.
0: Να τους πω ότι σε ξέρω. Σε περίπτωση
1: που μου είπε ο φίλος μου ότι δεν είστε επικίνδυνοι.
0: Αυτό. Υπάρχει ένα φοβερό βιντεάκι, δεν ξέρω αν το έχετε δει, στη Χαλκιδική πριν κάνα 2 χρόνια. Που ένας έχει πάει το χαϊδέψει κιόλας. Το έχετε δει, ένα βιντεάκι που είναι ένας τύπος.
1: Εντάξει.
0: Ναι, το την έχωσε.
1: Να σου πω εγώ τώρα, άστα να μην τα πούμε στον
0: αέρα. Όχι, να μην μας πεις, να μην μας πεις. Άμα είναι κάτι κακό, μην μας πεις.
1: Εγώ δεν ήξερα στην αρχή όταν ψάρευα τις τέτοιες, τις δράκαινες. Και τις έπιανα και τις έβαζα στο σάκο και μετά πρίστηκα ολόκληρος.
0: Έβαλες δράκαινα στο σάκο σου.
1: Με το χέρι τις έπιανα, ναι.
0: Α, και με το χεράκι την
1: έπιανα. Ναι, ναι.
0: Όχι, γιατί ήθελα να καταλάβω και ποιος μας δίνει συμβουλές τώρα. Δηλαδή, για να μπορούμε να συνεννοηθούμε.
1: Έμαθα.
0: Ναι, όχι. Θα μας τις χαλάσουν τις διακοπές τώρα όλα αυτά.
1: Όχι, ρε φίλε. Όχι.
0: Αυτή την ιστορία, τώρα συγγνώμη, με κοιτάζει και σμαράγδα. Αυτή την ιστορία με τις καρχαρίες, πώς την καταλαβαίνεις?
1: Καρχαρίες είναι. Εδώ μας είπαν τώρα, μου είπε η Βιβιάνα,
0: ναι,
1: το λιμεναρχείο Λευκάδας που κυκλοφόρησαν.
0: Η Βιβιάνα είναι το λιμεναρχείο Λευκάδας.
1: Μίλησε με το λιμεναρχείο Λευκάδας, ναι, γιατί εμφανίστηκαν και εκεί κάτι περίεργα. Ήταν μικρέ. Δελφινοειδή είναι όλα αυτά που βλέπουμε, λέει. Δεν είναι καρχαριό.
0: Τι δελφινοειδή, ρε? Έναν στην ανάβησο 3 μέτρα.
1: Τι λέει, ήταν?
0: Μόκος, Μάκος, πώς τον είπε, τον Γρηγόρη Μάκο, τη που είπε στην Άκη, στον Πανιόνιο, ξέρω εγώ. Τι δελφινοειδή ακριβώς?
1: Καλά, βγαίνουν τα ψάρια.
0: Εγώ λέω κάτι άλλο. Ναι. Λέω ότι προφανώς πάντα υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Απλά είναι διαφορετικές οι δυνατότητες καταγραφής πια. Δηλαδή και να δε κάποιος κάτι κάποτε, πρώτον μπορεί να μην πίστευε στα μάτια του.
1: Ναι.
0: Δεύτερον, δεν είχε πάνω του ανά πάσα στιγμή μια κάμερα σε ένα κινητό, να το τραβήξει και να πει ορίστε η απόδειξη, ας πούμε. Άρα ίσως αυτό να έχει αλλάξει.
1: Μπορεί, αλλά το ότι έχουν έρθει από το Σουέζ στη Μεσόγειο, από τον Ινδικό ωκεανό, διάφορα περίεργα ψάρια, αυτό είναι γεγονός.
0: Θυμάσαι τη δεκαετία του 80 και λίγο νωρίτερα, το συζητούσα και με
1: τον Ινδικό ωκεανό, διάφορα περίεργα ψάρια, αυτό είναι γεγονός.
0: Θυμάσαι τη δεκαετία του 80 και λίγο νωρίτερα.

0: το Μουντιάλ. Ξεκινήσαμε να συζητάμε για λαγόψαρα.
1: Λοιπόν, ερώτηση κρίση. Έχει δει ολόκληρο αγώνα Μουντιάλ?
0: Στην Αργεντινή.
1: Εγώ
0: έχω τον καημό μου, δεν τα ξέρω.
1: Μόνο
0: δεν
1: αυτό, έτσι.
0: Ναι, δεν
1: εγώ προσπάθησα να δω Βραζιλία, αλλά το παράτησα.
0: Δεν μου αρέσει. Δεν περνάω καλά.
1: Ναι.
0: Αυτή η ιστορία των συν 16 ομάδων έχει δημιουργήσει μια κατάσταση
1: ανισορροπίας.
0: Έχει ένα συμβιβασμό προς τα κάτω. Νομίζω ότι και τα φαβορί δεν έχουν μπει με τη δέουσα προσοχή. Γιατί όλοι περνάνε.
1: Θα έπαιζε ποτέ, ας πούμε, με το Κουρασάο ή με το διάφορες άλλες χώρες από την Ασία ή από την Κεντρική Αμερική, από τον Παναμά? Θα έπαιζαν ποτέ στα
0: Έχει μια φοβερή ιδιαιτερότητα. Αυτά τα μάτς που γίνονται νωρίς, που τα βλέπουμε εμείς νωρίς, τα 7 το απόγευμα, 8 το απόγευμα, ας πούμε, παίζονται
1: εκεί
0: μέρα.
1: Εκεί είναι ξημερώματα.
0: Παίζονται μέρα, μεσημέρι.
1: Παίζονται
0: μεσημέρι, με τη ζέστη. Τα καλά μάτς τα οποία γίνονται 5 ώρα το πρωί για μας
1: δεν τα βλέπουμε εμείς.
0: Δεν μπορούμε να τα δούμε εμείς. Yeah. Αυτό. Έχει επίσης αυτές τις Αμερικανιές ένα να κάνουμε ένα μεγαλύτερο cooling break, ένα να χώσουμε εδώ και καμιά διαφήμιση, ένα να βάλουμε και κανένα τραγουδιστή στη μέση. Το έχουν κάνει λίγο Hollywood.
1: Λίσα.
0: Όλο αυτό το πράγμα. Και μέχρι εδώ δεν έχει κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Τίποτα.
0: Υποθέτω ότι θα είναι ωραία τα νοκάουτ γιατί θα είναι πολλά.
1: Ναι. Όντως.
0: Παρά τα αυτά.
1: Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, για να πούμε και να καταλάβει και ο κόσμος. Προκρίνονται οι δύο πρώτοι και οι 8 καλύτεροι τρίτοι από τους 12 ομίλους. Και ξεκινάμε τα νοκάουτ από τότε.
0: Έφυγε το Μουντιάλ από τις 24 ομάδες, πήγε 32 και τώρα 48.
1: Ναι.
0: Έχουμε 12 ομίλους των 4.
1: Μόνο εμείς δεν
0: περνούν.
1: Πήγαμε, έτσι.
0: Και οι Ιταλοί.
1: Ναι.
0: Περνούν οι δύο καλύτεροι πρώτοι, ναι. Δηλαδή 2-12-24, ναι. Και για να γίνουν 32 οι ομάδες να ξεκινήσουν 8, τα νοκάουτ, ψάχνουμε τους 8 καλύτερους τρίτους.
1: Και μετά γίνεται χαμός με τα νοκάουτ.
0: Έχουν θεσπίσει ανά 4 γκρουπ, έχουν φτιάξει μια ειδική βαθμολογία τρίτων ανά 4 γκρουπ.
1: Και δεν είναι και στα 12.
0: Όχι. Και, είναι, και θα περάσουν έτσι, ας πούμε. Έτσι θα προκύψει η διαδικασία. Με αυτό.
1: Άρα μόνο η τέταρτη αποκλείουν.
0: Ναι, με αυτά και με αυτά, ας πούμε, είναι πολύ μεγάλη η έκπληξη ότι πρόλαβαν οι Τούρκοι και αποκλείστηκαν.
1: Οι Τούρκοι, οι οποίοι και στα δύο μάτς είχαν σαφή υπεροχή απέναντι στους αντιπάλους
0: τους. Δεν τους βγήκε.
1: Με την Παραγουάη είχε 12-0 κόρνερ, φίλε.
0: Και, λοιπόν,
1: και 44 τελικές στην εστία στα δύο πρώτα μάτς του Μουντιάλ. Και δεν τα κατάφερα.
0: Είδες, λοιπόν, τώρα δεν μπορούν να συμβούν. Η Αμερική έχει παίξει καλό ποδόσφαιρο. Ναι. Βεβαίως το περιμέναμε από το 22. Είχε δείξει ότι το πάει σωστά. Έχει και ένα καταπληκτικό προπονητή, το Μαουρίσιο Ποσετίνο. Έχει πάρα πολύ καλό υλικό. Αυτό το Μουντιάλ δεν θα είναι σαν το 94 για τους Αμερικανούς. Παίζουν καλό ποδόσφαιρο.
1: Ναι,
0: έχουν ταχύτητα. Ναι. Επίσης θέλω να σας πω κάτι για να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν υπάρχει πλέον εθνικό ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει εθνική ταυτότητα. Ναι. Δεν έχει οι Βραζιλιάνοι που παίζουν έτσι, οι Αργεντίνοι που παίζουν
1: όλοι
0: έτσι, οι Αμερικάνοι που παίζουν έτσι. Όλοι
1: παίζουν
0: το ίδιο πράγμα. Οι ίδιες τακτικές, η ίδια ιδέα, τα ίδια σενάρια. Κάποιος είναι με κατοχή μπάλας, κάποιος με λιγότερη, κάποιος εκτιμάει ότι είναι ισχυρότερος, κάποιος λιγότερο ισχυρός. Το αγωνιστικό σενάριο στείνεται πάνω σε αυτό που βλέπουμε κάθε Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη.
1: Και δεν υπάρχει και ομάδα μόνο με λευκούς. Οι περισσότερες ομάδες, Γερμανία, Ιταλία, Ελλάδα.
0: Άλλαξε ο κόσμος.
1: Οι μετανάστες, δηλαδή τα παιδιά των μεταναστών από την Αφρική και από την Ασία και από παντού. Παίζουν σε ευρωπαϊκές ομάδες.
0: Εγώ θυμάμαι το 86 τη Γαλλία, το Ζαν Τιγκανά, ο ναι. οποίος ήταν ο μοναδικός, ας πούμε, που ήταν μαύρος στην ναι. εντεκάδα της Γαλλίας.
1: Ναι.
0: Πλέον η εντεκάδα της Γαλλίας δεν ξέρω πώς λευκός.
1: Έχει λευκό.
0: Από ναι. την άλλη, αυτή ναι. η μίξη έχει, κατά τη γνώμη μου, αναδείξει τη Γαλλία ως τη μεγαλύτερη αθλητική δύναμη του κόσμου.
1: Αφού...
0: Ο Γουεμπανιάμα είναι ο μονόκερος του NBA.
1: Στο Στίβο,
0: στην κολύμβηση.
1: Στο μπάσκετ.
0: Η κυριαρχία τους είναι απίθανη. Γιατί ναι. έρχεται μια φοβερή δυτική σχολή όπως η Γάλλη
1: ναι.
0: να μεγαλώσει και φοβερά ταλέντα, αθλητικά οι ικανότητες.
1: Ναι,
0: αυτές
1: ναι.
0: οι φυσικές ικανότητες που έχουν, σε συνδυασμό με την πολύ πολύ καλή δουλειά, δημιουργούν πλέον, είναι καμιά εικοσαριά χρόνια, δημιουργούν μια φοβερή μίξη.
1: Το μόνο που δεν έχουμε δει είναι λευκούς σε αφρικανικές χώρες, καθαρά αφρικανικές, όχι τη Νότια Αφρική. Στην ναι. Γκάνα, ας πούμε, δεν υπάρχουν λευκοί.
0: Εντάξει, παιδί μου, okay.
1: Ούτε στις ασιατικές έχει.
0: Νομίζω ότι από το παγκόσμιο κύπελλο διαπιστώνεις πράγματα τα οποία τα βλέπεις γύρω σου. Είναι ένας κόσμος που αλλάζει. Που αλλάζει, που αλλάζει, που αλλάζει, που άλλαξε.
1: Αποτυπώνεται και
0: θυμάσαι όταν στην εθνική μας ομάδα έπαιξε ο Ντανιέλ Μπατίστα.
1: Ναι, μα είναι δυνατόν κτλ. Όταν έπαιξε ο πρώτος μαύρος σε μεγάλη εθνική ομάδα ήταν το μπακ της εθνικής Αγγλίας. Πώς το λέγανε, το θυμάσαι?
0: Όχι, ένα αριστερό μπακ. Το μπακ θυμάμαι εγώ της Λίβερπουλ, το δεκάρι.
1: Όχι,
0: το φάσανο. Το φάσανο, λες.
1: Όχι, ένα μπακ ήταν που
0: έπαιζε. Ναι, τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι ο κόσμος αλλάζει και το ποδόσφαιρο αλλάζει μαζί του. Με εκνευρίζει πάρα πολύ το ότι οι Αμερικανοί. Πώς να σου πω, δεν το σέβονται σε κάποια πράγματα.
1: Ναι.
0: Ταλαιπωρούν το Ιράν, ας πούμε.

0: Με φίλε, μπάλα
1: μόνο το Ιράκ του πάντε.
0: Ταλαιπωρούν κόσμο ο οποίο προσπαθεί να μπει σε φύλαθλο. Εάν δεν το θέλει, μην το πάρει. Εάν οι κανόνες σου σαν χώρα είναι πολύ αυστηροί, ας πούμε, για να μπει κάποιος να περάσει τα σύνορά σου, εγώ το σέβομαι αυτό, μην πάρεις μια τέτοια διοργάνωση. Mm. Δεν μπορεί να φτάνει ο κόσμος στην πόρτα της χώρας σου για να τους γυρνάς πίσω. Έχουν κόψει διαιτητή, φίλοι, ότι είναι τρομοκράτης. Ότι είναι, πώς να σου πω, πιθανός τρομοκράτης, λέει. Διαιτητής, έτσι, διαιτητής. Ναι, αυτά τέλος πάντων σε ό,τι αφορά στο παγκόσμιο κύπελο. Δεν ξέρω αν. Κέρδισες κιόλας, Βραζιλία ή τι ήταν. Το πιστεύεις, ότι βλέπουμε Βραζιλία ή τι. Σαν το Γιουγκοσλαβία Ζαΐρ του Μπάγκεβιτς. Ναι, του
1: 1974. 9-0.
0: Ναι. Με 3 γκολ του Μπάγκεβιτς. Και είμαστε μια προετοιμασία κάποτε στο Ζέφελντ. Και εμφανίζεται.
1: Ο Βι Βάντερσον, ρε. Το μπακ.
0: Δεν το θυμάμαι. Και εμφανίζεται ένας τύπος ξεχασμένος, λες και έχει βγει από μηχανή του χρόνου. Αυτοί οι Γερμανοί που φορούν, πώς το λένε, φοράνε τα καλοκαίρια και τα γυλαίκα με τα πουκάμισα. Ξέρεις, αυτοί οι τύποι που θα μπορούσαν να δουλεύουν σε μπειραρία. Mm. Ο τύπος έχει πάνω του, ξέρω εγώ, 100 κογκάρδες παντού. Φαίνεται ότι έχει ένα θεματάκι με το ποδόσφαιρο, είναι λίγο χτυπημένος. Και έχει έρθει από τη Γερμανία στην Αυστρία για να συναντήσει τον Μπάγκεβιτς, να του υπογράψει μια κάρτα τύπου Πανίνη που είχε από το Μουντιάλ του 1974. Είχε μείνει ο Μπάγκεβιτς, μιλάω τώρα από το 2004, είναι αυτή η προετοιμασία, 30 χρόνια μετά. Είχε μείνει και τον κοίταζε ο Μπάγκεβιτς και μια και σου λέω και αυτό.
1: Το υπέγραψε.
0: Εντάξει, αυτό έπρεπε να μην το υπογράψει. Να έρθω άλλο από τη Γερμανία να μην το υπογράψει ένα χαρτάκι. Αντίστοιχη ιστορία με τα Πανίνη. Λειτουργούν μια τρόπον τη νέα, πώς να το πω, να μην ακουστεί λάθος, παραοικονομία στην Αργεντινή. Mm. Στην Αργεντινή τα Πανίνη σε κάθε παγκόσμιο κύπελο παίρνουν διαφορετική αξία. Και οι κάρτες αυτές κοστίζουν πολύ περισσότερα χρήματα από ό,τι φαντάζεσαι. Και ο κόσμος, επειδή όπως ξέρεις με την υποτίμηση του νομίσματος στην Αργεντινή το πρόβλημα είναι μεγάλο, ο κόσμος αγοράζει αυτές τις κάρτες. Διάβασα κάπου ότι η κάρτα, γιατί βγαίνουν ρε παιδί μου κάποιες που λέει.
1: Κυκλοφορούν και πλαστές, το ξέρεις.
0: Α, δεν ξέρω για πλαστές. Ξέρω ότι αυτές οι χρυσές κάρτες, ας πούμε, που είναι οι μεγάλοι star, ξέρεις και αυτά. Του Μέση, λέει, η φετινή ξεκίνησε να πωλείται 140 δολάρια.
1: Ναι.
0: Ένα χαρτάκι. Δεν ξέρω πού θα φτάσει. Αυτή τη στιγμή, στο ξεκίνημα του Μουντιάλ, η χρυσή κάρτα του Μέση στην Αργεντινή κοστίζει 140 δολάρια. Αυτά.

0: Σιγουριστικό αριστερό μπακμπίκ να παίξει.
1: Οπα,
0: Ορφέας, ο γιο τη Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Έχει δει Μουντιάλ φουλ. Φοράει και μια φοβερή μπλούζα με υπογραφή Γιάννη Αντετοκούμπο. Ναι. Κάπου τον πέτυχε ο Γιάννη Δεχαλάκη.
1: Στην Πορτογαλία, γιατί λόγω Ρονάλντο.
0: Εννοείται ότι είσαι με το δεύτερο καλύτερο παίκτη του κόσμου.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι ο πρώτο. Δεν νομίζω ότι είναι ο πρώτο τώρα. Και εσύ, μη μα τα αναχωρήσει έτσι. Μη μα τα λε αυτά τώρα και είναι
1: κρυφό. Γελάει οικουμένη με την Πορτογαλία του Ρονάλντο.
0: Όχι, γελάει οικουμένη. Γιατί πρέπει να είμαστε σε τέτοιε μεγάλε αντιθέσει. Για ψυχραιμία.
1: Είναι αστεία περίπτωση όλο αυτό που γίνεται στην Πορτογαλία.
0: Ναι.
1: Με το ζόρι να παίξει ο Ρονάλντο για να κάνει τα ρεκόρ του.
0: Σχηματίζεται μια εντύπωση. Ο Ρονάλντο είναι 41. Παίζει εκ το παγκόσμιο κύπελο. Ο Μέση είναι 39, γίνεται τώρα στις 24. Εδώ είναι, κυρία Πλαστήρα, εδώ είναι ο γιο σα.
1: Α, κι άλλο.
0: Ναι, Κωνσταντίνο Πλαστήρα. Οικογένεια χωραφά. Πόσα, τρία παιδιά, τέσσερα, πόσα έχει η Κωνσταντίνα. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξή, ότι σχηματίζεται μια κουβέντα γύρω από το παγκόσμιο κύπελο, αυτό το έκτο παγκόσμιο κύπελο εκεί για του δύο. Ναι. Ότι ο Μέση, ρε παιδί μου, ενώνει αυτή την Αργεντινή. Και γύρω του συσπηρώνονται και γίνεται μια ωραία κατάσταση. Και ότι ο άλλο, α πούμε, τη χαλάει. Γιατί το ταλέντο που έχουν οι Πορτογάλοι αυτή την εποχή πιθανότατα είναι στι δύο-τρει καλύτερε εθνικέ ομάδε. Αν σκεφτεί ποιοι παίχτε είναι από το ένα μέχρι το Ρονάλντο.
1: Ναι, αλλά δεν παίζει μπάλα.
0: Γιατί okay, θα το βρει. Όλοι, θα το βρει.
1: Εκτό και αν βρει ο προπονητή το τσαγανό και τον βγάλει, α πούμε. Ναι,
0: από την άλλη, είναι τέτοια η προσφορά του Ρονάλντο σε αυτό που λέμε ποδόσφαιρο.
1: Ναι, θα τον κάνουμε μούμια. Που θα του άξιζε.
0: Θα του άξιζε να πάρει ένα παγκόσμιο τίποτα.
1: Δεν μπορεί.
0: Δεν είναι κακό να πάρει κι αυτό.
1: Μεγάλο ερεφιλ. Να το έπαιρνε στα 28, το καταλαβαίνω. Τώρα παίζει με βίσμα. Πώ το κάνει.
0: Με βίσμα παίζει. Αν δεν βγάλει τον αφού παίζει με βίσμα.
1: Δεν μπορώ.
0: Δεν μπορεί γιατί δεν βγαίνει ερεφιλ αυτό ο παίχτη. Είναι αυτό που είναι τώρα. Μην είσαι άδικο. Εντάξει,
1: ναι, αλλά όλοι οι Πορτογάλοι.
0: Με ο Μπράντοβιτς είσαι που έρχεται στον Παναθηναϊκό πίσω. Δείχνει εδώ με το δάχτυλο ο Ορφέας ότι είναι οκ. Okay. Ο αδερφός είναι εκτζής, έτσι δεν είναι. Πώς το συνυπάρχεται στο ίδιο δωμάτιο, είστε.
1: Η αδερφή σου.
0: Ορίστε, είναι 2-1. Δεν πειράζει, μικρή, δεν πειράζει. Εσύ πήρες το πρωτάθλημα. Όπως λένε κάτι φίλοι μου τη ΑΕΚ. Α, είναι για μάλλον μικρό. Όπως μου είπαν κάτι φίλοι μου, φίλοι τη ΑΕΚ. Λέει, τα πήραμε εμείς όλα στο ποδόσφαιρο φέτος και σας αφήσαμε όλους τους υπόλοιπους να βλέπετε μπάσκετ. Ναι. Έτσι θα τους λες εσύ. Δείτε μπάσκετ εσείς.
1: Τώρα την Πλαστήρα να
0: μην ασχοληθείτε.
1: Το δελτίο
0: μαμά Κωνσταντίνα Πλαστήρα, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε σε 5 λεπτά.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο απειλούν να εκτροχιάσουν τη διπλωματική προσπάθεια για την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, με την Τεχεράνη να διαμηνύει ότι η Ουάσιγκτον οφείλει να διασφαλίσει τον τερματισμό των επιθέσεων προκειμένου να συνεχιστούν οι συνομιλίες με το Ιράν. Την ώρα που ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Γουίτκοφ, μεταβαίνει στην Ελβετία για επαφές με Ιρανούς αξιωματούχους, η κατάσταση στο Λιβανικό μέτωπο παραμένει εύθραυστη παρά τις ανακοινώσεις περί εκεχηρίας. Την ίδια ώρα, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι οι Ισραηλινές επιθέσεις στην περιοχή της Ναμπατίγια, στο νότιο Λίβανο, προκάλεσαν τον θάνατο 16 ανθρώπων, την επομένη της ανακοίνωσης εφαρμογής εκεχηρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ. Εξελίξεις αναμένονται στην υπόθεση της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν προκύψει ενοχοποιητικά στοιχεία σε βάρος του 44χρονου αλλοδαπού ενοικιαστή της, ο οποίος κρατείται από χθες για υπόθεση ναρκωτικών. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί από τις δύο σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,7 και 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκαν νωρίς το μεσημέρι ανοιχτά της Κρήτης με διαφορά λίγων λεπτών, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Και οι δύο είχαν επίκεντρο 5 έως 6 χιλιόμετρα ανατολικά βόρειο-ανατολικά της Γάβδου και είχαν εστιακό βάθος στα 10 με 13 χιλιόμετρα. Και οι δύο σεισμικές δονήσεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές σε όλο το νησί. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, αυτή την ώρα εκενώνεται το φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς τη στιγμή των δονήσεων 566 άτομα βρίσκονταν σε αυτό. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή Παλαιά Κροβίλη του Δήμου Μαρονίας Σαπών στη Ροδόπη. Όπως ενημέρωσε η πυροσβεστική, υπό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κουμαριά στη Βέρεια. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δεκάδες τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 11 πολύ σοβαρά, από τη χθεσινή σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων κοντά στο Μπέτφορντ στα βόρεια του Λονδίνου, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Και ο καιρός γενικά εθρίος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 29 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, μικρόφωνο και πάλι στους Στέφανο Λεμονίδη και Διονύση Δελή.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
2: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση ο Πανδά. Πληροφορίες ο panda.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας ο Αθήνα 984.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: 84.

0: Επιστρέψαμε 10 λεπτά μετά τις 3 συντονισμένοι στην Αθήνα 94 και σε Sport City πράξη δεύτερη.
1: Πού θα με πας.
0: Θα σε πω όπου θες. Απλά θέλω να ευχηθώ σε όλους τους φίλους μας γονείς που περιμένουν αποτελέσματα τώρα μαζί με τα παιδιά τους και αυτά. Να τους ευχηθώ καλή επιτυχία, ψυχραιμία και όλα αυτά τα ωραία. Τελειώσαν οι πανευρωπαϊκές. Δεν ξέρω αν έχει μείνει κανένα ειδικό μάθημα. Νομίζω τελείωσαν και αυτά. Ναι. Είναι τώρα σιγά σιγά οι μέρες αποτελεσμάτων. Και επειδή είναι η γενιά μας και σε ακούω συνέχεια το παιδί μου, που αυτό, που εκείνο. Ναι. Να πάνε όλα καλά, να πετύχουν όλα παιδιά τους στόχους και να θυμούνται ότι δεν είμαστε εξετάσεις. Δεν είναι η ζωή εξετάσεις.
1: Δεν το πάνε να μπει στο πανεπιστήμιο.
0: Ακριβώς.
1: Και εμείς που μπήκαμε, τι καταλάβαμε.
0: Τι κατάλαβες?
1: Τίποτα. Δεν χρησιμεύσε πουθενά το πτυχίο.
0: Έγινες ένας φοβερός αθλητικός συντάκτης. Γιατί το λες αυτό?
1: Ναι, αλλά το πτυχίο δεν χρησιμεύσε.
0: Είσαι ένας φοβερός αθλητικός συντάκτης με πτυχίο. Δεν κατάλαβα.
1: Εντάξει.
0: Μετά από όλα, πού θες να πάμε? Θα πάμε αργότερα στον Αντρέα Χανιά να κουβεντιάσουμε λιγάκι για την.
1: Ο Μπράντοβιτς ιστορία.
0: Έχω την εντύπωση ότι είναι εδώ από χθες, μωρέ. Και δεν το λένε.
1: Όχι, το λένε, το λένε ξεκάθαρα.
0: Δεν το λέει ο Παναθηναϊκός, οι ρεπόρτερ το λένε. Και το κουβεντιάζουν. Είναι ένα πρώτο βήμα το ότι είναι εδώ. Φαντάζομαι το καταλαβαίνει ο καθένας. Τώρα το πόσο πιθανό είναι να επιστρέψει. Αν δεν ήταν να επιστρέψει, δεν θα ερχόταν ο Μπράντοβιτς. Δεν νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς είναι κάποιος ο οποίος θα έρθει, θα έπαιρνε το αεροπλάνο να μπει στην Αθήνα.
1: Ρε φίλε, αφού εδώ ζει. Εδώ ζει, έχει σπίτι εδώ. Τι να, εντάξει, ήρθε για καλοκαίρι.
0: Είναι πολύ ιδιαίτερη η ιστορία αυτή. Mm. Και είναι μια επιστροφή με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι θα το κοπεί άμα δεν ήθελε. Άρα θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό τέλος πάντων.
1: Πριν από λίγο. Ανακοινώσεις από την Παρτιζάν, ότι μη πας εκεί, γύρνα σε εμάς, είσαι δικός μας κτλ.
0: Εντάξει, δείχνει την αξία του με έναν τρόπο όλο αυτό. Από την
1: μα
0: άλλη,
1: πήρε την ομάδα από το Euro Cup, από πού την πήρε και την έφτασε.
0: Το 92 πήρε ευρωπαϊκό ο Μπράντοβιτς με την Παρτιζάν.
1: Ναι.
0: Το ευρωπαϊκό της Παρτιζάν του 92 είναι ο Μπράντοβιτς. Είναι η πρώτη του μεγάλη προπονητική επιτυχία. Ο Γκριγκόνης ανακοινώθηκε πριν από λίγο από την Ζαλγκίρις. Mm. Εδώ γράφουν ότι οι Σέρβοι λένε τώρα ότι έκλεισε ο Μπράντοβιτς. Κάτσε, βάλουμε τραγούδι, πάρουμε τον Ανδρέα να ξεκινήσουμε από αυτό.

0: Αντρέα Χανιά ζητήσαμε, Αντρέα Χανιά έχουμε. Έτοιμο, οπλισμένο. Ο Αντρέας ξέρει τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού όσο λυγεί. Ναι, πολλές οι δεκαετίες. Ξέρει προσωπικά και τον Ζέντικο Μπράντοβιτς. Τα έχει ζήσει όλα αυτά. Τον ρωτώ λοιπόν ευθαρσός αν προετοιμάζεται ψυχολογικά για τη δεύτερη φορά του Ζότσο. Γεια σου, Αντρέα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Θέλω να σου πω ότι πριν από λίγο το Telesport στην Σερβία ουσιαστικά είπε ότι υπάρχει συμφωνία. Έχω καταλάβει ότι είναι εδώ και ότι μιλάει, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, πράγματι. Φαίνεται ότι έχουμε μια συμφωνία. Οι Σέρβοι έχουν και αυτοί τις δικές τους πηγές. Δεν επιβεβαιώνεται αυτή τη στιγμή από τον Παναθηναϊκό, διότι ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να διατηρήσει μια άκρος επιφυλακτική στάση όσον αφορά την υπέρμετρη αισιοδοξία που έχει λογικά καλλιεργηθεί και από τους φίλους του Παναθηναϊκού και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την πιθανή επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι υπάρχει καταρχήν συμφωνία του
0: εξελεκτικού. Αντρέα, το Telesport, επειδή το διαβάζω τώρα, λέει ότι πρώτα απ' όλα επικαλείται exclusive source, λένε αποκλειστικές πληροφορίες του, 3-year deal με 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή λέει ότι έχει υπογράψει τριετές συμβόλαιο με 10,5.
1: Είναι 2-1. Ναι. Είναι 2-1 για την ακρίβεια το συμβόλαιο. 10 εκατομμύρια, 10,5 εκατομμύρια.
0: 10,5 το πιάσανε δηλαδή αυτό.
1: Ναι, ναι, 10,5. Δεν θα τα χαλάσουν για 500.
0: Φαντάζομαι ότι είναι. Ναι, εντάξει.
2: Το 0,5 με τρελαίνει.
0: Το 0,5 σημαίνει 3,5 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτό σημαίνει. 3,5 και 3,5 και 3,5 10,5.
1: Δεν ήταν ποτέ το οικονομικό αντικείμενο συζήτησης για τις δύο πλευρές. Κυρίως τον Ζέλικο Μπράντοβιτς τον ενδιαφέρει και τον ενδιαφέρει η λειτουργική οργάνωση της ομάδας, να στηθεί και το office board, δηλαδή η διοίκηση, το διοικητικό κομμάτι και το τεχνικό κομμάτι, αλλά κατ' επέκταση το ρόστερ σε υγιείς βάσεις, σε σωστές βάσεις, με προσεκτικά βήματα. Να υπάρχουν ξεκάθαροι ρόλοι, αυτό τον ενδιαφέρει, να ξεκαθαριστούν τα πράγματα από την αρχή, όχι όσον αφορά τη διοίκηση, όσον αφορά τους ρόλους και το τι κάνει ο καθένας μέσα στην ομάδα. Δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, πάντα έδινε σημασία σε αυτά, έτσι ώστε να υπάρχει αρμονική λειτουργία της ομάδας και οι παίκτες και το προπονητικό team να σκέφτονται μόνο τον μπάσκετ και τον αντίπαλο και τίποτα άλλο. Αυτά ήταν τα αντικείμενα συζήτησης. Στις επαφές που είχε κάνει όχι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αλλά άνθρωποι του Παναθηναϊκού με τον Πολυνίκη Σερβοτεχνικό, έχουν πάει αρκετά καλά τα πράγματα. Οι Σέρβοι φαίνεται ότι δείχνουν ότι υπάρχει μια συμφωνία. Σύμφωνα με τους πιο αισιόδοξους, δεν αποκλείεται και τη Δευτέρα να έχουμε την επίσημη παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς για δεύτερη φορά στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Θα δούμε πώς θα βαδίσει σήμερα η μέρα και ποια θα είναι καταρχήν η αντίδραση της ΚΑΕ Παναθηναϊκού.
0: Ο Παναθηναϊκός λέει ότι είναι εδώ με τον Μπράντοβιτς και μιλάει, ή και αυτό το αποφεύγει?
1: Ο Παναθηναϊκός δεν λέει τίποτε. Επιβεβαιώνει ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι εδώ. Δεν είναι και δύσκολο να.
0: Καλά τώρα, για τον Μπράντοβιτς μιλάμε.
1: Από την Αθήνα. Σχεδόν ποτέ δεν έφυγε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς από την Αθήνα. Τον τελευταίο καιρό, πρέπει να το πούμε αυτό, μετά την αποχώρησή του από την Παρτιζάν, περισσότερες ημέρες μετά την Άνοιξη βασικά είναι στην Αθήνα, στο σπίτι του εδώ που έχει αγοράσει σπίτι, το ξέρουμε, και με τους φίλους του. Και πηγαίνει στο Βελιγράδι, πήγαινε στην Ευρώπη σε διάφορα σεμινάρια που τον καλούσαν και ούτω καθεξής, να δει φίλους του στην Ευρώπη. Αποτοξινώθηκε από τον μπάσκετ και φαίνεται τώρα ότι είναι έτοιμος για μια δεύτερη πρόκληση.
0: Είναι 66 ο Μπράντοβιτς, παιδιά.
1: 66 ετών.
0: 66. Ναι, ναι. Άρα δηλαδή θέλω να πω ότι αν όντως επιβεβαιωθεί όλο αυτό το πράγμα, θα φτάσει μέχρι την πόρτα των 70 στον Παναθηναϊκό. Προφανώς θα κλείσει και την καριέρα του
2: Αντρέα,
0: στα πράσινα.
2: Έχουμε ενδείξεις για το αν θα ανακατέψει το ρόστερ, θα σπάσουν συμβόλαια?
0: Έλα, μόνο νωρίς τώρα αυτά.
2: Καλά, σίγουρα κάτι θα έχει εκφράσει.
1: Για την ώρα δεν έχει ζητήσει να γίνουν προκαταρκτικές επαφές με πάρα πολλούς παίκτες για να σπάσουν τα συμβόλαιά τους. Θυμίζουμε ότι με εξαίρεση των Φαρίδ, όλοι οι άλλοι παίκτες
0: συμβόλαιο.
1: Με συμβόλαια. Ναι,
2: λοιπόν,
1: θα πρέπει να αποζημιωθούν για να φύγουν.
0: Αυτό που λέει η Αντρέα ο Στέφανος για το Σόρτ, δηλαδή λένε ότι έχει πάρει το οκείο του Παναθηναϊκού και έκλεισε τη Βαλένθια, α πούμε. Είναι αλήθεια?
1: Ναι, ο Σόρτ για παράδειγμα ζήτησε να φύγει να αποποιηθεί του δεύτερου χρόνου του συμβολαίου του, να πάρει μια πολύ μικρή αποζημίωση και πήγε και με λιγότερα χρήματα στη Βαλένθια. Δεν ήθελε να ξαναζήσει αυτό που έζησε με τον Εργίνα Ταμάν στον Παναθηναϊκό. Δεν ήθελε να ρισκάρει ότι την παραμικρή πιθανότητα να παίξει ξανά με τον Αταμάν. Δεν ήθελε να, ήθελε να αλλάξει χώρα και πρωτάθλημα και χώρο στον οποίο θα έπαιζε μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επίσης δεν ήταν και τόσο πολύ ευχαριστημένος από τον παίκτη, δέχτηκε αυτή την προσφορά του παίκτη και οι δύο πλευρές χώρισαν σχεδόν αμήματα.
2: Α, είναι οριστικό, λες, οριστικό.
0: Αυτά έχει βρει λίγα. Όχι τελικούς τώρα, ρε παιδί μου, Βαλένθια.
2: Αν δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, να πει ο Μπράντοβιτς, εγώ τον θέλω και θα μείνει εδώ.
1: Όχι, δεν θέλει ο ίδιος ο παίκτης. Από τη στιγμή που δεν θέλει ο ίδιος ο παίκτης, κάτι άλλο περισσεύει. Η Βαλένθια δεν μπορεί να ανακοινώσει κάτι, διότι ακόμα παίζει
2: ακόμα, ναι.
0: Και... Έχει δύο πλέον όψεις το ίδιο νόμισμα. Επειδή μου ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι πλέον μπαίνουν και επίσημα στην εποχή της μεγαλύτερης, της πιο ισχυρής αντιπαράθεσης. Αυτά τα 30 χρόνια έχουν περάσει πολλές καταστάσεις.
2: Ναι, αλλά τώρα έχουν.
0: Τώρα πλέον έχουν. Ναι, και έχουν, εάν και εφόσον, δύο προπονητές που όλοι οι παίκτες θέλουν να παίξουν για αυτούς. Δηλαδή τώρα λες ο Σότς έφυγε.
2: Ναι.
0: Okay. Μεγαλώσαμε εδώ ακούγοντας παίκτες και παίκτες να λένε θέλω να παίξω για τον Ομπράντοβιτς. Ναι. Τώρα λένε θέλω να παίξω για τον Μπαρτζόκα.
2: Ναι.
0: Άκουσα ας πούμε για τον Μοντέρο ότι ζητάει, συμφώνησε με λιγότερα χρήματα γιατί θέλει να παίξει αυτό τον Μπαρτζόκα μπολ. Ναι. Έχουμε και αυτό το πλεονέκτημα σαν ελληνικό
2: μπάσκετ. Και το σημαντικό είναι, Αντρέα, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, ότι τον Αταμάν τον χαιρέτησε μόνο ο Σλούκας και ο Λεσόρτ.
0: Και ο Γιαννακόπουλος, γιατί το λες?
2: Όχι, από τους παίκτες, από τους παίκτες, από τους παίκτες.
1: Πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό. Έχει περάσει στα χαμηλά. Η διοίκηση του Παναθηναϊκού αποχαιρέτησε με δόξες και τιμές τον Εργίνα Ταμάν, όπως έπρεπε. Δεν είχε μάλλον την ίδια άποψη και η ομάδα.
2: Ακριβώς.
1: Με εξαίρεση τον Κώστα Σλούκα, τον Ματίας Λεσόρ και τις συζύγους του Τζέριαν Γκραντ και του Κέντρικ Ναν, οι οποίες με μια ανάρτηση στο Instagram αποχαιρέτησαν τον Τούρκο τεχνικό. Κανένας άλλος παίκτης του Παναθηναϊκού δεν τον αποχαιρέτησε. Ούτε ο ίδιος Τούρκος, ο ίδιος ο προπονητής, δεν έκανε τραπέζι αυτό που συνηθίζεται στην ομάδα του αποχαιρετιστήριο. Αμέσως μετά την ανακοίνωση της λύσης της συνεργασίας, έφυγε την άλλη μέρα το πρωί, πήγε στην Τουρκία και δεν είχε καμία άλλη επαφή με τον. Τουλάχιστον που να γνωρίζουμε εμείς ή που να έχει δει το φως της δημοσιότητας. Ο Χουάντσο Ναργκόμες, για παράδειγμα, πριν από την Τετάρτη, από μερικές μέρες, έκανε το τραπέζι στο τεχνικό team και το staff.
2: Χωρίς τον Αταμάν.
1: Μόνος του.
2: Τι μόνος
1: σαν του. Σαν μια δική του κίνηση στους ανθρώπους που υπηρετούσαν τον ίδιο και τους συμπαίκτες του όλη τη χρονιά.
2: Χωρίς τον Αταμάν.
1: Ο Αταμάν είχε φύγει.
2: και να ήταν εδώ, δεν θα πήγαινε. Τέλος πάντων, ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο δείχνει και πάρα πολλά πράγματα για το πού είχε φτάσει η κατάσταση με τον Εργίνα Ταμάν στις ιστοριακές σχέσεις στις οποίες βρισκόταν.
2: Ωραία.
0: Θέλω να ακούσω μια φορά
1: ένα
0: παίχτη να τα λέει αυτά όταν υπάρχει κάτι. Τα μετά τα
2: είπε ο
0: Χόλμς, σε όλα τα
2: σχόλια. Τα σχόλια. Τα είπε ο Χόλμς, τα είπε ο Αντετοκούμπο, τα είπαν.
0: Όχι, ο Χόλμς το είπε φεύγοντας.
2: Ναι, ο Αντετοκούμπο τα είπε
0: μένοντας. Θέλω μια φορά σε μια ομάδα, οποιοδήποτε σπορ,
2: δεν γίνεται
0: να εμφανιστεί κάποιο που παίρνει εκατομμύρια και να λέει ό,τι έχει να πει για τον προπονητή του τότε και όχι μετά. Γιατί
2: τότε
0: είναι πάρα πολύ βολικό.
2: Ρε φίλε, εντάξει.
0: Θα σου πω κάτι.
2: Μα δεν μπορεί. Εσύ μπορείς να μιλήσεις για τον διευθυντή σου.
0: Δεν είμαι θαυμαστής του Αταμάν. Ούτε του μπάσκετ του Αταμάν. Και θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός, έπαιξε μια ζαριά με πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ πάνω σε έναν προπονητή που έχει συγκεκριμένες ικανότητες. Παρά τα αυτά, δεν μπορείς να παραβλέψεις ότι ο Αταμάν είναι σούπερ πετυχημένος. Ο Παναθηναϊκός είχε να παίξει Final Four από το 12. Ο άνθρωπος πήγε σε δύο συνεχόμενα Final Four, έφερε ευρωπαϊκό τρόπαιο, κέρδισε όλα τα τρόπαια κλπ. Και όλοι αυτοί οι παίκτες οι οποίοι έπαιξαν για τον Αταμάν στον Παναθηναϊκό κέρδισαν σε αυτό το διάστημα. Ναι. Πήραν μεγαλύτερα συμβόλαια. Ναι, δεν γίνεται λοιπόν όταν κερδίζουν όλοι να κερδίζουν εκεί πέρα.
2: Δεν είπαν τίποτα, απλά τον χαιρέτησαν. τον χαιρέτησαν.
0: Αντρέα, συμφωνείς αυτό που λέω? Γιατί ας πούμε το σκέφτομαι τώρα και για τον Λουτσέσκου. Είναι δυνατόν να υπάρχει κόσμος που να λέει για τον Λουτσέσκου ότι καλά που έφυγε? Ο Λουτσέσκου 10 χρόνια είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ.
2: Συμφωνούμε σε όλα. Αλλά κάποτε ο κύκλος ενός προπονητή, ενός δημοσιογράφου, ενός παίκτη κλείνει.
0: Δεν αμφιβάλλω.
2: Και είναι απαραίτητο να ανανεωθεί.
1: Να εξηγήσουμε κάτι. Ο τρόπος με τον οποίο, το έχουμε πει πολλές φορές μέσα στα 3-7 χρόνια, ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει ο Εργκίν Αταμάν και το έχει εξηγήσει ο ίδιος σε συνεντεύξεις του με τους παίκτες, είναι ο εξής. Είστε επαγγελματίες, οφείλετε να είστε έτοιμοι όταν σας το ζητάω. Εάν δεν είστε έτοιμοι, θα παίζει ο επόμενος. Δεν δουλεύει καθόλου το κομμάτι της επικοινωνίας με τους παίκτες. Θεωρεί ότι είναι υποχρεωμένοι να είναι έτοιμοι, ανεξαρτήτως του αν έχουν το οποιοδήποτε πρόβλημα. Έτσι δουλεύει. Έτσι δούλεψε και το 24, έτσι δούλεψε και το 25 και το 26. Δεν παρεξέκλεινε τον ιδεών του. Αυτό βέβαια έγινε και στην ΕΦΕΣ αυτό. Στην ΕΦΕΣ που κατέκτησε πάρα πολλούς τίτλους.
2: Γύρισε και τον αποδοκιμάζαν, το ξέχασες.
1: Προκαλεί φθορά, τεράστια φθορά, ακόμα και με αγαπημένους του παίκτες. Ακόμα και με παίκτες οι οποίοι την πρώτη ή τη δεύτερη χρονιά απέθαιναν για αυτόν. Προκαλεί μια φθορά όταν βγαίνουν στη σέντρα για ψήλου πήδημα παίκτες και δεν προστατεύονται. Άλλο τι θα γίνει στην προπόνηση, άλλο τι θα γίνει στο meeting εντός των κυβερνητικών. Όλο αυτό και επειδή είμαστε και στην εποχή των social media που
2: διωγγώνονται όλα.
1: Είναι τεράστιο και οι παίκτες τα διαβάζουν. Δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν. Διαβάζουν συνέχεια τα social media. Το 95% των παίκτων, το ξέρουμε. Όλο αυτό περνάει στους παίκτες, περνάει στα αποδυτήρια. Δεν μπορεί να λέγεται, να ειρωνεύεται τον Χέις Ντέιβις για τα ταξίδια του μπροστά σε όλη την ομάδα.
2: Ούτε να λέει για το Σόρτς ότι παίζαμε με 4 στο ημίχρονο.
0: Ναι, πάντως παιδιά, και το ότι ο Χέις Ντέιβις, πώς το λένε, είναι ένα παιδί το οποίο έχει βρεθεί σε ένα καινούργιο περιβάλλον 2-3 μήνες και παρά τα αυτά έχει προλάβει να γνωρίσει τον κόσμο, ας πούμε. Δεν το λες και συνηθισμένο. Για να είμαστε δίκοι.
2: Από την άλλη,
0: δεν θα κάνω εγώ το δικηγόρο του.
2: Αλλά δεν φταίει ο Αταμάν για αυτό. Δηλαδή, η διοίκηση φταίει που το επιτρέπει να κάνει ταξίδια.
0: Όλο τον χρόνο πρέπει να έκανε 650 φάουλ σε όλες τις διοργανώσεις. Να αποβλήθηκε 20 φορές. Να πήρε 30 τεχνικές ποινές. Να έκανε ένα σωρό πράγματα τα οποία δεν δικαιολογούν. Ο Νάν ήταν η βάση της ομάδας αυτής.
2: Συναγωνιζόταν ποιος θα πάρει πιο πολλές τεχνικές ποινές. Ο Αταμάν ή ο Νάν.
0: Ο Αταμάν ήταν το πρόβλημα με τον Νάν.
2: Όχι.
0: Αν ο Μπράντοβιτς του χρόνου καταφέρει αυτούς τους ανθρώπους και τους βάλουν και δουλεύει καλά, θα πεις κοίτα, ένας προπονητής καταφέρει.
2: Τότε, ναι. Αν ο Νάν συνεχίσει τα ίδια, θα πούμε ότι.
0: Θα φταίει και ο Μπράντοβιτς.
2: Όχι, ο Νάν.
0: Μήπως φταίει ο Μπράντοβιτς.
1: Εδώ να πούμε κάτι, Διονύση, είπες κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σωστό.
2: Πάντα. Τώρα, Αντρέα, τώρα αυτά είναι περιτά που λες.
1: Να δούμε αν του χρόνου ο Ζέλικο Μπράντοβιτς θα καταφέρει να, πώς λέμε, να κουλαντρήσει τον Νάν. Να τον φέρει σε μια κατάσταση να παίζει.
2: Όπως έπαιζε την πρώτη χρονιά.
1: Με την έλευση του Ζέλικο Μπράντοβιτς, θέλω να το υπογραμμίσουμε αυτό από τώρα. Δεν υπογράφει κανείς συμβόλαιο με την επιτυχία. Ούτε ότι θα πάρει ο Παναθηναϊκός κάθε χρόνο το πρωτάθλημα, κάθε δεύτερο χρόνο την Ευρωλίγκα και ούτω καθεξής. Έχει αλλάξει το μπάσκετ, έχουν αλλάξει οι συνθήκες, έχει αλλάξει ο ίδιος ο οργανισμός ο Παναθηναϊκός.
2: Και ο Μπράντοβιτς έχει αλλάξει. Και ο Μπράντοβιτς έχει αλλάξει.
0: Δεν
1: υπογράφει κανένα συμβόλαιο με την επιτυχία άμα τη επιστροφή του Ζέλικο
2: Μπράντοβιτς.
1: Θα υπάρχει μια. Ένας τελείως διαφορετικός τρόπος λειτουργίας και φιλοσοφίας που σε οδηγεί σε ένα μονοπάτι προς την επιτυχία που να διεκδικήσεις με μεγαλύτερες πιθανότητες τους τίτλους. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι γι' αυτό και παίρνεις τον κορυφαίο των κορυφαίων. Εκεί επενδύει ο Παναθηναϊκός και του δίνει λευκή επιταγή. Κάθε άλλο. Άρα λοιπόν, ούτε να αρχίσει κάποιος και να λέει τώρα θα τα σαρώσει όλα ο Παναθηναϊκός.
2: Αν ήταν έτσι, ρε παιδί μου, θα
1: δεν σάρωσε τίποτε.
0: Τα προγράμματα δεν.
2: Εντάξει, δεν είχε και το μπάτζετ του Παναθηναϊκού η Παρτιζάν όμως.
0: Η επιτυχία ενός προγράμματος δεν αφορά σε τίτλους.
2: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός, δηλαδή, αν δεν είχε πάρει φέτος την Ευρωλίγκα, θα ήταν μια αποτυχημένη ομάδα. Από 5 χρόνια καταφέρνει να είναι
2: αποτυχημένη. Αποτυχημένη θα ήταν, Διονύση.
0: Μα αυτό είναι το κακό. Ναι. Το κακό είναι ότι εμείς οι ίδιοι.
2: Θέλουμε να τα κερδίζουμε όλα.
0: Εμείς οι ίδιοι δημιουργούμε τέτοιου τύπου κουβέντες. Αν θεωρούμε εύκολο, είδε σου είπα πριν, από το 12 είχε να πάει ο Παναθηναϊκός Final Four. Πήγε σε 2 στη σειρά. Δεν είναι επιτυχία αυτό το πράγμα. Είναι αποτυχία.
2: Είναι.
0: Αφού δεν είχε άλλες χρονιές με λεφτά, δηλαδή. Ναι. Πρώτη φορά πήγαν λεφτά στον Παναθηναϊκό.
1: Έχοντας μείνει με μοναδικό κ. Διαμαντίδη και με τον Κώστα Τσαρτσαρή να έχει σταματήσει τον μπάσκετ και να επιστρέφει για να παίξει για χάρη του Αργύρη Πεδουλάκη. Να το θυμίσουμε αυτό. Πού βρέθηκε ο Παναθηναϊκός.
0: Όπως το λες είναι.
1: Ξεκίνησε από το 0. Ναι. Κυριολεκτικά το 0.
2: Λοιπόν, για πες μας λίγο, Αντρέα, αν έχεις πρόχειρο, τι έχει καταφέρει ο Μπράντοβιτς με τον Παναθηναϊκό και πότε έφυγε και γιατί έφυγε την τελευταία φορά.
1: Τι έχει καταφέρει. Αν αρέσει με του τρει.
2: Πόσε Ευρωλίγε πήρε.
0: Πέντε
2: Ευρωλίγε με τον Παναθηναϊκό.
1: Εννιά έχει συνολικά δικέ του.
2: Ναι.
1: Κάθε δεύτερο χρόνο έπαιρνε την Ευρωλίγα.
2: Ναι.
1: Για μένα προσωπικά ο κορυφαίο τίτλο ήταν στην Πολόνια.
0: Το 2002 είναι αυτό το τουρνουά.
1: Το 2002 είναι η ανεπανάληψη. Μπασκετικά, τακτικά, προπονητικά, αγωνιστικά, παραγωγικά. Ήταν το ζενίθ του οργανισμού που λέγεται Παναθηναϊκός, κατά την προσωπική μου γνώμη. Και φυσικά ο τρόπος με τον οποίο ο Παναθηναϊκός συστήθηκε στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ένας οργανισμός ο οποίος δούλευε σωστά, είχε σεβασμό στον αντίπαλο, ούτε μεγαλοστομίως, ούτε θα, ναι, ούτε ναι, μα, ναι, ούτε τα, ούτε τίποτα, το μπάσκετ και τίποτα άλλο.
2: Και έφυγε όταν σταματήσε ο Παναθηναϊκός να έχει πολλά χρήματα για να ανεβάσει το ρόστερ.
0: Όχι, έφυγε όχι, όταν αποσύρθηκαν όταν είχε,
1: αποσύρθηκε ο Παύλος και ο Θανάσης Γιαννακόπουλος, ωστόσο δεν ήταν αυτό. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά πράγματα τι ακριβώς έγινε. Ήταν ένας κύκλος ο οποίος έπρεπε να μπει σε μια μάλλον άνω τελεία από ό,τι φαίνεται.
2: Ναι.
1: Διότι όπως είχε πει και ο Ζέλκο Μπράντοβιτς σε μια συνέντευξή του, ποτέ μιλές ποτέ αν θα γυρίζει ποτέ στον Παναθηναϊκό. Ξέρετε, δεν έφυγε ποτέ ο Ζέλκο Μπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό. Ήταν πάντα εκεί. Τον ρωτούσαν για διάφορα πράγματα. Τον έπαιρναν τηλέφωνο, συμβουλές. Να κάνουμε εκεί, μπορούμε να κάνουμε το άλλο. Έτρεξε για τον Πάρη Δερμάνη τον Αΐνιστο. Λες και ήταν ο αδελφός του. Όταν,
0: εντάξει, έμεινε 13 χρόνια στον Παναθηναϊκό Μπράντοβιτς τώρα. Δεν υπάρχει προηγούμενο.
1: Την άλλη μέρα πήγε στο ξενοδοχείο της ομάδας, στο μάτς, το κρίσιμο με τη Μακάμπη, και μίλησε με τον Κώστα Σλούκα. Τι είπε, κανείς δεν ξέρει, δεν έχει πει κανείς τι ακριβώς είπαν. Πήγε στο ξενοδοχείο της ομάδας. Ενώ δεν νιώθηκε. Θα μπορούσε να πάει μια άλλη μέρα. Πέντε μέρες έμεινε ο Παναθηναϊκός εκεί, στο Βελιγράδι, στα μάτς των play-off με τη Μακάμπη. Όταν πήγε στο Βερολίνο, Πιαταμάν. Δεν έφυγε ποτέ. Δεν πήγαινε στο γήπεδο, αλλά ήταν πάντα με κάποιο τρόπο εκεί. Με διακριτικότητα, χωρίς να παρεμβαίνει φυσικά, εννοείται, ούτε να δείχνει ότι θέλει να μπει στο δρόμο της ομάδας. Ήταν εκεί, ακολουθώντας το δικό του δρόμο. Ένα διακριτικό δρόμο, αλλά πάντα εκεί.
0: Η αλήθεια πάντως είναι ότι και μεταξύ μας πουθενά δεν είχε την επιτυχία του Παναθηναϊκού, έτσι. Δηλαδή και στη Φενέρ είχε πολύ μεγάλα μπάτζετ και αυτά και έφτασε και δύο φορές. Δεν έφτασε στο τελικό. Κατέκτησε ένα τρόπο με τη Φενέρ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είχε το δέσιμο που είχε με τους πράσινους. Υπάρχει πάντα εκείνη η ιστορία.
2: Με την οικογένεια
0: υπάρχει πάντα εκείνη η ιστορία του 99, την οποία την ξέρετε όλοι, φαντάζομαι, για το πόσο ο Ντούσαν Ιβκοβιτς τον πήρε από το χέρι και τον πήγε στον Σοκρατικό Καλή για να συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός εκείνο το καλοκαίρι επέλεξε να πάρει πίσω το Γιάννη Ιωαννίδη, ο οποίος είχε συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι.
0: Είναι μια τέτοιου, το θυμάσαι, Ανδρέα, είναι μια τέτοιου τύπου τρίλιζα που ξεκινά αυτή την ιστορία.
1: Όπου Αΐμις του Θανάσης Γιαννακόπουλος μαζί με τον Τάκη Μπαλτάκο είχαν προγραμματίσει συνάντηση με τον Γιάννη Ιωαννίδη στα Καμένα Βούρλα για να μην τους δει κανένα μάθος.
0: Στα μισά του δρόμου Θεσσαλονίκη ή τέτοιο.
1: Μαθεύτηκε και έστωσαν οι οπαδοί και έρχεσαν τον Θανάση Γιαννακόπουλο και του είπαν ότι δεν θα φέρει τον Ιωαννίδη στον Παναθηναϊκό. Και τότε άλλαξε η ιστορία, πραγματικά έγινε...
2: Για καλό του Ολυμπιακού.
0: Για καλό του Ολυμπιακού. Αποχώρησε και σαν. Έφυγε άσχημα ο Ιωαννίδης τη δεύτερη φορά.
2: Άλλο, ένα χρόνο. Εντάξει, ναι, ναι.
0: Όχι, έγινε η δεύτερη θητεία του Ιωαννίδη. Τη θυμάσαι, 99-2000.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ γρήγορα, δεν πήγε καλά. Ναι. Επίσης, από τον Παναθηναϊκό τότε έφυγε σαν πρωταθλητής ο Σούμποντιτς.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει το πρωτάθλημα στο ΣΕΦ εκείνη τη χρονιά. Είναι εκείνο το περίφημο μάτς με τον Τζεντίλε που σου τώρα από τη Σέντρα, ναι, εκείνο το αυτό. Και αλλάζει η ιστορία. Δηλαδή, πραγματικά αλλάζει η ιστορία. Γιατί ο ανταγωνισμός και εκεί είναι πάρα πολύ υψηλός. Τα χρήματα είναι πάρα πολλά για τις δύο ομάδες. Και οι δύο ομάδες είναι elite.
2: Τώρα είναι περισσότερο.
0: Τότε, ναι, γι' αυτό σου λέω ότι κατά την άποψή μου τώρα θα είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον, γιατί ο Ολυμπιακός έχει μια σταθερά τεράστια. Κατά την άποψή μου, ο Ολυμπιακός είναι ο κορυφαίος μπασκετικός οργανισμός της Ευρώπης. Για όλο αυτό που πρεσβεύει αυτά τα πολλά χρόνια με τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Ας το τι θέση καταλήγει.
2: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή λες ότι η πιο ισχυρή ομάδα μπάσκετ στην Ευρώπη είναι ο Ολυμπιακός. Άρα λοιπόν ο Μπράντοβιτς θα αναλάβει τον Παναθηναϊκό έχοντας να ανταγωνιστεί τον καλύτερο δυνατό Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν διαφωνείς, Ανδρέα. Δεν ήταν ίδιο.
1: Διότι. Και εξηγούμε γιατί. Διότι να ρίξουμε μια ματιά. Την ώρα που ο Παναθηναϊκός αλλάζει τον προπονητή του, θα χρειαστεί να αλλάξει λίγα, περισσότερα, πολύ περισσότερα μέλη από το ρόστερ του. Αυτό θα το δούμε. Αλλάζει όμως τον προπονητή. Ξεκινά ουσιαστικά από την αρχή μια άλλη φιλοσοφία. Mm-hmm. Ξεκινά από την αρχή. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει από εκεί που βρισκόταν. Με τον ίδιο προπονητή. Τον ίδιο κορμό. Δεν φαίνεται ότι θα υπάρξουν δραματικές αλλαγές στο ρόστερ. Από ό,τι φαίνεται, έτσι δεν είναι.
0: Ναι,
1: από ό,τι λέει και το ρεπορτάζ. Ενισχυτικές κινήσεις θα γίνουν, όχι ριζικές αλλαγές. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός είναι αρκετά μέτρα πιο μπροστά από τον ανταγωνιστή του, στην Ελλάδα τουλάχιστον τον άμεσο.
0: Αν είχε μείνει και ο Πίτερς, μπορεί να μην έκανε μεταγραφή ο Ολυμπιακός στο καλοκαίρι.
1: Το τι θα γίνει στο τέλος δεν το γνωρίζει κανένας. Δεν το συζητάμε.
0: Βέβαια, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, δεν θα σου μιλήσω για ποδόσφαιρο, αύριο θα συζητήσουμε για τα ποδοσφαιρικά που επίσης είναι πολύ ενδιαφέροντα. Βλέπω μια μεγάλη. Πώς να το πω, μεταστροφή του Γιάννη Αλαφούζου σε όλη αυτή τη διαδικασία και μου κάνει εντύπωση. Παναθηναϊκός, θυμίζω ότι πέρσι ξόδεψε καμιά 43 εκατομμύρια μεταγραφές στο ποδόσφαιρο και ότι κουβαλάει μια πρίκα παιδιών δεύτερη σεζόν που έχουν πολύ μεγάλη σημασία στο ποδόσφαιρο. Έχει αρχίσει και σχηματίζει ένα κορμό, ποντάρει πολύ και στους Έλληνες. Έχει δημιουργήσει μια κατάσταση με πολύ ενδιαφέρον λίγο πριν μπει και αυτό στην ευθεία για να παίξει στο δικό του γήπεδο. Όλα καλά σου, Παναντρέα. Να σε καλά, καλό απόγευμα.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, περνάμε στο πεντάλεπτο του Διονύση Δελή που θα μας πει εντάχει τις μεταγραφές που έγιναν μέχρι τώρα στην Ελλάδα.
1: Εντάχει και γρήγορα.
0: Ναι, εντάχει και γρήγορα.
1: Ας πω πριν από αυτό ότι υπάρχει ένα βίντεο το οποίο είναι σχεδόν τρομακτικό,
0: ναι,
1: για τον Φερνάντο Γκάγκο.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι τον Αργεντινό, τον Αμερικό Χαφ.
0: Έπαιξε
1: πολλά χρόνια στη Ρεάλ Μαδρίτη. Είναι προπονητής πια. Είναι στην Universidad de Chile. Έπαθε έμφραγμα συνέντευξη τύπου. Και τον δείχνει, υπάρχει δηλαδή αποτυπωμένο, είδες αυτό που λέγαμε πριν. Παντού υπάρχει και μια κάμερα με αυτό. Τον δείχνει τη στιγμή που του συμβαίνει, πώς κάνει αυτό το μορφασμό του πόνου, πίνει λίγο νερό και ζητάει να σταματήσει, ας πούμε, η συνέντευξη τύπου και να. Πώς το λένε, να σταματήσει τη διαδικασία και τέλος πάντων να αποχωρήσει από την αίθουσα. Κάνει ένα μορφασμό στο πρόσωπο, έχει σοκάρει όλο τον κόσμο. Όπως καταλαβαίνεις αυτή η ιστορία, καλά είναι στην υγεία του. Δεν είναι και πολύ μεγάλος να ξέρει ο Γκάγκο. Δεν πρέπει να είναι, ούτε 45 χρονών. Συμβαίνουν και αυτά. Θες να δεις το βίντεο τώρα, εσύ έχεις τον καημό σου. Ναι, ορίστε, κοίτα.
0: Ωραία, πάμε τώρα στην Ελλάδα.
1: Ωραία, πάμε στην Ελλάδα να πούμε
0: την
1: τι.
0: Την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, η οποία.
1: Όχι, δεν θα πούμε την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Θα πούμε ότι το πιο ενδιαφέρον ρεπορτάζ αυτές τις ημέρες είναι του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Γιατί ο ΠΑΟΚ βρήκε το θάρρος να πει στον Λουτσέσκου να διακόψει. Ενώ είχε συμβολαιό. Και λέω βρήκε το θάρρος γιατί πολύ καιρό το σκέφτεται. Αλλά δεν έμοιαζε να το αποφασίζει.
0: Σχολιάστηκε και επικοινωνιακός, βέβαια. Είναι αυτό που είπες εσύ. Δηλαδή δεν υπήρχε δήλωση του Σαββίδη. Δεν ξέρω αν έκανε την επόμενη μέρα.
1: Τελείωσε άσχημα.
0: Ένα thank you υπήρχε μόνο. Ούτε αναφέραν τους τίτλους που πήρε. Δεν γράψαν κάτι έτσι ωραίο για τον Λουτσέσκου.
1: Λουτσέσκου είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ.
0: Είναι.
1: Και είναι σήμερα κατευθείαν αυτή τη εποχή του Ιβάν Σαββίδη, που είναι εποχή ευημερία για το
0: δίκτυο. Ναι, αλλά δεν έφυγε καλά.
1: Δεν έφυγε καλά, είχε συμβόλαιο. Δεν έφυγε καλά γιατί, σου επαναλαμβάνω, κανείς δεν μπήκε στη διαδικασία
0: να, του πει ότι
1: να το κάνει νορμάλ. Θα μπορούσε το τελευταίο μάτς του ΠΑΟΚ στην Τούμπα να δεχτεί το πιο χρήμα του κόσμου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι κακό. Προφανώς υπάρχουν δύο είδη προπονητών. Αυτοί που απολύθηκαν και αυτοί που θα απολυθούν.
0: Ναι.
1: Το ξέρουν, προπονητές είναι. Θα του άξιζε κάτι καλύτερο. Το σίγουρο είναι ότι ο ΠΑΟΚ μαζί με τον Παναθηναϊκό μπαίνουν πρώτοι στα προκριματικά. Παίζουν Ιούλιο. Έχει αργήσει χαρακτηριστικά. Ακόμα δεν έχει προπονητή.
0: Ναι.
1: Τι Δευτέρα πρέπει να ξεκινήσει προετοιμασία. Όλο αυτό το πράγμα το πάει αργά. Δημιουργεί θέματα.
0: Και πέρσι το πήγε αργά.
1: Εντάξει.
0: Δεν του βγήκε σε
1: μπορεί καλό. Πάντα υπήρχε ο Λουτσέσκου. Ήξερε ότι εκεί υπάρχει ένα προπονητή που
0: θα ανταφέρει, α πούμε. Δουλεύει το σύστημα. Δουλεύει,
1: ναι,
0: το σύστημα.
1: Αυτό.
0: Τώρα ακόμη δεν έχουν ανακοινώσει προπονητή.
1: Από χθες παίζει έντονα το όνομα του Αλέσιο Λύση.
0: Ναι, ναι,
1: είναι Ιταλός.
0: Χθες ήταν ο Πούσιτς, τώρα μπήκε ο Λύσης. Ε.
1: Σωστά. Ο Λύση είναι ένα τύπο ο οποίο δούλεψε στην Ισπανία όλα τα χρόνια. Και τώρα ήταν προπονητής στην Οσασούνα.
0: Και τον πρότεινε ο Βιερίνια με το Μάτος, νομίζω.
1: Αυτοί είναι πριν που αναλαμβάνουν την ευθύνη. Γενικώς στον ΠΑΟΚ έχει γίνει ένα φορμάτ. Έχουν αλλάξει όλες οι ρυθμίσεις. Από τον Παπαμιμίκο. Ναι, φορμάτ λέγεται στους υπολογιστές. Δεν είναι το αυτό. Από τον Παπαμιμίκο, που ουσιαστικά έχει πάρει τη θέση Γκοντζάρεβα και διοικεί. Μέχρι όλες τις θέσεις και αυτές που δεν υπήρχαν στο οργανόγραμμα και που έχουν βάλει άλλα πρόσωπα, ας πούμε, στο τραπέζι. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει μέσω του Γιαννούλη να αλλάξει λίγο τις εντυπώσεις. Έχω την εντύπωση ότι κάτι θα προσπαθήσει να κάνει στο επόμενο διάστημα. Μπας και πάρει τον Γιαννούλη πίσω και ξέρεις, αναθαρίσει και ο κόσμος, ας πούμε. Ναι, κατά τα λοιπά έχει μείνει πάρα πολύ πίσω, έχει πάρα πολλά θέματα. Έχασε και τον Κετζιόρα. Είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε το πιο προβληματικό story από τους τέσσερις.
0: Πάμε στον Παναθηναϊκό που έχει ταράξει τα νερά.
1: Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι είναι κοντά στο να
0: Ντεφρέιτας,
1: τον Ντεφρέι.
0: Ντεφρέι.
1: Όχι, δεν αναφέρομαι αυτό. Λέω ότι φαίνεται ότι είναι... Φαίνεται ότι είναι κοντά στο να υλοποιήσει το πρώτο του πλάνο. Το να κλείσεις πολλές μεταγραφές Ιούνιου σημαίνει ότι αυτή η αρχική ιδέα που είχες προχωράει.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, παίρνει ο Παναθηναϊκός τον Καμαρά. Τον Καμαρά τον κυνηγάει από τον Γενάρη.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι είναι μια συνέχεια. Παίρνει τον Τζάπρα.
0: Ναι.
1: Λογικά θα τον πάρει, πιστεύω, Δευτέρα Τρίτη θα τον ανακοινώσει. Και αυτό είναι ένα παιδί που το παρακολουθεί καιρό. Ασχολείται με τον αφρό της αγοράς σε σχέση με τα δεδομένα τα δικά μας, τα ελληνικά, ρε παιδί μου. Δηλαδή ο Ντεφράι είναι στα τελειώματά του.
0: Ναι.
1: Είναι ένας από τους καλούς ελεύθερους της αγοράς.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι ένας παίκτης που λες θα τον πάρει στο πικ του,
0: ναι,
1: αλλά ένα παιδί που έπαιξε πέρσι 25 μάτς στην Ίντερ. Έστω στην Ίντερ με τρία στόπερ. Γενικώς μοιάζει να το δουλεύει καλά. Έχει προχωρήσει αρκετά. Χθες ανακοινώθηκε ο ο νέος δανεισμός του Τσάβες. Φέρνει και τον Πένια από την Μπαρτσελώνα για τερματοφύλακα. Γενικώς έχει προχωρήσει γρήγορα. Ναι. Δείχνει ότι είναι στην καλύτερη. Στο ποσοστό επιτυχίας του πρώτου σχεδίου, ότι είναι στην καλύτερη κατάσταση.
0: Γιατί συνήθως έχεις ένα στόχο, αν το χάσεις πας στο δεύτερο, πας στο τρίτο. Σωστά. Ο Παναθηναϊκός φάνηκε ότι με τη μία τους πιάνει.
1: Αν θα έπρεπε δηλαδή την τετράδα αυτή να τη βάλεις 1-4, στο 4 σίγουρα είναι ο ΠΑΟΚ, στο 1 αυτή την εποχή είναι ο Παναθηναϊκός. Γιατί είναι ο Παναθηναϊκός? Γιατί η ΑΕΚ δεν έχει πολλά πράγματα.
0: Η ΑΕΚ τι να κάνει, τώρα θέλει να ανανεώσει τον.
1: Νομίζω πάντως ότι μέχρι να τελειώσει ο Ιούνιος θα μας απασχολήσει η ΑΕΚ με μια μεγάλη μεταγραφή. Οι ατζέντιδες συζητάνε ότι η ΑΕΚ κυκλοφορεί με πάρα πολλά χρήματα στην αγορά.
0: Ναι,
1: ότι πάει να φτιάξει κάτι, δεν ξέρω όνομα, δεν θέλω να σου πει πράγματα.
0: Τι θα πάρει δηλαδή, σέντερφορ έχει, επιθετικούς έχει,
1: ίσως χαφ. Κυκλοφορεί πάντως μια αίσθηση ότι η ΑΕΚ, χωρίς να κάνει πολύ φασαρία, κουνάει πράγματα στα μεταγραφικά που κοστίζουν πολλά χρήματα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Ωραία. Θα δούμε αν ισχύει.
0: Πάμε τώρα
1: πολλά χρήματα για την Ελλάδα. Έτσι δεν λέμε να δώσει 200 εκατομμύρια.
0: Στο νούμερο 3.
1: Ναι, πάμε στον Ολυμπιακό, ο οποίος φαίνεται ότι. Πώς να το πω. Αν
0: μέχρι
1: στιγμής,
0: αν δεν κάνω λάθος, έχει πάρει Φορτούνι. Έχει πάρει τον Μαφέο.
1: Πήρε το Φορτούνι, ανακοίνωσε το Μαφέο. Θα ανακοινώσει μέσα στο Σαββατοκύριακο, φαντάζομαι, την ανανέωση του Ντάνι Γκαρθία. Θα ανακοινώσει το Δημήτρη Στουρνάρα. Είναι ο τρίτος τερματοφύλακας πέρα τη θέση του Μπότη.
0: Ναι.
1: Είναι ρε παιδί μου, βάζω έναν.
0: Στάνιτς, Μαΐλοβιτς, πού βρίσκονται?
1: Του Μαΐλοβιτς πιστεύω ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχει εξέλιξη.
0: Στόπερ.
1: Ναι, είναι ο δεξιοπόδαρο στόπερ που θα πάρει θέση του Μπιανκόν, ο οποίο από χθες ανήκει στην Άντερλεχτ. Ο Ολυμπιακός επεδίωξε να πάρει το Μαρμόλ, δεν του προέκυψε και φαίνεται ότι ενεργοποιεί την ιστορία του Κάρμο.
0: Άρα κλείσαν τα center back, έτσι.
1: Και όχι μόνο κλείσανε, αν συμβεί αυτό, είναι πραγματικά αναβάθμιση και είναι και παιδιά τα οποία θα παίξουν αύριο. Δηλαδή ο Κάρμο ξέρει τον Ολυμπιακό, ξέρει.
0: Τον προπονητή, ξέρει τους συμπαίκτες.
1: Αυτό. Άρα λοιπόν τον έχει ο Ολυμπιακός, τον Πιρόλα και τον Ρέτσο που είναι βασική του. Να γυρίζει ο Κάρμο που ήταν ο τρίτος βασικός του. Και να γίνεται και μια επένδυση, αν του προκύψει τέλος πάντων, με τον Σμάιλοβιτς. Καλό ακούγεται.
0: Και ο Σμαΐλοβιτς δεν έρχεται για βασικός.
1: Σε πρώτη φάση, εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον που θα βγάλει το Ρέτσο από τον Ολυμπιακό. Μακάρι να είναι τόσο καλός και να τον βγάλει. Δεν θεωρώ απλό το να φύγει.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά αυτούς τους δύο τους παίρνει για να παίξουν και βασικοί.
1: Δεν αμφιβάλλω. Μα γιατί σου είπε κανένας εσύ ότι θα γίνει ένα μάτσα.
0: Όχι, εντάξει.
1: 50 μάτσα χρόνο έχει. Έχει κάρτες, έχει τιμωρίες, έχει τραυματισμούς. Δεν αμφιβάλλω. Μα γιατί σου είπε κανένας εσύ ότι θα γίνει ένα μάτσα.
0: Όχι, εντάξει.
1: 50 μάτσα χρόνο έχει. Έχει κάρτες, έχει τιμωρίες.

0: επιθετική, λίγο χαφ, λίγο τα κάνουν όλα. Δεν ξέρω πόσο ταιριάζει στον, με τη Λίμπαρ. Ξέρω
1: το μαρκάρι το παιδί, μαρκάρι, πιέζει.
0: Έφτασε να δίνει 6 εκατομμύρια.
1: Οπα.
0: Ναι, υπάρχει κόμματρι σε αυτή την ιστορία. Αυτός ο τύπος έβαλε πέρσι, είναι 24-25, έβαλε πέρσι 7 γκολ στο Europa.
1: Ναι.
0: Είναι ένας Γιώβετιτς, παιδί μου, είναι ένας Φορτούνης εκεί, φαντάζομαι. Ναι, λίγο 10, λίγο 4, λίγο αυτό.
1: Ναι, αλλά
0: όλα μαζί.
1: Σε όλα αυτά που μου λες δεν υπάρχει Έλληνας μέσα. Εντάξει, ο Φορτούνης το μου.
0: Προσπάθησε να πάρει το Τζάμπρα, δεν του προέκυψε.
1: Το Γιαννούλη.
0: Ο Γιαννούλης όσο είναι στην αγορά, εμένα δεν μου κάνει εντύπωση Ολυμπιακός αν προσπαθήσει εκ νέου.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια ιστορία.
1: Το Τζάμπρα πάντως δεν τον παίρνει.
0: Όχι, πάει στον Παναθηναϊκό. Υπάρχει μια ιστορία με τον Χριστογιώργο. Τον τερματοφύλακα του Όφη, και αυτό είναι ανοιχτό.
1: Αφού πήρε τον. Δεν μου είπες ότι
0: το Στουρνάρα.
1: Το Στουρνάρα.
0: Για τη θέση του Μπότη. Για τη θέση του Πασχαλάκη.
1: Δεν παίρνει τον Πόποβιτς, πώς το λένε.
0: Αυτή τη στιγμή είναι είτε θα πάρει τον Πόποβιτς είτε τον Χριστογιώργο. Επειδή χρειάζονται 4-4 Έλληνες, φαντάζομαι ότι παίζει ρόλο και αυτό. Εξετάζεται ο Χριστογιώργος. Είναι στο τραπέζι, είναι από τους παίκτες που εξετάζεται για αυτή τη διαδικασία. Λογικά, ο στόχος του Ολυμπιακού ποιος είναι, 3 Ιουλίου. Σε δύο Παρασκευές μπαίνει στο αεροπλάνο να πάει για προετοιμασία, να έχει ένα ρόστερ έτοιμο να παίξει προκριματικά.
1: Ωραία, για πες μου τώρα.
0: Τότε θα κρυθεί.
1: Ο LKB δεν αγωνίζεται γιατί δεν είναι καλά ή άλλαξε
0: γιατί
1: το σύστημα.
0: Γιατί το Μαρόκο έχει μια.
1: Παίζει χωρίς σεντερφόρ το Μαρόκο.
0: Αυτό θα σου πω. Δεν το καταλαβαίνω γιατί το κάνει. Παίζει ο Σαϊμπάρη, ο οποίος είναι παιχτάρα βέβαια. Είναι αυτό ο Σαϊντχόμενο που πήγε στην Μπάγκερν. Δεν είναι σεντερφόρ. Δεν ξέρω γιατί έχει αποφασίσει να παίζει. Με τόσο προσπαθεί, ξέρεις, να εξαφανίσει το ρίσκο. Οκ, είναι δύο παιχνίδια που τα έχει δει από τον πάγκο. Θα περάσει το Μαρόκο, θα προχωρήσει.
1: Και θα δούμε αν θα αλλάξει πλάνο.
0: Ξέρεις, αυτά ξέρεις καμιά φορά το βρίσκεις και μέσα στο τουρνουά. Θυμάσαι το Σκυλάτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Η πιο χαρακτηριστική ιστορία επιθετικού σε παγκόσμιο κύπελλο.

Και να κλείσουμε το Sport City του Σαββάτου με βόλεϊ, και όχι βόλεϊ τρέχουσας εποχής, καθώς στο Λουτράκι γίνεται ένα τρίμερο του ΝΟΑ Παλεμάχων. Παίζουν οι παλιοί διεθνείς κατά κάποιο τρόπο, Μουστακίδης, Ανδρεόπουλος, Αμαριανάκης, Ντράγκοβιτς, Φάκας, γενικά οι πριν από 20 χρόνια παίκτες στο Λουτράκι, και υπάρχει σύνδεσμος Παλεμάχων διεθνών βολεϊμπολιστών και βολεϊμπολιστριών, όπου εκπροσωπεί το σύνδεσμο η Ευγενία Γκορτζίλα, χρόνια προπονήτρια, στέλεχος στην ανάπτυξη του ελληνικού βόλεϊ και με προσφορά στο

0: Υπουργείου Παιδείας, η οποία θα μας πει τι ακριβώς γίνεται στο Λουτράκι. Ευγενία, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Στο Λουτράκι γίνεται μια γιορτή του Βόλη. Μια γιορτή όπου συναντιόμαστε όλοι, διεθνείς και μη αθλητές, να παίξουμε, να χαρούμε, να θυμηθούμε παλιές στιγμές, πραγματικά μεγάλα ονόματα του Βόλεϊ από όλη την Ελλάδα, ο Θανάσης ο Μουσακίδης, ο Κουτσονίκας, ο Δημήτρης ο Ανδρεόπουλος προπονητής με τον Σωτήρη τον Αμαριανάκη, ο Ντράκοβιτς, όλοι αυτοί λοιπόν θα παίξουν με άλλους αθλητές, έτσι για να συναντηθούμε και να γίνει μια γιορτή του αθλήματος. Και μέσα από αυτό βέβαια θέλουμε να περάσουμε και ένα κοινωνικό μήνυμα, πάσα στο σεβασμό για όλες μας. Γιατί σήμερα αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με τις γυναικοκτονίες και για μας ο αθλητισμός είναι σεβασμός, είναι παιδεία, άρα περνάμε και αυτό το κοινωνικό μήνυμα.
0: Να πούμε ότι αγωνίζονται και βολεμπολίστρες, έτσι, είναι ομάδες παλεμάχων βολεμπολιστριών.
1: Έχουμε τρεις κατηγορίες, έχουμε μεικτό, έχουμε άντρες και έχουμε και γυναίκες. Έχουμε τρεις κατηγορίες αυτή τη στιγμή και πολλές ομάδες από όλη την Ελλάδα πραγματικά που μας θυμούνται στην παρουσία του και χαιρόμαστε που είναι μαζί όλοι εδώ.
0: Στόχος του Συνδέσμου Παλεμάχων Διεθνών ποιος είναι, Ευγενία? Γενικά, όχι τώρα για αυτό το τουρνουά.
1: Ο στόχος είναι οι διεθνείς μπορούν να βγουν μπροστά και να περνάνε κοινωνικά μηνύματα σε προβλήματα της εποχής. Αυτό το τουρνουά γίνεται σαν μια γιορτή για να περάσει αυτό το κοινωνικό μήνυμα. Εμείς ερχόμαστε λοιπόν να λειτουργήσουμε σαν μια φωνή μπροστά, γιατί έχουμε μια αναγνωρισιμότητα, οπότε να μπορέσουμε και εμείς να συμβάλλουμε σε θέματα που απασχολούν την κοινωνία γενικότερα. Σαν θετικό πρόσημο δηλαδή, σαν θετικό, ναι, αντίκτυπο.
0: Ναι. Πιστεύω ότι θα οργανωθεί καλύτερα ο σύνδεσμος, ώστε να έχουμε συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα γίνονται τα τουρνουά, γιατί κάποιος για να παίξει σε ένα τουρνουά, αν εγώ ας πούμε ήμουν διεθνής παλέμαχος και μου έλεγες έλα να παίξεις, θα ήθελα και ένα μήνα να κάνω μια προετοιμασία, να μην φανώ στα μάτια των άλλων ότι δεν είμαι πια αυτός που ήμουνα. Που είναι σίγουρο βέβαια, αλλά τουλάχιστον να έχω μια αξιοπρεπή παρουσία.
1: Σωστά, σωστά. Για να πω την αλήθεια, έχεις απόλυτο δίκιο. Αργήσαμε φέτος λίγο να το βγάλουμε, γιατί εντάξει, κάποια προβλήματα κάποιων ανθρώπων μας καθυστέρησαν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Κάποιοι διεθνείς προπονούνται όλο το χρόνο, κάποιοι όχι. Αλλά παρόλα αυτά, από το χρόνο θα το κάνουμε πιο νωρίς και θα δίνουμε αυτή τη δυνατότητα και έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Το ποιο στηρίζει τη διοργάνωση, είναι υπό την αιγίδα της ΕΟΠΕ, ο Δήμος του Λουτρακίου, τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Να πούμε επίσης σωστά, να πούμε επίσης ότι το τουρνουά γίνεται σε συνεργασία με το Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων, υπό την αιγίδα της ΕΟΠΕ. Υπάρχουν διαιτητές επίσημοι με υπεύθυνο τον Σταύρο τον Μαυρικίδη και θα πρέπει να πω και να μην το ξεχάσω τις θερμές μας ευχαριστήσεις στο δήμαρχο τον Γιώργο τον Γιόνι, παλιό αθλητή του Βόλεϊ.
0: Πού έπαιζε ο Ολυμπιακό Λουτρακίου ή Νηρέα, δεν θυμάμαι.
1: Νομίζω στον Ιρέα έπαιζε,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: μετά
0: ναι,
1: μπορεί να πήγε και στον Ολυμπιακό,
0: ναι,
1: ο οποίος μας έχει στηρίξει απίστευτα.
0: Και θα παίξει, και έμαθα, έτσι, παίζει.
1: Ο κύριος Παπαθανασίου βέβαια είπε θα παίξει, σήμερα είπε θα κατέβει να παίξει μαζί μας, το κάναμε και στολή τιμητική και θα χαρούμε πάρα πολύ γιατί πραγματικά οι παλιές αγάπες δεν ξεχνιούνται.
0: Ακριβώς. Οι παλιές αγάπες πάνε στο Λουτράκι, η Ευγενία. Έχουμε τελικούς αύριο. Τι ακριβώς ισχύει? Είναι τουρνουά ή...
1: Ακριβώς είναι μεν τουρνουά, αλλά έχει κανονική βαθμολογία. Έχουμε αύριο τους τελικούς μέχρι το μεσημέρι, όπου θα βγάλουμε και τους νικητές, τους τρεις πρώτους στο μεικτό, στο γυναικείο και στο αντρικό. Και επίσης θα βραβεύσουμε τον πιο μεγάλο αθλητή σε κάθε κατηγορία ηλικιακά, ο οποίος είναι ακόμα στα γήπεδα και παίζει και αγωνίζεται, γιατί αυτό είναι και το μήνυμα της διοργάνωσης των παλεμάχων. Έτσι προάγουμε την υγεία, την ποιότητα ζωής μέσα από τον βόλεϊ, μέσα από τον αθλητισμό.
0: Ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί ή τους ψάχνουμε ακόμη? Ποιοι είναι αυτοί που θα βραβευτούν ως μεγάλη σε ηλικία?
1: Τώρα δεν τους ξέρουμε, ναι, όχι. Τώρα τους ψάχνουμε και θα τους ανακοινώσουμε αύριο.
0: Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Και περνάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Διάνα Βαρδί, αλλά πριν να σας πούμε ότι στις 8 έχουμε Ολλανδία-Σουηδία, στις 11 έχουμε Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού, στις 3 τα ξημερώματα η σημερινός Κουρασάο, όπως είπαμε το Κουρασάο είναι το γνωστό λικέρ, αλλά προέρχεται από τη χώρα Κουρασάο. Ήταν κάτι πορτοκάλια που είχαν πάει οι Ισπανοί όταν απικήσαν το Κουρασάο. Το έδαφος δεν ήταν, δεν μπορούσαν να ευδοκιμήσουν τα πορτοκάλια. Βγήκαν κάτι ξινούτσικα, κάτι πικρά πορτοκάλια, αλλά η φλούδα του Κουρασάο κάνει του αυτού του φρούτου κάνει το λικέρ Κουρασάο. Έχουμε ακόμη στις 7 το πρωί την νησία Ιαπωνία και στις αυτά. Τα άλλα είναι απογευματινά, θα τα πούμε αύριο. Από τον Στέφανο Λεμονίδη, τον Διονύση Δελή, την Σμαράγδα Σταμουλακάτου και τον Ανδρέα Χανιά, καλό απόγευμα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Φωτιά έχει ξεσπάσει στα καλύβια Αττικής και συγκεκριμένα στην περιοχή Γαλάζια Ακτή. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 21 οχήματα και ομάδες πεζοπόρων. Στην περιοχή εκεί υπάρχουν κοντά σπίτια. Την ίδια ώρα περιοριστική φωτιά στα Σπάτα, κοντά στο εκπτωτικό χωριό. Σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική, η φωτιά και η ξεραχόρτα για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 14 οχήματα. Οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο απειλούν να εκτροχιάσουν τη διπλωματική προσπάθεια για την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, με την Τεχεράνη να διαμηνύει ότι ο Ουάσιγκτον οφείλει να διασφαλίσει τον τερματισμό των επιθέσεων, προκειμένου να συνεχιστούν οι συνομιλίες με το Ιράν. Την ώρα που ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στίβ Γουίτκοφ, μεταβαίνει στην Ελβετία για επαφές με Ιρανούς αξιωματούχους, η κατάσταση στο λιβανικό μέτωπο παραμένει εύθραστη παρά τις ανακοινώσεις περί εκεχηρίας. Ωστόσο, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας ανακοίνωσε ότι η χώρα συνεχίζει να παρέχει ένα διακριτικό και αξιόπιστο πλαίσιο στο Μπούργκενστοκ για να διευκολύνει τις συνομιλίες για την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το Υπουργείο, συνεχίζονται με διπλωμάτες από διάφορες χώρες να είναι παρόντες και να συνεχίζουν τις προσπάθειες για την διατήρηση του διαλόγου. Την ίδια ώρα, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι οι Ισραηλινές επιθέσεις στην περιοχή της Ναμπαντίγιας, στο Νότιο Λίβανο, προκάλεσαν το θάνατο 16 ανθρώπων, την επομένη της ανακοίνωση εφαρμογής εκεχηρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεσμπολάχ. Εξελίξεις αναμένονται στην υπόθεση της εξαφάνισης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν προκύψει ενοχοποιητικά στοιχεία σε βάρος του 44χρονου αλλοδαπού ενοικιαστή της, ο οποίος κρατείται από χθες για υπόθεση ναρκωτικών. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί από τις δύο σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,7 και 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκαν νωρίς το μεσημέρι ανοιχτά της Κρήτης, με διαφορά λίγο λεπτών προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Και οι δύο είχαν επίκεντρο 5 με 6 χιλιόμετρα ανατολικά βορειοανατολικά της Γάβδου και είχαν εστιακό βάθος στα 10 με 13 χιλιόμετρα. Και οι δύο σεισμικές δονήσεις έγιναν ιδιαίτερες αισθητές σε όλο το νησί της Κρήτης. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, σε αυτή την ώρα έχει εκενωθεί το φαράγγι και της Σαμαριάς, καθώς τη στιγμή των δονήσεων 566 άτομα βρίσκονταν σε αυτό. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δεκάδες τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 11 πολύ σοβαρά, από τη χθεσινή σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων κοντά στον Μπένφορντ του Βόρειου Λονδίνου, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Στην αθλητική επικαιρότητα και τους αγώνες του Μουντιάλ, στις 8 το βράδυ Ολλανδία-Σουηδία, στις 11 Γερμανία, ακτή Ελεφαντοστού. Νωρίτερα σήμερα Σκωτία-Μαρόκο 0-1, Βραζιλία-Αϊτή 3-0 και Τουρκία-Παραγόε 0-1. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 29 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
3: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
4: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
3: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
4: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: μα σύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου,
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
8: 24 Ιουνίου, Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
9: Τώρα εγώ πάντα πίστευα ότι αυτό που τελικά κάνουμε είναι μία μίξη δύο πραγμάτων. Αυτό που είμαστε και αυτό που ερωτευόμαστε. Τώρα εγώ σαν παιδί μεγαλωμένη τη δεκαετία του 70, μην έχοντας και καν pick-up ας πούμε στο σπίτι, είχα μόνο ράδιο και τα μουσικά μου ακούσματα ήταν ό,τι έπαιζε το ράδιο. Πιστεύω βαθιά ότι είμαι τα λαϊκά τραγούδια, αλλά ερωτεύτηκα κάποια στιγμή την τζαζ. Αλλά είμαι τα λαϊκά τραγούδια. Αυτά είναι χαραγμένα μέσα στην ψυχή μου. Γι' αυτό ίσως και ένας λόγος που ασχολήθηκα πολύ με τη μετάφραση ελληνικής μουσικής σε τζαζ ιδίωμα. Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Καλατζής, μουσικός της τζαζ, και αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα στην εκπομπή solo της Αριστέας Γιάννη θα μιλάω για διάφορα πράγματα όπως η μουσική, η δική μου πορεία και πολλά άλλα. Εδώ στον Αθήνα 984.
10: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
11: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
12: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: 84.

σου μεγάλος άγρυφο παράπονο έχει. Η θαλάσσα δεν δέχτηκε το χώμα του να βρέχει.

και σαν το πουρέλο βαρκό αδειάσει στο λιμάνι, θα του στίβαξουν στη σειρά οι ξένοι πολισμάνοι. Άλλοι θα έχουν τον τρόπο τους και θα ευδοκιμήσουν. Κι αλλιώς να πεθάνουνε τη δίψα δε θα σβήσουν.

ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν.

εκεί όταν σε έχω χρειαστεί. Όλα λόγια, λόγια, λόγια, λόγια, λόγια, λόγια, δίχως αίμα και ψυχή.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Δύο διαδοχικές μεγάλες φωτιές ξέσπασαν νωρίτερα στην Κορινθία. Η πρώτη εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγγελόκαστρο Κορινθίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων. Για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 14 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της ένατης ΕΜΟΔΕ, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν και εθελοντές. Την ίδια ώρα περιορίστηκε η φωτιά στην περιοχή των Σπάτων, κοντά στο εκπτωτικό χωριό. Σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική, η φωτιά έκαψε ξερά χόρτα. Το ομικτό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ λόγω παραβιάσεων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ της κατάπαυσης του πυρός που προβλέπει το μνημόνιο κατανόησης. Όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων μέχρι, το Ιρανικό επιτελείο διευκρίνησε ότι το κλείσιμο του Ορμούζ είναι το πρώτο βήμα και προειδοποίηση για τη λήψη περαιτέρω μέτρων αν συνεχιστεί η επίθεση. Οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο επίσης επιλούν να εκτροχιάσουν τη διπλωματική προσπάθεια για την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, με την Τεχεράνη να διαμηνεί ότι η Ουάσιγκτον οφείλει να διασφαλίσει τον τερματισμό των επιθέσεων προκειμένου να συνεχιστούν οι συνομιλίες με το Ιράν. Ωστόσο, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας ανακοίνωσε ότι η χώρα συνεχίζει να παρέχει ένα διακριτικό και αξιόπιστο πλαίσιο στο Μπούργκερστοκ για να διευκολύνει τις συνομιλίες για την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το Υπουργείο, συνεχίζονται με διπλωμάτες από διάφορες χώρες να είναι παρόντες και να συνεχίζουν τις προσπάθειες για τη διατήρηση του διαλόγου. Την ίδια ώρα, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι οι Ισραηλινές επιθέσεις στην περιοχή της Ναμπατίγια στο νότιο Λίβανο προκάλεσαν το θάνατο 16 ανθρώπων την επομένη της ανακοίνωσης εφαρμογής εκεχηρίας ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Εξελίξεις αναμένονται στην υπόθεση της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν προκύψει ενοχοποιητικά στοιχεία σε βάρος του 44χρονου Λοδαπού ενοικιαστή της, ο οποίος κρατείται από χθες για υπόθεση ναρκωτικών. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί από τις δύο σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,7 και 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκαν νωρίς το μεσημέρι ανοιχτά της Κρήτης με διαφορά ολίγων λεπτών, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχει εκενωθεί το φαράγγι της Αμαριάς, καθώς τη στιγμή των δονήσεων 566 άτομα βρίσκονταν σε αυτό. Συνελήφθη σήμερα 39χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος κινούνταν με 203 χιλιόμετρα την ώρα, υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 73 χιλιόμετρα στη Νέα Αθηνών Κορίνθου. Μάλιστα, για να αποφύγει τη σύλληψη, επιχείρησε να δωροδοκίσει τους αστυνομικούς που τον ακινητοποίησαν. Σε βάρος 39χρονου, σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και απόπειρα δωροδοκίας υπαλλήλου. Στην αθλητική επικαιρότητα και στους αγώνες του Μουντιάλ. Στις 8 το βράδυ, Ολλανδία-Σουηδία και στις 11 Γερμανία-Κτή Ελεφαντοστούν. Νωρίτερα, Σκωτία-Μαρόκο 0-1, Βραζιλία-Αιτή 3-0 και Τουρκία-Παραγουάη 0-1. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 28 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
0: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
3: Ρωμαίος.
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπος την Μπένα.
4: Έργο παλιό.
3: Μα σύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
5: 24 Ιουνίου Κυποθέτη. Θέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο.
6: Είναι μια περίεργη ιστορία η σχέση του Μη Καραγάτση με την 7η τέχνη. Ξεκινάει αρκετά νωρίς, όταν ο Καραγάτσης είναι νέος. Αποδεικνύεται πάρα πολύ ανοιχτόμυαλος. Διαβλέπει δηλαδή ότι ο κινηματογράφος είναι η τέχνη του μέλλοντος. Βλέπει πάρα πολύ μακριά. Βλέπει ότι δεν είναι μόνο μια λαϊκή τέχνη, δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, δεν είναι μόνο εμπόριο. Είναι υψηλή τέχνη. Και πάντοτε τον διέκρινε το πάθος του λόγου. Ήταν ένας εραστής του λόγου, ο οποίος διαμόρφωσε ένα τελείως προσωπικό ύφος. Μπορούμε να μιλάμε δηλαδή για καραγατσικό ύφος.
7: Είναι η αγάπη χειμερά που κυβερνά τα νιάτα.
8: Η κινηματογραφική και τηλεοπτική μεταφορά έργων του Μη Καραγάτση βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησής μας με τον Θανάση Αγάθο, καθηγητή νεοελληνικής φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά.
7: Με όνειρα εφημερά, χρύσους καπνούς γεμάτα.
8: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
5: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57 στο Νέκτο Όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
9: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Αθήνα 984.

μπορείς να βρεις ότι δεν τόλμησες ποτέ να ονειρευτείς, δεν τόλμησες. Και ό,τι μέσα σου βαθιά αγάπησες,

at the bottom of the ocean, under the water.

κι εγώ ονειρεύτηκα έναν καλύτερο κόσμο. Φτωχή ανθρωπότητα. Δεν μπόρεσες ούτε ένα κεφάλαιο να γράψεις ακόμα. Σα σανίδα από θλιβερό ναυάγιο ταξιδεύει η γυραιά μας ήπειρος.

Βέβαια αγάπησε τα ιδανικά της ανθρωπότητας, αλλά τα πουλιά πετούσαν πιο πέρα. Σκληρός, άκαρδος κόσμος που δεν άνοιξε ποτέ μια ομπρέλα πάνω από το δέντρο που βρέχεται.

Ύστερα ανακάλυψαν την πηξίδα για να πεθαίνουν κι αλλού, και την απληστία για να μένουν νεκροί για πάντα. Αλλά καθώς βραδιάζει, ένα φλάουτο κάπου ή ένα άστρο συνηγορεί για όλη την ανθρωπότητα.

Καθώς μένω στο δωμάτιό μου, μου έρχονται άξαφνα φαϊνές ιδέες. Φοράω το σακάκι του πατέρα και έτσι είμαστε δυο. Κι αν κάποτε μ' άκουσαν να γαβίζω, ήταν για να δώσω έναν αέρα εξοχής στο δωμάτιο.

κάποτε θα αποδίδουμε δικαιοσύνη με ένα άστρο ή με ένα γιασεμί, σαν ένα τραγούδι που καθώς βρέχει παίρνει το μέρος των φτωχών.

λίγες και αγριές σαν τους αντάρτες. Στα νιάτα του έπλεξε ο Αντώνης με μια τσούλα και η συγγενή

έχετε υπόψη σας. Μια μέρα θα σας φάω όλους εσάς, όπου κοιτάτε τη δουλειά σας. Να έχετε υπόψη σας, μια μέρα θα σας φάω.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Διπλό πυρηνό μέτωπο αυτή την ώρα στην Κορινθία και συγκεκριμένα σε Αγγελόκαστρο και Άνω Αλμυρή. Φωτιά και σε δασική έκταση μεταξύ Αλμυροποτάμου και Μεσοχωρίων στο Δήμο Καρίστου στην Εύβοια. Το Μεικτό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ λόγω παραβιάσεων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ της κατάπαυσης του πυρός. Στην Ελβετία, ωστόσο, συνεχίζονται οι διαδικασίες των συνομιλιών για την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν θα μεταβεί σύντομα στην Ελβετία για συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Φάρς. Εξελίξεις αναμένονται στην υπόθεση της εξαφάνισης Αυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Έχουν προκύψει ενοχοποιητικά στοιχεία σε βάρος του 44χρονου Λεδαπού ενοικιαστή της. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί από τις δύο σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,7 και 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκαν νωρίς το μεσημέρι ανοιχτά της Κρήτης. Συνελήφθη σήμερα 39χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος κινούνταν με 203 χιλιόμετρα την ώρα, υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 73 χιλιόμετρα στη Νέα Αθηνών Κορίνθου. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δεκάδες τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 11 πολύ σοβαρά από τη χθεσινή σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων κοντά στον Μπένφορντ στα βόρεια του Λονδίνου. Στην αθλητική επικαιρότητα και τους αγώνες του Μουντιάλ, στις 8 το βράδυ παίζουν Ολλανδία-Σουηδία, στις 11 Γερμανία, εκτή Ελεφαντοστούν. Νωρίτερα σήμερα Σκωτία-Μαρόκο 0-1, Βραζιλία-Αιτή 3-0, Τουρκία-Παραγουάη 0-1. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 22-33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 27 βαθμοί. Και κύριε, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
0: Αθήνα 984. Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου Ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική. Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
2: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
3: Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, 22 με 28 Ιουνίου. Τα Χανιά γίνονται και πάλι σημείο συνάντησης δημιουργών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κόσμοι σε σύγκρουση, θεματικές συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εικαστικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Όλη η πόλη, μια γιορτή. Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, 22 με 28 Ιουνίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χανίων, Περιφέρεια Κρήτης.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλαδο πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Ρωμαίος,
8: Ιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: μα σύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
8: Ρωμαίος Σακελαρίου,
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή,
8: ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
9: 24 Ιουνίου, Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
10: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Δεν υπάρχει μεγαλύτερη σταθερά της ανθρώπινης μοίρας από την προσφυγιά. Αυτή την αρχαία, ατέρμονη περιπέτεια του ανθρώπου, την οδύσσεια που δεν τελειώνει ποτέ, την διαρκή αναζήτηση μιας Ιθάκης που χάνεται στον ορίζοντα. Από την πτώση της Τρίας και τον Ενία που κουβαλά στην πλάτη του τον γέροντα πατέρα του, ψάχνοντας μια νέα πατρίδα, μέχρι τα ματωμένα χώματα της Μικρασίας το 1922. Από τους διωγμούς του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου που γέννησαν τη σύγχρονη ανάγκη για διεθνή προστασία, μέχρι τις σημερινές, καθημερινές τραγωδίες στα νερά της Μεσογείου και στα σύνορα ενός κόσμου που υψώνει τείχη αντί για γέφυρες. Η ιστορία επαναλαμβάνεται συχνά σαν ένας διαρκής βουβός θρήνος. Γιατί, όπως μας θυμίζει η σύγχρονή μας ποιήτρια Γόρσαν Σάιρτ, Σομαλή που γεννήθηκε στην Κένια και κατέφυγε στη Βρετανία, κανείς δεν βάζει το παιδί του σε μια βάρκα, εκτός αν το νερό είναι πιο ασφαλές από το χώμα. Αγαπητοί μου, αγαπητές μου, αγαπητά μα, μάλλον πληθυντικός αριθμός, αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλησπέρα. Το πόσιμό μας σήμερα, Παγκόσμια ημέρα προσφύγων, η καρδιά του πάρκου Καπάπς, όπου και βρίσκεται σε εξέλιξη η γιορτή του Refugee Week, του φεστιβάλ που αναδεικνύει, γιορτάζει και τιμά τη δημιουργικότητα, την ανθεκτικότητα και τη διαφορετικότητα και το κουράγιο των ανθρώπων. Θα πούμε και θα ακούσουμε ιστορίες, θα μιλήσουμε για το τραύμα αλλά και για το θαύμα της ανθρώπινης ανθεκτικότητας, για την φιλοξενία που γίνεται γέφυρα και για την τέχνη, τον πολιτισμό και την κοινή μας ανθρωπιά που μας ενώνουν σε αυτή την πολύ πολύ μεγάλη γιορτή συμπερίληψης. Είστε στην Αθήνα και επειδή είπα και τη μαγική λέξη, στον Αθήνα 984, στο πιο συμπεριληπτικό ραδιόφωνο της πόλης, που ανοίγει αυτή την ώρα ένα δίωρο ραδιοφωνικό παράθυρο στον κόσμο, συμμετέχοντας στη μεγάλη γιορτή των κοινοτήτων της πόλης μας. Στον αέρα, αν και ακούσατε μόνο εμένα, είναι μαζί μου και ο Γιώργος Τραπεζιώτης και τον καλωσορίζω στις On The Road μεταδόσεις, στις On The Road μεταδόσεις στο Αθήνα 984, ελπίζοντας να αποτελέσει πόλο έλξης αυτή η σημερινή μετάδοση, ώστε να τον ξαναδούμε.
1: Καλώς ήρθατε, Γιώργο. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Το στούντιο που μας φιλοξενεί στο καφέ Μύρτιλο, εντός του πάρκου Καπάπς, έστησαν και συντονίζουν ο Χρήστος Ζορμπάς και ο Γιώργος Τριανταφυλόπουλος. Στην παραγωγή της εκπομπής είναι ο επικεφαλής του τομέα παραγωγής του Αθήνα 984, ο Γιώργος Παπάζογλου. Σας περιμένουμε όλες και όλους.
1: Καλησπέρα και από εμένα, έτσι χωρίς τα εισαγωγικά τα οποία νομίζω ότι η Ελεονόρα Ορφανίδου τα είπε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ρισπεκτάρα. Ρισπεκτάρα στο ένα δεύτερο των νταμών του Αθήνα 984. Πού είναι το άλλο ένα δεύτερο?
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ.
1: Να το έχουμε εδώ την άλλη φορά.
0: Το άλλο ένα δεύτερο.
1: Το έτερο νήμιση του ραδιοφωνικού.
0: Είναι στην Κρήτη.
1: Στην Κρήτη, ωραία. Λοιπόν, next time που λένε στο
0: next
1: χωριό
0: time,
1: μου.
0: Ναι, στα άψογα δραμινά που λέω εγώ.
1: Στα άψογα αγρινιώτικα που λέω εγώ. Λοιπόν, να θυμόμαστε ότι όλη αυτή η διαδικασία που γίνεται σήμερα εδώ, εγώ μόνο αυτό θέλω να πω και να μπούμε λίγο στη ροή της εκπομπής, όλο αυτό που γίνεται εδώ σήμερα στην καρδιά του πάρκου Καπάπς και στο καφέ Μυρτιλό για την γιορτή του Refugee Week, του φεστιβάλ που αναδεικνύει όλα αυτά που περιγράψει νωρίτερα, γίνεται στην πλάτη των όσων έγιναν σε επίπεδο επικαιρότητας την περασμένη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το Σύμφωνο Μετανάστευσης. Αυτό το σύμφωνο μετανάστευσης που το πλασάρουν και ως σύμφωνο σε πολλά εισαγωγικά σταθερότητας της πολιτικής όπως την εννοούν, και στο οποίο είδαμε στη διάρκεια της ψηφοφορίας, μάλλον μετά την ψηφοφορία, είναι από τις πιο ανατριχιαστικές εικόνες τουλάχιστον που είδα εγώ τον τελευταίο καιρό, όρθιους μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο να εξτομίζουν απίστευτα συνθήματα, αγκαζέ οι ακροδεξιοί, τώρα δεν πέφτει από κανένα σύννεφο για τους ακροδεξίους, καλά και για τους άλλους δεν πέφτει πια από τα σύννεφα, μαζί με τους ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που υποτίθεται χίλιες φορές υποτίθεται ότι κομίζουν άλλες αντιλήψεις στην Ευρωπαϊκή Βουλή. Είναι νύχι κρέας. Είναι πολιτικές πολύ συγκεκριμένες που οδηγούν μόνο στο θάνατο ανθρώπους που ζητάνε βοήθεια. Σήμερα είναι αυτοί οι άνθρωποι που ζητάνε βοήθεια, αύριο μπορεί να είμαστε εμείς. Δεν έχουμε κόψει κανένα εισιτήριο με την επιτυχία, ούτε με την επιβίωση, ούτε με την τύχη, ούτε δεν ξέρω και εγώ τι.
0: Το παγκόσμιο θησαυροφυλάκιο των παραδειγμάτων, η ιστορία δηλαδή, αυτό το έχει αποδείξει περίτρανα, που λες Γιώργο, πραγματικά. Σήμερα αυτοί, αύριο εμείς. Όσον αφορά.
1: Και έχουμε εμείς την ιστορία μας. Πολλές.
0: Μόλις αναφέραμε το 22. Προσωπικά θέλω να πω ότι είμαι εγγονή και δυσεγγονή προσφύγων και κόρη μεταναστών. Ξέρω όλο το πλαίσιο και είναι εγγεγραμμένο στο DNA το οικογενειακό μου. Σαφέστατα είναι δυσμενής, όσο και αν πραγματικά πλασάρεται ως μια πολύ καλή συμφωνία αυτή που επετεύχθηκε σχετικά με την μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα τη δούμε τώρα στη διαδρομή της και νομίζω ότι θα έχουμε πολλούς τρόπους και πολλούς λόγους για να ασκήσουμε κριτική.
1: Έτσι.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, επειδή έχουμε πάρα πολλές καλεσμένες και καλεσμένους, νομίζω πρέπει να κρατήσουμε τα κουτάκια τα ραδιοφωνικά όπως πρέπει.
0: Και είναι και γιορτή σήμερα εδώ. Είναι το αντίθετο. Είμαστε εδώ και γιορτάζουμε τις κοινότητες της πόλης μας. Μαζί μας είναι η κυρία Ντίνα Τζιόρα. Είναι υπεύθυνη και ιδρύτρια του φεστιβάλ Refugee Week Greece. Work Community. Έτσι.
2: Σωστά. Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Εμείς γιορτάζουμε το ανάποδο από αυτό που δυστυχώς προαλήφεται για το μέλλον. Το ότι υποστηρίζουμε τη συνύπαρξη και βλέπουμε και την βλέπουμε αυτή την συνύπαρξη να αποδίδει για όλους. Αλλάζουμε την πόλη μέσα από τις κοινότητές μας και μέσα από αυτή την πολυπολιτισμικότητά της, να μην ξεχνιόμαστε και σε ποιες κοινωνίες ζούμε σήμερα. Για μιλήστε μας λίγο και για το φεστιβάλ και για όλο αυτό το σκεπτικό πίσω από την ίδια τη διοργάνωση.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας για να πάρετε έτσι μια πραγματική γεύση από αυτά που έχουμε ετοιμάσει και έχουμε ξεκινήσει τις δράσεις μας από τη Δευτέρα. Το φεστιβάλ γίνεται φέτος για 5η χρονιά. Ελπίζουμε ότι σιγά σιγά γίνεται ένας θεσμός της πόλης, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά λαμβάνει χώρα και σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα, στα Ιωάννα, στην Ιγουμενίτσα, Θεσσαλονίκη, Λέσβο, Λέρο. Και ο στόχος μας είναι να αλλάξουμε το αφήγημα γύρω από τις προσφυγικές και μεταναστευτικές κοινότητες, να γιορτάσουμε αυτό το πλούτο και τη διαφορετικότητα που φέρνουν στην πόλη μας και μαζί να φέρουμε κοντά τους παλιούς και τους νέους κατοίκους της πόλης, να αγαπήσουν ξανά την Αθήνα σε επίπεδο γειτονιάς, να γιορτάσουν το δημόσιο χώρο όπως είναι εδώ το αγαπημένο μας πάρκο ΚΑΠΑΠΣ, εδώ στους Αμπελόκηπους, και να συνδεθούν μέσα από δράσεις τέχνης, πολιτισμού και αθλητισμού.
1: Γιατί κατά την άποψή σας υπάρχουν όμως, ενώ σαφώς υπάρχουν όλα όσα περιγράψατε, υπάρχουν οι άνθρωποι που το αντιλαμβάνονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που το αντιλαμβάνεστε εσείς και εμείς που είμαστε εδώ μαζί σας, γιατί υπάρχουν και φωνές που δεν λένε να καταλάβουν, να εννοήσουν? Για μένα αυτό που κατά την άποψή μου είναι αυτονόητο, τον ανθρώπινο πόνο. Δηλαδή, στον δρόμο βρίσκεις κάποιον που χρειάζεται βοήθεια για οποιοδήποτε λόγο και προσπαθείς να βοηθήσεις. Και εδώ μιλάμε για τραγωδία. Μιλάμε για ανθρώπους σε βάρκες, για ανθρώπους κατατρεγμένους από πολέμους, από καταστροφές, από δυστυχίες. Τι είναι αυτό που μας κάνει να δυσκολευόμαστε, όχι εμείς, αυτοί που δυσκολεύονται να το εννοήσουν?
2: Αισθάνομαι μερικές φορές ότι υπάρχει άγνοια και υπάρχει έλλειψη για ευκαιρίες σύνδεσης. Όπως ο σύγχρονος τρόπος ζωής και η έντονη ζωή στην πόλη, καμιά φορά δεν μας επιτρέπει να γνωρίσουμε τους γείτονές μας. Πόσο δύσκολο είναι και για μας να δούμε τους φίλους μας σήμερα που τρέχουμε όλοι με γρήγορους ρυθμούς. Δεν υπάρχουν τόσο πολλές αυτές οι ευκαιρίες σύνδεσης σε επίπεδο γειτονιάς. Υπάρχουν μεγάλες εκδηλώσεις, υπάρχουν κινήματα. Αλλά αυτό που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε με το φεστιβάλ είναι η γνώση της γειτονιάς, το να πας στο πάρκο και να ξέρεις τα άτομα, να τα ξαναδείς, να γνωριστείς, να έχεις την ευκαιρία να ανταλλάξεις τις ιστορίες σας. Και επίσης είναι σημαντικό να το δούμε σαν μια αμφίδρομη σχέση, ότι πρέπει να μάθουμε και εμείς τις ιστορίες αυτών των ανθρώπων και αυτή τις δικές μας και να φτάσουμε σε ένα σημείο που να μπορούμε να ρωτήσουμε. Εάν δεν καταλαβαίνουμε κάτι, είναι ok να ρωτάμε. Το χειρότερο είναι να υποθέτουμε ή να ακολουθούμε αφηγήματα που ακούμε ίσως στις ειδήσεις ή στα μίντια. Σωστά. Θυμάμαι κάποια άτομα από την κοινότητα που συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά. Μου είχαν πει κάποτε ότι είναι OK να ρωτήσεις. Mm-hmm. Είναι OK να ρωτήσεις από ποια χώρα είσαι, τι κάνεις εδώ, πόσο δύσκολο ήταν να έρθεις εδώ. Αλλά επίσης πρέπει να φύγουμε λίγο και από το αφήγημα για το ταξίδι της προσφυγιάς, γιατί αυτό αποτελεί ένα κομμάτι της ζωής και της ταυτότητας αυτών των ανθρώπων. Είναι φίλοι μας, είναι γειτονές μας, είναι δάσκαλοι, είναι καλλιτέχνες. Mm-hmm. Είναι καλό να μάθουμε ποια είναι η πραγματική του ιστορία, όπως και εγώ τώρα που κάθομαι μαζί σας. Θα θέλω πάρα πολύ να μάθω ποια είσαστε, ποιος είσαστε, τι κάνετε, ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό, πότε θα τα ξαναπούμε. Είναι σημαντικό να αφοσιωνόμαστε στην πραγματική ιστορία της ταυτότητας και όχι μια συγκεκριμένη στιγμή στη ζωή των ανθρώπων.
0: Και αυτό λέγεται ενσωμάτωση και αυτό λέγεται αλληλοπεριχώρηση. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε, χώρο για όλους. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστούμε.
2: Και εγώ και να περάσετε καλά σήμερα.
1: Να είστε καλά.
0: Περνάμε ήδη. Ευχαριστούμε.

0: στον Αθήνα 984, είστε συντονισμένες, συντονισμένοι. Σήμερα Σάββατο 20 Ιουνίου του 2026. Κυρία Ορφανίδου, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας κύριε Τρεπεζιώτη.
0: Λοιπόν, για να πάμε παρακάτω, να τρέξουμε λίγο.
1: Ναι, να τρέξουμε λίγο παρακάτω.
0: Παραπέρα μάλλον, όχι παρακάτω, συγγνώμη.
1: Παραπέρα, είναι, συναντάμε την Αγγελική Κωνσταντοπούλου, υπεύθυνη του Διοικητικού Συμβουλίου των Νέων του Φεστιβάλ Refugee with Greece και το μέλος, έτσι, τον Μάριο Αραμπατζή. Καλώς ήρθατε στον Αθήνα 984. Εμείς καλώς ήρθαμε στη γιορτή σας. Να αρχίσουμε από εσάς, κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο των Νέων? Υπάρχει ένας διαχωρισμός. Αυτό σχετίζεται με το ότι έχει πολύ νεολαία.
2: Χαίρετε και από μένα. Yeah. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρόμαστε που το κάνουμε αυτό και φέτος. Και κάθε χρόνο έτσι μεγαλώνει η απήχηση του Refugee Week και εδώ στην Ελλάδα. Σχετικά με το Συμβούλιο Νέων, η βασική σκέψη ποια είναι? Μιλάμε συνέχεια για τους νέους, για τα νέα παιδιά, για τα έφηβα. Παίρνουμε αποφάσεις. Κάνουμε συναντήσεις σε τοπικό επίπεδο, σε διεθνές. Όμως δεν αφήνουμε τα ίδια νέα και έφηβα άτομα να μιλήσουν και να εκφραστούν. Δεν έχουν αυτό το χρόνο, το πλαίσιο, το ασφαλές πλαίσιο, τις συνθήκες να εκφραστούν και πραγματικά να μεταφέρουν τις δικές τους ανάγκες και ποιες λύσεις, ποιες ιδέες έχουν να προτείνουν τα ίδια για τα ίδια. Δηλαδή συνηθίζουμε να ακούμε συνέχεια μία εκπροσώπηση των νέων ατόμων, η οποία εκπροσώπηση τελικά είναι εκπροσώπηση.
1: Είναι μια εκπροσώπηση νέων από μεσήλικες, ας πούμε.
2: Ακριβώς. Χωρίς,
1: δεν γίνεται.
2: Δεν είναι ηλικιακό το ζήτημα.
1: Είναι και ηλικιακό, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες. Δηλαδή, ναι.
0: Εγώ θα συμφωνήσω με την Ελεονόρα σε αυτό.
2: Ισχύει.
0: Προσπαθείτε να γίνετε ευγενικοί τώρα εσείς, αλλά η Ελεονόρα εδώ πέρα το βάζει σωστά το θέμα.
2: Θα σας πω. Για μας δεν είναι ηλικιακό το χάσμα. Είναι ότι αυτό το χάσμα υπάρχει και δυστυχώς θα υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει γέφυρα στο να συνδεθούν αυτές οι δύο ηλικίες. Και αυτή η γέφυρα γίνεται μόνο μέσω της συζήτησης, της αλληλεπίδρασης. Και αυτό προσπαθήσαμε και εμείς να καταφέρουμε με αυτό το Συμβούλιο Νέων. Να υπάρχει δηλαδή μία εκπροσώπηση νέων, η οποία θα χαράξει μία πολιτική. Θα προτείνει, θα γνωρίσει οργανώσεις που ασχολούνται με το πεδίο, με αυτό το δύσκολο πεδίο που έχει να κάνει με άτομα με προσφυγικό υπόβαθρο. Και θα συντάξουν μία πρόταση. Μία πρόταση που θα αποβάλουν.
0: Ο Μάριος τι λέει για όλα αυτά?
3: Αρχικά ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε
1: εμείς,
3: εδώ.
1: Εμείς, είναι τιμή μας.
3: Όχι, έχει σημασία να το λένε και να το αναφέρουμε. Τι να πω, προσωπικά όταν μου είχε πρωτοπροτείνει η Ντίνα Ετζιόρα, που την είχατε πει λίγο από εδώ, και η Αγγελική να μπω σε αυτό το Youth Board ουσιαστικά του Refugee Week, ήταν μια πρωτοβουλία πολύ έτσι παρελίστικη, πολύ και προσωπική, γιατί όλοι μας φέρουμε ένα βίωμα. Προσωπικά τυχαίνει περήφανα να είμαι απόγονος προσφύγων από τη Μικρά Ασία, από την Κωνσταντινούπολη, οπότε νομίζω είναι κάτι το οποίο δεν αφορά μόνο τις κοινότητες που ζουν ζουν στην Αθήνα και στην Ελλάδα ολόκληρη, αλλά και εμάς τους ίδιους προσωπικά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους νέους και τι ρόλο έχουν σε αυτό το πλαίσιο του αυτού του φεστιβάλ, εγώ θα πω ότι σε αντίθεση με άλλες προσπάθειες για youth washing που βλέπουμε ενδεχομένως από οργανισμούς, από κυβερνητικές έτσι ανά τον κόσμο πρωτοβουλίες, στη συγκεκριμένη περίπτωση του φεστιβάλ είχαμε τους νέους να συνδιαμορφώνουν το πλαίσιο του φεστιβάλ, να συνδιαμορφώνουν δράσεις. Και αν θέλετε, έχει και σημασία, διότι αναφέρατε πριν λίγο στην προηγούμενη έτσι συνέντευξη και που κάνατε και για το Pact for Migration της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν σε μια εποχή που άτομα της ηλικίας μας εύκολα παραπλανούνται και από την ακροδεξιά ρητορική, να είμαστε εδώ, να προσκαλούμε και να προσελκύουμε
0: νέους. Έχει κανονικοποιηθεί αυτή η
3: ρητορική. Ακριβώς. Να είμαστε εδώ και να προσελκύουμε νέους να έρθουν να γνωρίσουν τις κοινότητες που ζουν στην Αθήνα, και να ανακαλύψουν ίσως και κάτι προσωπικό σε όλο αυτό.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Και του χρόνου.
3: Μακάρι.

0: Από την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία το ΟΕΕ για τους πρόσφυγες, μαζί μας η κυρία Εύα Σαββοπούλου, τομέας επικοινωνίας και ενημέρωσης. Τι να πούμε για το έργο σας, αλλά να το δούμε εδώ στη διάσταση την σημερινή, εδώ που οι κοινότητες συναντώνται και οι συναντήσεις πάντοτε έχουν θετική έκβαση, συναντώνται άνθρωποι. Πείτε μας λίγο, πώς προσεγγίζει και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αυτή τη διαδρομή των ανθρώπων εντός μιας πόλης που ανταμώνει τελικά με τους παλαιότερους κατοίκους. Άνθρωποι που έρχονται και ανταμώνουν με άλλους ανθρώπους.
1: Για μας είναι πολύ σημαντική η σημερινή εκδήλωση. Είναι στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας προσφύγων που τιμούμε σήμερα κάθε χρόνο στις 20 Ιουνίου. Ακριβώς όπως είπατε, για να θυμηθούμε ότι ένας άνθρωπος που έχει την ιδιότητα του πρόσφυγα και μπορεί να είναι δίπλα μας είναι πολλά περισσότερα από τις στατιστικές και τους αριθμούς που μπορεί να διαβάζουμε στις ειδήσεις και να ενημερώνομαστε γι' αυτό. Είναι μια αφορμή να δούμε το πρόσωπο και την ιστορία και όλα όσα έχει αφήσει πίσω του, να αναγνωρίσουμε το κουράγιο που χρειάστηκε για να αφήσει υπό πολύ δύσκολες συνθήκες την εστία του ένας άνθρωπος. Κουράγιο είναι και το θέμα του φετινού Refugee Week Greece. Και πάνω απ' όλα, πέρα από τις δυσκολίες που και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι αυτοί, να δούμε τι είναι αυτά που, πώς είναι αυτά που φέρνουν, πώς μπορούν να τους δούμε σαν τους καινούριους μας μαθητές σε μια σχολική τάξη, τους καινούριους συνάδελφους στην δουλειά, τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας στις πόλεις. Γιατί είπα ότι η αρμοστία προτεραιότητα είναι να βλέπουμε τους πρόσφυγες ως κομμάτι της πόλης μας, των κοινοτήτων μας. Αυτός είναι, θεωρούμε, ένας μονόδρομος η ένταξη που ωφελεί πολλαπλά όλες τις πλευρές και γι' αυτό η γιορτή στην κοινότητα που συμμετέχουμε πολύ περήφανα από τότε που ξεκίνησε να οργανώνεται το Refugee Week στην Ελλάδα και είμαστε μέλος της οργανωτικής του επιτροπής, είναι η αφορμή να βρεθούμε μαζί. Ό,τι μας φέρνει μαζί και μας βοηθάει να ξεπερνάμε τον φόβο προς το άγνωστο, μόνο θετικά μπορεί να φέρει και πόσο μάλλον όταν γίνεται μια γιορτή ως κομμάτι της γειτονιάς. Δεν είναι κάτι που διαχωρίζει αυτούς τους άλλους και εμάς. Είμαστε στο εμείς ως κομμάτι αυτής της πόλης.
2: Συν το χρόνο, κυρία Σαββοπούλου, εκτιμάτε τα πράγματα γίνονται καλύτερα ή χειρότερα, με το χέρι στην καρδιά?
1: Σε πολλούς τομείς βλέπουμε βελτίωση, σε πολλούς τομείς, σε πολιτικό επίπεδο, σε επίπεδο πολιτικών παγκοσμίως το διαβάζουμε. Είμαστε ο καθένας από εμάς και καθεμία βλέπουμε τις εξελίξεις, πηγαίνουμε προς τα πίσω. Θυμίζω ότι φέτος για την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία Παγκόσμια ημέρα προσφύγων σηματοδοτεί και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είναι 75 χρόνια κλείνουμε φέτος από τη σύμβαση του 1951 για τους πρόσφυγες. Θέλουμε να θυμίσουμε ότι η σύμβαση για τους πρόσφυγες, αυτό το νομικό εργαλείο που πραγματικά έχει σώσει εκατομμύρια ζωές, φτιάχτηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ως μια υπόσχεση ότι όταν ξαναευρεθούν άνθρωποι σε αυτή την κατάσταση της απόλυτης καταστροφής, θα προσφέρουμε ασφάλεια και προστασία. Το δικαίωμα στο άσυλο αμφισβητείται πλέον πολύ ξεκάθαρα από πολιτικές και κυβερνήσεις και για μας είναι μια ευκαιρία να θυμίσουμε ότι δεν φτιάχτηκε για λίγους, δεν φτιάχτηκε για κάποιους μακριά από εμάς. Ανήκει σε όλους μας αυτό το δικαίωμα. Είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα που οφείλουμε να διεκδικούμε κάθε μέρα ως κομμάτι της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εν γέννη. Οι αφορμές που το να βρισκόμαστε νομίζω έχουν πολλαπλασιαστεί στην πόλη. Αυτό σίγουρα είναι κάτι θετικό που θέλουμε να κρατήσουμε, η συνύπαρξη και η συμπερίληψη και το να υπάρχουν ευκαιρίες για τους ανθρώπους. Γιατί θα λέμε και θα ξαναλέμε μέσα από τη δουλειά μας και την εμπειρία μας ότι οι πρόσφυγες θέλουν την ευκαιρία να ξαναχτίσουν τη ζωή τους. Δεν θέλουν να εξαρτώνται από επιδόματα και από ανθρωπιστική βοήθεια. Θέλουν όπως όλοι μας μια ζωή με αξιοπρέπεια. Και προς αυτή την κατεύθυνση βλέπουμε να γίνονται βήματα, βλέπουμε να γίνονται βήματα στην εργασία.
2: Άρα δεν είναι μόνο η οικονομική, είναι και η κοινωνική πόρη που πρέπει να διατεθούν προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Σαφώς. Και αυτή η γιορτή είναι κομμάτι αυτής της προσπάθειας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Συντονισμένες, συντονισμένοι είστε εδώ στον Αθήνα 984, Σάββατο απόγευμα, σήμερα 20 Ιουνίου.
1: Και ούτε ο Γιώργος Τραπεζιώτης, ούτε εγώ, η Ελεονόρα Ορφανίδου, κάνουμε εκπομπές τα Σάββατα, εκτός και αν υπάρχει ένας πολύ καλός λόγος και νομίζω
0: σοβαρός,
1: ότι σοβαρός και καλός. Σήμερα λοιπόν υπάρχει αυτός ο λόγος και αυτός ο λόγος είναι το Refugee Week, η Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Και με αφορμή αυτή τη μέρα, εκεί όπου γιορτάζουμε τη συνύπαρξη, θαυμάζουμε τους ανθρώπους και τους τιμούμε για το θάρρος τους και τη δύναμή τους να αλλάξουν τη ζωή τους πάνω σε μια τεράστια ανάγκη, συζητάμε ταυτόχρονα και για το πώς συναντώνται οι κοινότητες, το πώς σε αυτή την πόλη, αυτή η πόλη συνδιαμορφώνεται, και αυτή τη συζήτηση θα μπορούσαμε να την κάνουμε χωρίς την ίδια την πόλη, χωρίς τον ίδιο τον Δήμο της Αθήνας. Μαζί μας η Διονυσία Λαμπύρη και η Αφροδίτη Κωνσταντοπούλου από το Κέντρο Συντονισμού του Δήμου Αθηναίων για θέματα μεταναστών και προσφύγων. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
3: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Τι κάνει η πόλη για όλα αυτά, εκτός από το να γιορτάζει? Αυτό είναι ένα ερώτημα και ίσως το Κέντρο Συντονισμού θα μπορούσε να απαντήσει. Πώς ο Δήμος Αθήνας βοηθάει στην ενσωμάτωση, βοηθάει στη συνάντηση, βοηθάει στην εξέλιξη των κοινοτήτων, των ανθρώπων που ήρθαν, ρίζωσαν και φτιάχνουν μια, οικοδομούν μια ζωή και μια νέα συνθήκη που είναι προς όφελος όλων?
2: Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε που μας έχετε ξανά εδώ. Εμείς είμαστε η ομάδα του Κέντρου Συντονισμού, όπως είπα, του Δήμου Αθήνων για θέματα μεταναστών και προσφύγων, το ACCMR, όπως μας ξέρει ο κόσμος. Και καταρχήν να πούμε ότι η Αφροδίτη, η Χριστίνα και εγώ, η Διονυσία, mm-hmm. μαζί με τη Χαρά, είμαστε πολύ χαρούμενοι που εμείς σαν ACCMR συμμετέχουμε και υποστηρίζουμε και φέτος το Refugee Week Greece, όπως και από την πρώτη στιγμή που ο Δήμος Αθηναίων το στήριξε, όταν ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια. Και θέλουμε να πούμε ότι η φετινή θεματική του φεστιβάλ, το θάρρος, το courage, το κουράγιο, έχει πολλές πτυχές που θέλαμε να τιμήσουμε σήμερα μέσα από αυτή τη γιορτή, και ο Δήμος και εμείς σαν ομάδα του ACCMR, και να θυμηθούμε. Και ένα αυτά τα κομμάτια λοιπόν του θάρρους που θέλουμε να σκεφτούμε σήμερα. Πρώτον, το θάρρος των ανθρώπων που ξεριζώνονται και καλούνται να φτιάξουν μια νέα ζωή στην πόλη μας και σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα. Το θάρρος των κοινοτήτων της Αθήνας, και θυμίζω εδώ τη φιλιππινέζικη κοινότητα που έκανε πριν από ένα μήνα μια γιορτή εδώ κοντά και ήταν θύμα ρατσιστικής βίας εδώ στους Αμπελόκηπους. Υπήρξε μια επίθεση σε αυτήν την ομάδα, σε μια απλή πολιτιστική γιορτή, γιορτή χαράς που κάνανε, και έχουν το θάρρος να συνεχίσουν και να συνεχίσουν να κάνουν έτσι γιορτές πολιτισμού στην πόλη.
0: Σε κάθε τέτοια πόλη... επίθεση όμως υπάρχει μια τέτοια απάντηση σαν και αυτή
2: ακριβώς,
0: που δίνεται εδώ σήμερα.
2: Ακριβώς. Οπότε αυτό είναι το θάρρος που θέλουμε να τιμήσουμε σήμερα. Και επίσης είναι και ένα άλλο θάρρος και ένα κουράγιο των ανθρώπων της πρώτης γραμμής, του πεδίου, όλων αυτών των κοινωνικών λειτουργών, των ψυχολόγων και των εκπαιδευτικών, είτε είναι στο Δήμο μας που εργάζονται καθημερινά, στο Κέντρο Εντέξει Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων, είτε είναι στο Κέντρο για την Καταπολέμηση της Συμφύλης Βίας και των Πολλαπλών Διακρίσεων του Δήμου Αθηναίων και σε άλλες δομές του Δήμου, είτε είναι σε φορείς κοινωνίας των πολιτών, είτε είναι οι εκπαιδευτικοί που είναι σήμερα εδώ μαζί μας από το Υπουργείο Παιδείας, που προσφέρουν καθημερινά και υποστηρίζουν αυτούς τους ανθρώπους δουλεύοντας κάτω από αντίξωες συνθήκες, για να μετατρέψουν το φόβο σε ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Οπότε αυτούς τιμάμε σήμερα σε αυτή τη γιορτή που υποστηρίζει ο Δήμος.
0: Εσείς δεν θα μιλήσετε?
3: Βεβαίως. Καλησπέρα και από
1: καλησπέρα
3: μένα.
1: Σας. Καλησπέρα, κυρία Κωνσταντοπούλου.
3: Γεια σας. Όπως είπατε και εσείς πριν, είναι πάρα πολύ σημαντικό όλη αυτή η ζήμωση και η αλληλεγγύη που ουσιαστικά φαίνεται μέσα από αυτό το φεστιβάλ. Είναι πάρα πολύ σημαντική και γι' αυτόν τον λόγο είμαστε εμείς εδώ σε ACCMR. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε μια δράση που στηρίξαμε σαν Κέντρο Συντονισμού του Δήμου Αθηναίων για θέματα μεταναστών και προσφύγων. Είχαμε τη χαρά λοιπόν να στηρίξουμε στο πλαίσιο του Refugee Week Greece μια δράση που ονομάζεται Diaspora Artist Commission, όπου μέσα από μια ανοιχτή πρόσκληση καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες με μεταναστευτικό, προσφυγικό και διασπορικό background είχαν την ευκαιρία να καταθέσουν τα έργα τους γύρω από τη θεματική του κουράγιου. Ανάμεσα στις θεματικές αναδείχθηκαν και διακρίθηκαν 4 έργα, 5 καλλιτεχνών. Θα τα αναφέρω εδώ πέρα. Της Αλίνα Κασίτσινα από την Ουκρανία, ένα κολλάζ με τίτλο Places of Peace. Της Άφα Οντά και του Κρίστοφερ Λαπάς, ένα comic illustration με τίτλο Gaza Girl. Του Χάμζα Ματιακουμπόβ από το Ουσμπεκιστάν, με μια ταινία που λέγεται 24 Hours Local. Και του Άγγελου Μπαράι, με μια σειρά φωτογραφιών που λέγεται Feel Good. Τα έργα λοιπόν αυτά παρουσιάστηκαν σε μια έκθεση που ονομάστηκε Memory and Courage, που συνδιοργανώθηκε από την ΥΠΑΤΕ Αρμοστία του ΙΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα, από εμάς το ACCMR και από το We Are Community στο Stelios Foundation. Και σε αυτή την έκθεση υπήρξε ουσιαστικά φωτογραφικό αρχαιακό υλικό της ΥΠΑΤΕ Αρμοστίας, μαζί με τα συγκεκριμένα 4 έργα. Και ανοίξαμε έτσι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από το κουράγιο και τη μνήμη. Την ημέρα των εγγενείων πραγματοποιήθηκε επίσης ένα ενδιαφέρον έτσι πάνελ και συζήτηση με τους δημιουργούς. Και είχε έτσι, ήταν πολύ ιδιαίτερος ο τρόπος που ο καθένας και κάθε μία προσέγγισε το έργο του και το έργο της, και τις έννοιες του προσωπικού και συλλογικού κουράγιου, αλλά και της προσωπικής και συλλογικής μνήμης. Γιατί κάπως ενώ η μνήμη και το κουράγιο μοιάζουν ουσιαστικά δύο έννοιες πάρα πολύ διαφορετικές, εκείνη τη στιγμή συνομιλούσανε. Και θα μπορούσαμε να πούμε έτσι πως η μνήμη μας θυμίζει από που ερχόμαστε και το κουράγιο μας βοηθά κάπως να συνεχίσουμε.
0: Οι ιστορίες των ανθρώπων, οι εμπειρίες των ανθρώπων μπορούν να είναι η απάντηση απέναντι στο φόβο σήμερα. Είναι η ερώτηση και για τις δύο.
3: Σίγουρα μπορούν να είναι η απάντηση απέναντι στο φόβο. Η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον προσωπικά εγώ δεν θεωρώ ότι ο φόβος δεν υπάρχει. Πιστεύω όμως ότι πάρα πολλοί άνθρωποι, και φαίνεται αυτό από τις κοινότητες και γενικότερα από την πόλη, ότι παρόλο που καμιά φορά μπορεί να υπάρχει ο φόβος, βρίσκεται το κουράγιο και το θάρρος να προχωρήσεις παρά τον φόβο. Και θα αναφερθώ τώρα σε κάτι που ανέφερε μία καλλιτέχνηδα όταν τη ρωτήσαμε αν το κουράγιο έχει χρώμα, τι χρώμα θα ήταν. Είπε ότι θα ήταν ένα βαθύ κόκκινο της τερακότα, γιατί ουσιαστικά αυτό το χρώμα σε βοηθάει να δημιουργήσεις από την αρχή κάτι καινούριο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ με αυτή την πολύ ωραία εικόνα της τερακότα. Ευχαριστούμε θερμά.
3: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.

0: Κυρία Ορφανίδου, παρακαλώ,
1: ναι,
0: λόγος εσάς.
1: Δεν θα πω ότι είναι...
0: Στο πληθυντικό, έτσι.
1: Ναι, γιατί προς Θεού. 18:39, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Ειδική εκπομπή, βραδάκι, Σαββάτου, απόγευμα, κατά τον ήλιο. Από το Πάρκο Καπάπς, εδώ όπου είναι σε πλήρη εξέλιξη η κεντρική εκδήλωση του Refugee Week, μια γιορτή συνάντηση στην πόλη μας, των κοινοτήτων της πόλης
0: όπου
1: μας.
0: Όπου οι φίλες και οι φίλοι που μας ακούνε μπορούν να πάρουν φίλους, τον καλό τους, την καλή τους, τα παιδιά τους, τον κακό τους, την κακή τους, όποιον θέλουν τέλος πάντων για να φιλιώσουν εδώ πέρα. Είναι ιδανικός χώρος, τα ζωάκια τους. Είναι ένας πολύ ωραίος χώρος για να κάνεις μια βόλτα απόγευμα Σαββάτου, αν είσαι στην πόλη.
1: Πικνίκ, έχει παγωτό, έχει φαγητό, έχει μουσική. Είναι μια πολύ πολύ μεγάλη και σπουδαία γιορτή για την πόλη, γιατί σε αυτή την πόλη οι κάτοικοι δεν είναι, μάλλον οι κάτοικοι είναι από πολλές κοινότητες, κοινότητες που σήμερα απόψε ανταμώνουν. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να καλωσορίσουμε εδώ στη συχνότητα του Αθήνα 984 στον αέρα τη Βικτωρία Κορμπάκη από τη μετάδραση. Ξέρουμε την πολύ καλή δουλειά που κάνει η μετάδραση.
2: Ευχαριστούμε.
1: Χαιρόμαστε που είστε μαζί μας.
2: Και εγώ χαίρομαι που
1: είμαι
2: μαζί
1: σας. Να δούμε λίγο τη μετάδραση μέσα στο Refugee Week.
2: Η μετάδραση συμμετέχει χρόνια στο Refugee Week και αυτή τη χρονιά ξεκινήσαμε από τη Δευτέρα, την πρώτη μέρα, με το Together in Sport Phase 2 και που υλοποιείται από τη μετάδραση και την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, σε μια εκδήλωση για τον αθλητισμό στο χώρο του Συλλόγου Φόσφορος στον Πειραιά, που είχαμε τα άτομα του Συλλόγου και παιδιά από δομές φιλοξενίας. Και είχαμε την απόλυτη συνύπαρξη τοπικής κοινότητας και μεταναστών και προσφύγων. Μετά συνεχίσαμε με ζωγραφιές των παιδιών μας από την Κύπρο. Μπορείτε να τις δείτε και online στο site της μετάδρασης. Και σήμερα είμαστε εδώ με δύο δράσεις, καλλιτεχνική με κεραμική και ξυφασκία. Και προσπαθούμε να εντάξουμε όλα μας τα παιδιά σήμερα εδώ.
1: Κυρία Κορμπάκη, επειδή έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία ως μετάδραση στο πεδίο και είπατε πριν, είδαμε αυτή την πολύ ωραία συνάντηση και που είναι μια πολύ ωραία συμβίωση. Είναι συμβιωτικές οι κοινότητες της πόλης. Αυτό πώς μπορεί να πραγματοθεί ευρύτερα, δηλαδή να μην χρειάζεται γιορτή, να είμαστε όλοι μαζί.
2: Μπορώ να σας πω ότι η μετάδραση το κάνει πράξη συνέχεια. Μέσα από προγράμματα όπως είναι η εκπαίδευση, το Together in Sport, η επιτροπή ακόμα, όλα μας τα έργα προσπαθούν να εντάξουν τα παιδιά στην κοινότητα. Να συνυπάρξουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες με τα ντόπια παιδιά. Και οι ενήλικες αντίστοιχα. Με κάθε ευκαιρία προσπαθούμε να είναι μαζί, ώστε να γνωρίσουν ένας τον άλλον και να μπορέσουν να ενταχθούν.
1: Αυτό είναι το ζήτημα, το να γνωριστούν.
2: Πιστεύω, ναι, ότι τη στιγμή που γνωριστούν θα δουν ότι ενδιαφέρουν.
0: Μήπως τα παιδιά είναι το στοίχημα τελικά.
1: Μήπως τα παιδιά είναι.
0: Καλά, ιστορικά
1: δρόμος.
0: Πάντα τα παιδιά είναι το στοίχημα, αλλά επειδή έχουμε χάσει τα προηγούμενα στοιχήματα, λέω, μήπως πρέπει να κερδίσουμε κάποιο στοίχημα επιτέλους.
2: Εμείς μπορούμε να σας πούμε ότι μέσα από το πρόγραμμά μας, το Together in Sport, το βλέπουμε καθημερινά. Έχουμε παιδιά από camps, από δομές φιλοξενίας που συνυπάρχουν με την τοπική κοινότητα. Και είναι αρμονική η συνύπαρξη. Τα παιδιά συναναστρέφονται, έχουν φιλικές σχέσεις. Τα βλέπουμε μέσα από τις δράσεις πώς αντιδρούν. Και δεν βλέπουν ένα ξένο άτομο. Βλέπουν ένα άτομο ίδιο με τους αυτούς.
0: Ένα παιδί.
2: Ένα άλλο παιδί που βλέπετε και φιλίες. Δηλαδή είναι πολύ συγκινητικό όταν το βλέπεις αυτό γύρω σου.
0: Μήπως τελικά εκεί είναι το κλειδί, νομίζω, Ελεονόρα.
2: Νομίζω ότι ναι. Νομίζω
0: και σε αυτό
2: ότι...
0: πρέπει να επενδύσουμε. Και αυτό έχει μηδενικό κόστος σε ευρώ, έτσι.
2: Ξεκάθαρα. Και νομίζω είναι το κομμάτι που μπορούμε να το αντιληφθούμε και σήμερα εδώ. Δεν θα δούμε καμία διαφορά στα παιδιά. Θα τα δούμε να κάθονται μαζί και να παίζουν και να μην αντιλαμβάνονται το ξένο.
1: Επίσης, Γιώργο, τα παιδιά είναι συνεκτικοί, το βάζω πολλά εισαγωγικά, ύλη. Για την συνάντηση των μεγάλων.
0: Έτσι ακριβώς. Θα έρθουν και οι οικογένειες μετά πιο κοντά η μία με την άλλη. Άρα λοιπόν θα έρθουν πιο κοντά και δύο διαφορετικοί, τρεις, τέσσερις πολιτισμοί. Θα ανταλλάξεις απόψεις, θα συμφωνείς, θα διαφωνείς, θα κάνεις αυτά που κάνεις όπως κάνεις με μία παρέα σε ένα τραπέζι.
2: Είναι ένα σημείο συνάντησης τα παιδιά.
0: Για να σας ρωτήσω, κυρία Κορμπάκη, επειδή ακούω τώρα και στο ραδιόφωνο συχνά και οι φίλες μου εδώ πέρα, οι ντάμες που κάνουν εξαιρετική εκπομπή και δεν το λέω καθόλου τυπικά το εννοώ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Αλλά και σε άλλες εκπομπές και στον Αθήνα 984 και να μην αδικήσω και άλλα ραδιόφωνα που κάνουν αντίστοιχα καλή δουλειά στο κομμάτι αυτό. Παρουσιάζουν το έργο οργανώσεων όπως μετάδραση. Και δεν είστε οι μοναδικοί, έτσι υπάρχουν και άλλες οργανώσεις που προσφέρουν. Η πολιτεία, η οποία είναι αυτή που πρέπει. η πολιτεία που πρέπει να έχει τη βούληση ουσιαστικά, την πολιτική βούληση για να πάει τα πράγματα. Εσείς έχετε τη διάθεση, βάζετε κάτω τον κόσμο, υπάρχει από πίσω υποστήριξη?
2: Σε μερικές περιπτώσεις υπάρχει. Παραδείγματος χάρη, το συγκεκριμένο πρόγραμμα που είμαστε εμείς, το Together in Sports, έχουμε άμεση συνεργασία με κάποιους δήμους. Δηλαδή, ο Δήμος Αθηναίων, ο Δήμος Πειραιά, ο Δήμος Τανάγρας, ο Δήμος Μυτιλίνης, που έχουμε ενεργές τοποθεσίες, είναι πολύ βοηθητικοί. Δηλαδή, έχουμε δει ότι επιθυμούν να
1: συνεργαστούν. Υπάρχουν δήμοι που δεν είναι βοηθητικοί?
2: Έχουν υπάρξει περιπτώσεις που υπήρξαν δυσκολίες.
0: Που σας είπανε τι? Τώρα μην είστε ευγενικοί, αφήστε το δυσκολίες, να το πούμε. Δηλαδή, το μου κάνει και με αυτό έντοιμο. Είναι μερικοί δήμοι, είπε.
2: Ήταν απρόθυμοι στο να δεχθούν ίσως κάποια δράση. Το να συζητήσουμε, να μας παραχωρηθεί κάποιος χώρος να γίνει κάποια δράση. Αλλά κατά γενική ομολογία, όταν ακούνε το κομμάτι του αθλητισμού και του πολιτισμού σαν άκουσμα, δεν είναι αρνητικοί αμέσως. Αλλά γενικά συμβαίνει. Είναι αλήθεια. Το αντιμετωπίζουμε και σαν οργάνωση πάρα πολύ έντονα. Η μετάδραση με κάθε προσπάθεια που κάνει να επικοινωνήσει το αντιμετωπίζει.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε θερμά.
0: Να είστε καλά.

0: Έτσι. Είναι όπως βλέπεις το γυροκομείο από την Κηφισίας, στα αριστερά. Φανταστείτε και λίγο πιο πάνω. Δηλαδή δεν είναι πολύ μακριά από την Κηφισίας. Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος. Όπου...
1: 6 λεπτά με το μετρό. Όχι, 6 λεπτά με τα πόδια από το μετρό Πανόρμου.
0: Από ζωγράφο, εγώ ήμουν 4,5 λεπτά με τη μηχανή.
1: καλά, εντάξει.
0: Με ό,τι μετακινεί το καθένα.
1: Λοιπόν, δεν δίνω πληροφορίες γενικές προς το γενικό πληθυσμό, εμάς δηλαδή, που κυκλοφορούμε με τα μέσα μεταφοράς. Επίσης, να πούμε ότι το. Μάλλον θα μας τα πούν οι ειδικοί, αλλά να πούμε εμείς ότι το καφέ Μύρτιλο στηρίζει κάθε τέτοια δραστηριότητα, σαν αυτή που στηρίζουμε και εμείς σήμερα, σαν δηλαδή την κεντρική εκδήλωση του Refugee Week. Έχουμε έρθει ξανά με τον 984.
0: Τα καφέ δεν είναι επιχειρήσεις, έχουν και ψυχούλα, έτσι, για να κάνουν τέτοιες εκδηλώσεις.
1: Το συγκεκριμένο καφέ δεν είναι καθόλου επιχείρηση. Θα μας τα πει η κυρία Ειρήνη Νεστορίδη, υπεύθυνη από το, στο καφέ Μύρτιλο, να μας πει τι είναι το καφέ Μύρτιλο. Δεν είναι επιχείρηση, είναι κάτι άλλο.
2: Είναι κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση. Έτσι. Είναι μια επιχείρηση. Αρχικά χαίρομαι πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Εμείς. Όλοι οι
1: διοργανώσεις. Μας φιλοξενείτε πρώτα απ' όλα.
2: Έτσι. Είναι λοιπόν μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, το Μύρτιλο. Είναι ένας χώρος που φτιάχνει ένα πάρα πολύ ωραίο καφέ, πράγματι, καθημερινά. Αλλά είναι και ένας πολυχώρος. Κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις. Πάρα πολλοί κόσμος, είτε και ιδιωτικά, είτε από δήμους, από οτιδήποτε, από οργανώσεις, μας επιλέγει και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και επιλέγει τον χώρο μας για να κάνει το οτιδήποτε θέλει. Παρουσίαση, παιδικά πάρτι, δράσεις, οτιδήποτε. Αλλά ναι, είναι ένα καφέ το οποίο όμως είναι λίγο διαφορετικό. Λοιπόν, γιατί
1: όλοι
2: ναι.
1: οι εργαζόμενοι είναι από κοινού υπεύθυνοι για τη βιωσιμότητά του.
2: Σωστό,
1: έτσι.
2: Σωστό.
1: Ξεκινάμε με αυτό.
2: Αυτό σημαίνει κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση. Ναι.
1: Το 90% της, των εργαζομένων ανήκει σε ευάλωτες ομάδες.
2: Σωστά. Ναι.
1: Ναι. Αυτό δεν είναι πολύ συνηθισμένο.
2: Όχι, αυτό δεν είναι καθόλου συνηθισμένο.
1: Γι' αυτό θέλω να μιλήσουμε. Για το ότι το Μύρτιλο δεν είναι ένα συνηθισμένο καφέ.
2: Όχι.
1: Ούτε μια συνηθισμένη κινσέπ.
2: Ναι.
1: Έτσι. Υπηρετεί ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό.
2: Σκοπό. Ναι, ναι. Και ιδιαίτερο.
0: Και δύσκολο.
2: Δύσκολο,
0: σε
2: ναι.
0: αυτή τη ζούγκλα τώρα αυτό ναι. που περιγράφει η Λεωνόρα εδώ πέρα
2: όχι,
0: είναι...
2: Όχι. Ναι, στην ουσία είναι πράγματι το 90%. Δηλαδή αυτή τη στιγμή όλοι όλα τα πόστα, ας πούμε, σερβιτόρι, μπαρ, κουζίνα, είναι από ευπαθείς ομάδες. Έχει ο καθένας κάποιες διαφορετικές ανάγκες. Και αυτό προφανώς δημιουργεί μια δυσκολία, όχι γιατί η αναπηρία ή συγκεκριμένες ανάγκες... είναι από μόνες τους, έχουν από μόνες τους κάτι αρνητικό. Αλλά για να μπορούν να υπάρξουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι μαζί καθημερινά, προφανώς θέλει προσπάθεια. Mm-hmm. Η οποία ναι. υπάρχει.
1: Από όλες τις πλευρές και αποδίδει, γιατί το Μύρτιλο καφέ δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από κανένα καφέ αυτής της πόλης.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Δημιουργείται μια πολύ ωραία ομάδα, πράγματι. Έχει δημιουργηθεί δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια. Σκοπός του Μύρτιλου είναι και να φέρει καινούργια άτομα να μάθουν κάποια δουλειά, κάποιο πόστο κτλ. Και αργότερα να θέλουν να ενταχθούν στην ευρύτερη αγορά εργασίας, στην ουσία, έτσι όπως θα το πούμε, το οποίο στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Δηλαδή ένα άτομο με μία αναπηρία δεν θα βρει δουλειά. Αν θέλουμε να μιλήσουμε ειλικρινά, δεν θα βρει δουλειά ίσως ποτέ. Ή θα βρει πάρα πάρα πολύ πιο δύσκολα. Οπότε το Μύρτιλο είναι μια κινσέπ και ένταξης και εκπαίδευσης. Και φυσικά εντάξει, οι άνθρωποι, κάποια παιδιά μένουν εδώ, είναι εδώ, είναι η βασική τους εργασία. Okay. Κάποια άλλα όμως αποκτούν εργαλεία, στάκονται καλύτερα στα πόδια τους και συνεχίζουν, φεύγουν από εμάς και...
1: Θαυμαστά και τα δύο.
2: Και σημαντικό
1: για το Μύρτιλο.
0: Τελικά νομίζω το μόνο που μας έχει απομείνει είναι οι καρδιές των ανθρώπων.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Οι καρδιές. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ναι. Δηλαδή είναι λίγο βάζει ο καθένας από την ψυχή του ένα κομμάτι για να κάνει μια προσπάθεια που θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει.
2: Ναι, ισχύει.
0: Κεντρικά.
2: Ισχύει, θα έπρεπε.
1: Εγώ σκέφτομαι...
0: Και να έρχεται τώρα εδώ πέρα η κυρία Νεστορίδη και να μας λέτε εμείς επικούρικα λειτουργούμε σε όλο το υπόβολο που υπάρχει κεντρικά, αλλά.
2: Εντάξει.
1: Έχει αποσυρθεί η πολιτεία από τις κοινωνικές πολιτικές. Αυτό είναι πασιφανές τα τελευταία χρόνια στον υπέρτατο βαθμό. Αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση και θα κάνουμε μια άλλη εξωτερική εκπομπή, Γιώργο. Δεν ξέρω, έξω από κάποιο δημόσιο νοσοκομείο. Έχουμε πολλά μέρη. Έχουμε πολλά μέρη να σκεφτούμε.
0: Τώρα, όσο ώρα μιλάμε εδώ πέρα, μου έχουν 40 διαφορετικές ιδέες για συζητήσεις, για άλλα θέματα. Λοιπόν.

0: Λοιπόν, στον Αθήνα 984 παραμένετε συντονισμένες, παραμένετε συντονισμένοι. Ελεονόρα Ορφανίδου, Γιώργος Τραπεζιώτης, στα μικρόφωνα με... Έχω ενθουσιαστεί εγώ εδώ πέρα, πρέπει να σου πω έτσι. Πολύ μου άρεσε.
1: Τέλεια.
0: Από την κλεισούρα του στούντιο τώρα, κάτω εκεί στα υπόγεια που μας έχουν.
1: Εγώ όταν λέω.
0: Εδώ έχει ήλιο, έχει.
1: Το λέω καφέ,
0: κάθε μέρα. Έχει παπάζογλου πάνω από το κεφάλι μου, κάνει την παραγωγή. Έχει δώσει ρέστα ο άλλος εδώ πέρα, έτσι.
1: Έχει παραμυθιάσει τον κόσμο η Ελευθερία Κουμάντου. Ναι. Λέει αυτό το λαϊκό άσμα. Στα υπόγεια είναι η θέα. Και κάθε φορά προσπαθώ να βρω κάποιο λόγο για κάποιο τρόπο να το αναιρέσω και να τη διαψεύσω. Διότι εγώ θέλω να είμαι μόνο έξω, Γιώργο. Αν το θέλει μόνο και εσύ, μπορούμε να πιέσουμε. Ακούει υπηρεσία. Η πρόεδρος θα είναι εδώ σε λίγο.
0: Θα το κανονίσουμε.
1: Ο γενικός είναι κάπου εδώ γύρω.
0: Το κανονίσουμε. Ορίστε. Ποιο. Στην ταράτσα. Στην ταράτσα, παιδάκι μου, στο υπόγειο τώρα. Γίνονται
1: λοιπόν,
0: κόμπες στο υπόγειο.
1: Πάμε όμως την Πολίνα Μίχαλου, την υπεύθυνη ακτιβισμού της Διεθνούς Αμνηστίας. Θα ανταμώσαμε και στο Pride. Εντάξει, η Διεθνής Αμνηστία στηρίζει.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Στηρίζει όλες τις κοινότητες της πόλης. Ξεκινάμε από αυτό. Εδώ στο Refuge Week μπορούμε να αντιληφθούμε τους λόγους και τις αιτίες που βρίσκεται η Διεθνής Αμνηστία. Αγαπητή Πολίνα.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε και μαζί σήμερα και σε ένα πιο ήσυχο πλαίσιο, διαφορετικό πλαίσιο
1: από την
2: προηγούμενη εβδομάδα, ναι, αλλά πολύ πολύ όμορφο, μια μεγάλη γιορτή των κοινοτήτων με το φετινό θέμα κουράγιο. Φυσικά είμαστε εδώ για όλες τις ωραίες προσφυγισσών και προσφύγων που με κουράγιο έχουν κάνει το ταξίδι τους, που με κουράγιο συνεχίζουν να βρίσκονται στην Ελλάδα. Θα ήθελα να φέρω και μια υπόθεση στην οποία τώρα τρέχει το ελληνικό τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας, την υπόθεση του Τζαβέντα Ισλάμ, που είναι πρόσφυγα στην Ελλάδα εδώ και 30 χρόνια και αυτή τη στιγμή έχει γίνει ανάκληση του καθεστώτος του. Οπότε μιλάμε για ένα κουράγιο που ξεκινάει από το πρώτο ταξίδι των 30 ετών και φτάνει σήμερα ακόμα να αντιμετωπίζει τις συνθήκες της ζωής του με κουράγιο.
1: Είναι τραγικό να σκέφτεσαι ότι μετά από 30 χρόνια σου ανατρέπεται τόσο δομικά η ζωή ξανά.
2: Ακριβώς.
1: Αυτός ο άνθρωπος βρέθηκε εδώ φυσικά όχι υπό τις καλύτερες συνθήκες. Και τώρα έστησε μια ζωή, ξέρουμε πολύ καλά και την δράση του και ξαφνικά ανακαλείται, ναι, το ξαφνικά.
0: Ξέρεις, καμιά φορά.
1: Άλλη συζήτηση και αυτό.
0: Ναι, αυτό τώρα πάλι, ναι. Είδες πόσα θέματα έχουν εξεπηδήσει εδώ πέρα, πόσες άλλες εκπομπές μπορούμε να κάνουμε γύρω από αυτή τη... μέσα σε αυτό το πλαίσιο και γύρω από αυτό το πλαίσιο για την Παγκόσμια Μέρα των Προσφύγων. Κυρία Μιχαλού, γιατί όλη αυτή η κατάσταση? Εγώ επιμένω σε αυτό το ερώτημα. Έλεγα και στην Ελεονόρα την Ορφανίδου εδώ στην εισαγωγή. Την Πέμπτη την περασμένη στο Ευρωκοινοβούλιο, εκεί που παίρνονται κεντρικά αποφάσεις, από το να λύνονται προβλήματα προς μια κατεύθυνση, εγώ να μην πω να τα λύσουμε όλα σε μια μέρα, που έτσι θα πρέπει να τα λύσουμε για ανθρώπους μιλάμε. Ας το κάνουμε στο βήμα-βήμα. Αλλά τα βήματα να γίνονται εμπρός. Εδώ πέρα μιλάμε για άλματα προς τα πίσω. Σταματάει αυτό το πράγμα. Εμένα με απασχολεί και πολιτικά, δηλαδή, να βάλουμε λίγο το θέμα.
2: Μας απασχολεί και εμάς πάρα πολύ. Στο διεθνές κίνημα, θα έλεγα. Γιατί και το επόμενο ζήτημα στο οποίο θα προχωρήσουμε, το οποίο είναι πολύ ανοιχτό, είναι αυταρχικές πρακτικές που βλέπουμε παγκοσμίως. Δηλαδή, βλέπουμε πάρα πολλές χώρες να κάνουν ακριβώς αυτό το οποίο αναφέρεται. Βήματα πίσω, να χάνουμε δικαιώματα τα οποία είχαμε διεκδικήσει και να μην βλέπουμε να πηγαίνουμε μπροστά. Και στο σήμερα, να πούμε και για την ημέρα που είμαστε εδώ, με τις προσφυγικές ροές, δεν μπορούμε να διανοηθούμε αυτό που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια στην Ιταλία, στην Αλβανία, εδώ, στην Ελλάδα, από το δικό μας Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Νιώθουμε ότι διαρκώς γίνονται βήματα πίσω.
0: Εγώ το κάνω το σχολείο μου, δεν κρατιέμαι. Οπότε ραδιοφωνικά δεν κρατιέμαι ποτέ. Ζούμε στη χώρα όπου ο Υπουργός Μετανάστευσης είναι ο κύριος Πλεύρης. Αυτό απαντάει από μόνο του. Από μόνο το γεγονός απαντάει, νομίζω, όλα τα ερωτήματα. Έτσι. Δηλαδή το πλαίσιο το πολιτικό είναι επιλογή, είναι πολύ συγκεκριμένο και είναι κατάμαυρο. Και το σχόλιο το παίρνω πάνω μου 100% δικό μου και τελείωσε η συζήτηση.
2: Ναι, δυσκολεύομαι εγώ τώρα λίγο να απαντήσω.
0: Εσείς να μην απαντήσετε, είναι το σχόλιο δικό μου, δημοσιογραφικό.
2: Το καταλαβαίνω, όμως η αλήθεια είναι ότι αυτό το οποίο έχουμε δει και εμείς από τον κύριο Πλεύρη και ως ελληνικό τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας, που και σε εμάς απαντά πάντα πολύ αυστηρά, θα έλεγα, για τις πολιτικές που έχουμε. Και μάλιστα κοινοποιήθηκε και η απάντηση που μας έδωσε όταν μιλήσαμε για τα κλειστά κέντρα κράτησης. Κοινοποίησε και την ίδια του την απάντηση ο κύριος Πλεύρης, που είπε ότι εφόσον το λέει η αμνηστία, μου δείχνει ότι πρέπει να το κάνω και πιο γρήγορα. Αυτό θα μπορούσα να σχολιάσω. Ένα γεγονός με τον Υπουργό.
1: Εγώ αυτό που θα σχολιάσω είναι ότι πολλές φορές και από πολλές πλευρές, και έτσι να κλείσουμε, δίνεται η εντύπωση ότι οι οργανώσεις σαν τη Διεθνή Αμνηστία και όχι μόνο η Διεθνής Αμνηστία είναι περίπου εν παρανομία. Είναι περίπου ύποπτες. Είναι περίπου ποινικά ελεγχόμενες.
0: Είστε ύποπτοι, κυρία Μιχαλή.
2: Ναι, λοιπόν. Υπάρχει αυτό πραγματικά δυστυχώς και μας δυσκολεύει και το κουράγιο έρχεται και στα άτομα που δουλεύουν στις οργανώσεις και μαζί και εμείς είμαστε διοκόμενα μαζί με τις προσφύγισσες και τους πρόσφυγες, μαζί με τις κοινότητες όλες.
1: Κυρία Μιχαλού, το κουράγιο έρχεται και σε εμάς που συζητάμε για όλα αυτά και προσπαθούμε να βρούμε απαντήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
1: Ολοκληρώθηκε η πρώτη ώρα και πρέπει να πάμε πολύ γρήγορα στη Βιβιάνα Βαρδί στο στούντιο Σπυραιός για τις ειδήσεις στις 7.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Σε εξέλιξη δασική πυρκαγιά στο Δήμο Καρίστου στην Εύβοια μεταξύ Αλμυροποτάμου και Μεσοχωρίων. Μήνυμα να απομακρυνθούν προς Τύρα έλαβαν μέσω του 112 οι κάτοικοι των Μεσοχωρίων και Ραπταίων. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις με περισσότερους από 100 πυροσβέστες και 13 πτυτικά μέσα. Ενεργά παραμένουν τα δύο πύρινα μέτωπα στις περιοχές Αγγελόκαστρο και Άνω Αλμυρή στην Κορινθία. Ανησυχία προκάλεσε στους κατοίκους της Κρήτης η διπλή σεισμική δόνηση 4,7 και 5,3 βαθμών Ρίχτερ που εκδηλώθηκε το μεσημέρι. Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές. Η Τεχεράνη κλείνει εκ νέου τα στενά του Ορμούζ, καταγγέλλοντας παραβιάσεις της εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Διαψεύδει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Η διακίνηση πετρελαίου μέσω του Ορμούζ έχει επιστρέψει στα πρώτου πολέμου επίπεδα, υποστήριξε μιλώντας στο Fox News. Σε αυτό το κλίμα στην Ελβετία αναμένεται να φτάσει αύριο η Ιρανική Διαπραγματευτική Ομάδα που θα συμμετάσχει στις συζητήσεις για την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης για την Επίτευξη Ειρήνης. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεντάκη στην Κρήτη. Στο κάδρο ο 43χρονος ενοικιαστής κατοικίας της αγνοούμενης, ο οποίος συνελήφθη χθες για υπόθεση ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν κυλίδες αίματος στο σπίτι του που ταιριάζουν με το DNA της Σταυρούλας Λεντάκη. Συνελήφθη 39χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος κινούνταν με 203 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, σε βάρος του σχηματιστική δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και απόπειρα δωροδοκίας υπαλλήλου. Ενώπιον του δικαστηρίου για διαφθορά αναμένεται να βρεθεί η σύζυγος του Ισπανού Πρωθυπουργού. Μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, η Μαγκόνια Γκάμεθ παρέδωσε το διαβατήριό της, καθώς της απαγορεύθηκε η έξοδος από τη χώρα, ενώ πρέπει να παρουσιάζεται στις αρχές δύο φορές το μήνα. Στους σημερινούς αγώνες του Μουντιάλ, σε μία ώρα η Ολλανδία αντιμετωπίζει τη Σουηδία, στις 11 η Γερμανία παίζει με την ακτή Ελεφαντοστούν, νωρίτερα Σκωτία Μαρόκο 0-1, Βραζιλία Ιτή 3-0 και Τουρκία Παραγουάη 0-1. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 28,2 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.

0: 7 και 5 και αρχίζει να γλυκαίνει πάρα πολύ αυτό το απόγευμα εδώ στο πάρκο Καπάψ, όπου βρισκόμαστε μαζί με τον συνάδελφό μου, τον Γιώργο Τραπεζιώτη. Πού ήσουν, Γιώργο?
1: Ήμουν κάπου έξω, μιλούσα με κόσμο. Έχει πολύ κόσμο εδώ πέρα για να μιλήσεις, πάντως είναι η αλήθεια, έτσι.
0: Και
1: είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Δεν είναι πάρα πολύ
1: είναι
0: ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Το πάρα πολύ ωραία είναι το Refugee Week. Refugee Week για το 2026 στο πάρκο Καπάψ. Συναντώνται οι κοινότητες αυτής της πόλης και συνομιλούν, γνωρίζονται. Αυτό είναι πάντοτε καλό και αποδοτικό για όλους. Για όλους τους κατοίκους της πόλης μας, για εμάς που βρισκόμαστε εδώ και απολαμβάνουμε αυτό το ωραίο απόγευμα. Μαζί μας είναι η κυρία Νατάνη.
2: Νατάνη
0: Πέτρος, συντονίστρια του φεστιβάλ Refugee Week Greece από τον οργανισμό Aware Community. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ, τιμή μου.
0: Είπε πριν ο Γιώργος ότι είναι πάρα πολύ ωραία έξω. Έχει κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι λειτουργεί το φεστιβάλ. Μέσα στα χρόνια, πώς το είδατε εσείς, ότι είναι όλο και καλύτερα τα πράγματα?
2: Αυτή είναι η ουσία, mm-hmm. βασικά, να φέρνουμε διάφορες κοινότητες της Αθήνας, όχι μόνο τις περιοχές της Πανόρμου που είμαστε mm-hmm. εδώ πέρα, στους Αμπελόκηπους, από διάφορα γωνιές της Αθήνας, να έρχονται εδώ πέρα να γιορτάζουμε την ανθεκτικότητα, τη δημιουργικότητα και την δουλειά ουσιαστικά των προσφυγικών κοινοτήτων και των μεταναστευτικών και mm-hmm. των διασπορικών. Γενικά, έτσι λίγο πιο ευρύτερα, ας πούμε.
0: Mm-hmm. Και έχει κόσμο και σημαίνει ότι έρχονται.
2: Έρχονται. Κάθε χρονιά και καλύτερα, για να είμαι ειλικρινής. Εμείς κάνουμε το φεστιβάλ τα τελευταία 5 χρόνια. Το 2021 ξεκινήσαμε έτσι δειλά-δειλά. Αλλά πλέον έχει καθιερωθεί, γιατί τη συγκεκριμένη γιορτή στο ΚΑΠΑΠΣ την κάνουμε τα τελευταία 3 χρόνια. Οπότε μας έχει μάθει και η γειτονιά. Και ξέρουν ότι την Παγκόσμια Μέρα Προσφύγων, που είναι 20 Ιουνίου κάθε χρόνο, ερχόμαστε εδώ πέρα και συνδεόμαστε, ανταλλάζουμε ιδέες, γνωρίζουμε ανθρώπους και.
1: Πάντως μιλάμε για το μεταναστευτικό προσφυγικό διαχρονικά και σκέφτομαι κάτι. Είναι το κομμάτι αυτό της σύγχρονης ιστορίας ανθρωπότητας, που η ιστορία της ανθρωπότητας στον πυρήνα της έχει τη μετανάστευση.
2: Εννοείται, την κινητικότητα. Ακριβώς.
1: Αν είναι δυνατόν δηλαδή.
2: Σωστά.
1: Από τα φύλλα που ξεκίνησαν από το ένα σημείο, σωστά, πήγαν σε ένα άλλο, να ζητούν στροφή, στέγη, ασφαλέστερο περιβάλλον. Και αυτό θα συνεχίσει στον αιώνα τον άπαντα. Λέμε μεταναστευτικό προσφυγικό, απλώς την τελευταία παράγραφο της τελευταίας σελίδας που έχει γραφτεί στη σύγχρονη ιστορία. Mm. Λες και είναι αποκομμένο από οτιδήποτε άλλο.
0: Με αυτόν τον τρόπο κατοικήθηκε ο πλανήτης.
1: Μα έτσι είναι, αυτό είναι. Και συνεχίζει να διαμορφώνεται όλη η συνθήκη. Πώς μπορούμε να ενώσουμε αυτή την τελευταία. Εμείς την έχουμε ενώσει εδώ, γιατί το αντιλαμβανόμαστε.
2: Ναι, σωστά.
1: Να το ενώσουμε στο μυαλό των ανθρώπων που δεν εννοούν να το καταλάβουν και το αντιμετωπίζουν με έναν άλλο τρόπο. Με φοβικότητα, με εχθρικότητα.
2: Νομίζω το βασικό είναι να διαχωρίσουμε λίγο την εργαλοποίηση της μετανάστευσης. Ναι. Που γίνεται από διάφορα μέσα και λίγο αυτό να βρίσκουμε διάφορους τρόπους να μαθαίνουμε, γιατί πραγματικά οι πρόσφυγες και οι μετανάστες είναι οι γείτονές μας, γειτόνισσες, δουλεύουμε μαζί mm-hmm. τους, ναι. Ερχόμαστε σε επαφή καθημερινά με τρόπους που μπορεί πολύ πιθανόν να μην αντιλαμβανόμαστε καν, οπότε θεωρώ είναι λίγο αυτό η αλλαγή του perspective και λίγο να ενημερωνόμαστε από διάφορες πηγές και από μέσα από τις κοινότητες, δηλαδή να παίρνουμε την πληροφορία μέσα από τις κοινότητες παρά από εξωτερικούς άλλους παράγοντες που μπορεί να αλλοιώνουν,
1: ακριβώς,
2: να αλλοιώνουν τις αφηγήσεις. Σωστά, σωστά.
0: Κύριε Πέτρος, εσείς έχετε προσφυγικό προφίλ.
2: Εγώ έχω μεταναστευτικό.
0: Μεταναστευτικό.
2: Ναι, είμαι από την Αιθιοπία, έχω γεννηθεί και μεγαλώσει εδώ. Είμαι δεύτερης γενιάς μεταναστευτικής καταγωγής, mm-hmm. λεγόμαστε εμείς η δικιά μας ομάδα. Και δουλεύω τα τελευταία χρόνια στο κομμάτι αυτό έτσι αρκετά ενεργά. Πιο μικρή ως εθελοντισμό, αλλά μεγαλώνοντας, επειδή είναι και μια.
1: Έχετε διαπιστώσει πρόοδο στα πράγματα, σύν το χρόνο?
2: Πρόοδος πάντα υπάρχει. Η εξέλιξη, εντάξει, προϋποθέτει έτσι αρκετό χρόνο, η αλήθεια είναι. Σίγουρα με μια δεκαετία πίσω έχω δει μεγάλη διαφορά, ναι. Αλλά εννοείται πάντα υπάρχει χώρος προς βελτίωση. Αυτό και η θεματική το προσφύγων και των μεταναστών έτσι mm-hmm. διαφοροποιείται λίγο, η αλήθεια είναι, ως ναι, αρκετά.
0: Ναι. Από λίγο έως πάρα πολύ. Ναι, πάρα ναι, πολύ ναι. θα έλεγα.
2: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
2: Εγώ ευχαριστώ.

0: Και νομίζω, Γιώργο, ουδής αρμοδιότερος όσον αφορά τουλάχιστον το Δήμο της Πόλης, ναι, του να κάνεις μια συζήτηση για την κοινωνική ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην πόλη μας από τον Θανάση Χειμώνα, εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Χειμώνα.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Κάνει ο Δήμος.
2: Κοίτα να δεις τώρα, πριν πάμε στο Δήμο, διαβάζω εγώ τον τίτλο. Θανάσης Χειμωνάς στη σκαλέτα μας. Έτσι, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων. Δύσκολη πίστα. Και αντιτουριστικό σε εισαγωγικά θέμα για να ασχοληθείς με τα κοινά, να μπεις μέσα σε ένα πρόβλημα, είναι νομίζω ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που καλείται να λύσει μια πόλη.
1: Δεν θεωρώ ότι είναι πρόβλημα, είναι ένα ζήτημα πιο σωστά. Καταρχήν να πω ότι δυστυχώς δεν είναι τόσο δύσκολο για μένα, και τι εννοώ, ότι ως εντεταλμένος σύμβουλος υπεύθυνος για τη μετανάστευση δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα.
0: Α, είναι περιορισμένο το χαρτοφυλάκιο.
1: Ναι, θα έπρεπε, όχι, είναι έτσι φτιαγμένη η δομή του ελληνικού κράτους, όπου οι Δήμοι δεν έχουν καμία σχεδόν δύναμη πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Δεν διαχειρίζονται καν τα χρήματα τα οποία περνάνε από την κυβέρνηση και από την περιφέρεια. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, εγώ μόνο ευχάριστα πράγματα κάνω, όπως βοηθάω στο να γίνονται εκδηλώσεις όπως η σημερινή, συνομιλούμε με τις κοινότητες, μέσω του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών δίνουμε μαθήματα σε μετανάστες και πρόσφυγες, μαθήματα ελληνικών, μαθήματα αγγλικών, τους προετοιμάζουμε για τις εξετάσεις στην Ιθαγένεια. Το SCMR, το Κέντρο Συντονισμού, συντονίζει όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται σε συνεργασία και με τις κοινότητες και με διάφορες ΜΚΟ. Και έχω και την τύχη, την τιμή να είμαι πρόσωπο Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, όπου είναι ουσιαστικά ο μόνος τρόπος να ακουστεί θεσμικά η φωνή των ανθρώπων αυτών. Θα έπρεπε να μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα, αλλά δυστυχώς είναι έτσι το σύστημα που δεν μπορούμε.
0: Μπορούμε να υποψιαστούμε για ποιο λόγο. Γιατί ενιαίες πολιτικές πρέπει να εφαρμοστούν, οι οποίες συνήθως δεν είναι πάρα πολύ ελκυστικές σε έναν προοδευτικό Δήμο, για παράδειγμα, όπως είναι τώρα, όπως είναι ο Δήμος μας, ο Δήμος της πόλης μας.
1: Έχει να κάνει, ξαναλέω, με το πώς λειτουργούν τα πάντα. Για κάποιο λόγο αυτό γίνεται, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Φαίνεται και σε άλλες χώρες να μην έχει πολύ μεγάλη δύναμη ο Δήμος. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι στην Ελλάδα είναι ακόμα πιο έντονο και είναι και πιο έντονο, κακά τα ψέματα, με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Έχουμε επαφές με το Υπουργείο, κυρίως στα χαμηλότερα στρώματα, πιο πάνω όσο ανεβαίνει δυσκολεύει λίγο η κατάσταση, αλλά ας πούμε ακόμα και η σημερινή εκδήλωση είναι κάτι σημαντικό, γιατί όπως είπα και πριν, καλές είναι συζητήσεις, καλά είναι τα άρθρα, αλλά αν πραγματικά θες να πολεμήσεις τη μισαλλοδοξία, θες να πολεμήσεις το ρατσισμό, θα το καταφέρεις έτσι, με γιορτές, με μουσική, με χορό, με τραγούδι, με διάβασμα, με παιχνίδι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο όπλο.
0: Με συναντήσεις,
1: ναι, όπως η σημερινή.
0: Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.

0: Έξω είναι σε εξέλιξη μια ωραία γιορτή. Μέσα στο Μύρτιλο είναι σε εξέλιξη η δίωρη εκπομπή του Αθήνα 984, αφιερωμένη στο Refugee Greece. Ξαναπάω.
1: Ραδιόφωνο κάνουμε. Έχει και σαρδάμ, έχει και μπλάνκο άμα θες. Σβήνουμε, γράφουμε, είναι ζωντανό πράγμα. Τώρα τι, εντάξει.
0: Ετοιμάζουμε, δουλεύουμε μέρες τώρα για να στήσουμε τη δική μας εκπομπή για αυτή την πολύ πολύ μεγάλη και πολύ πολύ όμορφη γιορτή συνάντησης των κοινοτήτων της πόλης μας. Και στο πλαίσιο αυτό, προσκεκλημένη μας αυτή την ώρα, η Νινή Λόμσατζ, σωστά?
2: Λόμσατζε.
1: Ναι.
0: Υπεύθυνη Rainbow Buddies Greek Forum of Migrants, το ελληνικό φόρουμ μεταναστών, για να συνεννοούμαστε. Σας καλωσορίζουμε, χαιρόμαστε που σας έχουμε.
2: Ευχαριστώ, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι δίπλα σας.
0: Ας ξεκινήσουμε με την ίδια τη γιορτή, με τη δική σας τη συμμετοχή. Το λόγο που συμμετέχετε, το λόγο που είσαστε εδώ.
2: Γενικώς αυτή η γιορτή είναι πολύ σημαντική για την Αθήνα, για να χωρέσουν όλα τα χρώματα που κουβαλάει η πόλη μας, με όλες τις μεταναστευτικές και προσφυγικές κοινότητες που ζουν και είναι ενεργά μέλη της καθημερινότητας στην Αθήνα. Και είμαστε εμείς Rainbow Buddies, μια εθελοντική ομάδα από το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, οι οποίοι θέλουμε να αναφέρουμε και τα ζητήματα, ΛΟΑΤΚΙ ζητήματα σε σχέση με μεταναστευτικό και προσφυγικό. Και είμαστε σήμερα εδώ για να ανοιχτούμε, να γνωριστούμε με όλους τους ανθρώπους. Και σήμερα θα ζωγραφίσουμε, θα χορέψουμε μαζί και θα συζητήσουμε και τα προβλήματα που υπάρχει στην κοινότητα.
1: Τα ζητήματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας είναι ζητήματα πολύ μεγάλα από μόνα τους, που ευτυχώς μπαίνουν και έχουν ορατότητα πια στο δημόσιο διάλογο. Με προβλήματα, αλλά με το πείσμα των ανθρώπων μπαίνουν στο δημόσιο διάλογο.
0: Σκέψου όταν... τώρα, πολλαπλή ευαλωτότητα είναι αυτή.
1: Εδώ τώρα θέλω να πω, γιατί όλο αυτό είναι σαν την μπάμπουσκα, το ένα μέσα στο άλλο δηλαδή ουσιαστικά. Τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα
0: με προσφυγικό προφίλ,
1: με προσφυγικό προφίλ είναι... Δεν έχω λέξη ούτε να το περιγράψω αυτή τη στιγμή. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι τι αντιμετωπίζουν πραγματικά.
0: Σε πόσο πιο δύσκολη συνθήκη είναι.
2: Είναι δεν μπορεί να περιγραφτεί οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί δέχονται από την κοινότητα, δηλαδή από την τόπια κοινότητα, στερεότυπα και διακρίσεις λόγω της καταγωγής, θρησκείας και όλο το μεταναστευτικό ή προσφυγικό προφίλ που έχουν, και παράλληλα δέχονται και έξτρα διακρίσεις για το σεξουαλικό τους προσανατολισμό, για το πώς αισθάνονται οι ίδιοι κοινωνικό φύλο και όλα τα σχετικά. Υπάρχουν τεράστια κενά και στο σύστημα και στο κομμάτι της υγείας, το πιο σημαντικό από όλα. Προφανώς και στην εργασία και στο νομικό πλαίσιο, γιατί οι λόγοι, το να έρθει κάποιος σε μια χώρα επειδή είναι ΛΟΑΤΚΙ άτομο, στην Ελλάδα τουλάχιστον δεν είναι ο λόγος που θα δοθεί κάποιο νόμιμο χαρτί. Ναι.
0: Ενώ είναι διωκόμενο άτομο σε πάρα πολλές χώρες.
2: Ναι.
0: Άνθρωποι της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας διώκονται σε πάρα πολλές χώρες.
1: Άρα υπάρχουν και νομικά κενά εδώ πέρα στην δική μας την περίπτωση, στην δική μας ευρωπαϊκή περίπτωση, να πω έτσι, κατά τα άλλα.
0: Η δική
1: ευρωπαϊκή.
0: Μας ευρωπαϊκή περίπτωση, Γιώργο, έτσι όπως γίνεται και έτσι όπως είναι συνολικά και όλη η ευρωπαϊκή περίπτωση, όπως βλέπεις, όπως τίνει.
1: Περίπτωση.
0: Είναι περίπτωση.
2: Ναι.
0: Είναι περίπτωση. Είναι περίπτωση προς διερεύνηση.
1: Αρκεί να γίνει νομική δουλειά, δεν θα τα λύναμε τα προβλήματα αν υπήρχε ένα καταλληλότερο νομικό πλαίσιο, ή είναι και άλλα. Και να κλείσουμε με αυτό.
2: Σίγουρα είναι και άλλα, αλλά θεωρώ πως γενικά για όλους τους μετανάστες και πρόσφυγες, το να υπήρχε μια πια εύκολη δομή, μια θέληση θα έλεγα, να υπάρχει νομικά, αυτό θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή το να υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο αγκαλιάζει, ας πούμε, όλους τους ανθρώπους, αυτό ανοίγει δρόμο και για την εργασία και για στέγαση και για την υγεία, και μετά μιλάμε για ένταξη. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ένταξη από τη στιγμή που δεν δίνουμε στους ανθρώπους το δικαίωμα. Τα βασικά δικαιώματα, δηλαδή μιλάμε για βασικά δικαιώματα για όλους τους ανθρώπους.
0: Οι αλλαγές έρχονται από πάνω, εδραιώνονται από κάτω ή πιέζεις από κάτω για να γίνουν αλλαγές προς τα πάνω. Αυτοί είναι οι δρόμοι, δεν υπάρχουν άλλοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε.

0: Δεν πιστεύω να φύγατε. Εδώ είστε συντονισμένες, συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Απόγευμα Σαββάτου, που ξεχνάω συνέχεια την ημερομηνία, 20 Ιουνίου του 2026.
1: Παγκόσμια ημέρα προσφύγων.
0: Αυτό δεν το ξεχνάμε όμως, ότι είναι Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Κυρία Ορφανίδου, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, κύριε Τραπεζιώτη. Refugee Week.
0: Αυτό το έκανα του Μελιγκόνη πάντα στον πληθυντικό, να ξέρεις.
1: Ναι, και τι πάθαινε ο Μελιγκόνης. Ανταποκρινόταν ή
0: ο Μελιγκόνης είναι θεσμικός. Σε αντίθεση με μένα. Λοιπόν, για πάμε.
1: Ο Μελιγκόνης ακούει τώρα.
0: Τα ακούει.
1: Έχει ακουστικά και στα
0: αυτιά. Τα ακούει. Α, το κάνει έτσι, μάλιστα. Το ραδιόφωνο των άλλων. Κατάλαβες. Λοιπόν, για πάμε στην καλεσμένη μας, εκλεκτή καλεσμένη.
1: Έλενα Σημελίδου, υπεύθυνη της Ευρωπαϊκής Έκφρασης. Η Ευρωπαϊκή Έκφραση βοηθάει ασυνόδευτα ανηλικά.
2: Ασυνόδευτα ανήλικα, ακριβώς. Είμαι υπεύθυνη στο δίκτυο εθελοντικής προσφοράς ασυνόδευτων ανήλικων της Ευρωπαϊκής Έκφρασης, το οποίο δίκτυο υπάγεται στο Πηξίδα. Το Πηξίδα είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Μετανάστευσης, συγκεκριμένα από το πρόγραμμα Ελλάδας και Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027. Αυτό το έργο συμμετέχουν και άλλες οργανώσεις. Ο συντονιστής του έργου είναι η Συνύπαρξη και μέσα σε αυτό το έργο είναι η Ευρωπαϊκή Έκφραση που είμαστε εμείς, η Ζεύξη, τα παιδικά χωριά ΣΟΣ, το Solidarity Now και η Λιαχτίδα.
1: Πόσα παιδιά?
2: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στο δίκτυο εθελοντικής προσφοράς έχουμε 40 ενεργούς εθελοντές και κάνουμε δράσεις σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε ξεκινήσει από την Αθήνα και την επόμενη εβδομάδα, 24 Ιουνίου, είναι η πρώτη μας εθελοντική δράση εκτός Αθηνών. Θα κάνουμε στην Κοζάνη. Μια δεντροφύτευση.
0: Τι ηλικίες, γιατί ηλικίες παιδιών μιλάμε?
2: Λοιπόν, στο δίκτυο έχουμε ενεργούς εθελοντές από 13 ετών μέχρι 18 ετών. Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση επίσης έχουμε, που φιλοξενούμε παιδιά στις δομές φιλοξενίας που έχουμε και στα διαμερίσματα, παιδιά από 12 ετών έως 18. Αγόρια.
1: Αγόρια.
2: Ναι. Μόνο και έχουμε αγόρια. Και ένα διαμέρισμα στο οποίο φιλοξενούμε κορίτσια.
1: Α, τίθεται ζήτημα διαχωρισμού, για ποιο λόγο?
2: Ναι, ακριβώς. Τα παιδιά στις δομές και στα διαμερίσματα δεν μένουν μαζί για λόγους ασφαλείας, καταλαβαίνετε.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχουν και δομές οι οποίες έχουν ασυνόδευτα ανήλικα, τα οποία είναι και αγόρια και κορίτσια μαζί, αλλά είναι κάτω των 12 ετών.
1: Mm-hmm. Άρα παιδιά στην εφηβεία.
2: Ακριβώς.
1: Τα οποία παιδιά στην εφηβεία έχουν, εκτός από το να αντιμετωπίσουν αυτή την τεράστια αλλαγή, είναι και έφηβα.
2: Ακριβώς. Αλλά μέσα από το δίκτυο βλέπουμε ότι αυτό τους βοηθάει πάρα πολύ, γιατί νιώθουν και οι ίδιοι ότι μπορούν να προσφέρουν. Έρχονται σε αλληλεπίδραση με γηγενείς, γιατί στις δράσεις μας τις κάνουμε σε συνεργασία με άλλες οργανώσεις, με το Save Your Hood, με την Οργάνωση Γης, με Δήμους. Οπότε μπορούν να έρχονται σε επαφή με Έλληνες και να προσφέρουν όλη παρέα.
1: Πολύ σοβαρό και πολύ σημαντικό.
2: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και πολύ κρίσιμο σε αυτή την ηλικία, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Μιλάμε για παιδιά σε μια, αυτό που λες, μια ηλικία μετάβασης.
1: Αυτό.
2: Και έχει συνέχεια το έργο μας. Δηλαδή, μέσα στο έργο Πηξίδα έχουμε τον οδηγό που πηγαίνουμε. Έχουμε φτιάξει έναν οδηγό δημοκρατικών κοινοτήτων από καθηγητές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και πηγαίνουμε μέσα στα ΚΦΑ, στις δομές της φιλοξενίας. Αυτά λέω ΚΦΑ. Μιλάμε με τα παιδιά για τη δημοκρατία, τον εθελοντισμό και μετά το κάνουμε και πράξη.
0: Κυρία Σημελίδου, και με αυτό να ολοκληρώσουμε. Εάν υπήρχε ένα ζήτημα το οποίο πατάμε ένα μαγικό κουμπί και γίνεται τώρα σε σχέση με τις δράσεις σας και όλα αυτά τα πολύ σπουδαία και ενδιαφέροντα πράγματα που κάνετε, τι θα ζητούσατε εν πρώτης? Τι λείπει περισσότερο?
2: Λείπει περισσότερο η αποδοχή του κόσμου για αυτά τα παιδιά, γιατί πολλές φορές βλέπουμε πόρτες κλειστές καθαρά και μόνο γιατί απευθυνόμαστε σε τον άσυλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ και για την πρόσκληση. Γεια σας, καλή συνέχεια.

0: Εγώ ραδιοφωνικά Ορφανίδου έχω συνηθίσει να είμαι λίγο πιο χαλαρός εδώ πέρα. Έχω από τη μία τον Παπάζογλου με κυνηγάει με το ρολόι, με τη σκαλέτα. Έχω το Μελιγκόνι ο οποίος κοιτάει πάνω από το κεφάλι μου. Το έχω, δεν μπορώ να κάνω έτσι ραδιόφωνο. Δεν ξέρω εσύ μπορείς.
1: Ναι, εγώ είμαι πολύ εξοικειωμένη με αυτά τα βλέμματα.
0: Ωραία.
1: Α, είδες.
0: Λοιπόν, για να επιστρέψουμε.
1: Να επιστρέψουμε πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο αθλητισμός, στην ατόφια του μορφή, έτσι, δεν λέω μουντιάλ.
0: Καλά το είπες, στην ατόφια του μορφή και συνεννοηθήκαμε, έλα. Είσαι πολύ φίλη μου,
1: είναι, είναι πολλές φορές ένας συνδετικός παράγοντας, όσμωσης και στην προκειμένη περίπτωση νομίζω ότι οι κοινότητες μπορούν να συναντηθούν πάνω σε ένα αθλητικό γεγονός ή κάνοντας ένα σπορ. Η Βασιλική Βασιλείου, εκπρόσωπος του προγράμματος του Gathering Sports της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, είναι μαζί μας για να δούμε αυτή την τρομερή ικανότητα του αθλητισμού. Την έχω βιώσει και προσωπικά στο παρελθόν ως αθλήτρια. Με αθλητές, συναθλητές μου από την Ιγυρία, με τους οποίους ήμασταν κολλητοί.
0: Και γιατί να μην είσαι.
1: Και γιατί να μην είσαι. Χαιρόμαστε πολύ που είσαστε μαζί μας. Να δούμε την δράση σας, να δούμε τι κάνετε στο πλαίσιο το σημερινό του Festival Refugee Week Greece, αλλά και ευρύτερα.
2: Αρχικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δεν θα μπορούσατε να μου δώσετε καλύτερη πάσα, άμα θέλουμε να μιλάμε και με όρους αθλητικούς. Βρισκόμαστε για τρίτη διαδοχική χρονιά στο Refugee Week Greece. Είναι μια γιορτή χαράς, αθλητισμού, χαμόγελων και ενθουσιασμού και η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή συμμετέχει ενεργά με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Together in Sport Phase 2, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με τη Μετάδραση, η οποία είναι και ο συντονιστής του έργου. Mm-hmm. Πράγματι, όπως είπατε, ο αθλητισμός είναι η γέφυρα, θα λέγαμε, που γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ της, θα λέγαμε, τοπικής κοινωνίας με κάτι το οποίο δεν είναι δυστυχώς ευρέως διαδεδομένο. Δηλαδή, το Togethering Sport στοχεύει στην προαγωγή της κοινωνικής συνοχής μέσω του αθλητισμού, φέρνοντας παιδιά κοντά της τοπικής κοινότητας με παιδιά προσφυγικής και μεταναστευτικής προέλευσης.
0: Ο αθλητισμός, επειδή έχει το στοιχείο του παιχνιδιού,
1: έτσι,
0: γίνεται από μόνος του συγκολητική ουσία.
1: Και αυτό που λέμε πάντα ότι το θαυμαστό με τα παιδιά είναι ότι μαθαίνουν με τον παιχνιώδη τρόπο. Mm-hmm. Με τον παιχνιώδη τρόπο λοιπόν μαθαίνουν να συναντώνται.
0: Έτσι, έτσι.
2: Είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Ο αθλητισμός ούτως ή άλλως διέπεται από το παιχνίδι ακριβώς και είναι και το συστατικό, θα έλεγα, εκείνο το συγκολητικό, όπως είπατε και εσείς, που εν τέλει αποτελεί και τον πυρήνα, θα λέγαμε, της κοινωνικής συνύπαρξης μεταξύ των παιδιών, ανεξαρτήτως προέλευσης και υποβάθρου.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Όχι.
0: Γιατί πρέπει να τρέχουμε την ροή, περιμένει.
1: Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε και
2: εμείς. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Και μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο.
1: Πραγματικά.

0: υπέροχο το παγωτάκι, κύριε Ορφανίδου. Ε. Είμαστε αέρα, κύριε Ορφανίδου. Ναι. Πώς. Λοιπόν. Τι σε σόκαρε τώρα?
1: Με σόκαρε το ότι προσπάθησα να σκεφτώ τι είπα.
0: Τι πότια να είπες. Είπα, μια εκπομπή είναι ζωντανό πράγμα. Τι να λέμε τώρα.
1: Είπα ότι δεν έχω λόγια.
0: Εξαιρετικό το παγωτάκι.
1: Εξαιρετικό παγωτό. Και είναι παγωτό Ben & Jerry's. Τα Ben & Jerry's είναι εδώ, στο πάρκο Καπάπ, σε αυτή την πολύ πολύ μεγάλη γιορτή των κοινοτήτων. Και θα ρωτήσω την κυρία Ναταλία Μπέρση γιατί. Καλώς ήρθατε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είναι εδώ. Σας αλλά
2: ευχαριστώ.
1: Γιατί.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω και για τον λόγο που βρίσκεται το Ben & Jerry's εδώ. Αρχικά να πω ότι εμείς βρισκόμαστε ως Ben & Jerry's εδώ στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με την Οργάνωση της Κοινωνίας Πολιτών Μετάδραση, όπου από το 2025 συνεργαζόμαστε με τη Μετάδραση, βοηθώντας το πρόγραμμα Ready for Business, που είναι το επιχειρηματικό πρόγραμμα της Μετάδρασης για πρόσφυγες επιχειρηματίες, προκειμένου να βοηθήσουμε ανθρώπους με προσφυγικό υπόβαθρο να ανοίξουν και τις επιχειρήσεις τους στην Ελλάδα. Θα μου πείτε τώρα, και θα είναι ένα εύλογο ερώτημα, πώς το Ben & Jerry's αποφάσισε να πάει πίσω από αυτή την πρωτοβουλία. Αρχικά θα ήθελα να ξεκινήσω δίνοντας έτσι μια γενική εικόνα ότι στον πυρήνα και στην καρδιά του Ben & Jerry's έχουμε πολύ βαθιά το κομμάτι της κοινωνικής αποστολής και του ακτιβισμού. Σε μια σειρά από πράγματα, είτε έχει να κάνει με το κομμάτι της κλιματικής δικαιοσύνης, του fair trade, αντίστοιχα του δίκαιου εμπορίου, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχουμε βάλει και το κομμάτι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του refugee justice αντίστοιχα. Πώς ξεκίνησε αυτό, να σας πω λίγα λόγια αν θέλετε, να σας πω, γιατί είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο όλο αυτό που γίνεται πίσω από τον Ben & Jerry's. Το 2017 συνεργαστήκαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο με το δίκτυο προσφύγων, επιχειρηματικότητας προσφύγων, δημιουργώντας ένα πρόγραμμα και μια κοινότητα, τη λεγόμενη Up Collective. Αυτή η κοινότητα έχει ως στόχο ανθρώπους ακριβώς με επιχειρηματικό background να μπορέσουν, με προσφυγικό background, με συγχωρείτε, να μετατρέψουν τις ιδέες τους είτε σε εταιρείες και επιχειρήσεις, είτε σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Μέσα από αυτό λοιπόν, εμείς σκεφτήκαμε τι να κάνουμε το 2021. Εισαγάγαμε την πρόκληση σχεδιασμού παγωτού. Ακριβώς μέσα από αυτό λοιπόν συνεργαστήκαμε με ανθρώπους από πολύ διαφορετικά background, προκειμένου να δημιουργήσουμε παγωτά και να συνδημιουργήσουμε παγωτά με αυτούς τους ανθρώπους και μαζί με τους flavor gurus, γιατί το Ben & Jerry's είναι και από τις ελάχιστες εταιρείες παγωτού που έχουν και ειδικούς για τις γεύσεις. Οπότε είμαστε πολύ περήφανες και περήφανοι που έχουμε καταφέρει και έχουμε βγάλει από το 2021 και μετά δύο γεύσεις που έχουν συνδημιουργηθεί με πρόσφυγες επιχειρηματίες. Στην Ελλάδα ήρθε για πρώτη φορά το Sweet Mango Memories, το οποίο είναι και το παγωτό που μπορεί να φάει ο κόσμος που θα μας επισκεφτεί.
1: Είναι το παγωτό που φάγαμε και έλεγα στον είναι αέρα, χωρίς να το ξέρω, ότι δεν υπάρχει.
0: Έτσι.
2: Είναι αυτό που φάγατε. Αυτό συγκεκριμένα έχει συνδημιουργηθεί με 13 πρόσφυγες επιχειρηματίες. Και το packaging δυστυχώς δεν μπορούμε να το δούμε εδώ πέρα, αλλά αυτό που κυκλοφορεί και στην αγορά από το. Από το πακέτο, από το σχεδιασμό του, είναι προσφύγησα καλλιτέχνηδα. Η γεύση ίδια είναι η γεύση του μάγκο, όπως έχετε φάει και με λευκή σοκολάτα. Θέλαμε να φέρουμε στα κουτάλια όλου του κόσμου τις αναμνήσεις και τις γεύσεις των ανθρώπων που το σκεφτήκανε αυτό.
0: Τελικά το επιχειρήν δεν είναι μόνο το κέρδος, είναι και οι άνθρωποι. Έτσι. Είναι και οι ταυτότητες, είναι
2: ακριβώς.
0: Και ιστορίες, είναι οι εμπειρίες.
2: Και νομίζω ότι το παγωτό και μέσα από τα κουτάλια και μέσα από τις γεύσεις μπορεί να φέρει αυτή την ιστορία. Τις ιστορίες όπως το περιγράψατε. Και να σας πω, αυτό που εμείς πάντα λέμε στο Ben & Jerry's είναι ότι οι επιχειρήσεις έχουν πάντα υποχρέωση και χρέος να δίνουν πίσω στην κοινωνία και να γυρνάνε πίσω στην κοινωνία και να χρησιμοποιούμε τις πλατφόρμες μας με αυτό το σκοπό.
1: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που η επιχειρηματικότητα μπορεί να είναι και αυτή.
2: Ακριβώς.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: είχαν βράχο να σταθούν, γόνια να τραγουδήσουν, να μάθουμε πως τραγουδούν τα ειδονιά να μιλήσουν.
1: Νέκρες ψυχές, νεκρά παιδιά, το κύμα καταπίνει, άστρα που αστράψαν μια στιγμή,

0: Εγώ πάντως θα πω ακριβώς τι συμβαίνει. Λοιπόν, έχουμε την Ορφανίδου, λέει, να παίξει, λέει, ένα τραγούδι. Εγώ ψηφίζω Ορφανίδου. Βγαίνει ο Παπάζογλου που τη δουλειά του κάνει, λέει, πρέπει να τρέξουμε τη σκαλέτα γιατί έχουμε καλεσμένους. Και ξέρεις, ο καθένα και η καθεμιά.
1: Ξέρει ποιος νικάει.
0: Ο Παπάζογλου. Ξέρω. Είμαστε χαμένοι από τα προβητήρια, κύριε Γιώργο. Λοιπόν, είναι πολλοί καλεσμένοι και οι καλεσμένες που έχουν να μας πούνε ενδιαφέροντα πράγματα όμως. Ε.
1: Να καλωσορίσουμε την Αλίκη Τζάφα. Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Από την Έλιξ.
2: Σωστά. Έλιξ, προγράμματα εθελοντικής εργασίας.
1: Τι είναι αυτό τώρα, για πείτε μας.
2: Είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση. Έχει ιδρυθεί το 87 και όντως ασχολείται με τον εθελοντισμό, με την εθελοντική προσφορά σε ζητήματα πολιτισμικής κληρονομιάς, περιβαλλοντικής προστασίας και τα τελευταία χρόνια στη μη τυπική εκπαίδευση παιδιών με προσφυγικές και μεταναστευτικές εμπειρίες. Και από το 2017 θα πω, και αυτό μας φέρνει και σήμερα εδώ στο ΚΑΠΑΠΣ. Ναι.
1: Ο 984 σας έχει φιλοξενήσει ξανά, εμείς προσωπικά, με την κουμάντου στις Ντάμες, ακριβώς γι' αυτό, γι' αυτό το τελευταίο που μόλις αναφέρατε και που είναι και η αφορμή να είστε εδώ. Θέλουμε να μας δώσετε λίγο το στίγμα αυτό. Τι ακριβώς κάνετε?
2: Τα παιδιά. Ναι, θα πω εγώ προσωπικά που είμαι εκπαιδευτικός και είμαι και συντονίστρια εκπαίδευσης της ΕΛΙΞ και με αυτό το ρόλο μιλάω. Αυτό που κάνουμε τα δύο τελευταία χρόνια είναι προγράμματα συμπερίληψης σε συνεργασίες με σχολεία. Με σχολεία που είναι σε ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας, δηλαδή έχουν πολλά παιδιά πρόσφυγες. Κάνουμε προγράμματα ώστε να φέρουμε τα παιδιά πρόσφυγες που είναι στο περιθώριο πολλές φορές της τάξης, της σχολικής και στα πισωθρανία, να τα φέρουμε στο προσκήνιο και στο κέντρο της τάξης, να μοιραστούν δηλαδή τις γλώσσες τους, να μάθουν και τα ελληνόπουλα.
0: Το πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις στην ένταξη των παιδιών αυτών είναι η γλώσσα το πρώτο πρόβλημα?
2: Είναι και η γλώσσα.
0: Το λέω και τεχνικά μιλώντας, έτσι.
2: Ναι,
0: δηλαδή,
2: ναι.
0: Ένα παιδάκι μικρό έρχεται στη χώρα μας, σύνολες άλλες δυσκολίες, είναι και πρακτικό το θέμα. Μιλάει μια άλλη γλώσσα. Και η δικιά μας δεν είναι και πιο εύκολη γλώσσα στον κόσμο.
1: Τη μαθαίνουν πάρα πολύ εύκολα όμως.
2: Τη μαθαίνουν πολύ εύκολα. Εγώ που είμαι πρωτοβάθμια σε εκπαιδευτικός, τη μαθαίνουν πολύ εύκολα τα παιδιά, τα μικρά. Θα πω αυτό, ότι ναι, μεν είναι ένα εμπόδιο, αλλά εμείς αυτό που θα θέλαμε είναι τη γλώσσα να μην τη δούμε ως εμπόδιο, αλλά να τη δούμε ως πλούτο των παιδιών που έρχονται και είναι πολύγλωσσα και μπορεί να ξέρουν μία και δύο και τρεις γλώσσες στην πορεία τους μέχρι
0: να έρθουν. Άρα είναι προστιθέμενη αξία αυτό.
2: Πολύ ωραία.
0: Συν το χρόνο δηλαδή.
2: Πολύ ωραία το θέσατε. Ναι. Και έτσι κάπως να μάθουν και τα άλλα παιδιά από τα παιδιά, τα προσφυγόπουλα.
0: Ακριβώς.
1: Και να μην το δούμε. Γίνεται αυτή η ανταλλαγή?
2: Ναι, γίνεται. Αμέ.
1: Γιατί τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες. Και εκεί έρχομαι σε σένα, Γιώργο, ναι, έχεις δίκιο. Σε αυτές τις ηλικίες έχουν μια άλλη ανοιχτότητα, έτσι, και δεν έχουν προκαταλήψεις μέσα τους, δεν έχουν φοβικά σύνδρομα. Και όταν γνωρίζουν ένα άλλο παιδί με ένα άλλο προφίλ, δεν το βλέπουν σαν κάτι ξένο, το βλέπουν σαν κάτι που θέλουν να το γνωρίσουν.
2: Εντελώς έτσι. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι όντως όταν ανοιχτεί ένα πεδίο πιο συμμετοχικό, και δεν είναι το μάθημα της μετοπικής διδασκαλίας που έχει κατακτηθεί κιόλας σε πολλές τάξεις, το βλέπουμε με μεγάλη χαρά, ότι τότε τα παιδιά θέλουν να μάθουν το ένα από το άλλο και ρωτάνε, α, πώς το λένε αυτό στη γλώσσα σου. Και επίσης πολλά παιδιά που έχουν και γλώσσες κληρονομιάς που είναι στιγματισμένες, όταν μπούμε σε αυτό το παιχνίδι ξαφνικά μαρτυρούν ότι μιλάνε και μια άλλη γλώσσα, δηλαδή, α, και εγώ μιλώ αλβανικά.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σαφέστατα. Μας τα πάτε πολύ καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.

0: Και συνεχίζουμε. Κόσμος, πολλής κόσμος περνάει εδώ από μπροστά μας όση ώρα ακούτε εσείς τη συνεντεύξη με τις καλεσμένες τους καλεσμένους. Πολλής κόσμος περνάει και από τα μικρόφωνα του Αθήνα 984 και τα μικρόφωνα των ραδιοφώνων πρέπει να είναι ανοιχτά στους ανθρώπους, έτσι στην κοινωνία.
1: Και να πούμε ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ που περνάει πολλής κόσμος, γιατί αυτό σημαίνει ότι πολλής κόσμος στηρίζει όλη αυτή την προσπάθεια συνάντησης των κοινοτήτων της πόλης μας.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε. Έχουμε συνηθισμένο να καλημερίσουμε. Πήγα να πω, αλλά αυτό είναι χουί ραδιοφωνικό από την ώρα που κάνω εκπομπή. Λοιπόν, οπότε να με συμπαθάτε. Η κυρία Βάλια Σαββίδου και ο κύριος Θοδωρής Μπογέας είναι μαζί μας, υπευθύνη προγράμματος του Solidarity Now.
1: Πολύ γνωστή η δράση της οργάνωσης. Ας μιλήσουμε λίγο για το Solidarity Now μέσα σε αυτή την συνάντηση, μέσα σε αυτή την εκδήλωση στο Refugee Week.
2: Δεν θα μπορούσαμε να λείπουμε, γιατί πιστεύουμε ότι είμαστε ένα μέρος ενός ευρύτερου δικτύου υποστήριξης και ένα ενεργό κύτταρο της πόλης μας και της κοινωνίας ευρύτερα. Mm-hmm. Οπότε είμαστε εδώ σταθερά όλα τα χρόνια που υπάρχει το Refugee Week και περήφανα μοιραζόμαστε και γιορτάζουμε παρέα.
0: Η γιορτή είναι μεγαλύτερη κάθε χρόνο,
3: Ναι. Ναι, είναι. Και φέτος νομίζω έχει περισσότερο κόσμο από κάθε άλλη χρονιά που έχω συμμετάσχει και πιο πολύ συμμετοχικό κόσμο. Συμμετέχουν σχεδόν σε όλες τις δράσεις που κάνουν οι οργανώσεις και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο.
0: Το ζητούμενο βέβαια δεν είναι μόνο να έρθω, είναι και να καταλάβω. Έτσι, εγώ ως επισκέπτης στην εκδήλωση, έτσι δεν είναι?
3: Σωστά.
2: Και να συμμετάσχω.
0: Ναι. Και να συμμετάσχω, βεβαίως.
3: Να έρθω λίγο ανοιχτά αυτό, για να ακούσω, να αισθανθώ, να συμμετέχω.
0: Σε εποχές ατομικότητας όμως, όπου την κυνηγάμε και τη συλλογικότητα, κυνηγάμε το εμείς, κυνηγάμε άλλα πράγματα που θα έπρεπε να είναι αυτονόητα, πετυχαίνουμε πράγματα, πιστεύετε? Αυτό καλλιεργείται στον κόσμο, αυτή η ανοιχτότητα, δηλαδή να έρθουμε έτσι ο καθένας με ανοιχτή την ψυχή και την καρδιά του, να αφήσει σπίτι τους προκαταλήψεις, τις κατασκευές, τους φόβους, ενδιασμούς που έχει και να πει. Ας το δω λίγο διαφορετικά.
3: Η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε μια εποχή που μάλλον τα ψυχικά σύνορα έχουν στενέψει. Mm-hmm. Αλλά νομίζω οι άνθρωποι που έρχονται εδώ, που είναι και όλο ένα περισσότεροι, κάθε χρόνο περισσότεροι, κάπως δείχνουν ένα δρόμο ότι υπάρχει περιθώριο να ανοιχτούμε, να φύγουμε από το άτομο και να ενδιαφερθούμε για την κοινότητα λίγο περισσότερο.
1: Το πολιτικό πλαίσιο είναι βοηθητικό?
3: Αυτό θα το αφήσω στο Θοδωρή.
2: Εγώ έχω να πω ότι κάθε πολιτικό πλαίσιο που υπάρχει πρέπει να αφήνει και να δίνει περιθώριο για τους ανθρώπους να μπορούν να αναπτυχθούν, να μπορούν να ζήσουν μια καλή ζωή και να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στα δικαιώματά τους και στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις τους. Οπότε νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι το πνεύμα της κάθε, του κάθε πολιτικού πλαισίου, του κάθε νόμου και της κάθε απόφασης που βγαίνει.
3: Υπάρχει βέβαια και το ατομικό πολιτικό πλαίσιο. Είμαστε όλοι πολίτες.
1: Mm-hmm. Καλά, δεν το συζητώ.
3: Αν ενδιαφερθούμε.
0: Το οξύμορο, ναι, ξέρετε ποιο είναι τώρα, συγγνώμη, επειδή ακούω και εσάς, ακούω και όλους τους υπόλοιπους και τις υπόλοιπες που ήρθαν. Ζητάμε από ανθρώπους να μας αποδείξουν ερχόμενοι, είτε μέσα από τα χαρτιά τους, είτε μέσα δεν ξέρω και εγώ τι, ποιοι είναι, να τους νομιμοποιήσουμε όπως εννοούμε εμείς την νομιμοποίηση, την ώρα που ένα βήμα πίσω έχουμε συμμετάσχει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στην καταστροφή ακριβώς της ζωής τους. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι ως πολίτης. Τώρα, παιδιά, εγώ μιλάω ευρύτερα πάντα και ανεξάρτητα τους καλεσμένους και τους καλεσμένους. Μιλάω σαν πολίτης αυτής της χώρας. Ναι. Μιλάω...
1: Εγώ με μια στενότητα, θα αναφερθώ στο θέμα. Στο ότι το πολιτικό πλαίσιο, όταν γίνεται πιο συντηρητικό, είναι πολύ δύσκολο να απαιτείς και να ζητάς από τον απλό πολίτη να φερθεί αυτός πολιτικά. Με ανοιχτότητα.
2: Νομίζω ότι, πρέπει να δημιουργήσουμε μια win-win situation, δηλαδή μια συνθήκη ζωής, μια κοινότητα η οποία, στην οποία μπορούμε να κερδίσουμε όλοι και όλες. Mm-hmm. Οπότε με το να υπάρχουν άνθρωποι με νομιμοποιητικά έγγραφα, με το να μπορούμε να, να εργαζόμαστε
1: και
2: χωρίς παραβιάσεις.
1: Και αυτό να μην είναι με στενούς όρους, να μην είναι με διάφορα τεχνά.
2: Να εργαζόμαστε
1: και
2: χωρίς
1: αυτό
2: παραβιάσεις.
1: Να μην είναι με στενούς όρους, να μην είναι με διάφορα τεχνά.

0: Πάμε για το κλείσιμο σιγά σιγά.
1: Έτσι.
0: Και για το κλείσιμο, για να πούμε για ποιο λόγο είμαστε και εμείς εδώ σήμερα, έχουμε προσκαλέσει την πρόεδρο του Αθήνα 1984. Πώς είστε, κυρία Ματζαβίνη?
2: Είμαι πολύ καλά, κυρία Ρουφανίδου, κύριε Τραπεζιώτη.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα και πάλι. Τι ωραία μέρα που ήταν εδώ, ε!
0: Είμαστε ενθουσιασμένοι, συγκινημένοι.
2: Έτσι.
0: Περάσαμε υπέροχα.
2: Δεν μπορώ να φανταστώ, εντάξει, τα γνωρίζουμε τα πράγματα πώς είναι, αλλά στην πραγματικότητα δεν μπορώ να φανταστώ ποιος μπορεί να μην το θέλει αυτό. Δηλαδή, αυτό ότι έχουμε τους νέους Αθηναίους, να το πω, τους Αθηναίους που έρχονται σιγά σιγά και ζουν σε αυτή την πόλη, ωραία, και στις άλλες πόλεις οι άλλοι, αλλά εδώ είναι πάρα πολύ περισσότεροι. Ποιος μπορεί να μην το θέλει?
0: Μπορούμε να αναφέρουμε κάποια ονόματα, αλλά ας μην τα αναφέρουμε, να μην χαλάσουμε το κλίμα.
2: Αλλά θέλω να πω. Και ξέρετε, αυτό που μου αρέσει πάντα έτσι να παρατηρώ και να βλέπω, είναι ότι εδώ έχουν έρθει από τις περισσότερες κοινότητες της πόλης. Οι κοινότητες δεν συμβιώνουν ντε και καλά καθημερινά. Λέμε ότι σε αυτή τη γειτονιά είναι πιο πολύ, ξέρω εγώ, αυτή. Και βλέπετε πώς συνδέονται αμέσως εδώ. Βλέπεις τα παιδιά, βλέπεις και τους νέους πώς μπλέκονται από τις κοινότητες.
1: Τελικά είναι όλοι Αθηναίοι. Είναι κάτοικοι της πόλης. Ναι. Κάτοικοι της Αθήνας.
2: Είναι κάτοικοι της πόλης. Είναι κάτοικοι της Αθήνας.
0: Μα και εγώ και εσύ. Είμαστε Αθηναίοι, κάτοικοι της πόλης.
1: Προφανώς.
0: Εγώ είμαι από το Δράμα.
1: Προφανώς.
0: Θέλω να πω ότι
1: ναι.
0: Δεν γεννηθήκαμε όλοι, δεν είμαστε 7 γενιές Αθηναίοι όλοι.
1: Και τι πάθαμε τώρα, Βερσαλίες δηλαδή ξαφνικά,
0: ναι, αυτό,
1: ότι
0: ναι.
1: Είμαστε πορφυρογέννητοι.
0: Ναι.
1: Ότι είναι τιμή μας, η ρίζα του καθενός, η καταγωγή
2: μα
1: του καθενός, η καθεμιάς.
2: Είναι αυτό. Τόσο ωραίο πραγματικά.
0: Αυτό.
2: Και αν σκεφτεί κανείς.
0: Σε μια χώρα που με τόσο μεγάλο αριθμό προσφύγων.
2: Ακριβώς, και μεταναστών,
0: και
2: τόσα χρόνια.
0: Έχουμε υπάρξει
2: δηλαδή,
0: και εμείς.
2: Έχουμε ταλαιπωρηθεί και εμείς. Τα ξέρουμε
1: και είμαστε και σταυροδρόμοι γεωγραφικά, έτσι κι αλλιώς δηλαδή.
2: Δεν γίνεται. Και η ανθρώπινη ιστορία είναι αυτή.
0: Αυτή.
2: Η ανθρώπινη ιστορία είναι αυτή. Και θα είναι.
0: Λοιπόν, γιατί είναι ο Δήμος της Αθήνας εδώ?
2: Ο Δήμος της Αθήνας είναι εδώ γιατί τον αφορά, γιατί τον νοιάζει, γιατί είναι οι άνθρωποι του, είναι οι δημότες του, είναι οι πολίτες του. Δεν μπορεί να λείπει από αυτό, θεωρώ, ο Δήμος Αθηναίων. Ούτε ο ραδιοφωνικός σταθμός του Δήμου, ο 984,
0: λοιπόν, γιατί
2: ο 984 είναι εδώ.

0: γιατί μας αφορά.
1: Ο οποίος την ακούει την πόλη, εγώ να πω έτσι.
0: Μα γι' αυτό.
1: Οι ντάμες είναι το αυτή.
2: Περιοδία.
1: Είναι το αυτή του ραδιοφόρου στην πόλη.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Την ακούει την πόλη. Νομίζω ότι αυτή είναι και η δουλειά του. Είναι μία από τις βασικές του δουλειές, να ακούει την πόλη αυτή. Και μιλάμε για τους ανθρώπους που ζουν στην πόλη και έχουν βάλει πολύ κόπο για να σταθούν, να στηθούν σε περιόδους και όλες που ήταν πολύ δύσκολοι, ακόμα και για τους ανθρώπους που ζούσαν ήδη εδώ. Η οικονομική κρίση, η κρίση του COVID, τώρα η ακρίβεια, όλα αυτά τα πράγματα θεωρώ ότι επηρεάσανε και πάρα πολλοί ανθρώπους που προσπάθησαν και λίγο-λίγο να σταθούν, να στήσουν τις ζωές τους πάλι εδώ.
2: Ο Γιώργος θα το επιβεβαιώσει, νομίζω, που είναι η πρώτη φορά που κάνουμε, που έχουμε αυτή τη συνάντηση
1: έξω. Εγώ ενθουσιαστή στο μεταξύ μου όλα αυτά, έτσι.
2: Ότι, πρόεδρε, και εμείς πλουτίζουμε, εμείς ως ραδιόφωνο θέλω να πω, όχι ως άτομα, πλουτίζουμε με την παρουσία μας στο δημόσιο χώρο της πόλης μας.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και εγώ το πιστεύω αυτό.
1: Θέλει εξωστρέφεια το ραδιόφωνο. Ειδικά αυτό το ραδιόφωνο.
0: Είναι το πρώτο πράγμα που είπα, συγγνώμη τώρα που, όταν με ρωτήσανε τι είδα, εξωστρέφεια, εξωστρέφεια, εξωστρέφεια, έξω. Να ακούμε, να εμπλεκόμαστε, να ξέρουμε που είμαστε, να ξέρουμε σε ποια πόλη ζούμε. Αλλάζουν τα πράγματα τόσο πολύ, τόσο γρήγορα. Τα είπε πολύ ωραία και ο Θανάσης ο Χειμωνάς νωρίτερα στο χαιρετισμό του. Όλα αυτά τα πράγματα που ζούμε και από το εξωτερικό, όλα αυτά. Έχουμε ένα τεράστιο send them back που ακούστηκε μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
2: Ήταν το πρώτο μεγάλο σχόλιο που έκανε ο Γιώργος.
0: Α, okay, δεν,
2: για το Ευρωκοινοβούλιο και τις τελευταίες αποφάσεις που ελήφθησαν σχετικά με τις μεταναστευτικές πολιτικές. Ουσιαστικά δεν υπάρχουν. Υπάρχουν πολιτικές επιστροφών.
0: Έτσι.
2: Δεν υπάρχει
1: το 1984, θα μου επιτρέψετε να πω, σε μια εκπομπή υψηλότατης τηλεθέασης στη Γαλλία, ο Ζαν Μαρί Λεπέν.
0: Ναι.
1: Ανατριχιάζω και μόνο που λέω το όνομα. Ο Ζαν Μαρίν Λεπέν τότε έλεγε ότι είμαι η φωνή των Γάλλων που ντρέπεται να βγει και να πει δημόσια πράγματα. Και έλεγε ότι 2 εκατομμύρια άνεργοι είναι 2 εκατομμύρια μετανάστες που περισσεύουν. Έτσι ξεκίνησε το αφήγημα. Και σιγά σιγά φτάσαμε στον συναγερμό των Μπαρντελάδων τώρα και της κόρης Λεπέν, κανονικοποιημένο πια. Να έχουν διαστρέψει την πραγματικότητα. Να έχουν βιάσει συστηματικά κάθε είδους λογική, κάθε είδους κανόνα.
0: Μα το ξέρουμε.
2: Όχι.
0: Συγγνώμη.
2: Ολοκληρώνεται και κλείνουμε.
1: Είναι πιο σημαντικοί άνθρωποι από το χρόνο.
0: Okay. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αυτό είναι και ένα τεράστιο ψέμα το οποίο αποδεικνύεται από τα γεγονότα. Τουλάχιστον για την Ελλάδα, δεν ξέρω για τη Γαλλία. Κανένας Έλληνας δεν πήγε να κάνει τις δουλειές που κατά κόρον ήρθαν αυτοί οι ταλαιπωρημένοι άνθρωποι για να κάνουν. Εδώ παλαιότερα τη δεκαετία του 90 λέγαμε κάποιοι ότι αν μιλάγαν οι πατάτες, μάλιστα, θα μιλάγαν αλβανικά. Λοιπόν, να τα αφήσουμε αυτά. Αυτά είναι ψεύδεις, συκοφαντίες. Να ζούμε καλά με τους ανθρώπους που έρχονται, που εγκαθίστανται, που θέλουν, μάλιστα, να στήσουν,
2: ναι,
0: τη ζωή τους.
2: Είναι ένα παιχνίδι αντιπαλότητας μεταξύ των φτωχών ανθρώπων.
0: Ακριβώς.
2: Που βολεύει πάρα πολύ,
0: ακριβώς,
2: το σύστημα. Να το λέμε και αυτό.
0: Εμείς θέλουμε τις κοινότητες να λειτουργούν, να εμπλουτίζονται, να ζούμε όλοι μαζί.
2: Έτσι, να τις συναντάμε και
1: καλά,
2: να ζούμε μαζί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ.
2: Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Γιώργο, πώς φάνηκε?
3: Ελεονόρα, μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Θα το ξανακάνουμε εδώ. Τώρα είναι όλοι οι ίδιοι εδώ.
3: Εννοείται. Όποτε θέλετε, όποτε θέλετε.
1: Και πρέπει να γίνονται πολλά τέτοια πράγματα. Λοιπόν,
2: θα επιστρέψουμε στην πόλη πολύ σύντομα. Προς το παρόν όμως θα πάμε πίσω στο στούντιο της Οδού Πειραιός για το κλείσιμο. Εμείς ήταν μαζί μας εδώ ο Γιώργος Τραπεζιώτης.
1: Ήταν η Ελεονόρα Ορφανίδου.
2: Και ήταν ο Γιώργος Παπάζογλου.
1: Κύριε Παπάζογλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ήταν ο Χρήστος Ζορμπάς, ήταν ο Γιώργος Τριανταφυλόπουλος, οι συντελεστές αυτού του σημερινού διόρου από το ΚΑΠΑΠΣ. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και μια ακόμη πιο όμορφη Κυριακή.
1: Το νου σας.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στον Δήμο Καρίστου στην Εύβοια μεταξύ Αλμυροπόταμου και Μεσοχωρίων. Συνολικά επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 35 οχήματα, 5 ομάδες πεζοπόρων και 14 πτητικά μέσα με την συνδρομή δεκάδων εθελοντών και μηχανημάτων του Δήμου. Μήνυμα να απομακρυνθούν προς θύρα έλαβαν μέσω του 112 οι κάτοικοι των Μεσοχωρίων και των Ραπταίων. Ενεργά παραμένουν τα δύο πύρινα μέτωπα στις περιοχές Αγγελόκαστρο και Άνω Αλμυρή στην Κορινθία. Η Τεχεράνη κλείνει εκ νέου τα στενά του Ορμούς, καταγγέλλοντας παραβιάσεις της εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, διαψεύδει ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Η διακίνηση πετρελαίου μέσω του Ορμούς έχει επιστρέψει στα πρώτου πολέμου επίπεδα, υποστήριξε μιλώντας στο Fox News. Σε αυτό το κλίμα, στην Ελβετία αναμένεται να φτάσει αύριο η Ιρανική διαπραγματευτική ομάδα που θα συμμετάσχει στις συζητήσεις για την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης για την Επίτευξη Ειρήνης. Στη σύλληψη 2-17χρονων για πορνογραφία ανηλίκων προχώρησαν οι αρχές στην Βόρειο Ελλάδα. Τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Ελλάς σοκάρουν, καθώς οι δύο νεαροί φέρεται να συνδέονται με εξτρεμιστικό σαδιστικό δίκτυο ανηλίκων με διεθνή δράση μέσω διαδικτύου. Τα μέλη της εν λόγω ομάδας μέσω απειλών εκβιασμών και έντονης ψυχολογικής πίεσης επιδίωκαν τον εξαναγκασμό ανήλικων θυμάτων τους στην παραγωγή και αποστολή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης, καθώς και στην υποκίνηση παρότρινση ή εξαναγκασμό τους σε πράξεις αυτοτραυματισμού, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφεται και προσπάθεια όθησης ανηλίκων σε αυτοκαταστροφικές ή και αυτοκτονικές ενέργειες. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεντάκη στην Κρήτη, στο κάδρο ο 43χρονος ενοικιαστής κατοικίας της αγνοούμενης, ο οποίος συνελήφθη χθες για υπόθεση ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν κοιλίδες αίματος στο σπίτι του που ταυτοποιούνται με το DNA της Σταυρούλας Λεντάκη. Ενώπιον του δικαστηρίου για διαφθορά αναμένεται να βρεθεί η σύζυγος του Ισπανού Πρωθυπουργού. Μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, η Μπεγκόνια Γκόμεθ παρέδωσε το διαβατήριό της, καθώς της απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα, ενώ πρέπει να παρουσιάζεται στις αρχές 2 φορές το μήνα. Στους σημερινούς αγώνες του Μουντιάλ ξεκινά αυτή την ώρα ο αγώνας Ολλανδία-Σουηδία. Στις 11 η Γερμανία παίζει με την ακτή του Ελεφαντοστού. Νωρίτερα Σκωτία-Μαρόκο 0-1, Βραζιλία-Αϊτή 3-0 και Τουρκία-Παραγουάη 0-1. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο. Στην Αττική θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 27,5 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια στον αέρα με την Αφροδίτη. Παπακαλού.
2: Αθήνα 984.

Και κάπως έτσι, με μια υπόσχεση που ταξιδεύει μέσα στο χρόνο, με μια προσμονή που δεν έπαψε ποτέ να ψιθυρίζει, σε περιμένω να έρθεις, αρχίζουμε τη δική μας συνάντηση. Καλό σας απόγευμα, όπου και αν μας ακούτε. Είναι Σάββατο 20 Ιουνίου, Αθήνα 984 είναι στα ραδιοφωνά σας. Βρισκόμαστε 6 λεπτά μετά τις 8 και έχουμε μπροστά μας εκείνη τη γλυκιά ώρα που η μέρα αφήνει σιγά σιγά τη θέση της στο βραδάκι. Άλλοι επιστρέφουν, άλλοι ξεκινούν τώρα τη βόλτα τους. Και άλλοι απλώς ανοίγουν ένα παράθυρο στη μουσική για να αφήνουν τη σκέψη να ταξιδέψει. Ελάτε λοιπόν να πάμε παρέα μέχρι τις 9. Η Σμαράγδα Σταμουλακάτου είναι στη ρύθμιση του ήχου και η Αφροδίτη Παπακαλού στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Θα παραμείνουμε στην ίδια μελωδία του Μίκη Θεοδωράκη. Το Honeymoon Song, αυτός ήταν και ο τίτλος του τραγουδιού, υπήρξε η πρώτη διεθνής επιτυχία του Μίκη Θεοδωράκη στα τέλη της δεκαετίας του 50, μουσική που γράφτηκε για την ομότιτλη ταινία του Μάικλ Πάουελ. Το τραγούδι όμως άρχισε να ακούγεται σε όλο τον κόσμο όταν το ηχογράφησε η Γκλόρια Λάσο. Η Γκλόρια Λάσο ήταν ισπανικής καταγωγής τραγουδίστρια, είχε γεννηθεί το 1922 και στα χρόνια της δεκαετίας του 50 ήταν ανταγωνίστρια της Νταλιδά. Ηχογράφησε λοιπόν το Honeymoon Song στα ισπανικά σε στίχους του Ραφαέλ Ντε Πενάγος, που αμέσως άρχισε να ακούγεται σε όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Τι λέτε, πάμε να το ακούσουμε.

Gloria Alasso λοιπόν, Luna de Miel. Δεν ξέρω πώς η ψυχή σου φώτισε τη νύχτα μου, δεν ξέρω από πού γεννήθηκε αυτή η αγάπη. Νιώθω ότι οι ζωές μας ενώνονται και πως η μία να ζητά την άλλη. Ο χρόνος μοιάζει σαν απαλός άνεμος που λέει έλα κοντά μου. Και αυτή η νύχτα μοιάζει με έναν ατελείωτο μήνα του μέλητος, φωτισμένο από τη λάμψη που έχουν τα μάτια σου. Αυτό έτσι σε ελεύθερη απόδοση. Στα ελληνικά, βέβαια, για την ιστορία να σας πούμε, το τραγούδι Αν θυμηθείς το όνειρό μου, τους στίχους είχε γράψει ο Νίκος Γκάτσος. Ηχογραφήθηκε σε δίσκο 45 στροφών το 1960 από τη Γιωβάνα και φυσικά στα χρόνια που ακολούθησαν το ηχογράφησαν πολύ αγαπημένοι τραγουδιστές.

Μια φωνή που δεν χρειάζεται συστάσεις, Χάρης Αλεξίου. Αύριο λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα της μουσικής, ο Δήμος Θηβαίων θα τιμήσει την Χάρης Αλεξίου. Άλλωστε η Θήβα είναι η πόλη της. Εκεί γεννήθηκε, με την ονοματοδοσία του Δημοτικού Οδείου Θήβας σε Δημοτικό Οδείο Θήβας Χάρης Αλεξίου. Η τελετή θα διεξαχθεί στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Οδείου στις 8 με τη συμμετοχή του Οδείου φυσικά, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει η συναυλία με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Θηβαίων, τη Δημοτική Χοροδία του Δήμου και τη Ζωή Παπαδοπούλου. Αύριο λοιπόν στις 8 στη Θήβα, Παγκόσμια ημέρα της μουσικής.

0: Μια καλησπέρα και σε εσάς που ανηφορίζετε στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα για να παρακολουθήσετε την απόψινή συναυλία του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Γνωρίζω ότι είστε αρκετοί. Απόψε λοιπόν ο αγαπημένος μας τραγουδιστής, παραμονή και των γενεθλίων του, ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Βράχων με Λίνα Μερκούρη για τη μεγάλη καθιερωμένη καλοκαιρινή του συναυλία και φυσικά για όσους δεν πρόλαβαν να αγοράσουν εισιτήρια και να βρεθούν απόψε στο Θέατρο Βράχων. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου θα εμφανιστεί στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού, έτσι για άλλη μία μεγάλη συναυλία που θα σημάνει και το τέλος του καλοκαιριού.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

0: Καμιά φορά υπάρχουν μέρη που δεν σου ζητούν να τα επισκεφτείς, σου ζητούν να τα ζήσεις. Ένα τέτοιο μέρος λοιπόν είναι και η Βαμβακού, ένα μικρό χωριό στο Μπάρνουνα που τα τελευταία χρόνια μεταμορφώνεται και ξανασυστήνεται μέσα από ανθρώπους, ιδέες και εμπειρίες. Και το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, στις 4 και 5 του μήνα, επιστρέφει το Βαμβακού Experience Festival, ένα φεστιβάλ που μας θυμίζει πως όσα έχουν πραγματική αξία δεν χάνονται και φυσικά περιμένουν τη στιγμή να ξαναγίνουν μέρος της ζωής μας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή λοιπόν έχουμε την Ελένη Μάμη, την υπεύθυνη του φεστιβάλ. Έχει ετοιμάσει τα πάντα για άλλη μία χρονιά. Ελένη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πού σε πετυχαίνουμε?
1: Είμαστε Βαμβακού.
0: Έχετε αέρα σήμερα?
1: Είχαμε όλη μέρα, τώρα όμως είναι πολύ ωραία.
0: Από ζέστη?
1: Από ζέστη, εντάξει, βουνό. Είμαστε όπως και να έχει δροσιά.
0: Αχ, δεν πόσα ζηλεύουμε.
1: Και να έχει. Καλοκαίρι στο βουνό, άλλωστε αυτό σημαίνει. Σημαίνει δροσιά, σημαίνει λίγο ανανέωση, καθαρός αέρας, καθαρή ατμόσφαιρα. Αυτό είναι το καλοκαίρι στο βουνό.
0: Ελένη, πόσα χρόνια κλείνει φέτος το φεστιβάλ?
1: Το φεστιβάλ είναι η έκτη χρονιά του που διοργανώνεται. Μιλάμε δηλαδή για το έκτο Βαμβακού Experience Festival. Είναι μια διοργάνωση που στην πραγματικότητα έχει μια βαθύτερη αξία και σημασία για τον τόπο, γιατί πρακτικά αποτελεί ένα μέρος μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας που γίνεται στο χωριό για την αναβίωση αυτού του τόπου. Οπότε δεν είναι ένα αποκομμένο κομμάτι, ένα φεστιβάλ που έρχεται κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, γίνεται, μαζεύεται πολλής κόσμος, περνάμε όλοι καλά και μετά κάτι σταματάει. Στην πραγματικότητα είναι μέρος μιας συνολικής προσπάθειας, μιας συνολικής αλυσίδας. Είναι προσπάθεια αναβίωσης της Βαμβακούς, μια πρωτοβουλία που υλοποιείται τα τελευταία 7 χρόνια. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί κάθε χρόνο το φεστιβάλ το αγκαλιάζει όλο και περισσότερος κόσμος. Και φυσικά έχουμε την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και την έμπρακτη και τη συνεργασία και την οικονομική υποστήριξη. Οπότε μπορούμε να φέρνουμε κάθε χρόνο πολύ πολύ όμορφα πράγματα και να δίνουμε, να διοργανώνουμε πολύ πολύ όμορφες και διαφορετικές εκδηλώσεις που κάποιος ενδεχομένως και να μην τις έβλεπε σε ένα μικρό ορεινό χωριό που έχει μόνο 30 μόνιμους κατοίκους.
0: Επειδή μιλάμε σχεδόν κάθε χρόνο για τη Βαμβακού, παρουσιάζουμε μέσα από αυτή την εκπομπή το φεστιβάλ. Οι 30 μόνιμοι κάτοικοι ήταν από την αρχή, μπορείς να μου το υπενθυμίσεις αυτό? Γιατί κάτι λέγαμε ότι με τα χρόνια, ότι σιγά σιγά έχουν αρχίσει και έρχονται κάποιοι.
1: Σωστά. Οι μόνιμοι κάτοικοι ήταν 9 όταν ξεκίνησε η πρωτοβουλία της αναβίωσης του χωριού. Και τώρα πλέον είμαστε 30. Λειτουργεί και το σχολείο του χωριού με ένα πρόγραμμα καθημερινής δημιουργικής απασχόλησης ως ιδιωτική πρωτοβουλία για παιδάκια από τη Βαμβακού και την ευρύτερη περιοχή. Έχουν γεννηθεί και μεγαλώνουν στο χωριό 2 παιδιά. Τώρα προετοιμάζεται άλλη μια οικογένεια να μετακινηθεί και να έρθει εδώ να μείνει μόνιμα. Οπότε σιγά σιγά όλη αυτή η ανανέωση και όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται είτε μέσα από το φεστιβάλ είτε μέσα από τις υπόλοιπες δράσεις ολόκληρο το χρόνο σε αυτό το χωριό, κάπως φαίνεται να μετουσιώνεται στην ουσία αυτού του πράγματος που είναι η αναγέννηση του τόπου.
0: Λοιπόν, να μιλήσουμε για το φεστιβάλ. Τι περιλαμβάνει το φετινό πρόγραμμα?
1: Έχουμε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Είναι ένα, ας πούμε, παιχνίδι του παλιού και του νέου. Πώς πράγματα που μπορεί να τα έχουμε ξεχάσει τα ξαναφέρνουμε, πώς ερχόμαστε σε επαφή με τη φύση, αλλά και θυμόμαστε ή μαθαίνουμε από τους παλιότερους, μαθαίνουμε από τις ιστορίες. Οπότε έχουμε προσπαθήσει να ταιριάξουμε δύο διαφορετικούς κόσμους. Έχουμε στις 4 Ιουλίου ενόργανη γυμναστική με τον Γιώργο Χατζησταθίου, που είναι πρωταθλητής ενόργανης, ήταν για πολλά χρόνια μέλος της Εθνικής Ομάδας Ενόργανης. Έχουμε προγράμματα από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, από graphic novel με AI. Πώς μια κινητή βιβλιοθήκη που μπορούμε να διαβάσουμε βιβλία όλες οι ηλικίες μέσα στο όμορφο περιβάλλον και την ησυχία του βουνού, ακούγοντας μόνο τα πουλάκια. Μαθαίνουμε την οικιακή ζυθοποίηση, ερχόμαστε σε επαφή με παραδόσεις και παραδοσιακές συνταγές, θα μάθουμε τα μυστικά μιας συνταγής που γίνεται εδώ στο χωριό Τραχανοπατάτα, λέγεται.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω, τι ακριβώς είναι η Τραχανοπατάτα? Γιατί δεν είναι που δεν το έχω καθόλου με τη μαγειρική. Είδα και την Τραχανοπατάτα και λέω, αυτό ήταν, τελείωσε.
1: Λοιπόν, είναι μια πολύ πολύ ωραία συνταγή που εγώ τουλάχιστον όταν πρώτο ήρθα έλεγα εντάξει αποκλείεται να ταιριάζουν αυτά τα δύο πράγματα μεταξύ τους και πραγματικά είναι μια πάρα πολύ ωραία συνταγή που σήμερα θα τη λέγαμε γκουρμέ. Τότε προφανώς παλαιότερα ήταν μια comfort συνταγή που γινόταν σε όλα τα σπίτια και την έφτιαχναν και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να τη γνωρίσει ο κόσμος. Αμέσως μετά από αυτό θα έχουμε και ένα live cooking με τη Γογό Δελογιάννη, stand-up comedy με τον Κώστα Μαλιάτση και φυσικά το Σάββατο, η πρώτη μέρα του φεστιβάλ, κλείνει με τη μεγάλη συναυλία της Κέτης Γαρμπή και του Διονύση Σχοινά, συναυλία του σχολείου. Μια πολύ ωραία συνθήκη, γκαζόν, κάτω από τα αστέρια. Μια πολύ ωραία συνθήκη για να θυμηθούμε τραγούδια του παρελθόντος επίσης και τραγούδια του παρόντος.
0: Βέβαια, είναι τα νιάτα μας αυτά. Και... Και καλά, είσαι πολύ νέα βέβαια. Ελένη, πάντως μου έκανε εντύπωση το εργαστήριο Graphic Novel με χρήση νέων τεχνολογιών και θέλω λίγο να μιλήσουμε για την ψηφιακή εμπειρία αναβίωσης του νυφοπάζαρου. Τι ακριβώς θα γίνει?
1: Ναι. Λοιπόν, έχουμε κάνει μια προσπάθεια να ψηφιοποιήσουμε και φτιάξαμε μια ψηφιακή πολιτιστική διαδρομή να ψηφιοποιήσουμε κάποιες ιστορίες του χωριού, έτσι ώστε ο επισκέπτης να μπορεί κάνοντας μια βόλτα στο χωριό να βρει κάποια σημεία στα οποία μπορεί να σκανάρει με το κινητό του και να ακούσει ιστορίες του τόπου. Μία από αυτές λοιπόν τις ιστορίες που είναι η ιστορία του νυφοπάζαρου, αυτό που είχαν παλιά σε όλα τα χωριά, αυτή την περατζάδα, αυτό που κάνανε, που πηγαίνανε οι νέοι και βρίσκανε τελικά το τέρι τους ο ένας τον άλλον, ήταν το σημείο που δίνανε ραντεβού στην πραγματικότητα, γιατί εκεί μπορούσαν να πάνε και να δώσουν ραντεβού στις μεγάλες γιορτές. Οπότε γίνεται μία προσπάθεια αναβίωση στην πραγματικότητα του τότε νυφοπάζαρου. Θα συμμετέχουν και κάτοικοι του χωριού, παλιότεροι, μεγαλύτεροι, νεότεροι, και κάπως θα μας πούν και τις ιστορίες τους. Η Κυριακή, η αλήθεια είναι ότι είναι η 5 Ιουλίου, είναι αρκετά αφιερωμένη στην παράδοση. Θα δούμε πώς οι λαγκαδινοί πελεκητές δημιουργούσαν πράγματα με την πέτρα. Το χωριό είναι πέτρινο, είναι χτισμένο σε πολλά πράγματα μέσα στο χωριό, είναι χτισμένο από λαγκαδινούς πελεκητές, οπότε θα μάθουμε λίγο μερικά πράγματα για την τέχνη. Πώς μπορούμε να μετατρέψουμε από ανακυκλώσιμα υλικά ή απλά υλικά ή πράγματα που τα θεωρούμε σκουπίδια, ας πούμε, σε εισαγωγικά, να δημιουργήσουμε μουσικά όργανα. Θα παίξουμε με χρώματα, γιατί χρειάζεται στη ζωή και το χρώμα και η διασκέδαση. Και η μέρα θα κλείσει πάρα πολύ όμορφα με παραδοσιακή μουσική, με δημοτικά τραγούδια, σε μια μουσική παράσταση σε επιμέλεια του Λιλά Μπρουλιάδα.
0: Κάποιος τώρα, Ελένη, που θέλει να έρθει, να μιλήσουμε και για το πρακτικό μέρος, πού μπορεί να μείνει, πόσες ώρες απέχει η Βαμβακού από την Αθήνα, πώς έρχεται, τι κάνει?
1: Η Βαμβακού από την Αθήνα είναι 2,5 ώρες. Είμαστε πολύ κοντά στη Σπάρτη, είμαστε 40 λεπτά από τη Σπάρτη, είμαστε αρκετά κοντά στην Τρίπολη, περίπου στα 45 με 50 λεπτά από την Τρίπολη. Βρισκόμαστε μέσα στο βουνό του Πάρνωνα. Υπάρχουν δυνατότητες επιλογής διαμονής στην ευρύτερη περιοχή, γιατί στη Βαμβακού είναι ήδη κλεισμένα, αλλά υπάρχουν δυνατότητες διαμονής στην ευρύτερη περιοχή. Κάποιος μπορεί να έρθει και μονοήμερη όμως, δεν είναι απαγορευτικό. Εμείς τουλάχιστον το έχουμε κάνει πολλές φορές για δουλειά να πάμε να έρθουμε, οπότε δεν είναι απαγορευτικό για κάποιον. Επίσης κάποιος όταν θέλει και του αρέσει μπορεί να μείνει και στο καταφύγιο του Πάρνωνα, επάνω στο βουνό δηλαδή, πολύ όμορφα και εκεί. Και είναι μια πολύ ωραία επιλογή μιας εξόρμησης 4 και 5 Ιουλίου μέσα στη ζέστη και τον καύσωνα.
0: Μια ανάσα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία επιλογή και μια ανάσα και θα έχει κάποιος πράγματα να κάνει όποιας ηλικίας και να είναι. Αυτό που έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε σε αυτό το φεστιβάλ είναι να δείξουμε ότι όλες οι ηλικίες μπορούν να βρουν κάτι, όλοι μπορούν να έρθουν σε ένα χωριό και να κάνουν πράγματα. Είτε είναι έφηβοι, είτε είναι παιδιά, είτε είναι ενήλικες, είτε είναι 65 πλάσια.
0: Ελένη Μάμη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μοιράστηκες μαζί μας. Καλή επιτυχία και φέτος στο φεστιβάλ. Να πάνε όλα όπως τα έχετε σχεδιάσει και ονειρευτεί. Και καταλαβαίνουμε όλοι πως το Βαμβακού Experience Festival δεν είναι απλώς ένα διήμερο εκδηλώσεων. Είναι κάτι πολύ παραπάνω.
1: Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε.
0: Με μεγάλη χαρά. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

Μαρινάκη, σε αυτό το καλοκαίρι το τραγούδι που ακούστηκε στην ταινία «Η θεία μου η Χίπισσα» το 1970 σε σκηνοθεσία Αλέκου Σακελάριου, τα τραγούδια της ταινίας σε στίχους του Αλέκου Σακελάριου και μουσική του Μίμη Πλέσα είχαν ερμηνεύσει ο Γιάννης Πουλόπουλος, ο Δάκης και η Ρένα Κουμιώτη.

Από την ταινία «Φθηνά τσιγάρα» του Ρένου Χαραλαμπίδη, ήταν η Έλλη Πασπαλά, «Summertime in Prague», ένα βράδυ του Αυγούστου στην άδεια Αθήνα. Ένα σύγχρονος μποέμ φλερτάρει με μια κοπέλα που γνώρισε σε τηλεφωνικό θάλαμο. Δύο άνθρωποι συναντώνται, μιλούν για τις ζωές τους και ερωτεύονται.

Σχεδόν 6 δεκαετίες μετράει το τραγούδι αυτό, τον Procol Harum, ένα από τα πιο πολυπαιγμένα τραγούδια του Βρετανικού ραδιοφώνου. Έχει πουλήσει περισσότερα από 10 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, γραμμένο από κοινού από τον πιανίστα και τραγουδιστή του συγκροτήματος Γκάρι Μπρούκερ και τον στιχουργό Keith Reed. Το κομμάτι αντλούσε έμπνευση από μια μελωδία του Μπαχ και από τον ήχο του εκκλησιαστικού οργάνου και φυσικά από το When a Man Loves a Woman. Και αν έχει γνωρίσει διασκευές, εμείς επιλέξαμε αυτή με την Άννη Λένοξ και φυσικά στις εικασίες ότι οι βαθύτεροι στίχοι του τραγουδιού αναφέρονταν σε ναρκωτικά, αλκοόλ. Ο στιχουργός έχει δηλώσει ότι απλά ήθελε να αποτυπώσει τη στιγμή και τη σκηνή ενός χωρισμού.

Και κάπως έτσι φτάσαμε 5 λεπτά πριν από τις 9. Να σας ευχηθούμε να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ Σαββάτου. Μείνετε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων στην παρέα σας θα έρθει η Μαρίνα Χαρίτου. Εμείς θα βρεθούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 8. Από τη Σμαράγδα Σταμουλακάτου και την Αφροδίτη Παπακαλού, ευχές για ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Γεια χαρά!

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Βελτιωμένη εικόνα του μεγάλου πύρινου μετόπου στο Δήμο Καρίστου στην Εύβοια μεταξύ Αλμυροποτάμου και Μεσοχωρίων μετά την τιτάνια προσπάθεια 120 πυροσβεστών με 35 οχήματα, 5 ομάδων πεζοπόρων και 14 πτυτικών μέσων με τη συνδρομή δεκάδων εθελοντών και μηχανημάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μήνυμα να απομακρυνθούν προς τήρα έλαβαν μετά τις 5 το απόγευμα μέσω του 112 οι κάτοικοι των Μεσοχωρίων και Αραπταίων. Ενεργά παραμένουν τα δύο πυρηνα μέτωπα στις περιοχές Αγγελόκαστρο και Άνω Αλμυρή στην Κορινθία. Θολώνει ξανά το τοπίο στη Μέση Ανατολή, λίγες ώρες πριν την έναρξη των συνομιλιών στην Ελβετία για την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν και την επίτευξη ειρήνης. Η Τεχεράνη κλείνει εκ νέου τα στενά του Ορμούζ, κατακαίλλοντας παραβιάσεις της εκεχηρίας από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης με ηχητικό μήνυμα κάλεσαν τα πλοία που βρίσκονται στην περιοχή να μην επιχειρήσουν διέλευση όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον της Χεσμπολάκ στο Λίβανο. Σύμφωνα με τα Ισραηλινά μέσα, ο Μπένζαμιν Νετανιάχου φαίνεται να έδωσε εντολή για κατάπαυση του πυρός στο Νότιο Λίβανο. Η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή, με ανακοίνωσή της, ανέφερε ότι παραμένει σε εγρήγορση προκειμένου να διασφαλίσουν ότι όλοι οι όροι της συμφωνίας με το Ιράν γίνονται σεβαστοί, εφαρμόζονται και είναι σε ισχύ. Στη σύλληψη 2-17 χρονών για πορνογραφία ανηλίκων προχώρησαν οι αρχές στη Βόρεια Ελλάδα. Τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η ελληνική αστυνομία σοκάρουν, καθώς οι δύο νεαροί φέρεται να συνδέονται με εξτρεμιστικό σαδιστικό δίκτυο ανηλίκων με διεθνή δράση μέσω διαδικτύου. Τα μέλη της ομάδας, χρησιμοποιώντας απειλές, εκβιασμούς και ψυχολογική πίεση, εξανάγκασαν τα ανήλικα θύματα τους στη δημιουργία κακοποιητικού πορνογραφικού υλικού. Σε πολλές περιπτώσεις εξανάγκαζαν τα παιδιά θύματα να αυτοτραυματίζονται ενώ τα οθούσαν ακόμη και σε αυτοκαταστροφικές ή αυτοκτονικές ενέργειες. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεντάκη στην Κρήτη. Στο κάδρο, ο 43χρονος ενοικιαστής κατοικίας της αγνοούμενης, ο οποίος συνελήφθη χθες για υπόθεση ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν κυλίδες αίματος στο σπίτι του, ταυτοποιούνται με το DNA της Σταυρούλας Λεντάκη. Ενώπιον του δικαστηρίου για διαφθορά αναμένεται να βρεθεί η σύζυγος του Ισπανού Πρωθυπουργού. Μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, η Μπεγκόνια Γκόμεθ παρέδωσε το διαβατήριό της, καθώς της απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα, ενώ πρέπει να παρουσιάζεται στις αρχές 2 φορές το μήνα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον 12 άτομα τραυματίστηκαν, 2 εκ των οποίων πολύ σοβαρά, όταν επιβαίνοντες ενός αυτοκίνητο τύπου SUV, άνοιξαν πύρ εναντίον πεζών στη συνοικία Southside του Σικάγο. Μέσα σε μία μόνο νύχτα, στην ίδια πόλη καταγράφηκαν 21 περιστατικά πυροβολισμών με τραγικό απολογισμό 4 νεκρούς. Στη Ρωσία, με νεκροί και τουλάχιστον 4 τραυματίες, είναι ο απολογισμός της επίθεσης με μαχαίρι που εξαπέλυσε 19χρονο σε εμπορικό κέντρο στη Μόσχα. Στους σημερινούς αγώνες του Μουντιάλ, Ολλανδία. Σουηδία 2-0 στο ημίχρονο. Στις 11 η Γερμανία παίζει με την ακτή Ελεφαντοστού. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 22 στους 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 28 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10 για τη συνέχεια αυτοσχεδιασμή με τη Μαρίνα Χαρίτου.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Είναι μια περίεργη ιστορία η σχέση του Μη Καραγάτση με την 7η τέχνη. Ξεκινάει αρκετά νωρίς, όταν ο Καραγάτσης είναι νέος. Αποδεικνύεται πάρα πολύ ανοιχτόμυαλος. Διαβλέπει δηλαδή ότι ο κινηματογράφος είναι η τέχνη του μέλλοντος. Βλέπει πάρα πολύ μακριά. Βλέπει ότι δεν είναι μόνο μια λαϊκή τέχνη, δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, δεν είναι μόνο εμπόριο. Είναι υψηλή τέχνη. Και πάντοτε τον διέκρινε το πάθος του λόγου. Ήταν ένας εραστής του λόγου, ο οποίος διαμόρφωσε ένα τελείως προσωπικό ύφος. Μπορούμε να μιλάμε δηλαδή για καραγατσικό ύφος.
4: Είναι η αγάπη χειμερά που κυβερνά τα νιάτα.
5: Η κινηματογραφική και τηλεοπτική μεταφορά έργων του Μη Καραγάτση βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησής μας με τον Θανάση Αγάθο, καθηγητή νεοελληνικής φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά.
4: Με όνειρα εφημερά, χρύσους καπνούς γεμάτα.
2: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
6: Τώρα εγώ πάντα πίστευα ότι αυτό που τελικά κάνουμε είναι μία μίξη δύο πραγμάτων. Αυτό που είμαστε και αυτό που ερωτευόμαστε. Τώρα εγώ σαν παιδί μεγαλωμένη τη δεκαετία του 70, μην έχοντας και καν πικάπ ας πούμε στο σπίτι, είχαμε μόνο ράδιο και τα μουσικά μου ακούσαμε ήταν ό,τι έπαιζε το ράδιο. Πιστεύω βαθιά ότι είμαι τα λαϊκά τραγούδια, αλλά ερωτεύτηκα κάποια στιγμή τη τζαζ. Αλλά είμαι τα λαϊκά τραγούδια. Αυτά είναι χαραγμένα μέσα στην ψυχή μου. Γι' αυτό ίσως και ένας λόγος που ασχολήθηκα πολύ με τη μετάφραση ελληνικής μουσικής σε τζαζ ιδίωμα. Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Καλατζής, μουσικός της τζαζ και αυτήν την Κυριακή στις 7 το απόγευμα στην εκπομπή solo της Αριστείας Γιάννη θα μιλάω για διάφορα πράγματα όπως η μουσική, η δική μου πορεία και πολλά άλλα. Εδώ στον Αθήνα 984.
7: Ραδιόφωνο χωρίς playlist. Ανοχήρωτη δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση. Την 5η, 25 Ιουνίου, στο χώρο του πρώην ΕΑΤΕΣΑ, στο Πάρκο Ελευθερίας, η ΛΕΦΤ ανοίγει το διάλογο για το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και τη θεσμική λογοδοσία στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Συμμετέχουν Χριστός Ράμος, Χάρης Δούκας, Ιφηγένεια Καμτσίδου, Κατερίνα Παπανικολάου, Θανάσης Κουκάκης, Κώστας Αρβανίτης. Με αφορμή την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το κράτος δικαίου, έρχεται από τις Βρυξέλλες στην Αθήνα η συζήτηση για τις προκλήσεις και τα προβλήματα στους θεσμούς, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, τη διαφάνεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα. 5η 25 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στο Πάρκο Ελευθερίας. Μια ανοιχτή εκδήλωση στο κέντρο της Αθήνας από την αριστερά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
2: Αθήνα 984.

Καλησπέρα. Λίγα λεπτά μετά τις 9. Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα 984. Μέχρι τις 10 κοντά σας, σημερινά Χαρίτου. Την ευθύνη για την τελική ρύθμιση του ήχου έχει απόψε η Σμαράγδα στα μουλακά του. Με μια σύνθεση του Κένι Ντάρον, του τρομπετίστα και συνθέτη, ξεκίνησα μια πάρα πολύ γνωστή μελωδία. Πρωτακούστηκε στο άλμπουμ του Τζο Χέντερσον, Page On, το 1963. Μια μίξη hard bop και bossa nova. Αυτό το κομμάτι το εμπνεύστηκε ο Ντόρουμ όταν επισκέφτηκε το Festival Jazz του Rio de Janeiro το 1961. Εγώ επέλεξα την εκτέλεση με τον τενόρο σαξοφωνίστα Bob Minger, τον πιανίστα και συνθέτη Steve Coon, τον μπασίστα Eddie Gomez και τον drummer Steve Gadd. Από το άλμπουμ του Bob Minger του 2002.

αυτοσχεδιασμοί. Το 2019 ο Αλ Φόστερ, ο Αμερικανός drummer της jazz, του οποίου η καριέρα ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 1960 και μάλιστα τότε έπαιζε και ηχογραφούσε με μουσικούς του hard bop και swing. Αργότερα στη δεκαετία του 1970 έπαιξε με fusion με τον Miles Davis, και όταν ο Davis είχε αποτραβηχτεί ήταν ο μόνος που είχε μείνει κοντά του. Ο Αλ Φόστερ λοιπόν το 2019 ηχογραφεί αυτό το άλμπουμ Inspiration and Dedication, και από αυτό διαλέγω μια σύνθεση του Herbie Hancock, Cantaloupe Island, μία από τις πάρα πολύ γνωστές και μεγάλες επιτυχίες του Herbie Hancock. Να δούμε λίγο τη σύνθεση. Στα drums ο Αλ Φόστερ, στο ακουστικό μπάσο ο Doug Ways, στο πιάνο ο Adam Birnbaum, τενόρο σαξόφωνο ο Dana Stephens και τρομπέτα Jeremy Pelt.

Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα 984 μέχρι τις 10 κοντά σας σημαίνει χαρίτου. Σάμπα ντε ούμα νότα σο. Το γνωστό μας One Not Samba του Αντώνιος Κάρλος Ρουμπίμ. Μια σύνδεση του 1962 τότε το έγραψε. Και έχω διαλέξει την εκτέλεση με τον Stan Getz και τον Charlie Bird. Stan Getz φυσικά στο τενόρο σαξόφωνο και Charlie Bird εδώ κιθάρα.

με τη σύνθεση του Αντώνιος Κάρλος Ρομπίμ, One Not Samba. Ολοκληρώσαμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής, συντονισμένοι πάντα εσείς με τη συχνότητα του Αθήνα 984. Αυτοσχεδιασμοί με τη Μαρίνα Χαρίτου κοντά σας μέχρι τις 10, στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, και η Σμαράγδα Σταμουλακάτου πάντα στην τελική ρύθμιση του ήχου. Περνάμε να ακούσουμε το Amando de Mais, μια ακόμα σύνθεση του Αντώνιος Κάρλος Ρομπίμ και σε στίχους του Βινίσιους de Moraes, άλλωστε οι δυο τους είναι ένα δίδυμο θρυλικό, από το άλμπουμ «Ο Κομποζιτόρε ο Καντόρ» του 1965 του Μάρκος Βάλε με τη Στέισι Κέντ. Αυτό το κομμάτι θα λέγαμε ότι ήταν ένα bonus έξτρα από τα υπόλοιπα που περιείχε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτή τη σύνθεση.

Αφήνοντας την Βραζιλία, περνάμε στα πιο ψυχρά κλίματα. Θα πάμε στην Σουηδία και θα συναντήσουμε τον Nils Lundgren, τον κοντραμπασίστα και βοκαλίστα, από το άλμπουμ του του 2002 με τίτλο Sentimental Journey. Διαλέγω να ακούσουμε τη μεγάλη επιτυχία της Gloria Gaynor του 1978, το I Will Survive.

Λαμβάνουμε το τρομπόνι του Νίλς Λέγκρεν, τον οποίο εκ παραδρομής εγώ βάφτισα κοντραμπασίστα. Και δεν έχω κάνει μνήμα στον Νίλς Λέγκρεν. Αυτοσχεδιασμοί στον Αθηνά είναι 84 και περνάμε τώρα στη Μόνα Φράνσις. Μια τραγουδίστρια, μια μουσικό από το Τελ Αβίβ, με ιδιόρυθμη μουσική. Με ιδιόρυθμη ερμηνεία από το άλμπουμ της του 1978. Bulgarian Beans.

Μουσικά βιώματα από την Ανατολική Ευρώπη, ρυθμοί και μελωδία από τη Μέση Ανατολή.

στο Φλαμέγκο. Night Street από το άλμπουμ του Chicoria με Spanish Heart του 1976. Ένα άλμπουμ με jazz Latin, rumba jazz και flamenco jazz. Ένας σπουδαίος Αμερικανός πιανίστας, συνθέτης και περιστασιακά περκασιονίστας, ο Chicoria ιταλικής καταγωγής. Στο πιάνο Chicoria, στο ακουστικό μπάσο ο Stanley Clark, στα ντραμς ο Steve Gadd, στα κρουστά ο Don Alias, τρομπόνι Ron Moss. Τρομπέτα Τζος Ροζενμπερκ και Στουαρτ Μπλουμπερκ.

τελευταίος μουσικός σταθμός ήταν ο Τσικορία και το Night Streets από το άλμπουμ του My Spanish Heart. Τι συνδέει τον Τσικορία με τον Billy Gobba, με έναν από τους σπουδαιότερους drummers της Jazz Fusion? Ότι και οι δύο πέρασαν από την μπάντα του Miles Davis. Ο Billy Gobba, λοιπόν, το 2007 επιστρέφει στους δρόμους της Latin μουσικής και συνεργάζεται με το κουβανέζικο group τους Τριλικούς Αζέρε στο άλμπουμ De Cuba y Panamá. De Cuba y de Panamá. Δεστίνος, με αυτό λοιπόν το κομμάτι σας αφήνω για απόψε, αφού ευχαριστήσω όλους εσάς που συντονισμένοι με τη συχνότητα του Αθήνα 984 ακολουθήσατε τους αυτοσχεδιασμούς μου. Ένα ευχαριστώ και στην Μασμαράγδα στα μουλακά του που είχε την ευθύνη για την τελική ρύθμιση του ήχου. Το ραδιοφωνικό μας ροντεβού ανανεώνεται για λίγα λεπτά μετά τις 9 αύριο το βράδυ. Εσείς παραμένετε στη συχνότητα του σταθμού. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με την Βιβιάνα Βαρδί. Για μία ώρα κοντά σας, το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, αυτοσχεδιάζοντας, ήταν η Μαρίνα Χαρίτου. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ, να είστε καλά, για χαρά.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο και το δελτίο ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Θολώνει ξανά το τοπίο στη Μέση Ανατολή λίγες ώρες πριν την έναρξη των συνομιλιών στην Ελβετία, με στόχο την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν και την επίτευξη ειρήνης. Η Τεχεράνη κλείνει εκ νέου τα στενά του Ορμούς, κατακαιλώντας παραβιάσεις της εκεχηρίας από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης, με ηχητικό μήνυμα, κάλεσαν τα πλοία που βρίσκονται στην περιοχή να μην επιχειρήσουν διέλευση από το Ορμούς όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον της Χεσμπολάχ. Την ίδια ώρα, όπως αναφέρουν οι Ισραηλινά μέσα, ο Μπενζαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή για κατάπαυση πυρός στο Νότιο Λίβανο. Η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση για την Μέση Ανατολή, με ανακοίνωσή της, ανέφερε ότι παραμένει σε γρήγορση προκειμένου να διασφαλίσει ότι όλοι οι όροι της συμφωνίας με το Ιράν γίνονται σεβαστοί, εφαρμόζονται και είναι σε ισχύ. Νωρίτερα, με δηλώσεις του στο Fox και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέιν Ντι Βάνς διαβεβαίωσε ότι η ναυσιπλοεία στο Ορμούς διεξάγεται κανονικά στα πρώτου πολέμου επίπεδα. Μάχη με τις αναζωπυρώσεις συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στο Δήμο Καρίστου στην Εύβοια μεταξύ Αλμυροποτάμου και Μεσοχωρίων. Τιτάνια μάχη με τις φλόγες έδωσαν 120 πυροσβέστες με 35 οχήματα, 5 ομάδες πεζοπόρων και 14 πτυτικά μέσα με τη συνδρομή δεκάδων εθελοντών και μηχανημάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ενεργά παραμένουν τα δύο πυρηνα μέτωπα στις περιοχές Αγγελόκαστρο και Άνω Αλμυρή στην Κορινθία. Ευρεία σύσκεψη με την φυσική ηγεσία και τους διοικητές του πυροσβεστικού σώματος από όλη τη χώρα συγκάλεσε σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Μεταξύ άλλων, και με δεδομένο ότι τη Δευτέρα λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ο κ. Τουρνάς έδωσε εντολή να ξεκινήσουν από την Τρίτη στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Στην παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου για μια κοινωνία με λιγότερες ανισότητες, ισχυρό εθνικό σύστημα υγείας και παιδείας, για ένα κράτος δικαίου που βάζει τέλος στην αυθαιρεσία της εξουσίας και αδιαπραγμάτευτη εθνική αξιοπρέπεια, αναφέρεται ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης σε άρθρο του στην εφημερίδα Το Καρφί, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από το θάνατο του ιδρυτή του κόμματος. Το Κομμουνιστικό Κόμμα αποτελεί το πραγματικό αντίπαλο δέος στην πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου, είπε μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας κατά την ομιλία του στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Στη σύλληψη 2-17χρονών για πορνογραφία ανηλίκων προχώρησαν οι αρχές στη Βόρεια Ελλάδα. Τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η αστυνομία σοκάρουν, καθώς οι δύο νεαροί φέρεται να συνδέονται με εξτρεμιστικό σαδιστικό δίκτυο ανηλίκων με διεθνή δράση μέσω διαδικτύου. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά από μαραθώνια απολογία 10 και πλέον ωρών, δύο από τους 4 κατηγορούμενους για την υπόθεση της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Συγκεκριμένα στη φυλακή οδηγούνται ο συνταξίουχος από το Αγρίνιο και ένας ιδιωτικός υπάλληλος από το Ηράκλειο. Η σύζυγός του, επίσης κατηγορούμενη, και ο 36χρονος αδερφός της αφέθηκαν ελεύθεροι με χρηματική εγγύηση και περιοριστικούς όρους. Για επικείμενη μαζική ρωσική πυραυλική επίθεση προειδοποίησε τους Ουκρανούς πολίτες ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στην αθλητική επικαιρότητα και τους σημερινούς αγώνες του Μουντιάλ, Ολλανδία-Σουηδία 5-1, σε μία ώρα η Γερμανία παίζει με την ακτή Λεβαντοστούν. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζ, είναι 26 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 για τις επόμενες δύο ώρες, soundtrack με τον Νίκο Λιμπερόπουλο.
2: Αθήνα 984.
3: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα, 984. Soundtrack, dance soundtrack έως τα μεσάνυχτα. Καλώς ήρθατε με Act Crazy, Good Boys,

Disco Machine στη μεγάλη επιτυχία της Dua Lipa. Don't Start Now. 9.4 ο Nick Liebeck. Dan Soundtrack, έως τα μεσάνυχτα. 9.4. Don't Forget.

Με Pitbull ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο. Soundtrack Dance. Ο Νίκος Λιβερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα. 9.84. Dance Soundtrack έως τα μεσάνυχτα. Pitbull και... Super Freaky Girl από την Νίκη.

Το βασικό θέμα από τη μεγάλη επιτυχία του Rick James, Super Freak. Από αυτό δηλαδή. Για 1981.

can touch this. Το can touch this, λοιπόν, μετά από πολλά χρόνια, το 1981 ο Rick James κυκλοφόρησε το Street Songs, το album Street Songs. Υπήρχε μέσα το Super Freak και το Give It To Me Baby. Το 1990 ο MC Hammer χρησιμοποιεί και πάλι το Super Freak του Rick James στο κομμάτι You Can't Touch This. Κέρδισε βραβείο για καλύτερο τραγούδι R&B στα βραβεία Grammy το 1991. Can't touch this.

Ο MC Hammer, you can't touch this. Ο οποίος χρησιμοποίησε sampling από τη μεγάλη, μία από τις δύο μεγάλες επιτυχίες του Rick James, το Super Freak. Ο Rick James με την πολυτάραχη ζωή, ναρκωτικά, προβλήματα, γυναίκες. Απαγωγή γυναικών, φυλάκιση. Παρ' όλα αυτά όμως ήταν πολύ καλός τραγουδοποιός και παραγωγός και κάνει παραγωγή και συνεργασία με Tina Marie, Mary Jane Girls, Temptations, Eddie Murphy και βεβαίως με τον Smokey Robinson. You can't touch this.

Η δεύτερη μεγάλη επιτυχία του Rick James, Give It To Me Baby. 984 ο Nick Liebe και η συγκεκριμένη εκτέλεση από βινήλιο.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Θολώνει ξανά το τοπίο στη Μέση Ανατολή λίγες ώρες πριν την έναρξη των συνομιλιών στην Ελβετία, με στόχο την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και την επίτευξη ειρήνης. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε απόψε ότι θα επιβάλλει αμερικανικά διόδια στα στενά του Ορμούς, στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν την ώρα που η Τεχεράνη κλείνει εκ νέου τα στενά του Ορμούς, καταγγέλλοντας παραβιάσεις της εκεχηρίας από Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης με ηχητικό μήνυμα κάλεσαν τα πλοία που βρίσκονται στην περιοχή να μην επιχειρήσουν διέλευση από το Ορμούς όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολάχ. Την ίδια ώρα, όπως αναφέρουν οι Ισραηλινά μέσα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή για κατάπαυση πυρός στο Νότιο Λίβανο. Η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή, με ανακοίνωσή της, ανέφερε ότι παραμένει σε εγρήγορση προκειμένου να διασφαλίσει ότι όλοι οι όροι της συμφωνίας με το Ιράν γίνονται σεβαστοί, εφαρμόζονται και είναι σε ισχύ. Καλή εικόνα παρουσιάζει πυρκαγιά στον αλμυροπόταμο Εύβοιας, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την πυροσβεστική, ενώ εκφράζεται αισιοδοξία ότι βαίνει προς οριοθέτηση και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα, το τελευταίο 24ωρο, από την ώρα, από τις 6 το απόγευμα χθες έως τις 6 σήμερα το απόγευμα, εκδηλώθηκαν 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 30 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 11. Τη Δευτέρα λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Στη σύλληψη 2 17χρονών για πορνογραφία ανηλίκων προχώρησαν οι αρχές στη Βόρεια Ελλάδα. Τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η ελληνική αστυνομία σοκάρουν, καθώς οι δύο νεαροί φαίνεται να συνδέονται με εξτρεμιστικό σαδιστικό δίκτυο ανηλίκων με διεθνή δράση μέσω διαδικτύου. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά από μαραθώνια απολογία 10 και πλέον ωρών δύο από τους 4 κατηγορούμενους για την υπόθεση της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Συγκεκριμένα στη φυλακή οδηγούνται ο συνταξιούχος από το Αγρίνιο και ένας ιδιωτικός υπάλληλος από το Ηράκλειο. Η σύζυγός του, επίσης κατηγορούμενη, και ο 36χρονος αδερφός της αφέθηκαν ελεύθεροι με χρηματική εγγύηση και περιοριστικούς όρους. Για επικείμενη μαζική ρωσική πυραυλική επίθεση προειδοποίησε τους Ουκρανούς πολίτες ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στους σημερινούς αγώνες του Μουντιάλ, αυτή την ώρα ξεκινά ο αγώνας Γερμανία ακτής ελεφαντοστού. Νωρίτερα Ολλανδία-Σουηδία 5-1, Σκωτία-Μαρόκο 0-1, Βραζιλία-Αιτή 3-0 και Τουρκία-Παραγουάη 0-1. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 22-33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 26 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, επιστρέφουμε στον Νίκο Λιμπερόπουλο.
2: Αθήνα 984.
3: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί στον Αθήνα 984.

Δεύτερη ώρα λοιπόν, soundtrack στα μεσάνυχτα. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Soundtrack, dance soundtrack.

It's been a hard day's night. Dance remix, στην μεγάλη επιτυχία των Beatles. Dance soundtrack έως τα μεσάνυχτα. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος, ο ραδιοφωνός σας από τον Αθήνα, 984. Okay.

Μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Beatles λίγο πριν. Σε ένα υπέροχο μίξ. Sweet Dreams, στη συνέχεια η La Bouche. Sweet Dreams, Be My Lover, δύο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Η Melanie Thompson.

Λαμπούς ή Λαμπούς, γερμανικό ντουέτο ηλεκτρονικής μουσικής. Μεγάλες επιτυχίες βεβαίως στο Sweet Dreams που ακούμε, You Won't Forget Me και βέβαια Be My Lover.

παραγωγή Γιούλι Μπρένερ και βεβαίως Αμίρ Σαράφ. Και έτσι δημιουργήθηκε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ένα από τα μεγαλύτερα all-time classic.

Υπέροχη και πανέμορφη τραγουδίστρια του συγκροτήματος και μια πάρα πολύ κακή έκβαση τελικά η επιτυχία της ήταν πολύ μεγάλη, η ζωή της στην προγραμματισμένη πτήση από το αεροδρόμιο Ταγκέλ του Βερολίνου προς το αεροδρόμιο της Ζυρίχης, το αεροπλάνο που εκτελούσε τη διαδρομή συνετρίβει σε μια δασόδη περιοχή και έτσι η Μέλανι Θόρτον έχασε τη ζωή της.

από τα πρωτοποριακά dance βεβαίως της δεκαετίας του 90, η Καπέλα Euro Dance από την Ιταλία με παραγωγό τον Gianfranco Bortolotti. You got to let the music.

από τον Νταβίτ Γκετά και η Μπλέτα Μπίμπι Ρέτσα. Αμερικανίδα τραγουδίστρια, στιγουργός και ένα special dance mix.

τέταρτο ημίωρο, τελευταίο μέρος. Ήταν soundtrack έως τα μεσάνυχτα. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος, ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Believe, a craze, good boys 2022. Believe.

Γερμανία, Φράιμπουργκ και βεβαίως Ρίμον, με επικεφαλής τον Ρία Γκάρβι. Δημιουργήθηκαν το 99, κυκλοφόρησαν 6 άλμπουμς. Αγαπημένο, πολύ αγαπημένο τραγούδι, το Supergirl, το οποίο και ακούμε σε ένα Energy Remix. 984, Νίκ Λίμπε.

Lester Alexander Hathaway από την Γερμανία, γεννημένος όμως στο Trinidad. Η μεγάλη του all-time classic dance επιτυχία What is Love, νούμερο 1 σε 13 χώρες.

Boys Town Gang, ο DJ Bill Motley ήθελε να δημιουργήσει μια ομάδα disco στο San Francisco, αναζήτησε, σχημάτισε την ομάδα τελικά, εκατοντάδες οντισιών, τραγουδιστές, τραγουδίστριες, άνδρες, γυναίκες. Επέλεξε τελικά την τραγουδίστρια ενός τοπικού καμπαρέ, την

Special mix τη μεγάλη επιτυχία των Bee Gees. You should be dancing. Ένα άλμπουμ του 1976 είχε το τραγούδι αυτό στην πρώτη του σε διαφορετική βεβαίως εκτέλεση, το You Should Be Dancing. Κορυφαία επιτυχία. Ήταν το 14ο άλμπουμ του συγκροτήματος διεθνώς.

ήρθαν στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Dance soundtrack. Παλιές και καινούργιες αγαπημένες επιτυχίες. All time classic. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την υπέροχη συντροφιά σας. Όπως πάντα άλλωστε.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβία Ναβαρδί. Θολώνει ξανά το τοπίο στη Μέση Ανατολή λίγες ώρες πριν την έναρξη των συνομιλίων στην Ελβετία, με στόχο την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν και την επίτευξη ειρήνης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε χθες ότι θα επιβάλει αμερικανικά διόδια στα στενά του ορμούς στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, την ώρα που η Τεχεράνη κλείνει εκ νέου τα στενά του ορμούς, κατακαιρνώντας παραβιάσεις της εκεχηρίας από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης με ηχητικό μήνυμα κάλεσαν τα πλοία που βρίσκονται στην περιοχή να μην επιχειρήσουν διέλευση από το ορμούς όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ αντίον της Χεζμπολάχ. Την ίδια ώρα, όπως αναφέρουν οι Ισραηλινά μέσα, ο Νετανιάχου έδωσε εντολή για κατάπαυση του πυρός στο Νότιο Λίβανο. Αξιωματούχος της πακιστανικής κυβέρνησης δήλωσε στο Αλ Τζαζίρα ότι ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάχ Σαρίφ, και ο αρχηγός του στρατού της χώρας, Ασίμ Μουνίρ, θα μεταβούν στην Ελβετία την Κυριακή για να μεσολαβήσουν στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Αγγελόκαστρου στο Αγρίνιο εντοπισμός ενός νεκρού άντρα στην είσοδο του χωριού το βράδυ του Σαββάτου. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, τον άτυχο άντρα εντόπισαν παιδιά που βρίσκονταν στην περιοχή. Ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι ο άντρας βρέθηκε χωρίς τα ρούχα του. Ο 70χρονος ζούσε μόνος του στο Αγγελόκαστρο. Καλή εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στον αλμυρό ποταμό Εύβοια, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την πυροσβεστική, ενώ εκφράζεται αισιοδοξία ότι βαίνει προς οριοθέτηση και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα, το τελευταίο 24ωρο από ώρα 6 χθες το απόγευμα έως τις 6 σήμερα το απόγευμα εκδηλώθηκαν 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 30 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 11. Αύριο Δευτέρα λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά από μαραθώνια απολογία 10 και πλέον ωρών δύο από τις 4 κατηγορούμενους για την υπόθεση της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Συγκεκριμένα στη φυλακή οδηγούνται ο συνταξιούχος από το Αγρίνιο και ένας ιδιωτικός υπάλληλος από το Ηράκλειο. Η σύζυγός του, επίσης κατηγορούμενη, και ο 36χρονος αδερφός της αφέθηκαν ελεύθεροι με χρηματική εγγύηση και περιοριστικούς όρους. Για επικείμενη μαζική ρωσική πυραυλική επίθεση προειδοποίησε τους Ουκρανούς πολίτες ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στην αθλητική επικαιρότητα και τους σημερινούς αγώνες του Μουντιάλ. Γερμανία, ακτιελεφαντοστούν 0-1 στο ημίχρονο. 3 το πρωί της Κυριακής Εκουαδόρ Κουρακάο και στις 7 το πρωί την Ισία Ιαπωνία. Περίπατος αποδείχθηκε το βαλκανικό πρωτάθλημα, το οποίο διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό στο Βόλο για το Μίλτο Τεντόγλου. Με ένα μόνο άλμα στα 8.36 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και δεν απειλήθηκε μέχρι το φινάλε. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία από 22-33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 26 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 7.
2: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

Αγάπησα μια γυναίκα ευνούχο με ψηλό τακούνι και πέτσινο ρούχο, με τρύπια μυαλά γεμάτα φουρκέτες

Μέσα από τα μάξι, σκυμμένα βλέμματα, σκυμμένα σώματα. Κοιτάζω τα παιδιά στα φανάρια, κοιτάζω τους ξένους μας. Φυλακισμένοι στους δρόμους με ένα βιολί, ένα ακορντεόν και μια φωτογραφία των γονιών τους κρεμασμένη στο λαιμό σαν σταυρό. Εφημερίδα ψυχή, μολυσμένες ειδήσεις. Η τιμή του πετρελαίου, η τιμή των μετοχών, η τιμή της πατρίδας. Με τη ζωή μου, με τη ζωή.

Σε τι κόσμο ζούμε, σε τι κόσμο ζούμε, Θεέ μου. Κοιτάζω στις οθόνες τα κομμένα κεφάλια. Μιλούν για πολέμους, μιλούν για ιδέες. Μιλούν και η φωνή τους βουγάει από το ψέμα. Τα κτίρια τρέμουν, σωριάζονται άδεια. Δεν έχουμε σπίτια, δεν έχουμε χέρια, δεν έχουμε μάτια. Παιδιά να γελάνε.

0: και κρίμα.
1: Συγγνώμη, συγγνώμη, να μην σας τρομάζω. Ξυπνάτε, κοιμάστε, κοιτάτε με τρόμο τον φίλο που φεύγει για ξένα λιμάνια. Την άδεια καρδιά σας που λέει φοβάμαι. Χτυπάει το τηλέφωνο, ουρλιάζει σαν σφαίρα. Έχετε μήνυμα, μήνυμα πάλι. Το μήνυμα γράφει είμαι καλά, είμαι καλά, είμαι καλά. Εσείς ευλαβικά στέλνετε το μήνυμα πάντα στο ίδιο νούμερο, στο δικό σας το νούμερο. Κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Ξανά και ξανά, ξανά και ξανά. Εσείς ευλαβικά το στέλνετε το μήνυμα πάντα στο ίδιο νούμερο, στο δικό σας το νούμερο. Κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Ξανά και ξανά, ξανά και ξανά.

Τόσος κόσμος πλάι του πέρασε και τον προσπέρασε, τι να ζητάει. Επαρχιώτη στην Ομόνια, μες στο ψηλόβροχο αρχές Μάη. Ψυχές πολύβουες κι ούτε ένα πρόσωπο, τι καρτεράει. Κλαρί να παίζουν, ο κόσμος γλεντάει.